0: Πολίτικα 898 στο FM.
1: Μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας.

τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει, μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία. Είναι μια δικαιολογία που την

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Πολίτικα 898 στα FM.
1: Οι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιού.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, την πρόσου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε

0: απόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Μακάρι αυτή η εβδομάδα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη, γιατί η προηγούμενη ήταν απολύτως καταστροφική. Και τώρα η Κρήτη μετρά τις πληγές της. Τις πληγές της που και αυτές θα θεραπεύσει. Γιατί έχει την ικανότητα να το κάνει και τη δύναμη να το κάνει. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχει σημασία πόσες φορές πέφτεις, αλλά πόσες φορές σηκώνεσαι. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου του 2026. Ο καιρός σήμερα βεβαίως είναι της εποχής, είναι απολύτως φθινοπορεινός, προσχειμερινός θα λέγαμε, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 15 βαθμοί Κελσίου.

Ο καιρός προβλέπεται σήμερα γενικά βελτιωμένος εδώ στο νησί μας, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Τις πρωινές ώρες οι νεφώσεις θα είναι κατά τόπους αυξημένες και υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια, ορεινά και ημιορεινά τμήματα του νησιού. Στη συνέχεια, ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι θα έχουν κυρίως βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις. Γενικά υπολογίζονται γύρω στα 3 με 5 μποφόρ, με τα πιο ενισχυμένα διαστήματα κυρίως στα ανατολικά και στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο του Οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη, και το θέμα μας θα είναι βέβαια οι καταστροφές στο οροπέδιο. Διαβάζουμε ότι το 80% της παραγωγής του οροπεδίου έχει καταστραφεί. Θα μας δώσει όμως, όπως είπαμε, την πλήρη εικόνα ο ίδιος ο Δήμαρχος. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον συμπολίτη μας, τον κύριο Μανώλη Λαθουράκη, για να μας πει την ιστορία της θαυματουργής σωτηρίας του από πτώση βράχου λόγω της νεροποντής εκεί στο δρόμο Ιερά Πετρασιτίας. Εκεί στην Ιερά Πέτρα, η οποία χτυπήθηκε περισσότερο, πιο πολύ από την Θεομηνία, αν και άλλες περιοχές, και ο Μυλοπόταμος βεβαίως, ο οποίος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, και πάρα πολλές περιοχές στα Χανιά, στο Ηράκλειο, εδώ στην αρχή της Θεομηνίας, στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, γιατί μην ξεχνάμε ότι από την Τετάρτη είναι αυτή η ιστορία με τις ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη, τις καταστροφικές αυτές βροχοπτώσεις, και η περίπτωση του Γιώφυρου και του Δρακουλιάρη, αυτά που τώρα είναι τα κυριότερα που με έρχονται στο μυαλό, χωρίς να σημαίνει ότι και αλλού δεν σημειώθηκαν μικρότερης έκτασης ζημιές. Έχουμε λοιπόν προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, τον κύριο Εμμανουήλ Φραγκούλη, για την εικόνα των καταστροφών στο Δήμο του και την αντιμετώπιση τους. Έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, τον συντονιστή της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, καθώς σήμερα το κυβερνών κόμμα κλείνει 52 χρόνια από την ίδρυσή του, και θα μιλήσουμε βέβαια για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει δώσει και πανηγυρικό τόνο στον εορτασμό, ο οποίος θα γίνει στην Αθήνα. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά, ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-303479. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 41η εβδομάδα του 2026 και στην 278η ημέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7:16 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 6:57 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 23 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη της Αγίας Χαριτίνης της Μάρτυρος, της Οσίας Μεθοδίας της Κιμόλου και του Αγίου Ερμογένη. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι η Χαριτίνη, η Μεθοδία και ο Ερμογένης. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα για τη Μηνικίτιδα, Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών και Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού.

Η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών καθιερώθηκε το 1994 από την UNESCO για να μας υπενθυμίσει τον καθοριστικό ρόλο που παίζει ο δάσκαλος μέσα στην κοινωνία, είτε εργάζεται σε μια πλούσια πόλη της Δύσης, είτε σε μια αυτοσχέδια σχολική αίθουσα κάποιας εγκατάστασης προσφύγων. Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες και όλους τους εκπαιδευτικούς μας. Τώρα, η πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου καθιερώθηκε με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας ως Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Την ημέρα αυτή δεν πραγματοποιούνται μαθήματα στα δημοτικά γυμνάσια και λύκεια της χώρας, αλλά διεξάγονται ενδοσχολικοί αγώνες αθλοπαιδιών που συνδέονται με ένα κεντρικό θεματικό άξονα ευρύτερου μαθησιακού πεδίου που υλοποιείται μέσα από τον σχολικό αθλητισμό. Βασική επιδίωξη της Πανελλήνιας ημέρα σχολικού αθλητισμού, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετέχουν να αποκομίζουν από την κάθε διοργάνωση τα ιδιαίτερα στοιχεία της ευρύτερης παιδείας που ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει μέσω της συμμετοχής, της προσπάθειας, του συναγωνισμού και της προσωπικής υπέρβασης.

Και στην επικαιρότητα δεσπόζει βεβαίως η επίσκεψη διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου σήμερα για σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης και αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές του νησιού. Και όπως διαβάζω από την ιστοσελίδα μας politika.gr, για τον συντονισμό των ενεργειών και την εκτίμηση των καταστροφών, διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει στο νησί σήμερα, εξέλιξη την οποία είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα. Στην αποστολή συμμετέχουν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Αδριανός, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρος Καμπούρης. Το πρόγραμμα της επίσκεψης ξεκινά με σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης, όπου σε συνεργασία με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων φορέων θα εξεταστεί η διαμορφωμένη κατάσταση και θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα αποκατάστασης. Στη συνέχεια, το κλιμάκιο θα πραγματοποιήσει αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Ροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να καταγραφούν άμεσα οι ζημιές και οι τοπικές ανάγκες.

Και η συνοπτική εικόνα, όπως την παρουσιάζει η ιστοσελίδα της εφημερίδας Το Βήμα, η ιστοσελίδα tovima.gr για την Κρήτη, είναι η εξής. Σοβαρές καταστροφές, εκτεταμένες πλημμύρες και κατολιστήσεις αφήνει πίσω της η σφοδρή πολύ ημερικά κοκαιρία που έπληξε την Κρήτη από την 1η Οκτωβρίου. Το νησί μετρά τις πληγές του με το οδικό δίκτυο, τις αγροτικές καλλιέργειες και τις υποδομές να έχουν δεχθεί συντριπτικό πλήγμα από τα ακραία ύψη βροχής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχθεί συνολικά περισσότερες από 400 κλήσεις από την έναρξη των φαινομένων. Από την 1η Οκτωβρίου έως και σήμερα, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν πραγματοποιήσει παρεμβάσεις σε 204 περιπτώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν 96 αντλήσεις υδάτων, 7 κοπές δέντρων και 101 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Ιδιαίτερα δραματικές στιγμές εκτιλήθηκαν στην περιοχή της Ιεράπετρας, όπου ζητήθηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για την ασφαλή μεταφορά 47 ατόμων, κυρίως από ξενοδοχεία και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στις περιοχές Φέρμα και Κουτσουνάρι, έπειτα από την ενεργοποίηση του μηνύματος 112 για τον περιορισμό των μετακινήσεων. Για την υποβοήθηση του έργου των εμπλεκόμενων φορέων, το απόγευμα της Κυριακής, χθες δηλαδή το απόγευμα, ενεργοποιήθηκε κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Μέσω δορυφορικής ανάλυσης θα παραχθούν άμεσα χαρτογραφικά δεδομένα για τις πηγήσεις περιοχές, τα οποία θα διανεμηθούν δωρεάν στις τοπικές αρχές. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr, τα φαινόμενα διήρκεσαν 5 συνεχόμενες ημέρες, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να καταγράφονται στα ορεινά. Στο Ξυλόσκαλο Χανίων και στο Σέμπρονα ο ιετός έφτασε τα 91 χιλιοστά, ακολουθούμενος από τα Σχοινοκάψαλα, το Κακόπετρο, το Ασκήφου, και να λέω και τα χιλιοστά, στα Σχοινοκάψαλα 69 χιλιοστά, στο Κακόπετρο 68,4, το Ασκήφου 63,2 χιλιοστά, τον Φουρφουρά 54 χιλιοστά, τα Ανόγια 53,6 χιλιοστά και τον Πλακιά 49,2 χιλιοστά. Και συνεχίζει η δημοσίευση του Βήματος. Αγνώριστο παραμένει το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου από την Αμουδάρα έως τον Καρτερό και τη Χερσόνησο λόγω των ορμηνικών νερών και των φερτών υλικών. Σοβαρές ζημιές καταγράφονται και στο Δήμο Μαλεβιζίου, καθώς και στα Νόγια και τα Ζωνιανά Ρεθύμνου, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε απροσπέλαστες διαδρομές, με ηλικιωμένους κατοίκους να κάνουν λόγο για πρωτογνώρα φαινόμενα που προκάλεσαν αισθήματα απόλυτης απελπισίας. Παράλληλα, στο οροπέδιο Λασιθίου, απέραντες καλλιεργήσιμες εκτάσεις βούλιαξαν και μετατράπηκαν σε λασπότοπους, εμποδίζοντας τους παραγωγούς να προσεγγίσουν τα χωράφια τους ακόμη και με αγροτικά μηχανήματα. Με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού, αλλά και εξαιτίας των σοβαρών δυσχεριών που έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο και στα δίκτυα υδροδότησης, αποφασίστηκε η αναστολή της διαζώσης λειτουργίας σε σχολεία πληγισσών περιοχών. Ειδικότερα στο Δήμο Αμαρίου αναστέλλεται τη Δευτέρα, σήμερα δηλαδή, η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και αύριο όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί στις δημοτικές ενότητες Κουλούκονα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου, κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Γιώργου Κλάδου λόγω των προβλημάτων πρόσβασης και υγιεινής. Σημειώνεται ότι στη Δημοτική Ενότητα Γεροποτάμου οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ οι υπηρεσίες των Δήμων συνεχίζουν τις παρεμβάσεις αποκατάστασης. Και όπως είπαμε, αναφέρεται το ίδιο δημοσίευμα, η ίδια δημοσίευση αναφέρεται και στην επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου που αναφέραμε και εμείς προηγουμένως.

Ανάλογη είναι και η δημοσίευση από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, το earthnews.gr, που αναφέρει: ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου μεγάλες εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερό και τόνους λάσπης. Η αγροτική οδοποιία έχει υποστεί σοβαρότατες ζημιές, ενώ μεγάλο πλήγμα έχει δεχθεί η παραγωγή πατάτας, αλλά και οι υπόλοιπες καλλιέργειες και τα κηπευτικά της περιοχής. Σε αρκετές περιπτώσεις, κάτοικοι και παραγωγοί δεν μπορούν ακόμη να προσεγγίσουν τις περιουσίες τους, προκειμένου να διαπιστώσουν το μέγεθος των ζημιών. Όταν υποχωρήσουν τα νερά, αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή κλιμάκια ελεγκτών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αυτοψίες και καταγραφές. Οι αγρότες, οι παραγωγοί και οι εκπρόσωποι τους αναμένεται να ζητήσουν μέτρα τύπου Ντάνιελ, δηλαδή ταχύτατες διαδικασίες, μια πρώτη αρρωγή και αποζημίωση, προκειμένου να σταθούν στα πόδια τους και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στους δύσκολους μήνες που ακολουθούν, μιας και βρισκόμαστε μόλις στην αρχή του φθινοπόρου. Αναφέρει λοιπόν επίσης και η ίδια δημοσίευση ότι εφιαλτικές είναι εικόνες και στα Ζωνιανά, όπου ο τοπικός ποταμός υπερχείλησε, ενώ ορμητικά νερά, λάσπη και φερτά υλικά έφραξαν τα ριάκια. Οι δρόμοι του χωριού μετατράπηκαν σε ορμητικούς κυμάρους, ενώ οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να γκρεμίσουν γέφυρες και να σπάσουν τα τοιχεία των δρεμάτων προκειμένου να βρει διέξοδο το νερό. Τα τοιχεία στις όχθες του ποταμού έχουν καταρρεύσει, ενώ ο δρόμος έχει υποστεί καθίζηση. Σπίτια, αυλές και πεζοδρόμια παρασύρθηκαν από τα νερά, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή σε περίπτωση που το ποτάμι εισέλθει στο χωριό. Αποκαρδιωτική εικόνα στις πλαγιές του Ψιλορίτη, όπου δεκάδες ζώα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά την ώρα που βρίσκονταν σε βοσκή και βρέθηκαν νεκρά. Η καταρακτώδης βροχή προκάλεσε μεγάλες καταστροφές με κατοστήσεις και εκτεταμένες ζημιές στην αγροτική οδοποιία των ορεινών περιοχών των Ζωνιανών, καθιστώντας την πρόσβαση σε πολλά σημεία αδύνατη. Κτηνοτρόφοι περιγράφουν το μέγεθος της καταστροφής, καθώς όπως αναφέρουν έχουν χάσει εκατοντάδες ζώα, ενώ πολλά από αυτά παρασύρθηκαν από τα ριάκια και δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Αναφέρει επίσης η ίδια δημοσίευση ότι παραμένει η ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράκι της Αμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυσής τους. Όσο συνεχίζεται η βροχή, η στάθμη του νερού και η ροή του ρέματος που έχει δημιουργηθεί μέσα στον Εθνικό Δρυμό δεν μπορούν να υποχωρήσουν. Η επιχείρηση διάσωσης αναμένεται να ξεκινήσει μόλις σταματήσουν τα φαινόμενα και αρχίσει να υποχωρεί το νερό. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι εγκλωβισμένοι είναι έμπειροι άνθρωποι και παραμένουν ψύχρεμοι στο σημείο όπου βρίσκονται. Μαζί τους υπάρχει γιατρός, ενώ διαθέτουν φάρμακα και τις απαραίτητες προμήθειες. Η επικοινωνία τους με τον έξω κόσμο παραμένει καλή, καθώς έχουν στη διάθεσή τους τηλέφωνο, ίντερνετ, αλλά και δορυφορική επικοινωνία. Οι οδηγίες που έχουν λάβει είναι σαφείς: να μην επιχειρήσουν σε καμία περίπτωση να απομακρυνθούν από το σημείο όπου βρίσκονται, όσο η ροή του νερού παραμένει επικίνδυνη. Το σχέδιο προβλέπει να περιμένουν έως ότου καταστεί ασφαλής η προσέγγισή τους. Μόλις υποχωρήσει η στάθμη του νερού, αναμένεται να επιχειρήσει ομάδα από την περιοχή του Ξυλόσκαλου, προκειμένου να προσεγγίσει τους εγκλωβισμένους και στη συνέχεια να τους συνοδεύσει με ασφάλεια προς τα έξω.

Περιμένουμε λοιπόν να περάσει ο χρόνος, να δουλέψει ο χρόνος υπέρ της Κρήτης και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από εκείνους που πρέπει να τις κάνουν, ακόμα και από εμάς τους ίδιους, ούτως ώστε, όπως είπαμε, η Κρήτη να σταθεί και πάλι στα πόδια της. «Κράταμε να σε κρατώ, να ανεβούμε το βουνό», λέει η παροιμία.

Το σθένος μόνο και το κουράγιο να μην χάνετε. Είπαμε, θα υπάρξει αλληλοβοήθεια και οι άνθρωποι αυτοί που έχουν πληγεί περισσότερο, ακούσατε, τα μέτρα θα είναι τύπου Ντάνιελ, την άλλη μεγάλη καταστροφή που είχε σημειωθεί πριν χρόνια στο Θεσσαλικό κάμπο. Θα είναι λοιπόν τύπου Ντάνιελ, θα υπάρξουν κάποιες πρώτες αποζημιώσεις, οπότε αυτές θα είναι και το έναυσμα για την ολοκληρωτική αποκατάσταση των ζημιών.

πιστεύω ότι θα γίνουν και ανακοινώσεις από το κυβερνητικό κλιμάκιο που, όπως είπαμε, έρχεται σήμερα στην Κρήτη και θα πάει καταρχάς στην περιφέρεια και κατόπιν θα επισκεφθεί κατά τόπους τις πληγήσεις περιοχές. Είναι ώρα να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Βομβαρδισμένο τοπίο μετά τις βιβλικές καταστροφές θυμίζουν Μυλοπόταμο, Σωροπεδίο Λασιθίου και Ιεράπετρα, με προτεραιότητα πλέον την καταγραφή των ζημιών. Κλιμάκιο με επικεφαλή στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα σήμερα στην Κρήτη. Σύσκεψη το πρωί στο νέο κτίριο της Περιφέρειας με τη συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης. Ακολουθεί επίσκεψη στις πληγήσεις περιοχές. Στο Οροπέδιο Λασιθίου αύριο Τρίτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ζημιές σε υποδομές και δίκτυα του Δήμου Μαλεβιζίου προκάλεσε η κακοκαιρία, ενώ φερτά υλικά παρασύρθηκαν στο παραλιακό μέτωπο. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο το πρωί για το θέμα. Φτάνει πια, πλημμυρίζει συνεχώς τον υπηαγωγείο Σγουροκεφαλίου, τονίζει σε ανακοίνωση ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες. Στο διεθνή χώρο, ο Φλάβιο Μπολσουνάρο έκανε την έκπληξη στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, τερματίζοντας την πρώτη θέση μπροστά από τον Λούλα Ντα Σίλβα. Εξασφάλισε μαζί του το εισιτήριο για το δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου. Παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου η Ελλάδα. Η εθνική ομάδα κατάφερε και κράτησε το 0 απέναντι στην πολύ καλύτερη Γερμανία, φεύγοντας από την Τούμπα με 1 βαθμό σκέτο χρυσάφι. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στον ημιμαραθώνιο Κρήτης παρά τη βροχή. Κορυφαία επίδοση όλων των εποχών επί ελληνικού εδάφους στην απόσταση πέτυχε ο Μαροκινός Ελχίσουφ Αμπτελμαζίτ. Πρώτος Έλληνας ο Παναγιώτης Οδατζίδης. Πρώτη στις γυναίκες η Μελίσσα Αναστασάκη. Έθριος ο καιρός με ανέμους έντασης έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο. Πιθανές βροχές στα ορεινά της Κρήτης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, έχουμε σήμερα την δυνατότητα και τον ευχαριστούμε γι' αυτό να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη, για να μας δώσει την εικόνα σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, του Οροπεδίου, το οποίο επλήγει σφοδρά από την θεομηνία αυτή που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες στο νησί μας. Κύριε Αθανασάκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα σε όλη την Κρήτη.
0: Να μας δώσετε σας παρακαλώ πολύ την εικόνα του τόπου σας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ποια είναι?
1: Η εικόνα δεν έχουμε προσιά σήμερα, αλλά τα νερά, ο κάμπος εξακολουθεί να είναι πλημμυρισμένος.
0: Ναι.
1: Και δεν θα αποσαρατιστεί και εύκολα.
0: Πόσο χρόνο θα χρειαστεί? Ναι, πόσο υπολογίζετε, πόσο χρόνο πιστεύετε ότι θα χρειαστεί για να αποστραγγιστεί?
1: Κοιτάξτε, αν πάρουμε ότι έχει την πλημμύρα και ότι συντρέμουν τα αριά και οι πηγές, θα πάρει χρόνο.
0: Θα πάρει
1: χρόνο.
0: Γιατί ακόμα, όπως λέτε και εσείς, οι πηγές και τα αριά οδηγούνται στον κάμπο, έτσι?
1: Ναι, όλα τα νερά από το Οροπεδίου Λασιθίου οδηγούνται στον κάμπο.
0: Ναι.
1: Και είναι και πολλά τα νερά. Οι βρύσες καταρχήν έχουν ανοίξει που τρέχουν ποταμό. Ποτάμι τρέχει ούτε κάθε βρύση. Ένα ποτάμι νερό βγάζει κάθε βρύση. Αντιλαμβάνεστε ότι από τη μια μπορεί να τραβά, αλλά από την άλλη συμπληρώνει.
0: Ναι.
1: Όλα, με τις βρύσες, με τα αρχάκια, με όλα.
0: Είδα χθες μια ανάρτηση στο Facebook που είχε βγάλει ένας πολίτης, τη λεγόμενη γρά βρύση, η οποία έτρεχε σαν ποτάμι, έτρεχε πραγματικά, όχι σαν βρύση.
1: Ναι. Είναι μια βρύση, είναι στο Καμινάκι και η άλλη στη Μαγουλά.
0: Ναι.
1: Δύο βρύσες αυτές τις είναι ανεβάσει. Αλλά έχουμε και του Ψυχρού, έχουμε τις Πλάτες. Έχουμε τέτοιες βρύσες.
0: Έχετε. Μάλιστα.
1: Το Αγίου Χαραλάμπου.
0: Μάλιστα. Οι οποίες τρέχουν, έχουν τώρα πάρα πολύ νερό.
1: Όπως άδεται, όπως άδεται αυτό το νερό, είναι και οι άλλες βρύσεις.
0: Από τη μια, κύριε Δήμαρχε, αυτό είναι ευλογία, αλλά και από την άλλη, με κακό τρόπο μας τη δίνει την ευλογία ο καιρός, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, το κακό ήταν ότι έβρεξε πρώτη του
0: το
1: Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Ναι. Και είχαμε και καθυστέρηση της καλλιέργειας, διότι είχε βρέξει και το Μάιο.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν πρόλαβε, ας πούμε, δεν είχε το χρονικό περιθώριο να οριμάσει καλλιέργεια και να πάρουν οι γεωργοί το εισόδημά τους. Και εκεί έγινε και ζημιά. Διαφορετικά οι πλημμύρες στο Λασίθι τις είναι συνηθισμένες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το Λασίθι πλημμυρισμένο.
0: Ναι.
1: Η καλλιέργεια τώρα που έπιασε την καλλιέργεια είναι το μεγάλο θέμα και η μεγάλη ζημιά.
0: Άρα έπεσε η βροχή δηλαδή αυτή σε κακό χρόνο όσον αφορά τις καλλιέργειες.
1: Σε κακό χρόνο. Εάν είχαμε ακόμη 15 μέρες περιθώριο, δεν θα είχαμε το θέμα που έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αν καθυστερούσε 15 μέρες να βγάλει το νερό που έβγαινε, το έβγαζε δηλαδή μετά τις 15 Οκτώβρη, θα το είχε προλάβει ο κόσμος να είχε πάρει το προϊόν. Τουλάχιστον το περισσότερο, σχεδόν όλο.
0: Ναι. Η καταστροφή σε ποιο το ύψος της το έχετε εκτιμήσει, έτσι εσείς εμπειρικά?
1: Ακούτε, η πατάτα έχει σπάσει από 100% έχει καταστραφεί. Καλλιέργεια της πατάτας.
0: Όλη η καλλιέργεια δηλαδή έχει καταστραφεί,
1: ναι,
0: της πατάτας.
1: Ναι. Ένα 20% είχαν μαζέψει οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και τα κυπευτικά στο 50%.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στο νερό. Είναι στο νερό, γιατί δεν μπορούμε να μιλούμε για αγορά.
0: Ναι. Και τα οποία μετά θα πρέπει να γίνει όταν αποστραγγιστεί το οροπέδιο, θα πρέπει να γίνει και αποκατάσταση των περιουσιών, έτσι δεν είναι?
1: Έχει πάρει τα αδρευτικά του δίχτυα, τα λάστιχα δηλαδή, οι σωλήνες, όλα αυτά, εντάξει, υπάρχουν θέματα, παντού υπάρχουν θέματα. Δεν ξέρουμε τώρα τα μηχανήματα, διότι έχουν αποθήκες, αγροτικές αποθήκες στον κάμπο που δεν μπορούμε σήμερα να πλησιάσουν. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πλησιάσουμε.
0: Ναι.
1: Εάν δεν χαμηλώσουν τα νερά, δεν θα έχουμε καθαρή εικόνα.
0: Βέβαια, πώς να πλησιάσετε. Και όσον αφορά τις υποδομές, τι ζημιές υπάρχουν, τα δίκτυα, όλα αυτά?
1: Η δίκτυα συνύδρευση έχουμε στον Αυρακούδε, που σήμερα είναι εκεί το συνεργείο το δικό μας του Δήμη. Έχουμε τεχνικά που μπορώ να πω ότι οφείλονται σε κακοτεχνία. Είναι κακοτεχνία που δεν είναι αντικατάσταση. Έχουμε άσφαλτο το οποίο έχει ξυλωθεί. Έχουμε αγροτική οδοπία και ορεινή οδοπία που έχει καταστραφεί εντελώς. Αυτά είναι τα φαινόμενα όσον αφορά τις υποδομές. Και βέβαια οι λίμνες. Οι λίμνες που εξ ανάγκη και νόμου πρέπει να γίνει παρέμβαση.
0: Τι εννοείτε, να μας το κάνετε πιο λεπτομερώς αυτό?
1: Μιλώ για το αποσραγγιστικό του κάμπου.
0: Ναι.
1: οι λίνες, οι λεγόμενες ναι. λίνες, οι βάγκες, έτσι λέγονται.
2: Έτσι λέγονται, ναι, ναι. Τι εννοείται λοιπόν, να αποκατασταθούν εννοείται?
1: Ναι, έχει θέλει συντήρηση, πρέπει να ανοιχτούν, πρέπει ο ποταμός να ανοιχτεί, να καθαριστεί, να φεύγουν τα νερά πιο νωρίς, να φεύγουν πιο γρήγορα. Αν γίνει και αυτό το έργο, κερδίζει και ο Αποσελέμης, ποιος θα παίρνει επιπλέον νερό.
2: Μάλιστα. Μια και αναφερθήκατε, αυτή τη στιγμή ευτυχώς που υπάρχει το οροπέδιο και ποτιζόμαστε εμείς, θα πω έτσι, και
1: ναι.
2: Όντως έχει υπερχειλήσει, δηλαδή πόσα, έχετε καταγράψει πόσα χιλιοστά βροχή έχει πέσει στο οροπέδιο, έχετε πληροφόρηση?
1: Να σας πω,
2: ναι.
1: ο σταθμός Ζερμιούλου έχει 400 και κάτι καταγράψει,
2: mm-hmm.
1: αλλά το νερό που έχει πέσει στην άλλη μεριά απέναντι, δηλαδή στη μεριά που είναι το ψυχρό,
2: ναι.
1: Εκεί η Καμινά και αυτή η μεριά, είναι περισσότερο και εκτιμάται ότι είναι περίπου στα 600. Εκεί στη μεριά που δεν έχει καταγραφεί.
2: Ναι. Τώρα να ρωτήσω, όλο αυτό το νερό ή κάποια ποσότητα πηγαίνει στον Αποσελέμη?
1: Όλο το νερό θα πάει στον Αποσελέμη. Σχεδόν όλο το νερό θα πάει.
2: Πηγαίνει δηλαδή στον χώνο και από εκεί οδηγείται στον. Ναι.
1: Και από το χώνο θα βγει στον Αποσελέμη
2: και
1: από το Βιδιανή. Από εκεί από το έχει γίνει το τελικό.
2: Από το μοναστήρι της Βιδιανής. Ναι, ναι. Εκεί που έχει γίνει το έργο.
1: Εκεί που έχει γίνει το έργο, ναι, σωστά.
2: Μάλιστα. Σήμερα θα έχετε και επίσκεψη από το κυβερνητικό κλιμάκιο. Φαντάζομαι θα τα δούνε όλα αυτά. Θα αναφερθούν.
1: Ναι, τώρα είμαι εγώ καθοδόντια Ηράκλειο, διότι θα συμμετάσχω στη σύσκεψη στην περιφέρεια.
2: Βέβαια, λίμωνο.
1: Και μετά θα ανέβουμε πάνω με το υπορικό κλιμάκιο.
2: Ναι.
1: Το Δημαρχείο. Εδώ στην περιοχή γενικότερα.
2: Ναι. Πάντως οι πρώτες πληροφορίες από ό,τι διαβάζω εδώ και στα δημοσιεύματα, αναφέρθηκα και προηγουμένως προς τους ακροατές, είναι ότι μάλλον θα υπάρξει μια πρώτη προκαταβολή αποζημίωσης όπως είχε γίνει με τον Ντάνιελ στη Θεσσαλία.
1: Αυτό προσπαθούμε και εμείς, αυτό στοχεύουμε, εξής στοχεύουμε. Και είναι αναγκαίο, πρέπει να δοθούν χρήματα στον κόσμο, διότι η κατάσταση είναι τραγική και στον αγροτικό κόσμο.
2: Mm.
1: Είναι χρεωμένοι οι ανθρώποι. Από όλα αυτά τα εφόδια που έχουν πάρει για να καλλιεργήσουν, τα χρωστούν στις προμηθευτές τους. Και είναι και θέμα επιβίωσης.
2: Ασφαλώς.
1: Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα περάσουν.
2: Ασφαλώς.
1: Και πώς θα ξανακαλλιεργήσουν του χρόνου.
2: Ασφαλώς.
1: Και να πούμε πως έχει συνέχεια η αγροσιά και γενικότερα ο κόσμος εδώ σε αυτόν τον τόπο. Ο τόπος αυτούς να έχει συνέχεια.
2: Πρέπει να δοθούν, κύριε Δήμαρχε, αποζημιώσεις και μετά στις όποιες ενέργειες να υπάρχουν ελαμφρύσεις. Δηλαδή, δεν ξέρω, δόσεις, δάνεια, όσον αφορά την αγορά των υλικών, δηλαδή, καταλαβαίνετε, των γεωργικών υλικών.
1: Έχουμε καταγράψει τα αιτήματα,
2: ναι.
1: τα έχουμε μαζί μας, αλλά τα κουβεντιάσουμε και με τους αγρότες. Όταν βγει πάνω τώρα 3-3,5 ώρα που θα ανέβει το Υπουργικό Συμβούλιο, θα δούμε. Εμείς έχουμε τα αιτήματά μας, διεκδικούμε, αλλά αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα και υποχρεωτικά είναι η αποζημίωση του κόσμου, του αγροτικού κόσμου.
2: Ναι. Μάλιστα. Ο δρόμος για Λασίθι δεν έχει πάθει μεγάλες ζημιές, έτσι, περνάει κανονικά.
1: Όχι, όχι. Ναι, κανονικά.
2: Κανονικά δεν έχετε εδώ πρόβλημα.
1: Τώρα αν στην πορεία πέσει καμιά πέτρα, αυτό δεν λέει, μαζεύουμε.
2: Ναι.
1: Δεν είναι θέμα αυτό, δεν δημιουργεί ιδιαίτερα πρόβλημα.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Κύριε Δήμαρχε, εύχομαι τα καλύτερα από εδώ και πέρα. Εύχομαι γρήγορα να επουλωθούν οι πληγές και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Αφελάκη.
2: Να είστε καλά. Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας.

Ήταν ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, ο κύριος Γιώργος Αθανασάκης. Ακούσατε, είναι καθοδόν προς το Ηράκλειο για να πάρει μέρος στην σύσκεψη αυτή που θα γίνει στην περιφέρεια. Είναι προγραμματισμένη για τις 10 η ώρα. Και ακούσατε, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη στο Οροπέδιο Λασιθίου. Και δεν ξέρουμε και πότε θα αποστραγγιστούν όλα αυτά τα νερά, γιατί ακούσατε, οι πηγές ακόμα και τα ριάκια από τα ορεινά τρέχουν στο οροπέδιο και τρέχουν μάλιστα και με μεγάλη ποσότητα νερού. Σίγουρα μέτρα για το οροπέδιο πρέπει να ληφθούν και μάλιστα άμεσα, όπως πρέπει να ληφθούν και για όλες τις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Νομίζω ότι αυτό θα αποφασιστεί και αυτό θα ανακοινωθεί και από το κλιμάκιο που επισκέπτεται σήμερα το νησί μας. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: σε όλο αυτό το χαμό κυριολεκτικά των ημερών, των προηγούμενων ημερών, με την θεομηνία, την σφοδρή νεροποντή δηλαδή που υπέστη η Κρήτη, συνέβη και ένα περιστατικό που έχει γίνει ήδη γνωστό από τα social media, που επιβεβαιώνει κατά την άποψή μου στο έπακρο την παροιμία «αν έχει τύχη διάφαινε και ριζικό περπάτη». Και λέω για την περίπτωση του κυρίου Μανώλη Λαθουράκη, ο οποίος κινούμενος στον δρόμο Ιερά Πετρασιτία έπεσε ένας βράχος κυριολεκτικά στα πόδια του και ευτυχώς όμως δεν τον χτύπησε. Και αυτό το περιστατικό πραγματικά συγκινεί και γι' αυτό κάλεσα τον κύριο Λαθουράκη και του ζήτησα να μιλήσει μαζί μας και να μας πει αυτή την ιστορία που και συγκινεί και δίνει και κουράγιο, θα έλεγα, στους ανθρώπους που τη διαβάζουν. Κύριε Λαθουράκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ που σήμερα είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ότι...
0: Για πείτε μας, λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε την ιστορία.
1: Είχα μια ξαφνική συνάντηση με έναν μελαβράκι, με έναν βράχο, ένα χαράκι που λέμε εμείς.
0: Ένα χαράκι, ναι.
1: Το οποίο 11 είναι, δεν του άρεσε και όπου καθόταν στα καλά τα καθούμενα και εμόλαρα από τη θέση του, από εκεί που καθόταν και κατέβηκε το βουνό και ξαφνικά έκανε ακριβώς μπροστά μου στο χιλιοστό.
0: Πότε έγινε αυτό, κύριε Λαθουράκη, πότε έγινε?
1: Καταρχάς, αυτό έγινε το Σαββάτο.
0: Το περασμένο Σαββάτο, ναι.
1: Το μεσημέρι, γύρω στις 1.30 με 2 η ώρα.
0: Πηγαίνατε εσείς με το αυτοκίνητό σας, ε?
1: Εγώ, έχουμε εστιατόριο στα φέρμα.
0: Ναι.
1: Και ήμουν από τις 5 ώρα το πρωί εκεί πέρα, γιατί είχαμε πάρα πολλές... Το Σαββάτο, από τις 1 το μεσάνυχτα μέχρι... Στι 5 το πρωί είχε απίστευτη βροχή. Βέβαια, αργότερα η μέρα είχε σε πολύ περισσότερη βροχή. Mm-hmm. Αλλά πήγα να δω τι γίνεται με την επιχείρησή μα, την οικογενειακή μα επιχείρηση που έχουμε. Είχαν μπει κάτι λίγα νερά μέσα, το προσπάθησα. Τέλος πάντων, αλλά πιο πολύ πήγα γιατί υπήρχαν άνθρωποι, υπήρχε ένα λεωφορείο, το οποίο ήταν από τις 1 η ώρα σταματημένο στο συγκεκριμένο σημείο και οι άνθρωποι δεν είχαν, ήθελαν να πάνε τουαλέτα.
0: Ήταν εγκλωβισμένοι δηλαδή.
1: Ήταν εγκλωβισμένοι, ναι, βέβαια. Τέλος πάντων, ήμουν από τις 5 ώρα το πρωί εκεί πέρα, καθαρίζαμε, κάναμε, ρίξαμε. Και έλεγα κατά τις 1 η ώρα, 1.30 ώρα, φεύγω από το μπαγκαζί, είπα και για να γυρίσω στο σπίτι μου το κουτουλάρι. Και όπως προχωρούσα, με σιγά σιγά με το αυτοκίνητό μου, ακούω φωνές. Ξαφνιάστηκα, γιατί πες. Και όπως ξαφνιάστηκα, το δώσω πάτησα το φρένο.
0: Ναι.
1: Αυτή η κίνησή μου να πατήσω το φρένο μου έσωσε ότι πραγματικά τη ζωή. Αν δεν το είχα κάνει, ο βράχος θα έπεφτε ακριβώς πάνω στο αυτοκίνητό μου.
0: Ναι, μα έχουμε δει φωτογραφίες και πραγματικά στο τσακ που λένε, στο τσακ.
1: Ναι, ακριβώς. Και απλώς προσδιορίστηκε για κλάματα του δευτερολέπτου, προσδιορίστηκε μπροστά μου τον τράκαρ βέβαια το βράχο.
0: Φαντάζομαι θα νιώσατε μεγάλο σοκ, ε.
1: Γιατί δεν περιμένεις αυτό το πράγμα να συμβεί.
0: Βέβαια.
1: Και μάλιστα ένα βράχος το οποίο ήταν 7-10 τόνους, δεν ξέρω πόσο ζει αυτό το βράχος.
0: Πραγματικά.
1: Αφού λέω στην ανάρτηση που λέω ότι επειδή είμαι λίγο στραφούλης, λίγο χοντρούλης, λέω είναι μεγαλύτερος από μένα. Ευχαριστώ λόγοντας.
0: Δεν χάσατε το χιούμορ σας, μπράβο σας. Έτσι επιβιώνουμε. Αν δεν έχουμε και χιούμορ, δεν επιβιώνουμε, κύριε Λαθουράκη. Οπότε οι φωνές μάλλον είναι οι σωτήριες για σας, έτσι είναι, οι φωνές που έβαλε ο κόσμος.
1: Είναι η οικογένεια που μένει απέναντι στην σκάλα, υπάρχει η οικογένεια του κύριου Ζακουμάκη,
0: ναι.
1: Η οποία η γυναίκα του και η κόρη του φώναζαν εκείνη τη στιγμή. Γιατί το βράχος έφυγε από τη θέση του, στο σημείο που ήταν 40 μέτρα ψηλά, στο βουνό ψηλά,
0: ναι.
1: 45 μέτρα. και ξεκίνησε και έκανε τούμπες κατεβαίνει κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τρολιάστηκε μπροστά μου. Αφού έκανε ένα λάκκο γύρω στα 30-40 εκατοστά. Ξεκίνητος μου.
0: Ναι, ναι. Ήρθε το αυτοκίνητο από ό,τι έχω δει στο γραφείο, ήρθε σε επαφή με το, με το βράχο, γι' αυτό λέω στο τσάκ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ήρθε σε επαφή.
1: Ήρθε με το τράκαρα το αυτοκίνητο.
0: Ναι,
1: το,
0: ναι,
1: το
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλιώς θα έπεφτε πάνω μου, αν δεν έκανα κίνηση με το, με το να πατήσω το φρένο,
0: ναι.
1: Ο βράχος τα απλά θα έπεφτε πάνω μου.
0: Ναι.
1: Ενώ στην ουσία στη στιγμή ήταν εγώ τον τράκαρα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, δεν υπήρχε δυνατότητα να τον αποφύγω. Έτσι. Αν ήταν πρόσβαση να τον αποφύγω, θα το έκανα. Παναγίω μου.
0: Πάντως έχω δει ότι η σχετική ανάρτηση έχει γίνει πανελληνίως γνωστή, για να μην πω παγκοσμίως. Έτσι. Δηλαδή, πραγματικά είναι μια περίπτωση μία στο εκατομμύριο που λένε, για να μην πω και παραπάνω.
1: Έχω πάρει συγκινητικά μηνύματα,
0: ναι,
1: από ανθρώπους που με ξέρουν, που δεν με ξέρουν. Είναι πράγματα, ναι.
0: Ναι, εντάξει, είπαμε ότι αυτά τα πράγματα είναι σπάνια. Σπάνια τύχη και εύκολα.
1: Γράφουν για ότι χαιρός. Εντάξει, στη ζωή μου δυστυχώς δεν έχω. Δεν είμαι τόσο τυχερός, γιατί με έχει τύχει. Μάλλον έχω την πίση,
0: ναι,
1: να είμαι εδώ και 16 χρόνια ασθενήτων τη γνώση του Πάρκινσον με ελληνικό παρκινσονισμό. Κάτι πολύ σπάνιο στην ηλικία των 30 ετών να παρουσιάσει στον άνθρωπο. Οπότε.
0: Αυτό είναι πολύ, και αυτό είναι πολύ συγκινητικό, κύριε Λαθουράκη, που λέτε. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Δείχνει πάντως, σας δίνει κουράγιο αυτό εδώ και πέρα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή νομίζω ότι ψυχολογικά θα σας τονώσει απέναντι στην καθημερινότητα που αντιμετωπίζετε και με την νόσο που λέτε.
1: Βέβαια. Ακριβώς. Μου δίνει κουράγιο να συνεχίσω. Μου δίνει κουράγιο να παλέψω την νόσο αυτή, η οποία είναι μια πολύ περίεργη, μια πολύ ύπουλη νόσος, που πολλοί δεν μπορούν να την καταλάβουν, γιατί είναι μια γεροντική νόσος και είναι πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος απλά να την αντιμετωπίσει. Και μάλιστα στην ηλικία που είμαι, δεν υπάρχουν, τα τελευταία χρόνια υπάρχει τεράστια ανάπτυξη, βέβαια, εξέλιξη στην αντιμετώπιση της νόσου αυτή. Αλλά μέχρι τότε, στην αρχή τα ξεκίνησε, μάλιστα μου είχαν πει ότι ήμουν ένα από 2-3 άτομα στην Ελλάδα που παρουσιάστηκε σε αυτήν την ηλικία. Θετικά το βλέπουμε.
0: Έτσι, θετικά.
1: Μου την έπεσε ένας βράχος, την αρνήθηκα.
0: Έτσι.
1: Συνεχίζουμε.
0: Και το βράχο της νόσου θα αντιμετωπίσετε, κύριε Λαθουράκη, ναι, είμαι σίγουρος.
1: Με έκανε για την όσο με έκανε με ένα βράχο.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, όπως το λέτε. Για πείτε μας τώρα, μια και έχουμε την χαρά να σας έχουμε στην εκπομπή, περιγράψτε μας λίγο ότι πέρα από το δικό σας περιστατικό, πώς είναι η κατάσταση εκεί τώρα στην περιοχή. Το δικό σας περιστατικό, πώς είναι η κατάσταση εκεί τώρα στην περιοχή.

0: τώρα.
1: Ναι.
0: Μας ήρθε το μήνυμα τότε, μας ήρθε το μήνυμα το 112, το πρώτο μήνυμα που μας ήρθε. Περνώντας μετά το μεσάνυχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, συμπερνώντας ότι ήταν όλο και κάθε μπόρα που έρχονταν, ήταν
1: πολύ περισσότερο από την προηγούμενη.
0: Πολύ περισσότερο από την προηγούμενη. Με αποτέλεσμα, και μάλιστα την Κυριακή το πρωί, έβρεχε 2 ώρες στα σταμάτητα. Με τον ίδιο θυμό, πράγμα που πλημμύρισαν τα πάντα εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν κάτι το απίστευτο. Δεν ξέρω αν έχουμε μετρήσει τα χιλιοστά της βροχής αυτές τις ημέρες που έχουν πέσει. Πάντως δεν είμαστε στη στάση. Και μάλιστα στο Κουτσουνάρι, στην περιοχή που μπαίνω, που υπήρχαν και εδώ πλημμυρικά φαινόμενα και δεν υπήρχε πρόβλημα με τη φωτιά, ήταν απίστευτο. Δηλαδή αυτή η βροχή δεν έχει ξαναπέσει στην περιοχή μας. 46 χρόνων που είμαι, αλλά και η μητέρα μου και οι συγγενείς μου που δεν την έχουν ξανά, δεν τα έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα.
1: Ήταν πρωτοφανή για σας όλα αυτά.
0: Ναι, πρωτοφανή.
1: Και στην...
0: γεγονός ότι έλειπαν τα δέντρα τα μέσα στην περιοχή που εκεί πέρα ήταν τα καμένα, έκανε τις μεγάλες καταστροφές. Ειδικά στον δρόμο που λέμε στον πύργο, υπάρχει μια περιοχή στον πύργο, από εκεί κατεβήκαν πάρα πολλά νερά και έκανε τις ζημιές στον δρόμο. Οι παραλίες αλλάξαν όψη, αλλάξαν μορφή.
1: Ναι. Από ό,τι είδαμε και σε κάποιες ανακοινώσεις τώρα εκεί από Σιτία σταματάει ο δρόμος μέχρι τον Κουτσουρά και από Ηράπετρα μέχρι τα Φέρμα νομίζω,
0: Ναι.
1: Είναι το κομμάτι δηλαδή το ενδιάμεσο είναι κλειστό, δεν περνάει.
0: Έχει, να σου πω ότι έχει,
1: ναι.
0: Έχει πάρει τον άσφαλτο στο συγκεκριμένο σημείο, έχει πάρει τον άσφαλτο το νερό με αποτέλεσμα να μην είναι ασφαλή να περάσει κάποιος με το αυτοκίνητο. Και σε κάποιο άλλο στο σημείο το συγκεκριμένο έχει κάνει και κάποια βάραθρα τα οποία είναι 2 με 3 μέτρα και είναι πολύ επικίνδυνο να μην πάρει να πέσει κάποιος μέσα.
1: Μάλιστα. Οπότε χρειάζεται άμεση αποκατάσταση τώρα και ο δρόμος. Φαντάζομαι θα υπάρχουν κάποιοι δρόμοι, δεν ξέρω, από τα χωριά θα μπορούσε ας πούμε κάποιος εάν θέλει οπωσδήποτε να έχει πρόσβαση από Ιεράπετρα προς Θεία, από τα χωριά θα μπορούσε να πάει.
0: Τους δρόμους.
1: Ναι.
0: Υπάρχει δρόμο, αλλά απλά είναι μόνο με αγροτικό γίνεται.
1: Μόνο με αγροτικό, μάλιστα.
0: Ναι. Δηλαδή αλλιώς... κάποιος έχει ένα μικρό κουρσάκι, του προτείνουμε να πάει από την άλλη μεριά, δηλαδή από Σιτία.
1: Από Σιτία, ναι. Παχιά Άμμο, ναι. Πλάτανο και τα λοιπά να πάει πέρα, ναι.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την επιχείρησή σας, για πείτε μας, πάθατε μεγάλη ζημιά?
0: Εμείς δεν πάθαμε ζημιά τόσο πολύ.
1: Ευτυχώς. Κάτι είναι αυτό.
0: Ο Γιώργος ο Σπουλής που το παλικάρι έχει μια επιχείρηση και με καφέ.
1: Ναι.
0: 4 φορές πλημμύρισε το παλικάρι. Όσες μεγάλες μπόρες έκανε, τόσες φορές πλημμύρισε. Κατέβαζε απίστευτες ποσότητες νερού με αποτέλεσμα να... Όσο και να καθαρίζανε, αυτά να ξαναμπαίνουν μέσα, να ξαναγίνεται λάσπη, να χαμός.
1: Μάλιστα. Κύριε Λαθουράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την περιγραφή της ιστορίας σας. Εύχομαι κουράγιο μεγάλο, διότι είσαστε, όπως είπατε και εσείς, γίνατε βράχος εξαιτίας του βράχου. Να είστε καλά. Εύχομαι τα καλύτερα για εσάς και την οικογένειά σας. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, γεια. Ήταν ο κύριος Μανώλης Λαθουράκης. Μας είπε την απίστευτη ιστορία του, που απίστευτη και όμως αληθινή, που γλίτωσε από την πτώση ενός βράχου 10 τόνων, όπως υπολογίζεται ότι είναι αυτός ο βράχος, επειδή οι συνάνθρωποι του, οι συμπολίτες του φώναξαν και εκείνος ενστικτοδός φρέναρε με το αυτοκίνητό του και έσωσε τη ζωή του. Ήρθε σε επαφή με το τράκαρε τον βράχο, αλλά ευτυχώς ο βράχος δεν τον πέτυχε. Ένας βράχος που κύλησε την πλαγιά και εξαιτίας της σφοδρής νεροποντής που υπέστη η Κρήτη τις προηγούμενες ημέρες. Να κάνουμε άλλο ένα απαραίτητο διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
5: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα, είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, έχουμε και σήμερα τη δυνατότητα, και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, τον κύριο Εμμανουήλ Φραγκούλη. Η Ιεράπετρα, που είναι από τις περιοχές της Κρήτης που επλήγει σφοδρότατα από την κακοκαιρία, από την Αεροποντή, από τη Θεομηνία, πείτε το όπως θέλετε, που έπληξε το νησί μας τις προηγούμενες ημέρες. Ο κύριος Φραγκούλης λοιπόν είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Φραγκούλη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, καλημέρα σας καταρχήν, και να πούμε ότι όπως τα είπατε είναι, η Κρήτη ολόκληρη πλήγηκε, ορισμένες περιοχές πάρα πολύ σφοδρά. Και μια από αυτές είμαστε και εμείς.
0: Ακριβώς, ο Δήμος Ιεράπετρας. Λοιπόν, για πείτε μας, κύριε Δήμαρχε.
1: Για την ευκαιρία να δείξουμε το πρόβλημά μας.
0: Να είστε καλά.
1: Να πούμε λοιπόν ότι.
0: Την εικόνα θέλω να μας δώσετε σήμερα, ναι.
1: Ναι. Στην ανατολική πλευρά του Δήμου έπεσε μεγάλη ποσότητα νερού σε δύο συνεχόμενα 24 ώρα. Τα οποία λόγω και της πυρκαγιάς που είχε προηγηθεί πέρυσι, μετέφερε πάρα φερτά υλικά μέσα στο κεντρικό δίκτυο. Και τα νερά ακόμα επέσκαψαν την άσφαλτο σε πολλά σημεία που βρήκαν χώρο να περάσουν από κάτω. Κρέμασε όπως λέμε η άσφαλτος και έκοψε, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή τη στιγμή το δρόμο κατεφθαμένο, να έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω των πολλών κατολιστήσεων που πέφτουν από τα απότομα πρανή, τα οποία είναι γυμνά, και έχουμε αυτά τα προβλήματα. Έχουμε στις υποδομές, στα δίχτυα, τα οποία οι υπηρεσίες και του Δήμου και της περιφέρειας παλεύουν νυχθημερών για να αποκαταστήσουν.
0: Κύριε Δήμαρχε,
1: ευτυχώς δεν τριγύσαμε ανθρώπινη ζωή.
0: Ευτυχώς, πράγματι. Ο δρόμος που είναι, πού σταματάει τώρα από Ιεράπετρα και πού σταματάει από Σιτία?
1: Ο δρόμος σταματάει στο Κουτσουνάρι, το Κουτσουνάρι, και έχουμε δώσει ένα παράδρομο που πάει πάνω στον Άγιο Γιάννη στο χωριό και γυρίζει από τα Σινοκάψαλα,
0: ναι.
1: Ο οποίος και αυτός είχε προβλήμα κατολιστήσεων. Χθες βράδυ 10-10.30 ώρα δουλεύαν τα μηχανήματα του Δήμου και σήμερα από το πρωί πάλι για να τον καθαρίσουν εντελώς. Ο δρόμος είναι βατός, δεν είναι απόλυτα καθαρός για να ξέρουν όσοι μας ακούνε, αλλά τα μηχανήματα είναι εκεί παρόντα και πιστεύω ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε ένα δρόμο κανονικό. Είναι αναγκαστική αυτή η παράκαμψη, διότι το κεντρικό δίκτυο είναι κομμένο, είπαμε, από το Κουσουνάρι και πέρα, που σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο σημείο στα Φέρμα δεν περνά ο δρόμος, γι' αυτό και από τη μεριά του Κουτσουράκη μακρύ αλλού έχουν κλείσει τα σχολεία με απόφαση δημάρχου για σήμερα και όσοι είναι να έρθουν στην Ιεράπετρα δεν θα έρθουν στο σχολείο, δικαιολογημένες βέβαια οι απουσίες, για να προσέξουμε πάνω απ' όλα για την ασφάλεια των μαθητών και των όλων των συμπολιτών μας.
0: Μάλιστα, πολύ σωστά. Πώς σκοπεύετε τώρα, τι σκέφτεστε κύριε Δήμαρχε, πώς να αντιμετωπίσετε όλη αυτή την κατάσταση?
1: Αυτή τη στιγμή θα ακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρωτόκολλο που υπάρχει, που σημαίνει ότι θα βγει ανακοίνωση από το Δήμο και την Περιφέρεια για να δηλώσουν οι άνθρωποι όλες τις ζημιές που έχουν πάθει, τις ιδιωτικές ζημιές, δηλαδή τα σπίτια σε πλημμυρίσει, ό,τι έχουν πάθει ζημιές σε καλλιέργειες, ακόμα σε οτιδήποτε. Αυτές λοιπόν θα υπάρξει κλιμάκιο του Δήμου με αρμόδιους επιστήμονες, οι οποίοι θα καταγράψουν όλες τις ζημιές, θα εκτιμηθούν και κατόπιν υποβάλλονται στους οργανισμούς που πρέπει για αποζημίωση. Όσον αφορά τις δημόσιες ζημιές, το δίκτυο και όλα αυτά, θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή οδεύουμε προς το Ηράκλειο, όπου έχουμε μια συνάντηση με υπουργικό κλιμάκιο που έχει κατέβει και τους ευχαριστούμε άμεσα, για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε αυτά από τα προβλήματά μας, και περιμένουμε με αγωνία να δούμε την ανταπόκριση της κυβέρνησης, των βουλευτών, της πολιτείας, των υπουργών μας, για να δούμε ακριβώς πώς θα κινηθούμε τις επόμενες μέρες. Πρέπει να κινηθούμε σε διαδικασίες fast track, όπως λέμε, γιατί δεν μπορεί να περιμένει ένα διαγωνισμό το δίκτυο, το δικό δίκτυο, το οποίο διαγωνισμός μπορεί να πάρει και ένα χρόνο, και κατόπιν πώς θα κινηθούμε και όλα αυτά. Είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήμασταν και έχουμε με πρόσφατη αίτησή μας, παραμένουμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οπότε οι διαδικασίες μπορούν εύκολα να πάνε πιο γρήγορα.
0: Ναι. Οι πληροφορίες λένε ότι οι διαδικασίες θα είναι τύπου Ντάνιελ, αυτές που ακολουθήθηκαν στη Θεσσαλία πριν από μερικά χρόνια. Αυτό λένε οι πληροφορίες και ελπίζω ότι θα επαληθευτούν.
1: Και έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Ειλικρινά σας λέω ότι με δύο διαγωνισμούς έχει φύγει, δύο διαγωνισμούς έργων. Δηλαδή για δύο έργα κάθε διαγωνισμός έχει φύγει η θητεία του Δημαρχού. Είναι τόσο πολύ η γραφειοκρατία, τόσο πολύ οι εγκρίσεις, οι άδειες, οι ενστάσεις μετά. Δηλαδή κατοχυρώνεται κάποιος και μετά έχουμε την ένσταση. Μετά από την ένσταση πάμε στα δικαστήρια. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, από την πρώτη χρόνο της θητείας μου έχουμε δημοπρατία σε ένα έργο και είμαστε ο τρίτο και αυτή τη στιγμή είμαστε στα δικαστήρια για να δούμε τελικά ποιος εργολόγος θα το κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι διαδικασίες πρέπει να είναι πολύ γρήγορες για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Γιατί διαφορετικά κόβεται και ένας μεγάλος οδικός άξονας από εκεί. Δηλαδή η σύνδεση Ιεράπετρα Σιτίας είναι και δημοφιλής. Δηλαδή τον προτιμούν πάρα πολύ από το να πάνε από πάνω.
1: Σωστά, ο μοναδικός άξονας που έχουμε είναι μια πολύ όμορφη διαδρομή, τουριστική περιοχή.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτή τη στιγμή είμαστε, ακόμα έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες. Παρόλο που έχουν αρχίσει και οι αγροτικές καλλιέργειες, αλλά έχουμε ακόμα πάρα πολλούς τουρίστες. Φανταστείτε ότι ο δρόμος αυτός έχει μεγάλο φόρτο κυκλοφορίας.
0: Ναι.
1: Και να σου πω και κάτι, ο απλός δημοτής, ο απλός δημοτής που λέμε τώρα, δεν καταλαβαίνει από διαγωνισμούς και ιστορίες. Λέει, χάρος ο δρόμος φτιάξαμε. Δεν καταλαβαίνει, πρέπει να πάρεις 10 εγκρίσεις εσύ, ο οποίος μπορεί να κάνει ένα εξάμεινο για να τις πάρεις. Εγώ θέλω το δρόμο να περάσω, πώς έγινε.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Δημαρχέ, έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι ένας δρόμος που προτιμάτε να πάει κανείς στην Ιεράπετρα, είναι πιο εύκολα προσβάσιμος, θα έλεγα, πιο βατός είναι από τον άλλο που έχει πάρα πολλές τροφές από πάνω, τον προτιμούν πολύ βέβαια. Γι' αυτό και θα πρέπει να φτιαχτεί. Άλλος τώρα, αναγκαστικά και πάει κάποιος από Ηράκλειο σε θα πρέπει να πάει από τον πάνω δρόμο, από τον βορεινό δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Παρά από το νότιο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, ωραία. Εύχομαι λοιπόν όλα να πάνε καλά. Τώρα που θα έρθει και στο Ηράκλειο, φαντάζομαι θα επισκεφθούν και σε εσάς. Θα έρθουν από εκεί και το κλιμάκιο. Γιατί
1: ναι, μας έχουν πει ότι θα έρθουν και σε εμάς. Ναι, ναι. Πάνε Ζωνιανά.
0: Νομίζω ότι ο κύριος Δήμας εκεί έχει πιο πολύ τη μεγαλύτερη αρμοδιότητα να δει, γιατί είναι πιο πολλές υποδομές που από ό,τι λέτε και δίκτυα. Οπότε θα πρέπει εκεί το Υπουργείο Υποδομών να νοιαστεί περισσότερο. Τώρα δεν ξέρω, σε αγροτικές καλλιέργειες έχετε μεγάλη ζημιά εκεί ή όχι?
1: Δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα, για να κάνουμε κάποια, αν παραλείψουμε κάποιον. Στα χωράφια, δηλαδή αυτά που ήταν σε κατάλληλο επίπεδο, σε κατάλληλη κλίση, δεν πάθανε ζημιές. Από εκεί, από τη μεριά του δρόμου που πέσανε τα αρνητικά νερά, ειλικρινά έχουν παρασύρει, έχουν ξεριζώσει δέντρα. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο το βλέπεις και δεν το πιστεύεις. Δηλαδή, αν είναι να δω πώς έγινε αυτό το πράγμα. Έχουν κοπεί δρόμοι. Εντάξει, θα τα πάρετε.
0: Ας μου επιτρέψετε, κύριε Δήμαρχε, την πρόταση ότι θα πρέπει και όταν γίνει υποκατάσταση να δείτε τι θα κάνετε κάποια εκεί αναδάσωση στο ίδιο σημείο, γιατί θα έχουμε πάλι τα ίδια.
1: Αυτό ακριβώς. Θα τα έχουμε για χρόνια αυτά τα πράγματα μέχρι να μπορέσουμε να αναδασώσουμε είτε φυσικά είτε τεχνητά τα πρανία αυτά που δημιουργούν αυτές τις κατολιστές.
0: Ακριβώς. Δέντρα χρειάζονται εκεί να κρατούν το νερό, τα δέντρα που καήκανε από την πυρκαγιά.
1: Αυτά που ξέραμε από παιδιά, το δάσο συγκρατεί τα νερά της δροχής.
0: Ακριβώς. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα ξανά έχουμε τα ίδια, εάν δεν φωτευτούν δέντρα.
1: Πρώτη φορά τέτοιος όγκος νερού. Πρώτη φορά. Δηλαδή, εγώ με 60 χρόνια δεν θυμάμαι μεγάλη περίπτωση. Παλιοί άνθρωποι, ακόμα παλιότεροι, μου λένε δεν θυμόμαστε τέτοια άλλη περίπτωση, τέτοια τόσο δυνατή.
0: Έτσι, ακριβώς. Κύριε Φραγκούλη, εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ,
0: καλή σας μέρα.
1: Καλά για την ευχαίρεια που μας δώσατε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Ήταν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, ο κύριος Εμμανουήλ Φραγκούλης. Ακούσαμε και εκείνος λέει ότι πρέπει όλα να γίνουν γρήγορα. Πιστεύω ότι θα γίνουν γρήγορα. Αυτός ο δρόμος πρέπει να φτιαχτεί σίγουρα, άμεσα. Είναι ένας δρόμος που ακούσατε, που είναι πολυσύχναστος, δηλαδή περνάει πάρα πολλοί κόσμος, τον προτιμάει για να πάει στη Σιτία, και γενικά η κίνηση εκεί και η τουριστική και η εσωτερική, να το πω έτσι, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε προκειμένου να μην επιβαρυνθεί άλλο η καθημερινότητα, θα πρέπει άμεσα να φτιαχτεί και το Υπουργείο Υποδομών πρέπει να νοιαστεί γι' αυτό με διαδικασίες, όπως είπαμε, fast track. Που σημαίνει άμεσες και γρήγορες. Βλέπω ένα πολύ ενημερωτικό και θα έλεγα πολύ περιγραφικό θέμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας στο politika.gr, ένα φωτορεπορτάζ ουσιαστικά για τις βιβλικές καταστροφές από την κακοκαιρία στο νησί μας. Μπορείτε να μπείτε στο politika.gr και να το δείτε και να δείτε τις φωτογραφίες αυτές, να δείτε και την, είναι ενδεικτικές της έκτασης των ζημιών. Βλέπω στην ίδια δημοσίευση μία ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου, στο οποίο αναφερθήκαμε με τον Δήμαρχο προηγουμένως για τις ζημιές που έχει πραγματοποιήσει αυτή η κακοκαιρία στο οροπέδιο. Τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου σε ανοιχτή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στις 5 το απόγευμα, χθες δηλαδή, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, παρουσία της βουλευτού του Νομού Λασιθίου κυρίας Σπυριδάκη, του αντιπεριφερειάρχη κυρίου Τζεδάκη, της αντιπεριφερειάρχη κυρίας Μιλάκη, του αντιπεριφερειάρχη κυρίου Κλόντζα, της Δημοτικής Αρχής, εκπροσώπων κομμάτων και των κατοίκων της περιοχής, με φλέγον ζήτημα τις καταστροφές που έχουν πλήξει ανεπανόρθωτα τις καλλιέργειες και τις περιουσίες των κατοίκων, οδηγώντας τους σε οικονομικό αδιέξοδο. Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η διεκδίκηση άμεσης αποζημίωσης των ζημιών στο 100% και ο σχεδιασμός των απαραίτητων ενεργειών προσαρμοσμένων στις ειδικές συνθήκες που αφορούν αποκλειστικά το οροπέδιο Λασιθίου. Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και βουλευτής νομού Λασιθίου, ο κύριος Πλακιωτάκης, απέστειλε χαιρετισμό και ενημέρωσε με επιστολή του ότι έχει οργανωθεί σήμερα ειδική περιοδία στο οροπέδιο Λασιθίου από ευρύ κυβερνητικό κλιμάκιο. Αυτό που μας επιβεβαίωσε, που μας έχουμε πει και το είπε και ο Δήμαρχος, μιλώντας προηγουμένως μαζί του, ο κύριος Αθανασάκης και ο κύριος βέβαια Φραγκούλης. Αποτελούμενο από τον ίδιο και από τους Υπουργούς Μεταφορών και Υποδομών Χρήστο Δήμα, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, τον αρμόδιο Υφυπουργό για την Κρατική Αρρωγή Κώστα Κατσαφάδο και τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Αδριανό, αρμόδιο για τη Φυτική Παραγωγή και έχοντα την εποπτεία του ΕΛΓΑ. Με την ευκαιρία αυτή αποφασίστηκε να επαναληφθεί η συνέλευση σήμερα και ώρα 3:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να παρουσιάσουμε εκ νέου την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή μας και να γίνει άλλη μια προσπάθεια συντονισμού των απαραίτητων επόμενων ενεργειών. Η σημερινή συνάντηση κρίθηκε απόλυτα επιτυχημένη λόγω της μεγάλης συμμετοχής, αποτυπώνοντας την αγωνία όλων για το μέλλον του τόπου μας και την επιβίωσή μας. Για το λόγο αυτό, η παρουσία όλων μας σήμερα για άλλη μια φορά κρίνεται απαραίτητη και ουσιαστική. Η ισχύς εν διενώση καταλήγει με ένα σύνθημα, με ένα ρητό, η ανακοίνωση αυτή του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου. Να σας ξαναπούμε ότι ενεργοποιήθηκε το Κοπέρνικους για την Κρήτη και όπως διαβάζω σε σχετική δημοσίευση από την ιστοσελίδα in.gr, πλημμύρες, κατολιστήσεις, ανυπολόγιστες ζημιές σε καλλιέργειες και κατοικίες, μεγάλα προβλήματα στο δικό δίκτυο. Η Κρήτη μετράει τις πηγές της, με μεγάλες περιοχές του νησιού να αντιμετωπίζουν πλημμυρικά φαινόμενα. Συνολικά 485 κλήσεις έλαβε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από την έναρξη των ισχυρών βροχοπτώσεων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την 1η Οκτωβρίου έως και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες σε 204 περιπτώσεις. Πραγματοποιήθηκαν 96 αντλήσεις υδάτων, 101 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 7 κοπές δέντρων. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος σε όλη την περιφέρεια Κρήτης παραμένουν ισχυρές, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα εξακολουθούν να παραμένουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς. Το απόγευμα της Κυριακής ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους,
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε ως Εθνικό Σημείο Επαφής την υπηρεσία Κοπέρνικους. Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές της περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες πλήττονται από την 1η Οκτωβρίου από έντονα καιρικά φαινόμενα, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων. Τα δεδομένα και οι χάρτες της υπηρεσίας θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για τη διαχείριση του έργου τους.

Υπενθυμίζεται, καταλήγει αυτή η δημοσίευση από το in.gr, ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα φαινόμενα γενικά στην Κρήτη αναμένονται να εξασθενήσουν από σήμερα και προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Αιγαίο, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης, καθώς επίσης και στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων.

Μετράμε πληγές, τις οποίες όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής θα επουλώσουμε, θα ξαναβρούμε τη δύναμή μας και με την βοήθεια, όποια βοήθεια από το κράτος, αλλά και με το δικό μας σθένος, όσο παλέψαμε, ως άλλοι βράχοι και εμείς, όπως ο κύριος Λαθουράκης, απέναντι στο βράχο που τελικά δεν άφησε τον βράχο ο ίδιος με την ενστικτόδη αντίδρασή του να του στερήσει τη ζωή. Έτσι λοιπόν και ο ίδιος λέει ότι βράχο στέκεται απέναντι στις αναποδιές της ζωής και μάλιστα και από το θέμα υγείας που έχει, όπως μας είπε, καθώς του παρουσιάστηκε σε πολύ μικρή ηλικία δυστυχώς η νόσος του Πάρκινσον, αυτή η πράγματι ύπουλη ασθένεια όπως τη χαρακτήρισε και ο ίδιος. Ευτυχώς υπάρχουν και αυτά τα παραδείγματα για να μας δίνουν δύναμη. Και πάμε να κάνουμε την επόμενη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Βομβαρδισμένο τοπίο μετά τις βιβλικές καταστροφές, θυμίζουν Μυλοπόταμο, Σωροπεδίο Λασιθίου και Ιεράπετρα, με προτεραιότητα πλέον την καταγραφή των ζημιών. Κλιμάκιο με επικεφαλή στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα σήμερα στην Κρήτη. Σύσκεψη το πρωί στο νέο κτίριο της Περιφέρειας με τη συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης. Ακολουθεί επίσκεψη στις πληγήσεις περιοχές. Στο οροπέδιο Λασιθίου αύριο Τρίτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ζημιές σε υποδομές και δίκτυα του Δήμου Μαλεβιζίου προκάλεσε η κακοκαιρία, ενώ φερτά υλικά παρασύρθηκαν στο παραλιακό μέτωπο. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο το πρωί για το θέμα. Φτάνει πια, πλημμυρίζει συνεχώς τον υπηαγωγείο Σγουροκεφαλίου, τονίζει σε ανακοίνωση ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες. Στο διεθνή χώρο, ο Φλάβιο Μπολσουνάρο έκανε την έκπληξη στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, τερματίζοντας την πρώτη θέση μπροστά από τον Λούλα Ντα Σίλβα. Εξασφάλισε μαζί του το εισιτήριο για το δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου. Παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου η Ελλάδα. Η εθνική ομάδα κατάφερε και κράτησε το 0 απέναντι στην πολύ καλύτερη Γερμανία, φεύγοντας από την Τούμπα με 1 βαθμό σκέτο χρυσάφι. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στον ημιμαραθώνιο Κρήτης παρά τη βροχή. Κορυφαία επίδοση όλων των εποχών επί ελληνικού εδάφους στην απόσταση πέτυχε ο Μαροκινός Ελχίσουφ Αμπτελμαζίτ. Πρώτος Έλληνας ο Παναγιώτης Οδατζίδης. Πρώτη στις γυναίκες η Μελίσσα Αναστασάκη. Έθριος ο καιρός με ανέμους ένταση έως 5 ποφόρ και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο. Πιθανές βροχές στα ορεινά της Κρήτης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
1: Δέρτη 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Θα αφήσουμε για λίγο το θέμα των καταστροφών από τη Θεομηνία, αν και πιστεύω ότι ο επόμενος καλεσμένος μας θα αναφερθεί. Και μιλάω για τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, τον γνωστό Ηρακλειώτη γιατρό, που είναι αναπληρωτής γραμματέας οργανωτικού στην περιφέρεια Κρήτης της Νέας Δημοκρατίας, και με τον οποίο θα, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε με θέμα τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. 52 χρόνια κλείνουν σήμερα από τότε που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο πρεσβύτερος, ήταν ο άνθρωπος που ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία και άρχισε η πορεία προς μια δημοκρατική Ελλάδα, θα λέγαμε, αυτή που ζούμε δηλαδή μέχρι σήμερα, τότε την εποχή της μεταπολίτευσης, το 1974. Κύριε Επιτροπάκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στο Ακροατής Πολίτικα.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο σχετικά με τις καταστροφές που υπέστη το νησί μας από τη Θεομηνία την πρόσφατη.
1: Είναι μια πρωτοφανή, καταρχήν εκκριτές, μια πρωτοφανή κακοκαιρία. Mm-hmm. Όντως ήταν πολύ μεγάλη ποσότητα του νερού που έπεσε. Έκανε πολύ μεγάλη ζημιά σε πολλές περιοχές. Δυστυχώς είχαμε και απώλεια ανθρώπων, δυστυχώς αυτό είναι το χειρότερο, γιατί τα υλικά πράγματα φτιάχνουν, η ανθρώπινη ζωή δεν επιστρέφει.
0: Έτσι.
1: Και ειλικρινά λυπόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Όσον αφορά σε επίπεδο κεντρικό, γιατί εμπλέκονται πολλοί φορείς, η Δήμη, η Περιφέρεια, η Κυβέρνηση, νομίζω υπάρχει ένα συντονισμό μεταξύ όλων των θεσμικών φορέων για να βρεθεί μια λύση, να υπάρξει μια αποκατάσταση, να δοθούν κάποιες αποζημιώσεις, να υπάρχει συντονισμός έτσι ώστε να επιληθούν όσο δυνατόν τα προβλήματα και να αποζημιωθούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάθει ζημιά. Ήδη από ό,τι γνωρίζω έρχεται ένα κλιμάκι από την Αθήνα για πέρα στο Οροπέδιο και σε άλλες περιοχές και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει ό,τι είναι καλύτερο για τον κόσμο έτσι ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε όσο δυνατόν μπορούμε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από αυτήν την κακοκαιρία, που πραγματικά ήταν πρωτοφανής για την Κρήτη.
0: Mm-hmm. Εσείς πιστεύετε πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει, κύριε Επιτροπάκη?
1: Ξέρετε τώρα κάτι. Δυστυχώς το πρώτο κομμάτι είναι την πρόληψη, την πολιτική προστασία. Mm-hmm. Δυστυχώς πολλές φορές τα φαινόμενα, το έχουμε δει πολλές φορές, εγώ και παλιότερα που ήμουν στο Δήμο, πρώτο Δημοτικό Συμβουλίο, ξαφνικά πέφτει μια βροχή η οποία δεν την περιμένεις.
0: Mm-hmm.
1: Δεν την περιμένεις. Και δεν περιμένεις το χρονικό διάστημα αυτό. Δηλαδή η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Τα προβλήματα αυτά είναι συνολισμό όλο το φορέα έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε οδικό δίκτυο, καλλιέργειες, όλα αυτά τα οποία. Και φυσικά βέβαια αν μπορέσουμε, πρέπει να γίνει γι' αυτό, να προβλέψουμε και την επόμενη. Ή να ξανασυμβεί το ίδιο ακριβώς πράγμα, δηλαδή σε το ίδιο επίπεδο κακοκαιρίας, να είναι πιο πολύ προετοιμασμένη η κάθε περιοχή.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Επιτροπάκη, να έρθουμε τώρα στην εορταστική σημερινή ημέρα της Νέας Δημοκρατίας. Είδα μια δημοσίευση, στο Βήμα νομίζω ότι είδα αυτή τη δημοσίευση, ότι στον σημερινό εορτασμό που θα γίνει δεν έχουν προσκληθεί, μάλλον όχι δεν έχουν προσκληθεί, δεν θα πάνε παλαιοί αρχηγοί, δηλαδή ο κύριος Καραμαλής δεν θα είναι παρόν και δεν έχει προσκληθεί και ο κύριος Σαμαράς. Και η ερώτηση βέβαια είναι η εξής και νομίζω ότι είναι και η ουσία του πράγματος. Η Νέα Δημοκρατία του παρελθόντος έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία τη σημερινή και ενδεχομένως και του μέλλοντος?
1: Λοιπόν, καταρχήν η Νέα Δημοκρατία σήμερα κλείνει 52 χρόνια πορείας.
0: Mm-hmm.
1: Είναι το μεγαλύτερο κόμμα της μεταπολίτευσης. Ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή με συγκεκριμένες αρχές και αξίες που ακόμα αυτές ισχύουν και υπηρετούνται. Και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και οι ψηφοφόροι έχουν την ίδια άποψη και είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία είναι και το μεγαλύτερο κόμμα με τα πολιτευτικά είναι το μόνο κόμμα που παραμένει διαχρονικά ισχυρό, παραμένει υψηλά στη δημοτικότητα και σε κλειστή επιδόση όλα αυτά τα χρόνια, από το 1974 και μετά. Έχει τόσους πρωθυπουργούς εναλλάξει, αρχηγούς βέβαια και πρωθυπουργούς, και φυσικά βέβαια σε πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της Ελλάδος είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και αυτό δεν είναι ένα απλό ένα απλό πλειοτέχνημα. Κάθε φορά ήταν σταθερά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση τη δεκαετία του 80, μάλλον πριν δεκαετία του 80, όταν άρχισαν ενταξιακές συνομιλίες και η ένταξη Ευρωπαϊκή Ένωση, αργότερα στις εποχές τιμιουμονιακές, είμαστε πάντοτε η Νέα Δημοκρατία στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και γι' αυτό ακριβώς άντεξε στο πέρασμα του χρόνου. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν παραμένει η ίδια. Οι ψηφοφόροι είναι με τη Νέα Δημοκρατία, οι απλοί ψηφοφόροι και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, αν κάποιοι έχουν επιλέξει για διαφορετικούς λόγους άλλη επιλογή, είναι κανένα πρόβλημα. Η Νέα Δημοκρατία τους τιμάει όλους. Και αν έχετε δει το σποτ που συμβαίνει η Νέα Δημοκρατία, συμπεριλαμβάνει όλους τους αρχηγούς που έχουν περάσει στο πέρασμα των χρόνων, των 52 χρόνων, και τους τιμάει. Τους τιμάει όμως όλους τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας και όλους τους εκλεγμένους πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τους τιμάει αν θέλουν να κάνουν κάποια άλλη επιλογή εκτός Νέας Δημοκρατίας. Αυτό μπορεί και εμάς το κάνουμε. Αλλά η Νέα Δημοκρατία και τους αναφέρει και τους τιμάει σε μια εκδήλωση. Και ήδη υπάρχει σήμερα θα είναι μια εκδήλωση και διαδραστική. Έτσι θα είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση, είναι καλά σχεδιασμένη. Έχει βγει ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει social media και στον τύπο.
0: Το είδα με τους αρχηγούς, λέτε.
1: Το έχετε δει με όλους τους αρχηγούς βεβαίως. Θα έχει από όλη την ιστορική αναδρομή, όλο τον χρόνο, δεν θα αποκλείσει καμία περίπτωση. Γιατί η Νέα Δημοκρατία ήταν με όλους τους αρχηγούς, καθόλου και ψηφοφόροι και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, αν κάποιοι δεν θέλουν να συμμετέχουν στη Νέα Δημοκρατία, είναι δικαίωμά τους, αλλά η Νέα Δημοκρατία και δημοσκοπικά παραμένει το πρώτο κόμμα με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο ή το τρίτο, γιατί δεν ξέρω ποιος είναι ο δεύτερος ακριβώς. Εκεί γίνεται, από ό,τι ξέρουμε όλοι, γίνεται μια μάχη ποιος θα επικρατήσει. Το πρώτο ξέρουμε, το δεύτερο δεν ξέρουμε που είναι.
0: Εννοείται αν θα είναι η Ελλάς ή αν θα είναι το Πασόκ, αυτό εννοείται.
1: Εννοείται, αυτό το γνωρίζει στις δημοσιογράφες καλύτερα. Το ξέρουμε, το πρώτο ξέρουμε, το πόσο ψηλά θα είναι ο πρώτος δεν ξέρουμε και πόσο διαφορά θα έχει το δεύτερο δεν ξέρουμε. Αυτό είναι το επόμενο διακύδευμα των επόμενων εκλογών. Θα θέλετε ότι το πιο σημαντικό διακύδευμα των επόμενων εκλογών είναι αν θα εκλέξουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση και αν θα έχουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών ή αν θα χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
0: Πώς μπορεί... Αυτό είναι το επόμενο διακύδευμα. Πώς μπορεί...
1: Αν η χώρα θα έχει κυβέρνηση, θα είναι ακυβέρνητη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτό θα είναι το επόμενο διακύδευμα των επόμενων εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν.
0: Πώς μπορεί να επιτύχει την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, κύριε Επιτροπάκη, γιατί δέχεται πειρά και από αριστερά και από δεξιά. Μάλιστα, διάβαζα
1: αυτό
0: πρόσφατα
1: ήταν,
0: μία.
1: Αυτό ήταν πάντα. Αυτό ήταν πάντα. Δεν έχουμε κανένα θέμα, αλλά κάθε φορά. Ολοκληρώσα, αν θέλετε, εγώ σήμερα σας διακόπτω.
0: Ναι, ναι. Διάβασα, πρόσφατα ότι μια πολιτική εκτίμηση, βέβαια, είναι αυτή. Ότι ο κύριος Μητσοτάκης ανεβαίνει τώρα πολύ συχνά στην Μακεδονία, πρόσφατα ήταν στην Πιερία, γιατί δέχεται, εκεί η Νέα Δημοκρατία δέχεται πολλά πειρά από τα δεξιά της. Όχι από τα αριστερά της, από τα δεξιά της. Λοιπόν, αλλά γενικά θέλω να μου πείτε πώς πιστεύετε ότι μπορεί να πετύχει αυτή την αυτοδυναμία που θέλει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Εμείς πιστεύουμε στον πολιτικό σχεδιασμό που έχουμε κάνει ότι είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές είναι εφικτή και θα επιτευχθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κάνει περιοδεύσει την Ελλάδα τώρα και ούτε κάνει προεκλογικά. Κάνει όλη τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του και προεκλογικά δεν επικοινώνει, αλλά σε όλη τη διάρκεια της πρωθυπουργίας επισκέπτεται πολλές περιοχές της Ελλάδος. Μην σας θυμίσω πόσες φορές είχα δείξει Ηράκλειο κατά τη διάρκεια που είναι πρωθυπουργός. Πηγαίνει πολύ συχνά σε όλες τις περιοχές, επισκέπτεται, έχει άμεση επαφή με τον κόσμο, με τα προβλήματα και προσπαθεί να δώσει λύσεις και να κάνει έργο σε όλη τη χώρα. Δεν είναι λοιπόν κάτι τίποτα προεκλογικό. Η Νέα Δημοκρατία θα γυρίσει την Ελλάδα πολλές φορές. Ο Πρωθυπουργός και τα στελέχη του. Μην έχετε καμία εμβολία αυτό. Το ίδιο με στάξει είναι επικεντρωμένο στα προβλήματα της χώρας, και σε εσωτερικό επίπεδο και σε εξωτερικό, και είναι αποφασισμένος να κυβερνήσει με τρεις εκλογές για να κυβερνήσει άλλη μια τετραετία. Είναι αποφασισμένος να κάνει τον αγώνα αυτό έτσι ώστε να κερδίσει τις εκλογές, να κερδίσει την ψήφο του ελληνικού λαού να τον εκλέξει πρωθυπουργό. Για να επιτευχθεί αυτοδυναμία πρέπει να πάρουμε ένα ποσοστό έτσι σχετικά υψηλό. Πάνω από 35-36% για να επιτευχθεί. Θα σας πω το εξής, ότι κάθε φορά που γίνονται εκλογές, δύο τελευταίες φορές γίνονται εκλογές, εθνικές εκλογές, με στόχο εκλογή κυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία ήταν χαμηλότερα δημοσκοπικά ποσοστά και κάθε φορά στις εκλογές πετύχαινε ποσοστό που τρίβανε τα μάτια τους, αν θέλετε, και εμείς τα τρίβαμε, αλλά εμείς το ξέραμε ότι έχουμε αυτή τη δυναμική. Εμείς λοιπόν τώρα πιστεύουμε ότι όταν ο κόσμος θα έρθει η ώρα να ψηφίσει, το ποσό της Δημοκρατίας θα είναι ότι 30-31-32%, θα είναι περισσότερο. Γιατί ο κόσμος θα πέσει την κάλπη να ψηφίσει κυβέρνηση και πρωθυπουργό. Και αυτοί οι οποίοι σήμερα εγγυώνται κυβέρνηση και πρωθυπουργό την επόμενη μέρα, ξεκάθαρα ποιο κόμμα και ποιο πρωθυπουργό, είναι η Δημοκρατία. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι δεν μας λένε ποιο θα προτείνει για πρωθυπουργό. Λένε απλά και γενικά και αόριστα να φύγει Μητσοτάκης. Δηλαδή, όποιος δεν τους νοιάζει, δεν πέτυχε κυβερνησία, απλά να φύγει Μητσοτάκης. Δηλαδή, δεν κοιτούμε πρωθυπουργό. Ο κόσμος όταν θα πάει να ψηφίσει λοιπόν, θα επιλέξει ένα κόμμα το οποίο είναι 52 χρόνια σταθερό στην πολιτική σκηνή, με σταθερό πολιτικό και εθνικό προσανατολισμό, ένα κόμμα το οποίο είναι ταυτισμένο με την κοινωνία και με την ιστορία του τόπου αυτού, και είναι και δίνει τυχαίο ότι παρότι έχουν περάσει τις κρίσεις, τόσες διακυμάνσεις τα 52 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά ένα κόμμα το οποίο έχει ένα υγιή κομματικό μηχανισμό, υγιέστατο, έχει μια ξεκάθαρη πολιτική και είναι στην κυβέρνηση. Είναι στην κυβέρνηση ήδη 7 χρόνια, τώρα πάμε στον 8ο χρόνο της κυβέρνησης και είναι σε πολύ ψηλά δημοσκοπικά ποσοστά.
0: Άστε. Κύριε Επιτροπάκη, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, θέλω να ρωτήσω πόσο σημαντικό ρόλο θα παίξουν στις εκλογές τα πρόσωπα που θα επιλέξει να βάλει στα ψηφοδέλτια ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης.
1: Πάντοτε παίζουν ρόλο σε όλες τις εκλογές τα πρόσωπα που στελεχώνουν τα ψηφοδέλτια. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, τα ψηφοδέλτια που θα ανακοινωθούν θα είναι πάντα όπως κάθε φορά, σαν να είναι μια θετική έκπληξη. Η Νέα Δημοκρατία πάντοτε κάνει μια καλή αξιολόγηση κάθε φορά. Επιλέγει άτομα που εκφράζουν κοινωνία και θα έχει ένα πάρα πολύ καλό ψηφοδέλτιο.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που το λέει ο αναπληρωτής γραμματέας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, νομίζω. Κύριε Επιτροπάκη, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την επικοινωνία μας και χρόνια σας πολλά. Μια και γιορτάζετε σήμερα.
1: Καλημέρα σας. Θέλω να παρακολουθήσω, θα παρακολουθήσω βέβαια εσύ ή αργότερα η live την εκδήλωση σήμερα. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση η οποία εκφράζει τη σύγχρονη εποχή. Δεν θα έχει μια ψήφια.
0: Τι ώρα έχει προγραμματιστεί.
1: Έχει προγραμματιστεί 6 ώρα το απόγευμα.
0: Το απόγευμα.
1: Ο πρώτος θα μιλήσει κατά 7 η ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το δελτίο τύπου.
0: Μάλιστα.
1: Η εκδήλωση θα είναι πολύ εντυπωσιακή για να την παρακολουθήσετε και θα καταλάβετε ότι η Νέα Δημοκρατία, αυτή που είναι η Νέα Δημοκρατία, θα είναι όλη εκεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Επιτροπάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για άλλη μια φορά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

Ήταν ο κύριος Γιώργος Επιτροπάκης, ο γνωστός Ηρακλειώτης γιατρός και αναπληρωτής γραμματέας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη. Βέβαια στην επικαιρότητα είναι και η μεγάλη ισοπαλία. Γιατί περί μεγάλης ισοπαλίας πρόκειται της Εθνικής Ελλάδας Ποδοσφαίρου με την αντίστοιχη ομάδα της Γερμανίας. Δεν μπορεί ο Κλοπ να μας νικήσει και αυτό τον έχει κάνει και έχει κάνει δηλώσεις οι οποίες είναι εκθιαστικές θα έλεγα για την Ελλάδα. Είπε λοιπόν ο Κλοπ, ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, ότι η Ελλάδα δεν ανήκει πλέον στις μικρές ποδοσφαιρικά χώρες. Θα ήθελα πολύ να την κερδίσω. Και αντιλαμβάνεστε πόσο βαριά είναι αυτή η δήλωση από το στόμα του προπονητή ενός ποδοσφαιρικού μεγαθυρίου. Γιατί όπως γνωρίζετε η Εθνική Γερμανία είναι ένα ποδοσφαιρικό μεγαθύριο και εμείς ήμασταν μια αδύναμη χώρα που το 2004 πήραμε το Euro, αλλά αυτό ήταν έκπληξη για όλο τον κόσμο τότε. Όπως έκπληξη ήταν και αυτή η νίκη μέσα στη Γερμανία, όπως λιγότερο έκπληξη, αλλά το ίδιο ευχάριστη θα λέγαμε, για βαθμολογικούς λόγους, ήταν η χθεσινή ισοπαλία. Και αν το πάρουμε και προσωπικά το θέμα, η Γερμανία τώρα έχει τσιτώσει που λέμε, για να μιλήσουμε και σε ποδοσφαιρική διάλεκτο. Όμως είναι προς τιμήν του Κλοπ αυτή η δήλωση που έκανε. Η σχετική δημοσίευση από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης nerdnews.gr αναφέρει ότι παρότι η Γερμανία δεν κατάφερε να βρει γκολ απέναντι στην Ελλάδα, ο Γιούργεν Κλοπ δήλωσε ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θετικά σχόλια στην προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας. Μια εβδομάδα μετά τη νίκη της με 1-0 στο Augsburg, η Ελλάδα δείξε ξανά τη δυναμική της απέναντι στους Γερμανούς. Στην κατάμεστη Τούμπα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κράτησε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι τη Γερμανία χωρίς γκολ και απέσπασε ένα πολύτιμο βαθμό για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Όπως πολύτιμος ήταν και ο βαθμός με την Ολλανδία. Επαναλαμβάνουμε, παλεύουμε με μεγαθύρια και στεκόμαστε εισάξια απέναντί τους. Με την Ολλανδία είμαστε πρώτοι στον όμιλο από 8 βαθμούς. Με τη διαφορά τερμάτων είμαστε δεύτεροι, αλλά 8 βαθμούς έχουμε και οι δύο. Αυτό κάνει τον επόμενο αγώνα ντέρμπι στην Ολλανδία. Και μετά βέβαια το τελευταίο μάτς είναι με την Σερβία. 13 του Νοέμβρη και 16 του Νοέμβρη αντίστοιχα είναι τα μάτς αυτά. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε εξασφαλίσει την τρίτη θέση που μας οδηγεί στο γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση που θα γίνει για το Euro. Από εκεί και πέρα θα δούμε εάν θα πάμε καλύτερα. Ο χρόνος και εδώ θα το δείξει. Πάντως για άλλη μια φορά τα παιδιά του Γιοβάνοβιτς δαφνοστεφανώθηκαν θα έλεγα και σε αυτή την περίπτωση. Και μια και μιλάμε για ποδόσφαιρο, να σας πω ότι ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μια ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973 388 732 και 2810 317 777. Ή μέσω Facebook στη σελίδα Καλτσέτο 1997. Και κάπου εδώ θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα από την όμορφη μέρα είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα στην επικαιρότητα, με επίκεντρο βέβαια τις καταστροφές που έχει προκαλέσει η σφοδρή νεροποντή, η σφοδρότατη νεροποντή την οποία υπέστη το νησί μας, η Κρήτη, τις προηγούμενες ημέρες. Συνομιλήσαμε για αυτό το θέμα και με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου,
τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη. Έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή το οροπέδιο. Έχει επίσης μεγάλη καταστροφή υποστεί και ο Δήμος Ιεράπετρας και συνομιλήσαμε γι' αυτό με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, τον κύριο Εμμανουήλ Φραγκούλη. Συνομιλήσαμε και με ένα συμπολίτη μας, τον κύριο Μανώλη Λαθουράκη, ο οποίος έχει γίνει viral με την περίπτωσή του να σωθεί από την πτώση ενός βράχου. Μας έχει δώσει κουράγιο, συγκινητική αυτή ιστορία και κουράγιο. Μας την είπε ο κύριος Λαθουράκης και εδώ σήμερα από την εκπομπή μας και από τον Πολίτικα. Και συνομιλήσαμε και με τον αναπληρωτή γραμματέα οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, για το κόμμα του μιλήσαμε, καθώς σήμερα κλείνουν 52 χρόνια από την ίδρυση του κυβερνώντος κόμματος, του σημερινού κυβερνώντος κόμματος, του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα μας ακούσατε. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: back.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχο ο Μάνος Παπαδάκης. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους. Πραγματικά να κυλήσει όσο πιο ομαλά γίνεται. Ανώδυνα έτσι, ανέφελα για όλους μας. Ελπίζω να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο, ένα Σαββατοκύριακο αναζωογονητικό και έτσι να ξεκίνησε η εβδομάδα σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί λένε πως αν το Σαββατοκύριακο μας λέει είναι καλό και γεμάτο εικόνες όμορφες και έτσι συναισθήματα όμορφα, ξεκινά ευχάριστα και η εβδομάδα. Και οι Δευτέρες δεν είναι τσαγκαροδευτέρες. 5 του Οκτώβρη σήμερα, Δευτέρα λοιπόν 5 Οκτωβρίου 2026, Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 22 λεπτά, Δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 3 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη, ιδιαίτερα ονόματα και τα δύο, πολλές ευχές εσάς που ενδεχομένως να είσαστε βαπτισμένοι κατά αυτόν τον τρόπο. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 5η μέρα του Οκτώβρη είναι η Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας, η Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, η Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, η Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυγκίτιδα, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, καθώς και η ημέρα της δημοκρατίας στην Πορτογαλία. Μάλιστα είναι και εθνική γιορτή για τους Πορτογάλους, ενώ είναι η ημέρα των σωμάτων ασφαλείας στο Ιράν.

Η Ευρωπαϊκή Μέρα για την Κατάθλιψη λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στις αρχές Οκτωβρίου με στόχο να βελτιώσει την αντίληψη του κοινού για την ασθένεια αλλά και τη φροντίδα της. Να σας πω πως όλο αυτό συνέβη, το στήσιμο δηλαδή της συγκεκριμένης Ευρωπαϊκής ημέρας για την Κατάθλιψη, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια συμμαχία που ιδρύθηκε το 2004 και περιλαμβάνει στους κόλπους της οργανώσεις ασθενών, ερευνητών και επαγγελματιών της υγείας από 19 χώρες της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης. Η ημέρα έχει ως στόχο να βελτιώσει την αντίληψη του κοινού για την ασθένεια και τη φροντίδα της. Η κατάληψη είναι κατάσταση έντονης θλίψης και μελαγχολίας του ανθρώπου, η οποία συνήθως ακολουθεί ένα δυσάρεστο γεγονός, π.χ. ερωτική απογοήτευση, απώλεια αγαπημένου προσώπου, ασθένεια, απόλυση από εργασία. Στην ψυχιατρική επιστήμη συχνά ταυτίζεται με την κλινική κατάθλιψη, ψυχική νόσο με συμπτώματα που κατά κανόνα διαρκούν πάνω από 2 εβδομάδες και είναι τόσο σοβαρά ώστε διαταράσσουν την ικανότητα του ατόμου να λειτουργεί ομαλά στην καθημερινή του ζωή. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει το 4ο στάδιο του μοντέλου Kubler-Ross για την αποδοχή του θανάτου. Θεωρείται μία από τις πιο κοινές ψυχικές διαταραχές και προκαλεί σημαντική επιβάρυνση της υγείας παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου 40 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από κατάθλιψη στην Ευρώπη, καθιστώντας την μία από τις πιο κοινές ασθένειες στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κρίση της πανδημίας του COVID-19 έχει αυξήσει τους παράγοντες κινδύνου για κατάθλιψη, συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, της αυξημένης κοινωνικής απομόνωσης και των διαταραχών στην καθημερινή ρουτίνα. Αυτό αφήνει ιδιαίτερα ευάλωτους όσους έχουν προδιάθεση για κατάθλιψη.

Όμως η 5η Οκτωβρίου έχει οριστεί, όπως ακούσατε και λίγο πριν, ως Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυγκίτιδα, με στόχο τη μείωση των περιστατικών της σοβαρής αυτής λίμωξης του κεντρικού νευρικού μας συστήματος.

Η μηνυγκίτιδα είναι η φλεγμονή των μεμβρανών που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον οτιαίο μυελό και προκαλείται από βακτήρια, ιούς, μύκητες, παράσιτα και άλλα παθογόνα. Προσβάλλει άτομα οποιασδήποτε ηλικίας, πιο ευάλωτα όμως είναι τα παιδιά μικρής ηλικίας κάτω των 5 ετών, οι έφηβοι, οι ηλικιωμένοι και τα ανοσοκατασταλμένα άτομα. Απαιτεί επίγουσα ιατρική αντιμετώπιση, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αποβεί θανατηφόρα μέσα σε μονάχα λίγες ώρες. Η έγκαιρη διάγνωση της μηνυγκίτιδας είναι πρωταρχική σημασία για την αποτελεσματική θεραπεία του ατόμου και την αποτροπή επιπλοκών. Πάμε τώρα και στην στήλη του σαν σήμερα να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1912, όπου σαν σήμερα η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. 1949 και σαν σήμερα 38 ημέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του ΚΚΕ στο Μπουρέλι της Αλβανίας και αποφασίζει την επίσημη πάυση του πυρός. Στα νέα καθήκοντα του κόμματος περιλαμβάνονται η ίδρυση ενός νόμιμου παλατιού αριστερού δημοκρατικού κόμματος και η έκδοση μιας αριστερής νόμιμης αθηναϊκής εφημερίδας. 1951 και σαν σήμερα το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος Κορέας μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση καταλαμβάνει το ύψομα 313 Σκοτς κοντά στον ποταμό Ιμτζίν. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρηση. Και σαν σήμερα αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου που θα ολοκληρωθούν στις 20 Οκτωβρίου. Η ιδέα για τη διοργάνωσή τους οφείλεται στον Αιγύπτιο Μοχάμετ Ταχέρ Πασά, αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και στους Άγγελο Βολανάκη, μόνιμο κάτοικο Αλεξανδρίας, και Ιωάννη Κετσεά, μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, μετέπειτα ΕΟΕ. Η ελληνική αποστολή θα επιστρέψει με 13 μετάλλια, 3 χρυσά, 7 αργυρά και 3 χάλκινα. 1955 και σαν σήμερα ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την Πρωθυπουργία στο 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμανλή μετά τον θάνατο του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρου Παπάγου. Στην απόφαση αυτή αντιδρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος. Η κυβέρνηση Καραμανλή θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνη στις 10 Οκτωβρίου. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 2011 έφυγε από την ζωή ο Steven Paul Jobs, Αμερικανός επιχειρηματίας, συνιδρυτής με τον Steve Wozniak της Apple Computer. Πάμε να δούμε και τον καιρό. Υποχωρούν λέει οι βροχές και οι άνεμοι. Μάλιστα θα έχουμε και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην συνέχεια βεβαίως της εκπομπής μας θα μιλήσουμε για τον άσχημο έτσι, απολογισμό που είχαμε και εδώ σε επίπεδο, κυρίως εδώ μάλλον θα πω σε επίπεδο νησιού, έτσι, από τις άσχημες καιρικές συνθήκες που βιώσαμε τις προηγούμενες ημέρες, από τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία δυστυχώς δέχθηκε το νησί μας. Υποχωρούν λοιπόν σταδιακά από σήμερα οι βροχές και οι θελώδεις άνεμοι, με τον καιρό να παρουσιάζεται βελτιωμένος, συγκριτικά βεβαίως με τα ακραία φαινόμενα που επικράτησαν, όπως είπα, τα προηγούμενα 24 ώρα, τις προηγούμενες ημέρες, κυρίως στο νησί μας, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, αναμένεται ηλιοφάνεια με συννεφιά στο νότιο Αιγαίο, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, μέτρη και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Για σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Αιγαίο, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης, καθώς επίσης και στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 22, 12 έως 24 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 11 έως 26 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 17 έως
έως 22 στις Κυκλάδες και την Κρήτη, 15 έως 25 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 17 έως 24 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 5 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό Αιγαίο ισχυρή 6 με βαθμία εξασθένιση, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενής και μετά το μεσημέρι από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα σχεδόν μέτρη 4 μποφόρ. Ο καιρός τώρα για την Αττική, ηλιοφάνεια για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρή 6 με βαθμία εξασθένιση. Ηλιοφάνεια στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις.

Και περνάμε αμέσως τώρα στο politica.gr, στο site μας, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Έτσι, αρχικά σε τίτλους και στην ασυνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά. Politica λοιπόν, .gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μέσω του politica.gr, να θυμάστε πως μπορείτε να μας ακούτε. Να ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Στην περιφέρεια Κρήτης, το κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση των καταστροφών μετά την θεομηνία. Βιβλικές καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη, ανυπολόγιστη ζημιά σε υποδομές, καλλιέργειες αλλά και σπίτια. Μαφία της Κρήτης επιστρέφει στην ιατροδικαστική υπηρεσία ο ιατροδικαστής που κατηγορείται για δωροληψία. Πνίγηκε στα Καλάμια η Αμουδάρα, βάφτηκε καφέ η θάλασσα, ζημιές στις υποδομές του Δήμου Μαλεβιζίου. Στρατηγική συνεργασία όλοι ΑΕ και Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης ΑΕ. ΕΟΑΣΥ, μεγάλη καταστροφή των καλλιεργειών, να μην ξαναδούμε το γνωστό πινκ-πονκ ευθυνών. Φτάνει πια, πλημμυρίζει συνεχώς τον υπηαγωγείο Σγουροκεφαλίου.

Μπήκα νερά στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, τι αναφέρουν οι εργαζόμενοι. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Προς το παρόν βάζουμε μία άνω τελεία, περνάμε στην πρώτη μας διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε για περισσότερα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Σε τοπία βιβλικής καταστροφής έχουν μετατραπεί ο Μυλοπόταμος, το οροπέδιο Λασιθίου και η Ιεράπετρα μετά τις τεράστιες καταστροφές που προκάλεσαν οι σφοδρότατες νεροποντές των προηγούμενων ημερών στην Κρήτη. Διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα βρίσκεται σήμερα στην Κρήτη για να πραγματοποιήσει σύσκεψη των εκπροσώπων των τοπικών αρχών και φορέων στην περιφέρεια Κρήτης και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις πληγήσες περιοχές. Στο οροπέδιο Λασιθίου θα βρεθεί αύριο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βουλή κατατίθεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027 με την πορεία των τιμών των καυσίμων και την ενεργειακή κρίση να αποτελούν το μεγάλο αγκάθι. Η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2,3% ενώ ο πληθωρισμός εκτιμάται στο 2,4 με 2,5% το 2027. Νέα στοιχεία για τις συνθήκες πριν από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε στον ανακριτή 62χρονος υπνοθεραπευτής. Όπως κατέθεσε, η κατηγορούμενη γιατρός του είπε ότι δεν συνόδευσε το Μαζονάκη με το ασθενοφόρο επειδή είχε πελάτησα. Στη διεθνή επικαιρότητα, πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ. Η απόφαση έρχεται μετά την κοινοβουλευτική ήττα της κυβέρνησης σε κρίσιμα νομοθετήματα για τη στεγαστική κρίση. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς αυξάνονται οι εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή και περιορίζονται οι ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς. Παράλληλα, οι χώρες της G7 αποφάσισαν να διαθέσουν 100 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα. Στην αθλητική επικαιρότητα, στην κορυφή του ομίλου της παρέμεινε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ελλάδας στα πλαίσια του Nations League, καθώς χθες το γήπεδο της Τούμπας ήρθε ισόπαλη 0-0 με την αντίστοιχη ομάδα της Γερμανίας. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στον ημιμαραθώνιο Κρήτης παρά τη βροχή. Ο Μαροκινός Ελσούφ Αμπτελμαΐντ πέτυχε την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών επί ελληνικού εδάφους στην απόσταση. Πρώτος Έλληνας τερμάτισε ο Παναγιώτης Οδατζίδης, ενώ στις γυναίκες επικράτησε η Μελίσσα Αναστασάκη. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το kendikoulet.gr. Με νεφώσεις και πιθανές βροχές στις ορεινές περιοχές σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με ανέμους ένταση έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 23 βαθμούς Κελσίου. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.

Επιστροφή λοιπόν και πάλι εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε. Επιστρέψαμε μετά από την σύντομη διακοπή που είχαμε. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας εδώ στο Πολίτικα 89,8 και στην εκπομπή 10 με τον. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μπαίνουμε λοιπόν αμέσως τώρα στο πολίτικα.gr που όπως σας είπα θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που λίγο πριν ακούσατε σε τίτλους.

Ξεκίνησε στην Περιφέρεια Κρήτης η σύσκεψη παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου με επικεφαλής τον Χρήστο Δήμα και στόχο την αποτίμηση των ανυπολόγιστων καταστροφών σε καλλιέργειες και υποδομές, καθώς και το συντονισμό ενεργειών για την αποκατάσταση των ζημιών. Της σημερινής σύσκεψης προηγήθηκαν συσκέψεις στους Δήμους που σφυροκόπησε η σφοδρή κακοκαιρία, ώστε να αποτυπωθούν όλα τα προβλήματα ένα προς ένα, ακριβώς για την πληρέστερη ενημέρωση του κυβερνητικού κλιμακίου. Ο Δήμαρχος Αμυλοποτάμου, ο κύριος Κλάδος, επισήμανε ότι περάσαμε 4 μέρες στη φάση της απόφασης ζωής και θανάτου. Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, κύριος Αθανασάκης, ανέφερε πως μπήκε η ταφόπλακα των αγροτών στο νομό Λασιθίου. Στην Κρήτη και στην Απεριφέρεια βρίσκονται ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρος Καμπούρης, βουλευτές της Κρήτης, δήμαρχοι και υπηρεσιακοί παράγοντες. Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψίες και να ενημερωθεί επιτόπου για το μέγεθος των καταστροφών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει. Τις ενέργειες για την εκτίμηση των καταστροφών και την κάθοδο του διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του. Βιβλικές λοιπόν οι καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Πραγματικά ανυπολόγιστες οι ζημιές σε υποδομές, καλλιέργειες αλλά και σπίτια. Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζουν ο Μυλοπόταμος, το Οροπέδιο Λασιθίου και η Ιεράπετρα. Με προτεραιότητα βεβαίως πλέον την καταγραφή των ζημιών. Εάν μπείτε στο politica.gr θα μπορείτε να δείτε και πλούσιο φωτογραφικό υλικό το οποίο υπάρχει. Υπάρχουν εικόνες από το Οροπέδιο, εικόνες από τις βιβλικές καταστροφές στο Μυλοπόταμο, αλλά και την Ιεράπετρα, όπου και εκείνη στην κυριολεξία πνίγηκε στο νερό.

Στο ίδιο έργο θεατές γίναμε για άλλη μια φορά μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών που σημειώθηκαν σε ολόκληρη σχεδόν την Κρήτη, με τους βιοπαλαιστές της Υπαίθρου να μετράνε τις πληγές τους μετά και την ολοκληρωτική καταστροφή των καλλιεργειών τους, πνιγμένοι στην απελπισία και την απόγνωση, όπως καταγγέλει η ΟΑΣΥ, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου. Λένε μάλιστα σε ανακοίνωσή τους πως ξέρουμε ότι για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση, η περιφέρεια και οι κατατόπους δημοτικές αρχές θα ρίξουν το φταίξιμο στα φυσικά φαινόμενα ή στις αναπόφευκτες συνθήκες και όχι στην απουσία ολοκληρωμένων αντιπλημμυρικών έργων και υποδομών, όπως καθαρισμός των ρεμάτων και εξυγχρονισμού του οδικού δικτύου στην Ήπεθρο, το οποίο είναι απαρχαιωμένο και επικίνδυνο για όποιον το διαβαίνει. Αν και ακόμα δεν έχει γίνει επίσημη καταμέτρηση και εκτίμηση των καταστροφών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, έχει βουήξει ο τόπος από αναφορές κατοίκων των περιοχών που πλήγησαν ότι το φετινό μαξούλι το πήρε το ποτάμι ενός ανάλγητου κράτους και μιας βάρβαρης ευρωενωσιακής πολιτικής για τα αγροτικά λαϊκά στρώματα και τις ανάγκες τους. Για παράδειγμα, η κακοκαιρία στην περιοχή του Κρουσόνα δεν άφησε μήλο πάνω στα δέντρα, με τους εκεί παραγωγούς να κρατούν απελπισμένοι τα κεφάλια τους και να μετρούν σημαντικές απώλειες στο εισόδημά τους σε μια περιοχή όπου η καλλιέργεια της μηλιάς αποτελεί σημαντικό μέρος της τοπικής αγροτικής δραστηριότητας. Τα παραδείγματα καταστροφής και από άλλες καλλιέργειες στην γενικότερη περιοχή του νομού Ηρακλείου, όπως στην περιοχή του προφήτη Ηλία, πρώην Δήμος Τεμένους. Ας ελπίσουμε τώρα, λένε, να μην ξαναδούμε το γνωστό πινκ-πονκ ευθυνών, στο οποίο επιδίδονται συνήθως κυβέρνηση, δημοτική και περιφερειακή αρχή, για την υλοποίηση και ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων στην διαχρονικά πολύπαθη ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου ή τις γνωστές αποζημιώσεις με ψίχουλα και καθυστερήσεις των πληγέντων βιοπαλαιστών καλλιεργητών. Και στα Καλάμια και η Αμουδάρα, βάφτηκε καφέ η θάλασσα. Υπάρχουν αρκετές ζημιές στις υποδομές του Δήμου Μαλεβιζίου. Ζημιές σε δρόμους, υποδομές και δίκτυα, λοιπόν, στο Δήμο Μαλεβιζίου προκάλεσε η κακοκαιρία. Πολλοί παραγωγοί είδαν τις καλλιέργειές τους κατεστραμμένες μετά τις σφοδρές καταιγίδες και τον μεγάλο όγκο νερού. Μεγάλες ποσότητες καλαμιών έπνιξαν την Αμουδάρα. Φερτά υλικά παρασύρθηκαν στο παραλιακό μέτωπο. Μάλιστα, η θάλασσα βάφτηκε καφέ από τους τεράστιους πραγματικά όγκους λάσπης. Μπήκαν νεράκια στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, εισρωή νερών σε διάφορα σημεία του νοσοκομείου, μεταξύ άλλων και σε σκάλα εξόδου κινδύνου, καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων, που αναφέρεται στα προβλήματα του κτηριακού συγκροτήματος αλλά και στις ανάγκες παρεμβάσεων. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη ανέδειξε για ακόμη μια φορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κτηριακό συγκρότημα του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις, παρατηρήθηκε και εισρωή υδάτων σε διάφορα σημεία του νοσοκομείου, μεταξύ άλλων και σε σκάλα εξόδου κινδύνου, όπως αποτυπώνεται και στις σχετικές φωτογραφίες. Θα θέλαμε παράλληλα να επισημάνουμε την προσπάθεια που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, για να περιοριστούν οι συνέπειες της κακοκαιρίας και να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του νοσοκομείου. Η προσπάθεια αυτή των εργαζομένων είναι σημαντική και αξίζει να αναγνωρίζεται. Ωστόσο, η αντιμετώπιση των προβλημάτων εκ των υστέρων δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη για έγκαιρη συντήρηση, προληπτικές παρεμβάσεις και ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, λένε, αποτελεί η κατάσταση των κουφωμάτων στην παλαιά πτέρυγα του νοσοκομείου. Τα συγκεκριμένα κουφώματα έχουν τοποθετηθεί πριν από περίπου 40 χρόνια και η αντικατάστασή τους περιλαμβάνεται στο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του νοσοκομείου, το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ από το 2021. Στο ίδιο έργο περιλαμβάνονται και εκτεταμένες παρεμβάσεις μόνωσης του νοσοκομείου. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πλέον αρκετά χρόνια από την ένταξη του έργου, μέχρι σήμερα, λένε, δεν έχει ολοκληρωθεί καν η σχετική μελέτη. Με αποτέλεσμα, μια αναγκαία παρέμβαση για την ενεργειακή και κτηριακή αναβάθμιση του νοσοκομείου να παραμένει σε εκκρεμότητα. Το
νοσοκομείο λένε χρειάζεται συντήρηση, έργα και χρηματοδότηση. Οι ανάγκες είναι γνωστές. Αυτό που χρειάζεται πλέον είναι να προχωρήσουν οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις αλλά και παρεμβάσεις. Πλημμύρισε όμως και το νηπιαγωγείο Σγουροκεφαλίου και δεν είναι η πρώτη φορά. Η έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών στην Κρήτη φανερώνει εκτός των άλλων τις παραλήψεις και συνάμα τις ευθύνες των αρμόδιων αρχών, τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικού κράτους για την ασφάλεια των σχολικών ακτηρίων. Αυτό σημειώνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηράκλειο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Όπως αναφέρεται σε συγκεκριμένη ανακοίνωση, μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το νηπιαγωγείο στον οικισμό Σγουροκεφάλι του Δήμου Χερσονήσου. Οι καταγγελίες εκπαιδευτικών και γονέων είναι αποκαλυπτικές για την απραξία και την έλλειψη βούλησης, ώστε τα σχολικά κτίρια να είναι ασφαλή σε οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Συγκεκριμένα την 5η, 1η Οκτωβρίου, το νηπιαγωγείο Σγουροκεφαλίου πλημμύρισε τόσο στην αυλή όσο και στις τάξεις, με αποτέλεσμα οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους και η διεύθυνση του σχολείου να ενημερώσει άμεσα την πολιτική προστασία. Πέραν από τους εργαζόμενους του Δήμου Χερσονήσου, εκπαιδευτικοί και γονείς καθάρισαν τον εσωτερικό χώρο του νηπιαγωγείου, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά από σήμερα Δευτέρα. Ωστόσο, η νέα έντονη βροχόπτωση της Παρασκευής είχε ως αποτέλεσμα τα νερά να μπουν ξανά μέσα στις τάξεις, παρά το γεγονός ότι είχαν τοποθετήσει αναχώματα στην είσοδο. Έπειτα από την νέα πλημμύρα στο νηπιαγωγείο, το Σάββατο 3 του μήνα μεταφέρθηκαν από εκπαιδευτικούς και γονείς τα έπιπλα σε μια αποθήκη προκειμένου να μην βραχούν ξανά.

Αφήνουμε τώρα τα της κακοκαιρίας και περνάμε σε άλλες ειδήσεις. Μαφία της Κρήτης επιστρέφει στην ιατροδικαστική υπηρεσία ο ιατροδικαστής που κατηγορείται για δωροληψία. Ένα άρθρο το οποίο υπογράφει ο Νίκος Τσιλιπουδάκης. Ένα νέο ερώτημα έρχεται να προσθεθεί στην υπόθεση που έχει γίνει γνωστή ως Μαφία της Κρήτης και αφορά πλέον την υπηρεσιακή κατάσταση Χανιώτη ιατροδικαστή, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της πολύμηνης αστυνομικής έρευνας και αντιμετωπίζει κατηγορίες για δωροληψία. Ο ιατροδικαστής, ο οποίος υπηρετούσε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Κρήτης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, συνελήφθη το περασμένο καλοκαίρι στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση που είχε απασχολήσει έντονα τις αρχές και συνδέθηκε δικογραφικά με την αποκαλούμενη μαφία της Κρήτης. Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε μεταξύ άλλων ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να συντάσσονταν και να χρησιμοποιούνταν ιατροδικαστικές γνωματεύσεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται αναφορές που αφορούν τη δράση του συγκεκριμένου ιατροδικαστή. Στην ίδια ευρύτερη έρευνα είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο και καθηγητής τοξικολογίας. Μετά την απολογία του, ο ιατροδικαστής δεν προφυλακίστηκε, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, δεν απαντά στο διαφορετικό και ιδιαίτερα κρίσιμο ερώτημα που τίθεται πλέον σε υπηρεσιακό επίπεδο. Ποια είναι σήμερα η θέση του στην ιατροδικαστική υπηρεσία Κρήτης και αν έχει επιστρέψει στα καθήκοντά του. Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς το όνομά του συγκεκριμένου ιατροδικαστή έχει αναφερθεί και σε άλλη σοβαρή δικαστική υπόθεση στην Κρήτη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ερώτημα που τίθεται δεν αφορά την έκβαση των ποινικών διαδικασιών, αλλά αποκλειστικά το υπηρεσιακό καθεστώς του ιατροδικαστή. Εάν πράγματι έχει επιστρέψει στην ιατροδικαστική υπηρεσία, ποια διοικητική πράξη προηγήθηκε, ποιο αρμόδιο όργανο αποφάσισε την επαναφορά του και ποια ήταν η υπηρεσιακή αιτιολογία της συγκεκριμένης απόφασης. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της φύσης των καθηκόντων του ιατροδικαστή, καθώς οι γνωματεύσεις και οι πραγματογνωμοσύνες που συντάσσονται στο πλαίσιο της υπηρεσίας μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμα στοιχεία σε ποινικές υποθέσεις. Ως εκ τούτου, η ακριβής υπηρεσιακή του κατάσταση, όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η ποινική διαδικασία, αποτελεί ζήτημα που αφορά ευθέως την διοικητική λειτουργία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης καλείται επομένως να διευκρινίσει αν ο συγκεκριμένος ιατροδικαστής έχει επιστρέψει στη θέση του, πότε πραγματοποιήθηκε η ενδεχόμενη επαναφορά, ποιο όργανο έλαβε την σχετική απόφαση και ποια διαδικασία ακολουθήθηκε.

Αλλάζουμε θέμα. Ένα ανθρώπινο δράμα αποκάλυψε η καταγγελία ενός 72χρονου άνδρα ότι δέχθηκε επίθεση από τον ίδιο του το γιο στο Ηράκλειο. Ο 35χρονος φέρεται να βρισκόταν εκτός εαυτού και να χτύπησε τον ηλικιωμένο στο κεφάλι. Ο φερόμενος δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Ο 72χρονος δεν θέλησε να ζητήσει την ποινική δίωξη του γιου του, ωστόσο διώκεται αυτεπάγγελτα με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Συνέχισε τις υψηλές πτήσεις τον Νίκος Καζαντζάκης και τον Σεπτέμβριο. Ισχυρή παρέμεινε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης το Σεπτέμβριο του 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η τουριστική ζήτηση στην Κρήτη διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και μετά την κορύφωση του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για το διάστημα 1 έως 30 Σεπτεμβρίου, η συνολική εμπορική επιβατική κίνηση ανήλθε σε 1.531.000 πλάσ επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων αφίξεων, αναχωρήσεων και διερχόμενων επιβατών εσωτερικού αλλά και εξωτερικού. Οι συνολικές αφίξεις έφτασαν τις 745.000 πλάσ, έναντι 717.000 πλάσ το Σεπτέμβριο του 2025, καταγράφοντας αύξηση περίπου 4%. Η Γερμανία παρέμεινε με μεγάλη διαφορά η σημαντικότερη ξένη αγορά του Ηρακλείου. Το Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 197.864 αφίξεις και συνολικά 393.423 επιβατικές κινήσεις από και προς τη γερμανική αγορά, ποσοστό περίπου 29% της διεθνούς κίνησης. Στην δεύτερη θέση βρέθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο με 104.311 αφίξεις και συνολική κίνηση 215.825 επιβατών. Ακολούθησαν η Γαλλία με 120.833 επιβάτες, η Πολωνία με 92.035 και το Ισραήλ με 80.254. Οι πέντε μεγαλύτερες ξένες αγορές συγκεντρώσαν περίπου τα 2/3 της διεθνούς επιβατικής κίνησης. Σημαντική παρουσία κατέγραψαν επίσης η Ολλανδία, η Ελβετία, η Αυστρία, η Ρουμανία, η Τσεχία αλλά και η Ιταλία. Το αεροδρόμιο Ηρακλείου συνδέθηκε το Σεπτέμβριο με συνολικά 35 χώρες, συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδας, γεγονός που αποτυπώνει τον έντονα διεθνή χαρακτήρα του και τη σημασία του για τον τουρισμό της Κρήτης. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το δεύτερο μας ημίωρο. Ακούσατε ειδήσεις οι οποίες φιλοξενούνται στο politica.gr και το οποίο μπορείτε όλοι εσείς να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για την δική σας ενημέρωση. Πάμε λοιπόν σε ακόμα μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στο στούντιο του Politica.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία. Κάριος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές

0: Τώρα ένα είναι ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τον. Και θα ξεκινήσουμε αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας, έτσι κάνοντας μία αναφορά στην υπόθεση με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν νέα στοιχεία. Μαζικές διαγραφές επικοινωνιών αλλά και στοχευμένες αναζητήσεις για την προποφόλη, την μυδαζολάμη και τις επιπτώσεις του στην αρτηριακή πίεση περιλαμβάνονται στα πρώτα στοιχεία που ανακτήθηκαν από το κινητό τηλέφωνο της Ιωάννας Γάκα, της γιατρού που έκανε πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζωνάκη, με τα στοιχεία να βρίσκονται πλέον στα χέρια του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες από το πρωτοθέμα.gr, από την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, προκύπτει ότι η γιατρός αμέσως μετά την αποχώρηση του Γιώργου Μαζωνάκη προέβη σε μαζική διαγραφή ψηφιακών ιχνών, σβήνοντας όλες τις κλήσεις και τα γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον τραγουδιστή, τόσο πριν όσο και μετά το περιστατικό. Παράλληλα, είχε διαγράψει, λέει, και το σύνολο της επικοινωνίας της με τον υπνοθεραπευτή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναζητήσεις που εντοπίστηκαν στο κινητό της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, διαπιστώθηκαν στοχευμένες αναζητήσεις και ερωτήματα σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία επικεντρώνονταν σε μεθόδους επαναφοράς ατόμου από μέθη. Στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να έχει γίνει μέθη. Η γιατρός εμφανίζεται επίσης να αναζητά πληροφορίες για τις παρενέργειες που προκαλεί η προποφόλη, καθώς και για την συνδυαστική χρήση της με μυδαζολάμη. Ιδιαίτερη έμφαση φαίνεται να δόθηκε μέσω των αναζητήσεών της στο εάν η πτώση της πίεσης αποτελεί παρενέργεια των δύο αυτών ουσιών. Ταυτόχρονα από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι αναζήτησε εάν η προποφόλη διατίθεται σε μορφή χαπιού. Το συμβάν επιβεβαιώνεται και από την εσωτερική επικοινωνία των εργαζομένων στο ιατρείο. Σε ομαδική συνομιλία, εργαζόμενες σχολίαζαν το περιστατικό, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη, γεγονός που προκάλεσε απότομη πτώση της πίεσής του και κατέστησε αναγκαία την κλίση του ΕΚΑΒ. Την ίδια ώρα, πέρα από τα υπόλοιπα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, η Ελλάς αναζητά και τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν οι συγκεκριμένες ουσίες στο ιατρείο, καθώς είναι απαγορευμένες για τέτοιου είδους ιατρία. Πραγματικά απίστευτη υπόθεση, έτσι, όλο ένα και περισσότερα έτσι στοιχεία βγαίνουν στην επιφάνεια και φαντάζομαι πως και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε έτσι μια πιο κατασταλαγμένη, να το πω, εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη, μιας που το πράγμα πιέζει, όπως αντιλαμβάνεστε, και σίγουρα και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών όταν ολοκληρωθούν, έτσι, θα μας δώσουν μια πιο σαφή εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη.

Ωστόσο, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ενδιασμού σε σχέση με το κόστος της πλασμαφαίρεσης, που σύμφωνα με την κατάθεση του υπνοθεραπευτή έφτανε τις 6.000 ευρώ. Αλλά και η αλλαγή στάσης του τραγουδιστή ως προς την θεραπεία, περιλαμβάνοντας τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό του. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής στον ανακριτή, ο Γιώργος Μαζωνάκης αρχικά έχει συμφωνήσει να ακολουθήσει το προτινόμενο θεραπευτικό πρόγραμμα, ωστόσο την προηγούμενη ημέρα φέρεται να άλλαξε γνώμη, εκφράζοντας την αντίθεσή του στο κόστος της πλασμαφαίρεσης. Στο τηλέφωνο της Δευτέρας, ο Γιώργος Μαζωνάκης δέχτηκε χωρίς καμία αντίρρηση τη θεραπεία και το κόστος της. Την Τρίτη, η γιατρός μου είχε προωθήσει ένα μήνυμά του ότι άλλαξε γνώμη και θα πήγαινε μόνο για υδροθεραπεία λόγω του κόστους της πλασμαφαίρεσης. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι δεν είμαι εδώ για να δίνω 3 και 6 χιλιάρικα, θα έρθω για υδροθεραπεία. Έτσι, επιβεβαιώθηκε ότι ήταν και κυκλοθυμικός, όπως είχε πει στον υπνοθεραπευτή κυρία Γάκα. Εγώ δεν θα έπαιρνα κάποια προμήθεια, λέει η υπνοθεραπευτής, από όποια θεραπεία θα έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο της. Τουλάχιστον αυτό υποστήριξε στην κατάθεσή του. Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε ότι είχε οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από τις θεραπείες του τραγουδιστή, ενώ παράλληλα περιέγραψε στον ανακριτή πως ο ίδιος μεσολάβησε για να έρθει σε επαφή ο Γιώργος Μαζωνάκης με την 56χρονη γιατρό. Η γνωριμία των δύο ανδρών έγινε σύμφωνα με την κατάθεσή του τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 5 σε εστιατόριο στο Νέο Ψυχικό. Παρόντες ήταν ένας επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων, καθώς και η καλλιτεχνική μάνατζερ που είχε μεσολαβήσει για την γνωριμία. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε, όπως ανέφερε, στις 5:40, ήταν πολύ εγκάρδιος και μου εξέφρασε τη χαρά του που γνωριζόμαστε, κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τον ρώτησε αν είχε κάνει στο παρελθόν προσπάθειες αποτοξίνωσης. Τότε, όπως φέρεται να είπε ο τραγουδιστής, αναφέρθηκε στις υδροθεραπείες που είχε κάνει στο παρελθόν στο Κολωνάκι, στο ιατρείο της 56χρονης. Μου ανέφερε, λέει, ότι το μόνο που έκανε παλαιότερα ήταν υδροθεραπεία στο Κολωνάκι, στο ιατρείο της κυρίας Γάκα. Εγώ τότε του είπα ότι συνεργάζομαι με τη συγκεκριμένη κυρία και πάω στο ιατρείο της και κάνω θεραπείες. Μου ανέφερε ότι πήγαινε πολλά χρόνια, από το 2015 μέχρι το 2021. Με προέτρεψε να της τηλεφωνήσω εκείνη τη στιγμή. Της τηλεφώνησε και της είπα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι πρόθυμος να κάνει ό,τι χρειαστεί για να αποτοξινωθεί. Και τι θεραπεία θα μπορούσε να προτείνει η ίδια. Του πρότεινε να πάει την Τρίτη και να δούνε τι θα κάνουν. Ο Μαζωνάκης το δέχτηκε αμέσως, υποστήριξε ο υπνοθεραπευτής. Η συζήτηση μεταξύ των δύο ανδρών συνεχίστηκε και σε προσωπικό επίπεδο. Ο υπνοθεραπευτής φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής του μίλησε για ζητήματα που τον απασχολούσαν, ενώ οι δύο άνδρες συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 5 στην Κηφισιά. Μόλις κλείσαμε το τηλέφωνο, συνέχισα να τον ρωτάω πράγματα για τη ζωή του. Κατάλαβα ότι πονούσε πολύ ψυχικά, ότι ένιωθε πως όλοι τον εκμεταλλεύονται. Μου είπε πάρα πολλά για την προσωπική του ζωή. Κάποια στιγμή, επειδή ήξερα ότι τον περίμεναν οι υπόλοιποι κάτω, του πρότεινα να βρεθούμε την Τετάρτη στις 5 για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Του έστειλε σε μήνυμα το ραντεβού με τη διεύθυνση και την ώρα και τότε με χαιρέτησε. Τα μάτια του ήταν πεντακάθαρα και μου έσφιξε το χέρι. Μου έδωσε εκείνη τη στιγμή την εντύπωση ενός υγιούς σωματικά ανθρώπου. Του είπα να πάει στη γιατρό για να δούνε πώς θα συνεχίσουν και εγώ πώς θα τον περίμενα την Τετάρτη στην Κηφισιά. Έκτοτε δεν επικοινωνήσαμε ποτέ ξανά. Αυτό αναφέρει σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κατάθεσή του ο υπνοθεραπευτής. Μετά τη συνάντησή του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να επικοινώνησε εκ νέου με την 56χρονη γιατρό. Όπως υποστήριξε, της εξέφρασε προβληματισμού σχετικά με την ψυχική κατάσταση του τραγουδιστή και το κατά πόσο αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει αντένδειξη για τις θεραπείες. Με την γιατρό, λέει, ξαναμίλησε το βράδυ της Δευτέρας, μου είπε ότι θα έβλεπαν την ερχόμενη μέρα στη συνάντησή τους το πρωτόκολλο θεραπείας μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Της επισήμανα τους προβληματισμούς μου για την ψυχική του κατάσταση ως αντένδειξη και μου είπε ότι θα το αντιμετωπίσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Συμφωνήσαμε πως είχε ανάγκη από βοήθεια και πως θυμάται ότι είναι κυκλοθυμικός και πως αλλάζει συνέχεια διάθεση και συμφωνήσαμε πως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον βοηθήσουμε, φέρεται να κατέθεσε. Η επικοινωνία των δύο συνεχίστηκε και την επόμενη μέρα όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί στο ιατρείο για την πρώτη θεραπεία. Ο υπνοθεραπευτής ενδιαφερόταν, όπως ανέφερε, να γνωρίζει εάν ο τραγουδιστής θα προλάβαινε να μεταβεί στο ραντεβού που είχαν προγραμματίσει για τις 5 στην Κηφισιά.
Την Τρίτη το βράδυ, μάλιστα, μίλησε ξανά με την γιατρό. Της είπε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης θα πήγαινε για την πλασμαφαίρεση. Του είπε πως θα μπορούσε να έρθει χωρίς πρόβλημα στο ραντεβού για την πλασμαφαίρεση. Δεν του ανέφερε, λέει, κάτι για την κατάστασή του.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Όταν ο υπνοθεραπευτής έλαβε μήνυμα από την 56χρονη γιατρό ότι όλα εξελίσσονταν ομαλά. Μαζί με το μήνυμα, σύμφωνα με την κατάθεσή του, του έστειλε και φωτογραφία του τραγουδιστή, ο οποίος ήταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα. Μάλιστα της έστειλε, λέει, ένα μήνυμα, ενώ εκείνος είχε αποκοιμηθεί, που όταν άνοιξε το κινητό του το είδε, στο οποίο έγραφε «Όλα καλά».

Λίγο αργότερα έστειλε ένα μήνυμα για να ρωτήσει αν είναι εντάξει ο Γιώργος και δεν πήρε απάντηση και έτσι πήρε εκείνος τηλέφωνο. Στην ασυνέχεια η γιατρός του είπε ότι ήρθε το ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ότι είχε πέσει η πίεσή του, ότι μιλούσε παράλογα, ότι μήπως είχε πάρει ουσίες. Την ερώτησε γιατί δεν πήγε μαζί του και μου είπε ότι έχει πελάτησα. Με τον γιατρό δεν μίλησα καθόλου, λέει. Στην γιατρό έστειλε ένα SMS όπου της ανέφερα ότι την Δευτέρα ο Μαζωνάκης μου είχε πει ότι παίρνει διουρητικά και μήπως αυτά του είχαν ρίξει την πίεση. Τέλος, ενώπιον των ακριτή, ο υπνοθεραπευτής αναφέρθηκε και στο ρόλο που είχε ο ίδιος στην γνωριμία του τραγουδιστή με την γιατρό. Όπως φέρεται να είπε, ήταν εκείνος που μεσολάβησε ώστε ο Γιώργος Μαζωνάκης να επισκεφθεί το ιατρείο της στην οδό Καρνεάδου. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η επικοινωνία με τη γιατρό, όπως και η φωτογραφία που έλαβε την ημέρα της πλασμαφαίρεσης, συνδέονταν με το γεγονός ότι είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη στις 5 το απόγευμα.

Απίστευτες πραγματικά οι εξελίξεις. Εδώ θα είμαστε βεβαίως για να μοιραστούμε οτιδήποτε νεότερο υπάρχει σε σχέση με αυτή την υπόθεση που πραγματικά μας έχει συγκλονίσει όλους.

Ας περάσουμε τώρα σε ειδήσεις έτσι λίγο πιο πρακτικές που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν να ακούσετε, μιας που αφορούν στην καθημερινότητα όλων μας των πολιτών. Ξανά ανοιχτή λοιπόν η πλατφόρμα από σήμερα για το επίδομα παιδιού. Θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026. Από σήμερα λοιπόν ανοίγει ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, ώστε οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη καταχωρημένες για το έτος 2026. Η πλατφόρμα για την συμπλήρωση ή επικαιροποίηση των αιτήσεων σχετικά με το επίδομα παιδιού θα παραμείνει, όπως σας είπα, ανοιχτή έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ταυτόχρονα ο ΟΠΕΚΑ θα προβεί σε έκτακτη πληρωμή του επιδόματος την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, προκειμένου να ληφθούν υπόψη δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν τέθηκαν προς εκαθάριση κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών. Η έκτακτη καταβολή κρίθηκε αναγκαία μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα, σε ορισμένες αιτήσεις είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφύτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη εγκαίρωση απαιτούμενη πληροφόρηση στο σύστημα. Το ζήτημα συνδέεται με τεχνικό πρόβλημα της ΙΔΙΚΑΕ, το οποίο επηρέασε την διαθεσιμότητα των στοιχείων που απαιτούνταν για την εκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων. Επομένως, ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να επαναλάβει την εκαθάριση των αιτήσεων που επηρεάστηκαν και να προχωρήσει σε συμπληρωματική πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου με στόχο να καταβληθεί το επίδομα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους. Με τον νέο τρόπο εκαθάρισης μπορούν να αξιολογηθούν και αιτήσεις που δεν είχαν ληφθεί υπόψη στην προηγούμενη πληρωμή λόγω της εκκρεμότητας στα στοιχεία φοίτησης.

Αλλάζουμε θέμα. Σύνταξη και μισθό, εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μπορούν να εισπράττουν ταυτόχρονα χιλιάδες ασφαλισμένοι που έχουν να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αλλά θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 έχει καταργηθεί η περικοπή της σύνταξης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Έτσι, όποιος συνταξιοδοτείται και συνεχίζει να δουλεύει, παίρνει το 100% της κύριας και της επικουρικής σύνταξής του, πληρώνοντας όμως ειδικό πόρο υπέρ ΕΕΦΚΑ. Όποιος συνταξιοδοτείται και συνεχίζει να εργάζεται, πρέπει να δηλώσει την απασχόλησή του στον ΕΕΦΚΑ. Η παράληψη της δήλωσης μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές κυρώσεις. Για τους μισθωτούς, ο κανόνας είναι απλός. Ο εργαζόμενος συνταξιούχος πληρώνει ειδικό πόρο 10% επί του μεικτού μισθού του, χωρίς να χάνει ούτε ένα ευρώ από τη σύνταξή του. Για παράδειγμα, συνταξιούχος που συνεχίζει να εργάζεται με μεικτό μισθό 1.200 ευρώ, πληρώνει 120 ευρώ το μήνα ως ειδικό πόρο. Εάν η σύνταξή του είναι 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να εισπράττει ολόκληρο το ποσό. Επομένως, έναντι επιβάρυνσης 120 ευρώ, προσθέτει στο εισόδημά του σύνταξη 1.000 ευρώ το μήνα. Ακόμη ένα σημαντικό όφελος είναι ότι τα νέα ένσημα δεν χάνονται. Όταν σταματήσει οριστικά να εργάζεται, μπορεί να ζητήσει προσάυξηση της σύνταξής του για τον χρόνο ασφάλισης που πραγματοποίησε μετά την συνταξιοδότηση. Για κάθε έτος εργασίας, η σύνταξη προσαυξάνεται κατά 0,77% επί των αποδοχών, ενώ ήδη 10.278 εργαζόμενοι συνταξιούχοι έχουν λάβει σχετική προσάυξηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αύξηση ξεπερνά ακόμη και τα 100 ευρώ το μήνα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αλλαγή για ελεύθερους επαγγελματίες όπως εμπόρους, γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους και λογιστές. Πλέον μπορούν να πάρουν τη σύνταξή τους και να συνεχίσουν κανονικά την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Για το 2026, στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, η εισφορά κύρια σύνταξης είναι 185,9 ευρώ και ο πρόσθετος πόρος διαμορφώνεται περίπου στα 92,55 ευρώ το μήνα. Έτσι, ένας επαγγελματίας που δικαιούται σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει, καταβάλλοντας πρόσθετη επιβάρυνση κάτω από 100 ευρώ το μήνα. Υπάρχει επίσης ανώτατο ετήσιο όριο στον πόρο ύψους 5.362.000 ευρώ.

Από τον ειδικό πόρο εξαιρούνται μεταξύ άλλων οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, οι συνταξιούχοι ειδικών παθήσεων, όσοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα και οι πολίτεκνοι που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Ιδιαίτερο καθεστώς ισχύει για τους αγρότες, οι συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ που συνεχίζουν αγροτική δραστηριότητα, οι παγόμενοι στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ δεν καταβάλουν ούτε πρόσθετο πόρο, ούτε ασφαλιστικές εισφορές λόγω της απασχόλησης. Αντίστοιχα, συνταξιούχοι άλλων ενταγμένων στον ΙΕΦΚΑ φορέων δεν πληρώνουν εισφορές ή πόρο όταν το ετήσιο εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ. Αυτά προς το παρόν. Περισσότερα στο επόμενο μέρος εκπομπής μας. Ας περάσουμε κάπου εδώ σε μια ακόμη τελευταία διακοπή και θα επιστρέψουμε σε μερικά λεπτά και πάλι πίσω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης Δημάρχων και Φορέων με κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλή στον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ζήτησε άμεση αποκατάσταση των έργων και καταβολή αποζημιώσεων. Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος τόνισε ότι περάσαμε 4 μέρες στη φάση της απόφασης ζωής και θανάτου. Μπήκε η ταφόπλακα των αγροτών στο Λασίθι, ανέφερε σε δραματικό τόνο ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης. Ζημιές σε υποδομές και δίκτυα του Δήμου Μαλεβιζίου προκάλεσε η κακοκαιρία, ενώ φερτά υλικά παρασύρθηκαν στο παραλιακό μέτωπο. Νερό μπήκε σε διάφορα σημεία του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων που αναφέρεται στα προβλήματα του κτηριακού συγκροτήματος. Πατέρας ξυλοκοπήθηκε από τον ίδιο του το γιο στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Συνελήφθησαν ένας 23χρονος και μία 22χρονη για εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες στο Ηράκλειο. Είχαν αποσπάσει κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ και 5.700 ευρώ. Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες. Ο Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου. Αφορμή για την παρέτηση ήταν η απόρριψη από τη Βουλή των 2 νομοσχεδίων της κυβέρνησης σε απάντηση στην κοινωνική κινητοποίηση που ακολούθησε την έξωση της Μαρί Κάρμεν στη Μαδρίτη. Παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου η Ελλάδα. Η εθνική ομάδα κατάφερε και κράτησε το 0 απέναντι στην πολύ καλύτερη Γερμανία, φεύγοντας από την Τούμπα με ένα βαθμό σκέτο χρυσάφι. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gedikule.gr. Έθριος ο καιρός με ανέμους έντασης έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο. Πιθανές βροχές στα ορεινά της Κρήτης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

0: εδώ είμαστε λοιπόν στο τελευταίο μέρος σημερινής μας εκπομπής. Φτάσαμε αισίως. Στην απαρέα μας βρίσκεται ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης. Τον καλωσορίζουμε. Καλή εβδομάδα, Νίκο. Καλώς μου ήλθες.
1: Καλή εβδομάδα και εσένα, αγάπη. Καλώς σε βρήκα και σήμερα.
0: Για να συζητήσουμε έτσι για θεματάκια τα οποία μας έχουν απασχολήσει αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Βεβαίως θα μιλήσουμε για την κακοκαιρία η οποία έπληξε το νησί μας, τη σφοδρότατη θα πω κακοκαιρία. Είχαμε να δούμε παρόμοια φαινόμενα ειδικά στις περιοχές αμυλοποτάμου, ζωνιανών κλπ. Λένε τουλάχιστον οι άνθρωποι εκεί, πάνω από 30 λέει χρόνια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τα νερά ήταν σε τεράστιες ποσότητες και ήταν απολύτως λογικό βεβαίως αυτό που συνέβη. Το έδαφος δεν μπορούσε πια να τα απορροφήσει.
1: Ακριβώς. Είναι πρωτοφανής η καταστροφή γιατί έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, δεν θυμάμαι. Τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να είχε τόση διάρκεια όσον αφορά τις ημέρες.
0: Ναι,
1: γιατί από
0: ημέρες.
1: Την Τετάρτη το απόγευμα έτσι, μέχρι και σήμερα ουσιαστικά και χθες έβρεχε.
0: Και χθες έβρεχε.
1: Και μην κοιτάμε στο Ηράκλειο, μπορεί να μην έβρεχε, αλλά σε κύριες περιοχές έβρεχε. Στην Ιερά Πέτρα, ας πούμε, έβρεχε χθες.
0: Ναι.
1: Είναι το πολυήμερο του πράγματος και η ένταση.
0: Και ο όγκος του νερού.
1: Έτσι,
0: όγκος
1: ναι.
0: του νερού. Σε συνδυασμό και με κάποιες περιοχές οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια έζησαν πυρκαγιές, Νίκο, και αυτό ναι. βεβαίως δεν βοηθάει γιατί δεν μπλοκάρει το νερό. Έτσι, οπότε
1: ακριβώς.
0: το νερό τρέχει με ορμή, παρασύρει φερτά υλικά και βεβαίως γι' αυτό το λόγο αντιμετωπίσαμε όλα αυτά τα απίστευτα που αντιμετωπίσαμε. Και κυρίως, όπως είπαμε, οι άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές, Ζωνιανά, Μυλοπόταμο, Κράνα,
1: Οροπέδιο, Ιεράπετρα.
0: Ναι. Στην Ιεράπετρα και στο Οροπέδιο Λασιθίου βεβαίως. Είχες λοιπόν καλεσμένου σου τον κύριο Γιώργο Θανασάκη, το δήμαρχο, συγγνώμη, Οροπεδίου Λασιθίου, και τον κύριο Εμμανουήλ Φραγκούλη, το δήμαρχο Ιεράπετρας. Είχες όμως και αυτό, νομίζω πως είναι έτσι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, και τον κύριο Μανώλη Λαθουράκη. Αναφέρομαι σε εκείνον τον πολίτη ο οποίος στην κυριολεξία σώθηκε από πτώση βράχου.
1: Ένας βράχος 10 τόνων από ό,τι μας είπε ο κύριος Λαθουράκης το πρωί στην εκπομπή μου. 10 τόνων έσκασε μπροστά του. Τον έσωσαν οι φωνές των γύρω κατοίκων. Μάλιστα της οικογένειας Γιακουμάκη, από ό,τι μας είπε.
0: Στη δουλειά του πήγαινε ο άνθρωπος.
1: Πήγαινε στη δουλειά του, ναι. Έχει εστιατόριο στα φέρμα και αυτός μένει στο Κουτσουνάρι.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε στα φέρμα για να δει τις ζημιές τις οποίες είχε υποστεί, ή μάλλον είχε πάει το πρωί, από ό,τι μας είπε. Είχε αντιμετωπίσει τις όσες ζημιές είχε υποστεί, εν πάση περιπτώσει, η επιχείρηση, και δεν ήταν λίγο μεγάλες στη δικιά του επιχείρηση. Και γυρνώντας, είναι το περιστατικό.
0: Επιστρέφοντας
1: στο σπίτι του κατά τη μια μισή ώρα το μεσημέρι, από ό,τι μας είπε, ξαφνικά άκουσε φωνές από την οικογένεια τη συγκεκριμένη, και με το που άκουσε τις φωνές ενστικτοδός φρέναρε.
0: Μάλιστα.
1: Εάν δεν φρέναρε θα ήταν νεκρός.
0: Ναι, σωστά.
1: Φρέναρε.
0: Γιατί είδαμε και φωτογραφίες βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Που ο βράχος είναι στην κυριολεξία στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου του καθυλωμένου.
1: Ακριβώς. Τον τράκαρε, από ό,τι μας είπε, τον βράχο. Αλλά εάν δεν φρέναρε θα είχε χάσει τη ζωή του. Αυτό βέβαια
0: σοκαρισμένος
1: βέβαια. Πάρα πολύ σοκαρισμένος από ό,τι μας είπε. Αλλά και από την άλλη έχει και μια πολύ συγκινητική πτυχή αυτό το περιστατικό. Διότι από ό,τι μας είπε ο κύριος Λαθουράκης, πάσχει από την νόσο του Πάρκινσον, και μάλιστα είναι από τα λίγα άτομα στην Ελλάδα που σε τόσο μικρή ηλικία, από ό,τι μας είπε είναι 46 ετών, σε τόσο μικρή ηλικία έχει εμφανιστεί αυτή η ύπουλη πραγματικά νόσος. Είναι από τα λίγα άτομα. Και μας είπε χαρακτηριστικά, ο βράχος λέει όμως με έκανε να και εγώ σαν βράχος να αντιμετωπίζω πλέον την νόσο μου, γιατί ξέρεις, του έδωσε κουράγιο το γεγονός ότι είχε τόση τύχη. Και τη γλίτωσε από ένα τέτοιο βράχο, ένα χαράκι, από ό,τι μας είπε.
0: Αν έχει, λέει, λάβει το καντήλι σου, έτσι δεν λέει ο σοφός λαός. Σώθηκε ο άνθρωπος, αυτό έχει σημασία.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Εντάξει, σοκαριστικό όλο αυτό που έζησε, δεν το συζητάμε. Θα είναι κάτι το οποίο θα το κουβαλά μέσα του για μια ζωή. Αλλά θα πρέπει βεβαίως να αισθάνεται και ευγνωμοσύνη, έτσι, από τη στιγμή που κατάφερε να επιβιώσει.
1: Έχει γίνει ήδη η ιστορία του viral, δηλαδή σε όλα τα social media, από τότε που έβγαλε στο προφίλ του στο Facebook τη φωτογραφία βιογραφία και την ιστορία του, έχει γίνει viral. Να πούμε επίσης ότι τα όσα μας είπε ο κύριος Λαθουράκης βρίσκονται ήδη στο politika.gr. Μπορεί όποιος θέλει να μπει και να διαβάσει και να ακούσει την ιστορία του.
0: Ωραία. Πες μου τώρα τι υπόθηκε με τους δημάρχους Οροπεδίου, Λασιθίου και Ιερά Πέτρας. Πώς αποτιμούν έτσι αυτό το καταστροφικό πέρασμα.
1: Μας είπε ο κύριος Αθανασάκης, να ξεκινήσουμε το Οροπέδιο, μας είπε ο κύριος Αθανασάκης ότι το 100% της παραγωγής της πατάτας έχει τελειώσει.
0: Ναι.
1: Όλη η παραγωγή της πατάτας έχει εξαφανιστεί. Γιατί έπεσε, το νερό αυτό έπεσε σε κακό καιρό. Έχουμε αντιμετωπίσει λέει και άλλες τέτοιες πλημμύρες, αλλά έχουν πέσει σε καιρό που δεν βλάπτουν την παραγωγή. Πόλος περιμένει ο κόσμος να αποστραγγιστεί ο κάμπος, όπως το λένε, και να πάρουν την παραγωγή τους. Όμως τώρα έπεσε σε κάποια φάση των φυτών που κατέστρεψε εντελώς. Δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να βγάζουν πατάτες στο Οροπέδιο. Στα άλλα κηπευτικά, πάνω από 80% είναι η καταστροφή. Έχουν καταστραφεί οι λίνες, εκείνα τα αποστραγγιστικά χαντάκια, να το πούμε έτσι, οι βάγκες, όπως λέμε εμείς στην Κρήτη. Όπου περνάει το νερό για να αποστραγγιστεί. Αυτές έχουν καταστραφεί. Υπάρχουν ζημιές στο δίκτυο και στο οδικό εντός του Οροπεδίου, βέβαια, εντός δηλαδή του κάμπου. Ο δρόμος για το Οροπέδιο είναι βατός.
0: Είναι ανοιχτός, ναι, δηλαδή ανοιχτός. Μπορεί ο κόσμος να.
1: Ναι, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα και ο ίδιος πήγαινε το πρωί, το βρήκαμε στο αυτοκίνητο και κατέβαινε εδώ στο Ηράκλειο για να πάρει μέρος στη σύσκεψη που γίνεται τώρα στην περιφέρεια με το κυβερνητικό κλιμάκιο.
0: Ναι, αναφερθήκαμε νωρίτερα.
1: Από ό,τι μας είπε, ναι, το κλιμάκιο θα ανέβει στο Οροπέδιο σήμερα για να αποτιμηθούν οι ζημιές. Και βέβαια αυτό που ζήτησε, με συγχωρείτε, ο Δήμαρχος, είναι να δοθούν άμεσα ενισχύσεις, αποζημιώσεις, για να μπορέσουν να ξαναορθοποδήσουν οι άνθρωποι. Βέβαια, το καλό του πράγματος είναι ότι από εκεί έχουν φτάσει πλέον όλα τα νερά στον Αποσελέμη.
0: Οπότε υπάρχει καλή συσσώρευση υδάτων.
1: Ακριβώς. Και από το χώνο, όπως λέγεται, το βάραθρο αυτό που έχει.
0: 12 λέει, εκατομμύρια περίπου κυβικά νερού, και υπολογίζεται ότι μπορεί να φτάσουμε λέει και τα 15.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Και από το χώνο και από το έργο που έχει γίνει στη Βιδιανή, στην Ραμονή Βιδιανή, όλα τα νερά αυτά πηγαίνουν πλέον και τρέχει ακόμα νερό, μας είπε. Θα αργήσει να αποστραγγιστεί το Οροπέδιο, διότι ακόμα τρέχουν νερό οι και τα ριάκια από τα όρη, έτσι, από τα βουνά. Γιατί εκεί η πολλή βροχή έπεσε στα ορεινά και έφτασε κάτω από τα βουνά. Αλλά ήταν τόση πολλή ποσότητα, όπως είπες και εσύ, έτσι, που ήταν καταστροφική και λόγω της ορμής και λόγω της ποσότητας η όλη ιστορία. Παρόμοια έζησε και είπε η Ράπετρα, για να πούμε και για την Ράπετρα, στο σημείο, όπως είπες και εσύ, με τα καμένα, εκεί έγινε
0: εκεί
1: η όλη ιστορία,
0: θέμα,
1: εκεί χάλασε και ο δρόμος. Να πούμε ότι είναι κλειστός ο δρόμος από τα φέρμα. Δηλαδή η Ιερά Πέτρα φτάνει ο δρόμος μέχρι τα φέρμα και από Σιτία φτάνει μέχρι τον Κουτσουρά. Να το ξέρουν αυτό οι οδηγοί. Έχουν κάνει λέει μια παρακαμπτήριο από τα πάνε.
0: Οπότε θα μπορούν να χωριά, αυτούς τους δρόμους.
1: Ναι, αλλά και εκεί μπορεί να αντιμετωπίσουν θέματα, γιατί μπορεί να υπάρχουν κατολιστήσεις, δηλαδή τέτοια πράγματα.
0: Που δεν έχουν ακόμα καταγραφεί.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ακριβώς,
0: ναι, καλό θα είναι
1: να αποφύγουν
0: τις άσκοπες.
1: Εγώ θα έλεγα όποιος θέλει να πάει στη Σιτία, καλό είναι να πηγαίνει από το βόρειο δρόμο. Δηλαδή όχι από την Ιερά Πέτρα που κάτω, από Παχιά Άμμο, Καβούση, Πλάτανο κτλ. Σφάκα, Λάστρο κτλ. Τα χωριά αυτά. Να πηγαίνει από το βόρειο δρόμο, δηλαδή τη βόρεια πρόσβαση. Από το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης είναι αυτός ο δρόμος που οι Σιτιακοί πολύ σωστά ζητούν να συνεχιστεί ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης και να φτάσει μέχρι τη Σιτία. Και αυτός και ο κύριος Φραγκούλης ερχόταν στο Ηράκλειο για να πάρει μέρος στην σύσκεψη. Εκεί πιο πολύ εκείνος στην Ιερά Πέτρα είναι θέμα υποδομών. Θα πρέπει δηλαδή εκεί το Υπουργείο Υποδομών, όπως είπε και ο Δήμαρχος, με fast track διαδικασίες να αποκαταστήσει το δρόμο και ό,τι άλλο έχουν υποστεί υποδομές στην Ιερά Πέτρα.
0: Μάλιστα. Εύχομαι πραγματικά να βρεθούν λύσεις έτσι στα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι αγρότες και όχι μόνο, να βγει μια άκρη και σύντομα για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, έχασαν το βιός τους, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι βιοπορίζονται
1: ακριβώς
0: από όλο αυτό, οπότε αντιλαμβανόμαστε τι δυσκολία υπάρχει.
1: Υπάρχουν πληροφορίες ότι μάλλον θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως με τον Ντάνιελ στην Θεσσαλία. Mm-hmm. Η διαδικασία θα ακολουθεί και εδώ για τις καταστροφές στην Κρήτη.
0: Μάλιστα. Είχες όμως καλεσμένο σου και τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, τον συντονιστή των ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας, και μιλήσατε για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος.
1: Ναι, σήμερα γενέθλια η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Μάλιστα έχει και μια γιορτή μεγάλη στην Αθήνα στις 6 ώρα το απόγευμα. Ο κύριος Επιτροπάκης είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που παραμένει πιστό στις αρχές του από τότε που ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον πρεσβύτερο,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Από τότε λοιπόν παραμένει στις αρχές και πάντα βρίσκεται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Επιτροπάκης, στη σωστή μεριά της ιστορίας, πάντα πιστή στην ευρωπαϊκή ιδέα. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είναι και αυτός ο οποίος ενέταξε την Ελλάδα στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι όποτε και να γίνουν οι εκλογές, η Νέα Δημοκρατία και πάλι θα είναι αυτόνομη κυβέρνηση, γιατί στο τέλος αυτό θα καταλάβει ο κόσμος, γιατί η αντιπολίτευση μέχρι σήμερα δεν τον έχει πείσει για να την ψηφίσει εν ολίγης. Παρόλο που και εν πάση περιπτώσει δίνει υποσχέσεις, οι οποίες τις δίνει επειδή δεν μπορεί να τις τηρήσει. Όμως είπε ο κύριος Επιτροπάκης ότι σίγουρα, κατά αυτόν βεβαίως, η Νέα Δημοκρατία και άλλη μια φορά θα είναι αυτοδύναμη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει άλλη μια τετραετία στην κυβέρνηση της χώρας.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Να και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλά. Καλή επίσης, συνέχεια, αγάπη. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Επίσης.
0: Αποχαιρετήσαμε τον αγαπητό συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη. Πάμε εμείς τώρα στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας να μιλήσουμε για 2-3 πραγματάκια ακόμα. Σε στάσεις εργασίας προχωρούν από σήμερα οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αντιδρούν μεταξύ άλλων στις υποχρεωτικές υπερορίες αλλά και στην αξιολόγηση. Πανελλαδικές λοιπόν κυλιόμενες μονόωρες τάσεις εργασίας από σήμερα έως και τις 30 Οκτωβρίου προκήρυξε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ προκειμένου να στηρίξει συνδικαλιστικά τους εκπαιδευτικούς τους οποίους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερορίες. Παράλληλα για το ίδιο χρονικό διάστημα η ΟΛΜΕ προκήρυξε 3 ώρες τάσεις εργασίας για την πρώτη, τη δεύτερη βάρδια εργασίας στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την αποτροπή της εφαρμογής διατάξεων του νόμου που μεταξύ άλλων προβλέπουν την παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές. Όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση, οι κινητοποιήσεις αφορούν εκπαιδευτικούς που καλούνται να αναλάβουν υποχρεωτικές υπερορίες, ενώ παράλληλα εντάσσονται στην συνολικότερη αντίδραση της ΟΛΜΕ στις προβλέψεις για την αξιολόγηση. Σε περίπτωση που ένας εκπαιδευτικός συμμετάσχει σε στάση εργασίας, το μάθημα που έχει αναλάβει ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί για μία ή και περισσότερες ημέρες, ανάλογα με τη διάρκεια και τον τρόπο συμμετοχής στην κινητοποίηση.

Έρχονται όμως παρεμβάσεις στην Αντλία και αυξημένο επίδομα θέρμανσης. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για την ασυγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα της κυβέρνησης θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αντλία, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης αναλόγως με τις διεθνείς τιμές που θα διαμορφωθούν εκείνη την χρονική περίοδο. Η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης εκτιμάται ότι θα φτάσει έως και το 20% με έμφαση στις πιο κρύες περιοχές της χώρας αλλά και σε όσους θερμαίνονται με ρεύμα. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ένα νοικοκυριό στην Ορεινή Αρκαδία που αναμένεται να επιδοτηθεί με 636 ευρώ για πετρέλαιο ή με 884 ευρώ για θέρμανση με ρεύμα. Παράλληλα τα ποσά για μια οικογένεια στην Αττική ανέρχονται στα 287 και 399 ευρώ αντίστοιχα.

Έχουμε όμως και νέους κανόνες στα σχολικά ηλικία, το είπαμε τις προηγούμενες ημέρες, με μικρότερες όμως ποσότητες, παραμένοντας όμως η τιμή η ίδια. Άρα νέοι κανόνες στα σχολικά ηλικία, μικρότερες ποσότητες με ίδιες τιμές. Αλλαγές υιοθετούνται στους κανόνες για τα γραμμάρια και τις μερίδες των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά ηλικία, με στόχο την διευκόλυνση της εφαρμογής των σχετικών οδηγιών. Οι νέοι κανόνες στα σχολικά ηλικία από την σχολική χρονιά 2026-2027 φέρνουν αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής διατροφής και βεβαίως νέα όρια στις μερίδες. Οι τιμές δεν άλλαξαν, αλλά οι μερίδες μίκριναν. Τυρόπιτα, για παράδειγμα, που στήχιζε 1 ευρώ και 30 λεπτά για 140 γραμμάρια, τώρα θα στοιχίζει το ίδιο για έως 100 γραμμάρια. Κουλούρι που στήχιζε 0,60 του ευρώ για 95 γραμμάρια θα στοιχίζει και πάλι 0,60 για έως 80 γραμμάρια. Οι σημαντικότερες αλλαγές στα βάρη πριν και τώρα: τυρόπιτα, πίτα λαχανικών, τυροκούλουρο 140 γραμμάρια θα φτάσουν τώρα έως 100, αποξηραμένα φρούτα έως 50 γραμμάρια θα φτάσουν τώρα έως 30, μπισκότα έως 60 γραμμάρια θα φτάσουν έως 50 και σταφιδόψωμο μουστοκούλουρο έως 60 γραμμάρια θα φτάσουν έως 50. Υπάρχουν βεβαίως και κάποια προϊόντα τα οποία αποκλείονται πλέον εντελώς από τα σχολικά ηλικία και πολύ καλά κάνουν αν με ρωτήσετε, έτσι. Ως μαμά πάντα είχα μία αγωνία σε σχέση με το τι τρώνε τα παιδιά μου, οπότε πάντα τους ετοίμαζα κολατσιό από το σπίτι. Νομίζω πως αυτή είναι η πιο safe επιλογή, έτσι. Πάντως νομίζω πως ανοίγεται ένας σχετικά καλός δρόμος, εάν σκεφτούμε πως τώρα πια αποκλείονται αλαντικά, αλλά και επεξεργασμένο κρέας από τα σχολικά ηλικία, ζαμπόν δηλαδή, μπέικον, πάριζα, μορταδέλα, λουκάνικα, ακόμη και αλαντικό γαλοπούλαση κοτόπουλου, όπου παλαιότερα πολύτο στα σχολικά ηλικία, σουβλάκι, σνίτσελ, μπιφτέκι, κοτοπουκές, όλα αυτά τα ξεχνάμε. Επίσης πίτες και πίτσες με αλαντικά, όπως απονοτιρόπιτα, πίτσα με αλαντικά και λουκανικόπιτα, από γλυκά κέικ, τσουρέκι, ντόνατς και κρουασάν, και από σνακ γλυκά εννοείται χ στα πατατάκια, αλίμονο, γαριδάκια, σοκολάτες, παγωτά, γρανίτες, τσίχλες, καραμέλες, αλίματα σοκολάτας και ποτά. Τώρα, σε σχέση με τα αναψυκτικά, απαγορεύονται τα ενεργειακά ποτά, ενώ ο καφές θα διατίθεται μονάχα για το προσωπικό. Η νέα διάταξη, η οποία αντικαθιστά το προηγούμενο πλαίσιο του 2013, διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με βάση τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Στόχος είναι το σχολικό έτος 2026-2027 να εκκινήσει με πλήρη συμμόρφωση των αρμόδιων φορέων στους νέους κανόνες, διασφαλίζοντας ότι το σχολικό περιβάλλον θα λειτουργεί ως πρότυπο υγιεινής διατροφής και θωράκισης της υγείας των μαθητών. Το Υπουργείο Υγείας μάλιστα παραθέτει και ενδεικτικές επιλογές γευμάτων και σνακ που μπορούν τα παιδιά είτε να αγοράζουν από το κηλικείο είτε να φέρουν από το σπίτι. Όπως σάντουιτς με ψωμί ολικής άλεσης, γραβιέρα και ντομάτα, ανθότυρο και πάστα ελιάς, τορτίγια ολικής άλεσης με τόνα, αγκούρι και ελαιόλαδο, ατομική φρουτοσαλάτα, σπανακόπιτα ή τυρόπιτα μαζί με φρέσκο φρούτο, κουλούρι, κριτσίνια ή κράκερ ολικής άλεσης με ατομική συσκευασία τυριού, γιαούρτι με μέλι, δημητριακά ή φρούτα, φρέσκο φρούτο με παστέλι ή μπάρα δημητριακών, διάφορες σαλάτες, έτσι, που σίγουρα είναι επιλογές υγιεινές. Η εγκύκλωση επισημαίνει ότι τα υγιεινά διατροφικά πρότυπα στο σχολείο δεν αφορούν αποκλειστικά όσα απολούνται στο κηλικείο και βεβαίως συστήνεται οι γονείς να επιλέγουν για το κολατσιό που ετοιμάζουν στο σπίτι τρόφιμα που κινούνται στην ίδια διατροφική κατεύθυνση, αποφεύγοντας τις λιγότερο υγιεινές επιλογές. Οι νέες προδιαγραφές αποτελούν μέρος της εθνικής δράσης κατά της παιδικής παχυσαρκίας του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η αναθεώρηση των κανόνων βασίστηκε σε διεθνείς και εθνικές επιστημονικές συστάσεις και έχει στόχο να διαμορφώσει ένα σχολικό περιβάλλον που διευκολύνει τις υγιεινότερες επιλογές για παιδιά και εφήβους. Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς και οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να πραγματοποιούν ελέγχους για την τήρησή τους στα σχολικά ηλικία. Γιατί
γιατί εννοείται πως έχουμε στο παρελθόν αντιμετωπίσει τέτοιου είδους περιστατικά, δηλαδή τα σχολικά κηλικία να μην συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Υπουργείου Υγείας. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, την πρώτη για αυτήν εδώ την ολοκένουργια εβδομάδα. Καλή εβδομάδα λοιπόν για όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα. Ας κυλήσουν όλα ανώδυνα και ανέφελα για όλους μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για αύριο. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα, μιας που ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Dirty 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα και ξεκινάμε ένα καινούργιο εβδομαδιαίο κύκλο ραδιοφωνικών εκπομπών, όπως άλλωστε κάθε Δευτέρα, για τους φίλους που μας ακούν στην επανάληψη της Τρίτης το πρωί, στην κατανόησή τους ποντάρουμε και νομίζω ότι την έχουμε. Σήμερα το ημερολόγιο λέει 5 του Οκτώβρη, ένα Σαββατοκύριακο πολύ δύσκολο,

που δοκίμασε τις αντοχές του νησιού από την Παρασκευή βεβαίως και που σήμερα ο τόπος μας μετρά τις πληγές του. Θα τα πούμε αναλυτικά στην συνέχεια, έτσι και αλλιώς να σας πω ότι μια ακόμα πηξίδα ξεκινά στους 89 και 8 στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Διαδικτυακά μας ακούτε στο politika.gr και βεβαίως μια ομάδα της πηξίδας ατιμοπόλεμη και για αυτό τον εβδομαδιαίο ραδιοφωνικό κύκλο με τη Μαρία τη Μαυρομάτη, τη Φιλία τη Σαριδά και τον Μανώλη Τσαρή να μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά, το Βαγγέλη το Λίτινα να είναι στην τεχνική υποστήριξη και την Ζέτα την Κολοβού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση και στο playlist της σημερινής πηξίδας που θα απολαύσετε, θέλω να πιστεύω, σήμερα ο Κώστας Λιγάρδος.

Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα πράγματα στην σειρά. Στην περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται το κυβερνητικό κλιμάκιο. Μετά την Θεομηνία υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο politica.gr με τις δραματικές εκκλήσεις από τους αυτοδιοικητικούς.

Η συνεδρίαση, η σύσκεψη που πραγματοποιείται υπό τον επικεφαλής του κυβερνητικού κλιμακίου Χρήστο Δήμα έχει στόχο την αποτίμηση των ανυπολόγιστων καταστροφών σε καλλιέργειες και υποδομές, καθώς και τον συντονισμό των ενεργειών για την αποκατάσταση αυτών.

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ο Γιώργος Κλάδος, είπε ότι περάσαμε 4 μέρες στη φάση της απόφασης ζωής και θανάτου. Ο κύριος Αθανασάκης από το οροπέδιο Λασιθίου ανέφερε πως μπήκε η ταφόπλακα των αγροτών στο Λασίθι.

δήμαρχος των Ανογείων, που επίσης δοκιμάστηκε ιδιαίτερα, έτσι ως όμορος δήμος Μυλοποτάμου, είπε ότι στα Ανόγια έπεσαν 700 χιλιοστά βροχής, μας χτύπησε η κακοκαιρία, Ντάνιελ και ο Ιαννός μαζί.

Χρουσόνας και Τήλισσος έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές. Πρέπει να κηρυχθούν σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης. Ευτυχώς η κακοκαιρία δεν χτύπησε την Αγία Πελαγία, τη Λιγαριά και το Παλαιό Καστρό, όπου θυμόμαστε βεβαίως πάρα πολύ καλά την ανθρώπινη απώλεια και τις πολύ μεγάλες ζημιές.

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε το μέγεθος των καταστροφών, κάνοντας λόγο για βιβλική καταστροφή. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις τεράστιες ζημιές σε υποδομές και στο φυτικό κεφάλαιο, εστιάζοντας σε περιοχές που έχουν πληγεί, όπως το οροπέδιο Λασιθίου. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο κατεστραμμένο οδικό δίκτυο, αναφέροντας χαρακτηριστικά τις ζημιές στο δρόμο προς Ιερά Πετραφέρμα, τις κατολιστήσεις στα Ζωνιανά και την πλήρη καταστροφή της αγροτικής οδοπίας στην Ενδοχώρα, γεγονός που καθιστά αδύνατη την πρόσβαση κτηνοτρόφων και αγροτών. Ο κύριος Αρναουτάκης ζήτησε ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την άμεση αποκατάσταση των έργων και την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες πολίτες, ευχαριστώντας παράλληλα το κυβερνητικό κλιμάκιο για την άμεση ανταπόκριση.

Να πούμε ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα του κυβερνητικού κλιμακίου, αυτό θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές στη συνέχεια, στο Μιλωτό Πόταμο, στην Ιερά Πέτρα και στο Οροπέδιο Λασιθίου, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψίες και να ενημερωθεί επιτόπου για το μέγεθος των καταστροφών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.

Τις ενέργειες για την εκτίμηση των καταστροφών και την κάθοδο του διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησης του.

Στο θέμα θα επιστρέψουμε όταν θα έχουμε νεότερα. Πάμε να δούμε τι άλλο παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον νέαρχο σε μερικές εβδομάδες. Ο νέαρχος είναι η δεύτερη φρεγάτα Μπελάρα που υψώνει σημαία και βεβαίως ο Φορμίων. Στις 30 Οκτωβρίου λοιπόν πιάνει λιμάνι η δεύτερη Μπελάρα, ενώ από τα μέσα Δεκεμβρίου η Γαλανόλευκη θα κυματίζει και στην τρίτη φρεγάτα, σηματοδοτούντας τη νέα εποχή του πολεμικού ναυτικού, το οποίο θα ενισχυθεί και με την προσθήκη των δύο ιταλικών πολεμικών φρεγατών τύπου Φρεμ κλάσης Μπεργκαμίνη.

0: Λοιπόν, επίσης ψηλά στην ειδησιογραφία, καθώς βλέπουμε ουσιαστικά τις ειδήσεις που χτυπούν κόκκινο σήμερα στο χρηματιστήριο της ενημέρωσης, οι πρόωρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πέδρο Σάντσεθ, είχε προηγηθεί η καταψήφιση διαταγμάτων στη Βουλή για την στεγαστική κρίση στη σκιά της υπόθεσης της έξωσης της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπακάλ. Βέβαια, στο βάθος να ξέρετε ότι υπάρχει και η υπόθεση της Θέουτα, όπου εκεί η Ισπανία μετράει τις πληγές της λαθρομετανάστευσης. Και τώρα έρχομαι στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, αλλά όχι και στην Άγκυρα.
1: Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.

Με εμβληματικά μηνύματα για το υψηλό επίπεδο αλλά και την δυναμική προοπτική της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ που αποτελεί διμερή επίσκεψη στην χώρα μας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα.

Η επίσκεψη Ρούμπιο γίνεται με αντικείμενο την πραγματοποίηση του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, αλλά το γεγονός ότι εν μέσω ενός εξαιρετικά ρευστού διεθνούς κοινικού και προκλήσεων που αντιμετωπίζει η αμερικανική εξωτερική πολιτική, ο επικεφαλής του State Department σε μία από τις όλο και πιο σπάνιες επισκέψεις του στο εξωτερικό αποφάσισε να έρθει στην Αθήνα και είναι ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και προσωπικά ο ίδιος αποδίδει στις σχέσεις με την Ελλάδα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα έρθει στην χώρα μας σύμφωνα με πληροφορίες μετά από επίσκεψη στην Ισλανδία και θα συνεχίσει με την επίσκεψή του στην Πορτογαλία.

Αυτό που έχει συζητηθεί ιδιαίτερα είναι ότι ουσιαστικά έρχεται στην Αθήνα μια ανάσα. Είναι 50 λεπτά πτήση από την Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν πάει στην Κωνσταντινούπολη και βεβαίως δεν πάει στην Άγκυρα. Και αυτό αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετικό. Η διπλωματική παράδοση του State Department έχει υιοθετήσει για δεκαετίες την τήρηση ισορροπιών με κάθε επίσκεψη Αμερικανού υπέκ στην περιοχή. Να συνδυάζεται με επισκέψεις ταυτόχρονα σε Άγκυρα και Αθήνα, με μοναδικές εξαιρέσεις τα τελευταία 50 χρόνια, την επίσκεψη John Kerry το 2015 και Mike Pompeo το 2019.

0: Η επίσκεψη Ρούμπιο, για να το κλείσω, έχει βεβαίως στο μενού του F-35 και βεβαίως πολλά άλλα νέα για όπλα και βεβαίως τα ενεργειακά. Έτσι λοιπόν, στην ατζέντα της συνάντησης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό θα μπουν οι έρευνες της ExxonMobil και της Chevron νότια της Κρήτης, στο Κυπριακό, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, καθώς επίσης Ουκρανία και Ιράν, και βεβαίως το πώς θα διαπραγματευτούν και θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Απευθεία σύνδεση περιφέρεια Κρήτης, εκεί βρίσκεται η Μαρία η Μαυρομάτη. Θα την ακούσουμε να μας πει τώρα τι ακριβώς τρέχει, τι ακριβώς συμβαίνει στην ενημέρωση που γίνεται και την οποία παρακολουθούν οι συντάκτες εδώ και αρκετή ώρα. Να θυμίσω ότι εκεί βρίσκεται επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου, ο κύριος Χρήστος Δήμας. Ακούει με πολύ μεγάλη προσοχή τους δημάρχους, τους αυτοδιοικητικούς και βεβαίως τους συνεργάτες του Περιφερειάρχη και τον ίδιο τον Περιφερειάρχη για τις μεγάλες ζημιές που έχει προξενήσει η καταστροφική, θα έλεγα, κακοκαιρία. Το πέρασμά της από την Παρασκευή έως και χθες, μπορεί να μην έβρεχε στο Ηράκλειο χθες, έβρεξε όμως σε άλλες περιοχές, επιδεινώνοντας επί της ουσίας το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Και θα μας τα πει καλύτερα το κλίμα που επικρατεί και όλες τις πληροφορίες η Μαρία Μαυρομάτη. Μαρία.
1: Καλώς ήρθατε. Εξέλιξη της δηλώσεις σας βάζω να ακούσετε τον κύριο Τουρνά.
2: Με τον καλό συντονισμό μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Και επαναλαμβάνω ότι πήγαμε καλά. Αυτό πέγγε λειτουργήσε. Μπορεί να μην έχουμε φτάσει να φτιάξει τα 13 περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα, αλλά έχουμε φτιάξει, ορίστε. Αλλά έχουμε φτιάξει το περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο που βρίσκεται στην περιφέρεια, την πυροσβεστική, το οποίο λειτουργήσε. Έχει και το επιχειρησιακό κέντρο, έχει το σύστημα διοίκησης και ελέγχου των επιχειρήσεων, έχει συνολική εικόνα για το νησί, έχει εικόνα από τα δρόμους τα οποία έχουμε για την εμπειρική περίοδο και έχει όλα εκείνα τα οποία χρειάζεται για να μπορέσουμε να έχουμε τον καλό συντονισμό μέσα από τη συνεργασία που αναπτύξαμε, που έχουμε αναπτύξει και θα συνεχίσουμε σε κάθε τέτοια περίπτωση. Αυτά από μένα.
0: Ευχαριστώ. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για το μένα. Επιτρέψτε μου να εκφράσω και εγώ με τη σειρά μου.
0: Μαρία, ποιος μιλάει τώρα?
3: Και αμέσως μετά να ξεκινήσω από εκεί που ξεκίνησε το υπόλοιπο του κοινάτου. Θέλω να σας συγχαρητήρια στα στελέχη της πυροσβεστικής εισοδεσίας, της αστυνομίας, των κοινόπλων δυνάμεων, πρώτος και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης των εθελοντών, όλων όσων συνέλαβαν ούτως ώστε να υπάρξει μια όσο δυνατόν καλύτερη εκμετώπιση αυτού του ακραίου και του φαινομένου, θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλεύσουμε τις πιθανότητες που θα έχουμε την απώλεια κάποιες ανθρώπινες ζωές και να προωθήσουμε τις πιθανότητες.
0: Λοιπόν, η σύνδεση δεν είναι και τόσο καλή. Εάν μας ακούει η Μαρία Μαυρομάτη, θα την ενοχλήσουμε σε λίγο ξανά, προκειμένου να μας δώσει λίγο όλα τα πεπραγμένα μέχρι αυτή την ώρα. Και βεβαίως ελπίζω ότι θα το κάνουμε μέχρι την ανάπαυλα που πλησιάζει.

0: Λοιπόν, γίνεται έτσι ένας πυρετός συνεννοήσεων, μιας και είμαστε στην ζωντανή μας μετάδοση. Προσπαθούμε να είμαστε παντού, να παρακολουθούμε και να καταγράφουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Θα καλωσορίσω στο στούντιο, θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας αρκετή ώρα, τον κύριο Θανάση Καλύβα, ένα άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά τον πρωτογενή τομέα και μπορεί να συναισθάνεται καλύτερα από τον καθένα αυτές τις καταστροφές για τις οποίες κουβεντιάζουμε τούτη την ώρα. Κύριε Καλύβα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που η περιοχή μας δοκιμάζεται από μια κακοκαιρία. Η κακοκαιρία αυτή βεβαίως θα έλεγα ότι είχε συντριπτικά χαρακτηριστικά και πολύ σημαντικές συνέπειες, τις οποίες θα τις δούμε και στο πορτοφόλι μας και στο ράφι, διότι θα λείψουν προϊόντα και κωδικοί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα λείψουν προϊόντα και κωδικοί, διότι εκεί που έγιναν οι ζημίες και καταστροφές δεν έχουν τόσο μεγάλες παραγωγές για να δημιουργήσουν λήψεις στην αγορά. Αλλά πέρα από αυτό όμως, ακόμα και η ελάχιστη παραγωγή για αυτόν που την έχει και πρέπει να την πουλήσει είναι πολύ σημαντική, αφορά το εισόδημά του. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις. Η μεγάλη ζημιά είναι στο οροπέδιο Λασιθίου. Εκεί βέβαια έχουμε μια ολοκληρωτική καταστροφή, είναι κάτι πρωτοφανές. Εγώ στην ηλικία μου δεν το θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τις ζημίες του 2002 στην Αμπελουργία, όταν καταστρέφηκαν ολοσχερός και ήμουν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων τότε. Πραγματικά η απληψία του κόσμου ήταν σε τέτοιο επίπεδο που δεν μπορεί να περιγραφεί, ούτε μπορώ και να την ξεπεράσω. Παρότι έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε. Τότε η πολιτεία μου στάθηκε δίπλα στους παραγωγούς, αποζημιώθηκαν, καλά χρήματα πήραν και την εποχή, δεν έχασαν. Οπότε το ίδιο πρέπει να γίνει και αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα πρέπει να πάνε σε συνολικές εκτιμήσεις, θα πρέπει να υπολογίσουν πάρα πολύ γρήγορα τα πράγματα και οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματά τους, να ησυχάσουν, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί με την καταστροφή, να έχεις και το άγχος.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε μια πολύ μικρή ανάπαυλα, γιατί ο σκοπός της σημερινής σας επίσκεψης ήταν προγραμματισμένος για να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Απλά η επικαιρότητα είναι πάντα επικαιρότητα. Πάμε σε ανάπαυλα, διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Γίτινας. Σε τοπία βιβλικής καταστροφής έχουν μετατραπεί ο Μυλοπόταμος, το οροπέδιο Λασιθίου και η Ιεράπετρα μετά τις τεράστιες καταστροφές που προκάλεσαν οι σφοδρότατες νεροποντές των προηγούμενων ημερών στην Κρήτη. Διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα βρίσκεται σήμερα στην Κρήτη και πραγματοποιεί σύσκεψη των εκπροσώπων των τοπικών αρχών και φορέων στην περιφέρεια Κρήτης και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις πληγήσεις περιοχές. Στο οροπέδιο Λασιθίου θα βρεθεί αύριο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βουλή κατατίθεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027 με την πορεία των τιμών των καυσίμων και την ενεργειακή κρίση να αποτελούν το μεγάλο αγκάθι. Η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2,3% ενώ ο πληθωρισμός εκτιμάται στο 2,4% με 2,5% το 2027. Νέα στοιχεία για τις συνθήκες πριν από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε στον ανακριτή 62χρονος υπνοθεραπευτής. Όπως κατέθεσε, η κατηγορούμενη γιατρός του είπε ότι δεν συνόδευσε τον Μαζονάκη με το ασθενοφόρο επειδή είχε πελάτησα. Στη διεθνή επικαιρότητα, πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ. Η απόφαση έρχεται μετά την κοινοβουλευτική ήττα της κυβέρνησης σε κρίσιμα νομοθετήματα για τη στεγαστική κρίση. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς αυξάνονται οι εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή και περιορίζονται οι ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς. Παράλληλα, οι χώρες στη G7 αποφάσισαν να διαθέσουν 100 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα. Στην αθλητική επικαιρότητα, στην κορυφή του ομίλου της παρέμεινε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ελλάδας στο πλαίσιο του Nations League, καθώς χθες στο γήπεδο της Τούμπας ήρθε ισόπαλη 0-0 με την αντίστοιχη ομάδα της Γερμανίας. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στον ημιμαραθώνιο Κρήτης παρά τη βροχή. Ο Μαροκινός Ελσούφ Αμπτελμαΐντ πέτυχε την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών επί ελληνικού εδάφους στην απόσταση. Πρώτος Έλληνας τερμάτισε ο Παναγιώτης Οδατζίδης, ενώ στις γυναίκες επικράτησε η Μελίσσα Αναστασάκη. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Με νεφώσεις και πιθανές βροχές στις ορεινές περιοχές σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με ανέμους ένταση έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία να φτάνει έως τους 23 βαθμούς Κελσίου. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
2: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ο κύριος Θανάσης Καλύβας είναι μαζί μας εδώ και θα είναι μαζί μας και για το υπόλοιπο της εκπομπής, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για μια εκδήλωση που είναι πρώτων πυλών και που θα λάβει χώρα στο Ηράκλειο, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, την Τετάρτη, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών μιας, θα έλεγα, ιδιαίτερα ξεχωριστής και ενδιαφέρουσας διαδρομής. Κύριε Καλύβα.
1: Πραγματικά είναι μια ξεχωριστή διαδρομή, ιδιαίτερη διαδρομή, για μένα πάρα πολύ σημαντική. Είναι η διαδρομή της δικής μου της ζωής και έχει να κάνει με την παρουσία μου στον χώρο της ασφάλειας των τροφίμων, της εγκλασιμότητας μέσα από την εταιρεία μου, τη Modus. Γιορτάζουμε λοιπόν τα 20 χρόνια παρουσίας, 20 χρόνια που έχουν αλλάξει τον κόσμο που γνωρίζουμε. Δεν αλλάξαμε μόνο εμφανισιακά και ηλικιακά, άλλαξε και ο κόσμος μας. Με αποτέλεσμα, στην βασική σκέψη για να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση ήταν και αυτές οι αλλαγές του κόσμου που περνάνε και δεν τις αντιλαμβανόμαστε, όπως δεν αντιλαμβανόμαστε άμεσα και αυτές που έρχονται. Θα δούμε λοιπόν σε μια διαδρομή από το 1992 μέχρι και σήμερα το τι άλλαξε στο εμπόριο, το τι άλλαξε στη διατροφή μας, το τι άλλαξε στην διακίνηση, στην ασφάλεια των τροφίμων. Πώς ήταν η δική μας η κατάσταση, η χώρα μας εκείνη την περίοδο, πώς προετοιμάστηκε, πώς εξέλαβε αυτές τις αλλαγές που έρχονται, που ερχόντουσαν τότε, πώς αντέδρασε, τι έκανε, προσαρμόστηκε, δεν προσαρμόστηκε, αναβαθμίστηκαν οι αγορές, πήγανε καλύτερα τα προϊόντα, είναι πολλά που συνέβησαν. Τα περισσότερα, ας πούμε, θυμάμαι χαρακτηριστικά, τα περισσότερα δεν τα πήραν χαμπάρι. Οι άνθρωποι δεν τα καταλαβαίνουν την ώρα που συμβαίνουν τα γεγονότα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το 1993, η περίπτωση του 1992, η μεγάλη αλλαγή στην Ευρώπη που από Ευρωπαϊκή Κοινότητα έγινε Ένωση Κρατών, με ελεύθερη διακίνηση αγαθών, ιδεών, προϊόντων, κεφαλαίων κτλ. Και σε συζητήσει εκείνη την περίοδο που λέγανε και τι ήταν τελικά το 1992, η πρώτη του 1993 σαν την πρώτη του 1992. Δεν άλλαξε δηλαδή κάτι. Μετά είχαμε μια δεύτερη μεγάλη αλλαγή στο εμπόριο. Το 1995 καταργείται η συνθήκη της ΓΑΤ. Μια συνθήκη που ήταν 50 χρόνια για τη διακίνηση και τους δασμούς στο εμπόριο παγκοσμίως. Και ιδρύθηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Οπότε το 1997, ενσωματώνει 120-130 κράτη και αλλάζει ο κόσμος που φτάνουμε στην παγκοσμιοποίηση που έχουμε σήμερα. Το 97 επίσης μπαίνουν στην Ευρώπη το πρώτο σύστημα διασφάλισης ασφάλειας τροφίμων μέσα από τις αλυσίδες της Γερμανίας και της Αγγλίας. Και εδώ το συναντάμε περίπου το 2000 και κάτι στη Σουλτανίνα, σαν μια φοβερή απέτηση που είχαν οι εξαγωγείς και τι δουλειά έχουν οι παραγωγοί με όλα αυτά και γιατί να τα κάνουν όλα αυτά και γιατί να τους ελέγχουν που θα ψεκάζουν, γιατί να έχουν ημερολόγια καλλιέργησης κτλ. Οπότε έχουμε μία πρώτη αποτυχία στην προσέγγιση της προσαρμογής. Δεν το βλέπουν θετικά και το αποτέλεσμα είναι ότι φτάσαμε στο σήμερα.
0: Μάλιστα. Αυτός ο δρόμος είχε, θα έλεγα, συμπυκνωμένα γεγονότα. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής, ότι συνέβαιναν διάφορα πράγματα παράλληλα σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Δεν άλλαζε μόνο ο χάρτης της παραγωγής και των προϊόντων. Δεν άλλαζαν μόνο οι αγορές, κύριε Καλύβα. Χαρακτηριστικό είναι, και δεν μπορούμε να το αφήσουμε απ' έξω, ότι είχαμε την χρεοκοπία της χώρας.
1: Είχαμε
0: τα μνημόνια. Ναι, το βάζω ως λίγο ουσιαστικά μια μεγάλη πινελιά στον καμβά αυτό των 20 ετών. Είχαμε επίσης τα αποτυπώματα της κλιματικής αλλαγής που είναι όλο και πιο έντονα. Είδατε, λέγαμε πριν, ας πούμε, για παράδειγμα, για τις καταστροφές. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και που αποδεικνύει μόνο ένα πράγμα, τουλάχιστον στη δική μου τη δημοσιογραφική ματιά, ότι όποιος δεν προσαρμόζεται και δεν εξυγχρονίζεται, ξεπερνιέται.
1: Υπάρχει βασικός κανόνας της φύσης που λέει ότι ούτε που δεν προσαρμόζεται εξαφανίζεται. Ο ένας βασικός κανόνας, και ο δεύτερος κανόνας είναι ότι η φύση μισεί τα κενά. Δυστυχώς στην εποχή μας, ειδικά στον πρωτογενή τομέα, σήμερα τα κενά είναι τεράστια που έχουν δημιουργηθεί. Έχει αποδομηθεί τελείως, δεν έχουμε πια οργανώσεις, ελάχιστες. Δεν έχουμε την παραγωγή που είχαμε πριν πολλά χρόνια, παράδειγμα της σταφίδας στο Ηράκλειο. Σε συγκυριακές καταστάσεις διαμορφώνονται οι τιμές. Δεν έχουμε εργατικά χέρια και έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια, γύρω στον πληθυσμό και ρήμωση των χωριών της περιφέρειας. Δηλαδή, όλα αυτά που κάποτε τα λέγαμε σε ενδεχόμενα, τώρα τα βιώνουμε. Και βέβαια η απληψία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά δυστυχώς, δεν πρέπει να χαϊδεύουμε τα αυτιά κανενός. Όπως τρώσει ο καθένας κοιμάται, λέει. Και δεν είναι πάντα το κράτος εκείνο που απλώνει και στρώνει. Είμαστε κι εμείς, γιατί μέσα σε αυτή την περίοδο υπάρχουν και φωτεινές περιπτώσεις και συνεταιρισμών και παραγωγών και επιχειρήσεων που προοδεύουν, που εξελίσσονται κτλ. Και παρακολουθούν τις εξελίξεις της αγοράς. Αλλάξαμε μια εποχή που είχε να κάνει με τον υπερπροστατευτισμό. Και περάσαμε σε μια εποχή που είχε να κάνει με την ελεύθερη διακίνηση και την ελευθερία της αγοράς. Περάσαν πάρα πολλά χρόνια για να καταλάβουμε ότι οι τιμές δεν καθορίζονται σε κυβερνητικό επίπεδο, αλλά καθορίζονται από την προσφορά και τη ζήτηση. Πέρασαν επίσης πάρα πολλά χρόνια για να απαντηθεί το ερώτημα ποιος καθορίζει την προσφορά και ποιος τη ζήτηση. Αλλά και όταν απαντήθηκαν όλα αυτά, πάλι δεν κάναμε μια στροφή προς το καλύτερο. Πάντα βρίσκουμε μια αφορμή για να έχουμε μια γκρίνια, που η γκρίνια αυτή δεν οδηγεί ποτέ μπροστά, οδηγεί πάντα προς τα πίσω. Είναι μια αναχρονιστική αντίληψη. Όταν λοιπόν καλεστείς να κινηθείς σε ένα τέτοιο πεδίο, ειδικά στο χώρο των τροφίμων, που η έννοια της ασφάλειας εκείνη την εποχή δεν ήταν μια έννοια που πραγματικά θα έπρεπε να είναι πρώτη προτεραιότητα, τότε τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Και θα πω ένα γεγονός που άλλαξε πράγματι το εμπόριο της Ευρώπης. Το 1995, σε έναν έλεγχο που έκανε η Greenpeace σε γερμανικές αλυσίδες, έβγαλε υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Αποτέλεσμα είχε να κάνει επικεντροφορίες και διαδηλώσεις από τις αλυσίδες, με συνέπεια σε μία εβδομάδα μέσα να κατακρεμνήσει τουλάχιστον το 50% του τζίρου. Αυτό ταρακούνησε όλο το οικοδόμημα το ευρωπαϊκό στο χώρο των σούπερ μάρκετ και η παγκοσμιοποίηση χτύπησε την Κρήτη, την Ιερά Πέτρα που ήταν στην εξαγωγή του αγκουριού εκείνη την περίοδο και στις πιπεριές, με αποτέλεσμα να κλείσουν οι αγορές και να επικρατήσει πανικός. Τρέξανε όσοι ήταν φυσικό στους νομάρχες, στους βουλευτές, στους δημάρχους να λύσουν το πρόβλημά τους. Και το Υπουργείο Γεωργίας πήγε στον άλογο γερμανικό και ζήτησε παράταση. Μέχρι να προσαρμοστούν, λέει, οι Έλληνες παραγωγοί, ενώ έχει ξεκινήσει από το 97 η διαδικασία αυτή και έχουμε φτάσει στο 2005. Το 2001 έχουμε το εθνικό πρότυπο, το Άγκρο, που μέχρι το 2005 είχαν ενταχθεί όλα και όλα 10.000 στρέμματα. Το 2005 όμως που συνέδεσαν το Άγκρο, το εθνικό πιστοποιητικό, με τον ΟΒΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις, μέσα σε ένα χρόνο γίνανε εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια τα στρέμματα που εντάχθηκαν, βέβαια χωρίς να είναι πραγματική η υλοποίησή του. Έτσι, μιλάμε τώρα για καταστάσεις που δεν χρειάζεται να τις περιγράψουμε περισσότερο. Εκεί λοιπόν, ενώ θα έπρεπε να το εκλάβουν ως μια αναγκαία προσαρμογή που ήταν προς όφελος της δημόσιας υγείας, προς όφελος της παραγωγής, γιατί θα μείωναν τις ροές των φυτοφαρμάκων, θα προστατεύαν το περιβάλλον, οι κατάλληλες θα έτρωγαν καλύτερα προϊόντα κτλ. Όλοι εμείς δηλαδή, αμέσως προτίμησαν την άλλη μεριά να βρούμε μια αγορά να τα στείλουμε κάπου αλλού, που δεν θέλουν τέτοια πράγματα. Και όταν ήθελαν, ας πούμε, να μπουν σε μια διαδικασία, το έκαναν με το ζόρι και το ζητούσαν σε εξαγωγές για ένα σούπερ μάρκετ. Άρα από μια αναγκαία προσαρμογή έγινε μια καταναγκαστική ενέργεια. Και εκεί λοιπόν αρχίζει τώρα και χάνεται η μπάλα. Με αποτέλεσμα, σήμερα, 20 χρόνια μετά, που θα έπρεπε πλέον να μην το συζητάμε αυτό το θέμα, να είναι αυτονόητο, εξακολουθούμε να το βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας και ακόμα να μας ρωτάνε η παραγωγή γιατί πρέπει να το κάνω και αν θα πάρω παραπάνω χρήματα και πόσο κάνει και τα γνωστά. Αυτή είναι η Ελλάδα που υπάρχουν δύο Ελλάδες, ας πούμε, κατά την άποψή μου. Που η μία αντιστέκεται, παλεύει για να πάει μπροστά και η άλλη αντιστέκεται για να μην προχωρήσει βήμα μπροστά. Συνέπεια όλου αυτού ο προσανατολισμός και η διεύρυνση του κενού. Άρα λοιπόν μέσα από τα 20 χρόνια αυτά θα δούμε ακριβώς τι έχει γίνει βήμα-βήμα και θα καταλάβουμε πώς από τη μία μεριά τα πράγματα είπα ότι όδευαν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και από την άλλη πλευρά πώς εξελιχθήκαμε εμείς σαν επιχείρηση μέσα 20 χρόνια.
0: Βάλτε μια τελεία, άνω τελεία τουλάχιστον, να πάμε ξανά στην περιφέρεια. Εκεί είναι η Μαρία Μαυρομάτη, όπως με ειδοποιούν, να δούμε και να ακούσουμε σωστότερα, περισσότερο, τι γίνεται εκεί, σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα. Μαρία.
2: Κώστα, είναι λίγο δύσκολη μέρα σήμερα. Αυτή τη στιγμή σας συνδέω για να ακούσετε τη δηλώση του κυρίου Κατσαφάδου και θα σας περιγράψω το ρεπορτάζ σε λιγάκι.
3: Πρώτα και κύρια, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια απέναντι στην οικογένεια του συμπολίτη σας, ο οποίος έχασε τη ζωή. Και μετά να εκφράσω και τα θερμά μου συγχαρητήρια στα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, στην Ελληνική Αστυνομία, στις ένοπλες δυνάμεις οι οποίες συμμετείχαν στο πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπική αυτοδιοίκηση και στους εθελοντές, οι οποίοι κάνουν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό, ώστε να προστατέψουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, μέσα από ένα πάρα πολύ δύσκολο, ακραίο καιρικό φαινόμενο, το οποίο έπληξε στο νησί σχεδόν για 5 μέρες συνεχόμενα. Η σύσκεψη την οποία είδατε σήμερα δεν ήταν μια σύσκεψη της τελευταίας στιγμής. Από την Παρασκευή το πρωί είχαμε έρθει σε επικοινωνία και είχαμε συμφωνήσει με τον κύριο Περιφερειάρχη, ούτως ώστε μετά την εκτόνωση του φαινομένου να έρθουμε και να δούμε τι χρειάζεται για να επανέλθει η κανονικότητα η περιοχή. Είπαμε συγκεκριμένα παράδειγμα. Ήδη από σήμερα το πρωί τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στο πεδίο και κάνουν τις απαραίτητες αυτοψίες σε ό,τι έχει να κάνει με σπίτια, σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια. Συνεννοηθήκαμε άμεσα η περιφέρεια να βγάλει τα δικά της κλιμάκια, τα οποία είναι επιφορτισμένα για να κάνουν τις αυτοψίες σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις. Αύριο, 4 η ώρα, συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής, ούτως ώστε να υπάρξει μια αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών στις πληγέντες. Από εκεί και πέρα, σε 15 μέρες από σήμερα, έχουμε συνεννοηθεί τόσο με τον κύριο Περιφερειάρχη όσο και με τους δημάρχους να αποστείλουν τα αιτήματά τους σε ό,τι έχει να κάνει με έργα αποκατάστασης των υποδομών οι οποίες έχουν πληγεί. Με τη δέσμευσή μας ότι θα προσπαθήσουμε να τα ικανοποιήσουμε σχεδόν στο σύνολό τους, αν όχι όλα, αν όχι όλοι.
4: Την Δευτέρα μας είπε ότι θα γίνει μια συνεδρίαση με ένα αποφασιστή για την προσκευή αποζημίωση.
3: Όχι, δεν είπα αυτό. Αυτό υπήρξε μια δέσμευσή μας. Ότι από τη στιγμή το ίδιο κάναμε και για τις πυρκαγιές τις οποίες έπληξαν τη χώρα μας το καλοκαίρι, κατά την πεδόσφατη αντιπυρική περίοδο. Αυτό το οποίο είπαμε είναι το εξής. Με το δελτίο της αυτοψίας από την υπηρεσία μας που έχουν ξεκινήσει από σήμερα. Οι πολίτες θα πρέπει να πάνε στο Δήμο με ένα εκπροσωπητικό οικογενειακής κατάστασης, το Ε1 και το Ε9, να καταθέσουν την αίτησή τους. Και από τη στιγμή που θα μας στείλει ο Δήμος στο Υπουργείο το έγγραφο, άρτιο και ολοκληρωμένο, δεσμευόμαστε ότι μέσα σε 10 μέρες θα έχουν αποσταλεί τα χρήματα της οικοσκευής και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών σε όλους τους πολίτες οι οποίοι έχουν κλείνει.
5: Είπαμε
3: και την κυρία Κύπροβα.
5: Τα είπαμε. Και επιχειρήσεις
3: και εκείνες. Ευχαριστώ
5: πολύ
3: κύριε Βουλέ. Να είστε καλά. Τα ποσά των αποζημιώσεων σε ό,τι έχει να κάνει με τους πληγέντες πολίτες έχει να κάνει ανάλογα με την αυτοψία την έκθεση η οποία θα βγει. Ξεκινάνε από 2 μέχρι 6.000 ευρώ για τις υποσκευές και 600 ευρώ το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρήματα τα οποία θα δοθούν για την αποκατάσταση των υποδομών, περιμένουμε τα αιτήματα τα οποία θα έρθουν από το Δήμο και από την Περιφέρεια να τα αξιολογήσουμε και να αποφασίσουμε.
6: Αν με ακούτε.
7: Σε ακούμε μια χαρά. Πολύ καλά. Και ακούσαμε.
6: Ωραία.
7: Και
6: μόλις τώρα έρχεται και ο κύριος Σουρνά και θα ακολουθήσουν να... και οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι από το κυβερνητικό κλιμάκιο. Σας βάζω να ακούτε και τον κύριο Σουρνά. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει λιγάκι φασαρία και δυσκολία, γιατί είναι πολύς ο κόσμος που βρίσκεται σήμερα εδώ.
7: Είναι λογικό, είναι λογικό.
8: Από την Τετάρτη η Κρήτη χτυπήθηκε από ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Πραγματικά είχαμε τεράστιες ποσότητες νερού και καταιγίδες, οι οποίες δημιούργησαν πολλά προβλήματα. Θέλω να πω ότι από την πρώτη στιγμή ο μηχανισμός λειτουργήσε άμεσα, θαρία και αποτελεσματικά. Βρέθηκε στο πεδίο, στα χωριά και όπου ήταν οι πληττόμενες περιοχές και δίπλα στον κάθε πολίτη. Ο ψυχικός μας στόχος ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και αυτό προσπαθήσαμε την πρώτη στιγμή, παράλληλα βέβαια και την προστασία της περιουσίας του κάθε πολίτη. Πιστεύω ότι με εξαιρετικό συντονισμό μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου του Πρεσβευτικού Σώματος που εδρεύει εδώ στο Ηράκλειο και με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων στην Αθήνα, μπορέσαμε και διαχειριστήκαμε και συνεργαστήκαμε με τους φορείς και θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω και την Περιφέρεια και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, τους Δήμους, τους Δημάρχους με τους οποίους ήμασταν σε διαρκή επικοινωνία όλο αυτό το πεντήμερο και παράλληλα με τις δυνάμεις που βρισκόταν στο πεδίο, την πυροσβεστική, την αστυνομία, τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες βρισκόταν στο πεδίο και πραγματικά πιστεύω ότι αποσάβησαν τα χειρότερα. Από εκεί και πέρα πήραμε την εντολή και είμαστε εδώ πραγματικά για την επόμενη μέρα, για να δούμε, να καταγραφούν οι ζημιές και να δρομολογήσουμε όλες εκείνες τις ενέργειες, ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα στην αποκατάσταση με προτεραιότητα αυτό που πρέπει σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση. Και θα ήθελα να πω, πραγματικά ναι, ότι έχουμε στείλει τα μνημόνια συνεργασία σε όλες τις περιφέρειες. Πιστεύω έχει έρθει και στην περιφέρεια Κρήτης, σε την οποία θα προχωρήσουμε να παραχωρήσουμε τα μηχανήματα έργου τα οποία αποκτήσαμε μέσα από το ΙΓΙΣ. Είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός μηχανημάτων τα οποία θα βοηθήσουν πραγματικά από εδώ και στο εξής στην αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Θα έρθουν μετά την υπογραφή, ήδη παραλαμβάνονται και θα κατανεμηθούν παντού. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι από την άλλη μεριά και προχωρούμε άμεσα στην έκδοση των, στην κήρυξη των περιοχών που έχουν πληγεί σε κατάσταση έκτακτης της ανάγκης, έτσι ώστε να αποδεσμεύσουμε τις διαδικασίες, να τρέξουν οι Δήμοι να κάνουν τη δουλειά τους. Και βέβαια η εντολή είναι και προς την, προς την αρρωγή να προχωρήσει σε συνεργασία με τους Δήμους στην καταγραφή των ζημιών όσον αφορά δηλαδή και τους ιδιώτες αλλά, για τα σπίτια τους, αλλά και τις επιχειρηματίες, τις επιχειρήσεις. Έτσι ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα στην εκταμείευση των πόρων για την πρώτη αρρωγή. Να είστε καλά και...
6: Αν έχουμε ελάχιστα λεπτά, έχουμε και τον κύριο Δήμα κοντά μας, Κώστα.
7: Βεβαίως θα ακούσουμε και τον κύριο Δήμα, βεβαίως. Είμαστε σε αναμονή των δηλώσεων του κυρίου Δήμα, ο οποίος θα έλεγα είναι επικεφαλής.
5: Η έκταση των ακραίων καιρικών φαινομένων στο νησί της Κρήτης είναι πράγματι πρωτοφανής. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι από την πλευρά της πολιτείας έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία της καταγραφής όλων των, των ζημιών και προχωράμε στο κομμάτι της αποκατάστασης των υποδομών σε συνεργασία και με τον πρώτο και με τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και φυσικά και στο κομμάτι της απώλειας του εισοδήματος, ειδικότερα στο φυτικό κεφάλαιο και στο ζωικό κεφάλαιο, μέσω των διαδικασιών του ΕΛΓΑ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να τις ολοκληρώσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα μπορούμε.
6: Τι εκφράζει μια ανησυχία σε αυτά τα μεγάλα έργα, και όταν λέμε μεγάλα έργα, καλό πως πάει πόρους στον υποσάξιο και το αεροδρόμιο. Έχω την αίσθηση ότι θα βρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Μιλήσατε για τα αντιπληκτικά, πόσο σημαντική είναι αυτό το είδος της θωράκισης. Και τον έργο και των περιοχών, έτσι.
5: Είναι εξαιρετικά σημαντική η αντιπλημμυρική θωράκιση και γι' αυτό προφανώς είναι και μέσα στο σχεδιασμό και στον προϋπολογισμό. Ναι, θα βρεθώ και στο αεροδρόμιο του, του Καστελίου. Εκεί πέρα χρειάζεται κάποια επικαιροποίηση όσον αφορά το κομμάτι των, των μελετών, αλλά και σε τμήματα του Βόρειου Δυτικού Άξονα Κρήτης, γιατί προφανώς είναι προτεραιότητα και για την κυβέρνηση και για όλους μας να μπορέσουν να προχωρήσουν και τα συγκεκριμένα έργα με, τον, με το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε δημοσιοποιήσει. Αυτό το οποίο συνηθίζω να λέω είναι ότι τα έργα πρωτίστως σχεδιάζονται και όταν μιλάμε για τόσο σημαντικά έργα όπως είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης αλλά και το αεροδρόμιο του Καστελίου, ότι είναι πρωτίστως για τους πολίτες, για τους μόνιμους κατοίκους περιοχής. Προφανώς εξυπηρετούν και τους επισκέπτες του νησιού και της χώρας. Και αυτός είναι σκοπός, αλλά γι' αυτό το λόγο είμαστε σε εξαιρετικά καλή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τα περισσότερα αιτήματα τα οποία έχουν γίνει από την τοπική αυτοδιοίκηση για επιπλέον ρυθμίσεις και στα δύο έργα έχουν υιοθετηθεί για να μπορέσουν να εξυπηρετούν την καθημερινότητα των πολιτών της Κρήτης όλο και περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Δήμα, ακούσαμε όλο το κλιμάκιο το κυβερνητικό, Μαρία.
6: Ακούσαμε και τον κύριο Δήμα, τι μας είπε, είναι τον κύριο Σαντριανό, δεν γνωρίζω μία αν τα προβεί σε δηλώσεις. Είναι βέβαια εδώ όλοι οι δημαρχοί, να σας πω, όλοι οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, στελέχη και κλιμάκια των πυροσβεστών που έδωσαν και αυτοί το καλύτερό τους σε αυτό αυτές τις ημέρες. Αμέσως μετά από εδώ θα προβούν, όπως γνωρίζουμε, στις αυτοψίες, ξεκινώντας από το οροπέδιο, πηγαίνοντας στη Σιτία και στη συνέχεια θα πάνε στο Βυλοπόταμο. Αυτό είναι το πρόγραμμα μέχρι στιγμής. Έχουμε και τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, με συγχωρείτε, γιατί παράλληλα γίνονται και οι δηλώσεις. Θα σας βάλω να ακούσετε και τον κύριο Αρναουτάκη και θα τα πούμε αναλυτικά.
9: Μια συνάντηση με το κυβερνητικό κλιμάκιο, με τέσσερις υπουργούς, με τους δημάρχους που έχουν τα προβλήματα από τις φυσικές καταστροφές, με συντονισμό της περιφέρειας, προχωρούμε στην καταγραφή όλων των προβλημάτων που έχουν προχύψει, την καταγραφή των ζημιών που έχουμε σε όλη την Κρήτη, μέσα σε 15 μέρες πρέπει οι φορείς να υποβάλουν προς την περιφέρεια και εμείς προς το Υπουργείο για τις χρηματοδοτήσεις που πρέπει να διεκδικήσουμε. Χρειάζονται ολοκληρωμένες μελέτες και εμείς μαζί με τις υπηρεσίες μας, τόσο στα έργα υποδομών όσο και στα υπόλοιπα έργα που χρειάζεται η βοήθεια της περιφέρειας, θα είμαστε μαζί με τους Δήμους και να στείλουμε τις προτάσεις στο Υπουργείο.
10: Κύριε Ανδρία, ναι.
7: Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη σύνδεσή μας. Μαρία, θα τα πούμε σε λίγο στο δελτίο ειδήσεων.
10: Εντάξει, έγινε.
7: Λοιπόν, επιστρέφω στον κύριο Καλύβα, γιατί ο χρόνος που έμεινε είναι λίγος. Έχετε προγραμματίσει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ δημόσια για την πρόσκληση και την ευκαιρία να τη συντονίσω την Τετάρτη στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στις 7 το απόγευμα.
1: Σωστά.
7: Πείτε μας λίγο, σε ποιους απευθύνεται η πρόσκληση αυτή και τι θα δούμε εκεί και τι θα ακούσουμε.
1: Είναι ανοιχτή η πρόσκληση. Όποιος θέλει μπορεί να την παρακολουθήσει. Χαρά μας. Είμαστε έτοιμοι να τους φιλοξενήσουμε και να τους υποδεχτούμε σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Καταρχήν, εμείς ως εταιρεία έχουμε μια ισχυρή και μοναδική εξειδίκευση στην Ελλάδα. Είμαστε η μόνη εταιρεία που κάνει χειλασιμότητα τροφίμων στο επίπεδο του σούπερ μάρκετ, στο ράφι. Εδώ και 16 χρόνια στηρίζουμε την αλυσίδα Χαλκιαδάκης και πανελλαδικά στηρίζουμε τις αλυσίδες Μετρό, το Κασενκάρι και το My Market. Δηλαδή περίπου 400 καταστήματα και οι δύο αλυσίδες είναι αυτές και μία σειρά περίπου 390 εταιρείες που συμμετέχουν στο έργο αυτό με 45.000 παραγωγούς και τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα, είναι τρομακτικά και με απόλυτη επιτυχία έχουμε περιδιαβεί το χρόνο και έχουμε κατακτήσει 13-14 αριστείες μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες για το έργο μας. Αυτό που θα συμβεί στην εκδήλωση της Τετάρτης είναι κάτι μοναδικό. Και θα γίνει μια πρώτη παρουσίαση, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ παρουσίαση στο κοινό και δεν έχει μπει ακόμα και στην αγορά, μπαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά, γιατί θα μιλήσουμε καταρχήν για καινοτομίες. Θα παρουσιάσουμε μια σειρά από καινοτόμα προϊόντα που δεν έχουν δεύτερο στην αγορά και αυτές οι υπηρεσίες έχουν να κάνουν με πάρα πολλές κατηγορίες τροφίμων, είναι τα συνολικά τα λιώσιμα, τα κρασιά, τα κυπευτικά, το κρέας, τα τυριά, τα λάδια κτλ. Έχουμε να κάνουμε την εφοδιαστική αλυσίδα που θα κινηθούμε σε δύο κατευθύνσεις. Μία είναι των τροφίμων στο γενικό εμπόριο και στο λιανό εμπόριο. Και η δεύτερη κατεύθυνση, μια πάλι καινούργια υπηρεσία, έχει να κάνει με την εφοδιαστική αλυσίδα των high ξενοδοχείων, των 5 αστέρων, τα luxury hotel κτλ. Που εδώ πλέον θέλουμε να εισαγάγουμε τη διασφάλιση της μεγάλης κατηγορίας αναφορικά με τη διατροφή των φιλοξενούμενων. Αλλά προχωράμε ένα βήμα παραπέρα και θα μιλήσουμε για την ιχνηλασιμότητα στο τεμάχιο. Η ιχνηλασιμότητα για όποιον δεν κατέχει τον όρο σημαίνει, είναι ένας τεχνικός όρος, είναι η διαδρομή δηλαδή, η δυνατότητα να επιστρέψουμε από το τώρα στο παρελθόν και να φτάσουμε στην πηγή αναφορικά με την διαδρομή που ακολούθησε ένα προϊόν, μιας και μιλάμε για προϊόντα, μέχρι να φτάσει στα χέρια μας. Είχαμε ρητορικά το περίφημο σλόγγαν για δεκαετίες το από το χωράφι στο ράφι, που εκεί μέσα περιγράφανε και τους μεσάζοντες, περιγράφανε και χίλια δεινά που ο καθένας φανταζότανε και που υπήρχαν κιόλας παράλληλα από αυτόν. Στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα τι λέει? Μέσα από μια σειρά λογισμικών που δημιουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, 4 μεγάλα λογισμικά παραγωγής της εταιρείας της Modus, 100% εσωτερική παραγωγή, καταφέραμε να δαμάσουμε το άγνωστο και το αδιαφανές. Καταφέραμε να χαρτογραφήσουμε απόλυτα τα προϊόντα τα ελληνικά και να δώσουμε μια απάντηση με μια γρήγορη κίνηση στον καταναλωτή εξ αρχής στο ράφι μέσω του κινητού του, σκανώνοντας ένα QR κωδικό, όχι από την εποχή του COVID, αλλά μιλάμε για το 2013-2014 ότι το είχαμε βάλει το σύστημα αυτό. Και σήμερα πλέον που περνάμε την πληροφορία αυτή πάνω σε μια ντομάτα, σε μια πιπεριά, σε ένα ροδάκινο, σε ένα μήλο, και με την ευκαιρία αυτή των 20 χρόνων θα παρουσιάσουμε δημόσια αυτή την διαδικασία και θα τους βάλουμε όσους συμμετέχουν να κάνουν χρήση αυτής της καινούργιας δυνατότητας που έρχεται να θωρακίσει στο απόλυτο βαθμό το προϊόν και να εξυπηρετήσει στο απόλυτο βαθμό την ανάγκη ενός καταναλωτή. Τώρα λοιπόν ξανά αλλάζουμε το ρουτ της ιστορίας. Πλέον από το χωράφι στο ράφι θεωρούμε ότι είναι παροχημένο. Είναι μιας προηγούμενης εποχής και περνάμε στη δική μας την εποχή που λέει όχι πλέον από το χωράφι στο ράφι αλλά από το χωράφι ως το σπίτι. Ξεπερνάμε πάρα πολλά προβλήματα. Ξεπερνάμε προβλήματα της συσκευασίας και της εμπορίας. Γιατί υπάρχουν αλυσίδες που έχουν καταργήσει τα εμπορικά κυβότια. και είτε έχουν ύφκο αυτά τα πράσινα πλαστικά, τα διαιρούμενα κυβότια που τα επαναλαμβανόμενες χρήσεις, είτε έχουν κυβότια μονόχρωμα που δεν θέλουν να υπάρχουν φίρμες ενός σκευαστηρίου, ούτε ασφαλώς παραγωγού. Οπότε εμείς με αυτόν τον τρόπο ξεπερνάμε και έρχεται τώρα πληροφορία που είναι κολλημένη πάνω σε ένα μήλο, σε ένα χλάδι, σε ένα κυπευτικό, να μπαίνει στη σακούλα και να πηγαίνει στο σπίτι.
0: Πάντως, επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Καλύβα, επειδή είμαι ο άνθρωπος που κάνω τα ψώνια του σπιτιού, να το πω έτσι πάρα, πάρα πολύ απλά, και επειδή έχουμε κάνει και άλλες φορές συζητήσεις, και όλο αυτό για μένα αποτελεί μια πρόκληση αυτό που κάνετε, διότι και γι' αυτό έτσι με χαρά αποδέχτηκα να συντονίσω και την παρουσίαση και να κάνω και την παρουσίαση της εκδήλωσης αυτής την Τετάρτη, και θα χαρώ και εγώ να δω όσο περισσότερο κόσμο μπορώ από όλους τους χώρους και τους κλάδους. Δηλαδή είναι μια εκδήλωση που αφορά την παρουσίαση της εκδήλωσης αυτής την Τετάρτη, και θα χαρώ και εγώ να δω όσο περισσότερο κόσμο μπορώ από όλους τους χώρους και τους κλάδους. Δηλαδή είναι μια εκδήλωση

0: με ένα σουβλάκι με ντομάτα στην πίτα μέσα, έχει προϊόν που ξεκίνησε από κάπου. Είτε είμαστε στο ίδιο μας το σπίτι, περνάει στην κυριολεξία από αυτό που λέμε χίλια μύρια κύματα. Και εδώ μπερδεύεται ο σπόρος, ο τρόπος της καλλιέργειας, το λίπασμα, οι καιρικές συνθήκες, το υπέδαφος, η συγκομιδή, η μεταφορά, η συσκευασία, η διάθεση και βεβαίως η διαχείριση από τη στιγμή που εμείς θα τα αγοράσουμε μέχρι τη στιγμή που θα το καταναλώσουμε.
1: Δεν είναι μόνο το κομμάτι των φρέσκων.
0: Βεβαίως.
1: Είναι συνολικά το κομμάτι των αλλοιωσίμων. Αλλοιώσιμα, για όσους δεν καταλαβαίνουν τον όρο, είναι τα τρόφιμα που έχουν διάρκεια ζωής. Δηλαδή που μετά από λίγο καιρό φεύγουν από την τροφική αλυσίδα, γιατί πλέον δεν έχουν χρόνο ζωής άλλο. Λοιπόν, εμείς έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη διαδρομή πλέον. Ξεκινήσαμε από τον χώρο των φρέσκων. Και μάλιστα όταν το 10 ξεκινάγαμε στην αλυσίδα του κ. Χαλκιαδάκη, που ήταν μια επαναστατική είσοδος, γιατί ήταν η πρώτη στην Ελλάδα που γινόταν με ψηφιοποιημένα μέσα και καθητοποιημένη προδιαγραφή πάνω σε μια αλυσίδα. Ακολούθησε μετά τα My Market και η Μετρό, και μάλιστα τότε έμεινε πριν ο κ. Παντελιάδης, με ευχαρίστησε δημοσίως μια φορά ο ιδρυτής της Μετρό, και με ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καλύβα που βγάλετε τον κρίζο από τα ράφια μας. Και πριν 2-3 μέρες, 4, είχαμε την ευκαιρία στο πολιτιστικό κέντρο του Ηρακλείου να παρακολουθήσουμε μια συζήτηση που οργάνωσε η Χαλκιαδάκης για την τροφή, τον έντροφο, με τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον έγκριτο δημοσιογράφο εξ Αθηνών. Και εκφράστηκαν οι αγωνίες από πάρα πολλές πλευρές για την καταλληλότητα των τροφίμων. Πώς τα συντηρούμε, πώς φτάνουν σε εμάς, πώς δεν έχουν κινδύνους. Και εκεί διαπίστωσα για μία φορά ακόμα ότι τα μεγάλα ερωτήματα εξακολουθούν να είναι αναπάντητα. Η ασφάλεια των τροφίμων δεν έγκυται στο βραστό ενός γάμου να μην πάει καμία μύγα. Έχει πάρα πολλούς κινδύνους από το πώς αποθηκεύεται, από το πώς διαχειρίζεται, από την ψυχτική αλυσίδα, από το πόσο συνειδητοποιημένοι είναι αυτοί που το παράγουν, από το πόσο συνεπείς είναι αυτοί που το διακινούν, από πόσο επαγγελματίες είναι αυτοί που το διοχετεύουν στην αγορά και το πουλάνε, κατά πόσο μπαίνει η κερδοφορία στη μέση ως παράγοντας. Είναι δίλημα να πετάξεις ένα προϊόν ή να το πουλήσεις, και δεν πειράζει, ρε παιδί μου, δεν θα πεθάνουν κι όλοι. Έχουμε και τέτοια διλήμματα που αντιμετωπίζουμε. Εμείς έχω κάνει μια διαδρομή 16 χρόνια να κάνουμε ελέγχους σε προδιαγραφές ιδιωτικές σε συσκευαστήρια σε όλη την Ελλάδα. Γνωρίζουμε ακριβώς το χάρτη της τουλάχιστον της αγροτικής παραγωγής σε επίπεδο συσκευασίας και εμπορίου. Ακριβώς. Αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι μόνο με αυτό. Εκεί υπάρχει σύστημα αξιολόγησης που στο συμφωνεί η επιχείρηση με την εφοδιαστική αλυσίδα, και πάνω σε ένα τέτοιο σύστημα ελέγχουμε.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά πάμε τώρα με μία κουβέντα και στα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα ποια είναι? Θέλουμε να φέρουμε τη διαφάνεια της τροφής μας στη χώρα.
0: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το σλόγγαν.
0: Θα πούμε περισσότερα πράγματα την Τετάρτη. Όσοι πιστοί προσέλθετε, θα το επαναλάβω το προσκλητήριο και την πρόσκληση θα την απευθύνω.
1: Είμαι σίγουρος ότι δεν θα την ξεχάσουν αυτή την εκδήλωση
0: και
1: για πολύ καιρό.
0: Την Τρίτη και την Τετάρτη ακριβώς, γιατί νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που πραγματικά μας αφορά όλους. Όλους τους καταναλωτές, διότι και ο ξενοδόχος είναι καταναλωτής, στο τέλος της ημέρας κάπου θα φάει.
1: Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και το θέλω να είναι στην συνάντηση αυτή. Ειδικά την υψηλή κατηγορία που είναι το. Όχι ότι δεν διαφερόμαστε για την πιο χαμηλή.
0: Όλους.
1: Έχει καλύτερο μηχανισμό. Έτσι.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Σκυτάλη στο Δελτίο Ειδήσεων. Αύριο πάλι μαζί. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Βιβλικές καταστροφές σε Μυλοπόταμο, Οροπέδιο Λασιθίου και Ιεράπετρα. Δραματικές περιγραφές και έκκληση των δημάρχων μέσω του Πολίτικα. Κλιμάκιο με τους υπουργούς υποδομών Χριστοδήμα και Ευάγγελο Τουρνά σήμερα στην Κρήτη. Σύσκεψη στην περιφέρεια και αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Ζημιές σε υποδομές και δίκτυα του Δήμου Μαλεβιζίου προκάλεσε η κακοκαιρία. Βράχος κατρακύλησε από το βουνό και σταμάτησε μπροστά στο Μανώλη Λαθουράκη. Περιέγραψε στον Πολίτικα την απίστευτη περιπέτειά του. Κατατέθηκε προς συζήτηση το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού. Τι απαντά η αντιπολίτευση. Και προκήρυξη πρόωρων εκλογών στην Ισπανία με φόντο το στεγαστικό. Αναλυτικά ειδήσεις, ένας νεκρός κτηνοτρόφος, ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και οδικό δίκτυο, κατεστραμμένη παραγωγή για χιλιάδες καλλιεργητές και μεγάλες ζημιές σε σπίτια, είναι ο απολογισμός των βιβλικών καταστροφών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί μας με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής Ευάγγελου Τουρνά. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην περιφέρεια Κρήτης με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιων φορέων και ακολουθούν οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Τη σύσκεψη παρακολούθησε η Μαρία Μαυρομάτη. Καλησπέρα Μαρία, και έχουμε ήδη την υπόσχεση ότι σε 10 ημέρες θα έχουμε τις πρώτες πληρωμές. Δεν μας ακούει η Μαρία Μαυρομάτη, να πάμε ωστόσο. Τώρα σε ακούμε Μαρία, καλησπέρα.
1: Ωραία. Καλησπέρα. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου με επικεφαλής τον Χρήστο Δήμα. Και στόχο, όπως γνωρίζαμε, την αποτίμηση των ανυπολόγιστων καταστροφών σε καλλιέργειες, υποδομές, οικοσκευές. Όπως έγινε γνωστό, σύμφωνα με όσα υπόθηκαν, οι αποζημιώσεις αναμένονται εντός των 10 ημερών από την κατάθεση όμως άρτιων εγγράφων από τους πληγέντες στους Δήμους. Σε 15 ημέρες από σήμερα, μετά από αίτημα των Δήμων και της Περιφέρειας, θα συνεδριάσει και Κυβερνητική Επιτροπή για τον προδιορισμό του ακριβούς ύψους των αποζημιώσεων που χρειάζεται να δοθούν απαραίτητα στους Δήμους για τα μεγάλα προβλήματα που έχουν υποστεί όσον αφορά στις υποδομές και που είδαμε όλες αυτές τις εικόνες και μέσα από το politica.gr. Θα δοθούν αρχικά 600 ευρώ προς τους πληγέντες στα σπίτια, θα ακολουθήσει μια αποζημίωση 2.000 ευρώ. Θα επαναπροσδιοριστούν όμως όλα αυτά, διότι είμαστε ακόμα στο επίπεδο των καταγραφών και όπως τονίστηκε στην σύσκεψη, δεν μπορούν να υπολογίσουν το ακριβές ποσό το οποίο θα βγει μετά την ακριβή καταγραφή των δημιών. Επιπλέον, όπως είπε και ο κύριος Τουρνά, θα ενισχυθεί με μηχανήματα έργου για την ταχύτερη αποκατάσταση των καταστροφών στις υποδομές το νησί. Ο κύριος Δήμας τόνισε πως στόχος είναι να βοηθηθούν το συντομότερο δυνατό όλοι οι πληγέντες. Το ίδιο είπε και ο κύριος Κατσαπάτος και όλα τα μέλη του κυβερνητικού κλιμακίου, που αυτήν την ώρα, αμέσως μετά την σύσκεψη, προβαίνουν σε αυτοψίες, αρχής γενομένης από το Οροπέδιο Λασιθίου, μετά θα πάνε στην Ιεράπετρα και μετά στον Μυλοπόταμο. Να σας πω ότι στη σύσκεψη παραβρέθηκαν φυσικά όλοι οι δήμαρχοι που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα. Εξέφρασαν την αγωνία, την ανησυχία τους για το μέλλον και το πόσο γρήγορα θα καμφθεί η γραφειοκρατία προκειμένου να έρθουν αυτά τα χρήματα και να ανακουφίσουν τους πληγέντες. Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ο κύριος Κλάδος, επεσήμανε ότι περάσαν 4 μέρες πολύ δύσκολες και μάλιστα χρειάστηκαν να λάβουν αποφάσεις ζωής και θανάτου. Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, ο κύριος Αθανασάκης, ανέφερε πως η καταστροφική πλημμύρα που προσομοιάζει με το Ντάνκι έφερε την ταφόπλακα των αγροτών στο Οροπέδιο Λασιθίου, με τόνους καλλιεργειών να έχουν ταφτεί κάτω από τη λάσπη. Τοποθετήθηκαν ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδος, ο Βασίλης Ογκεκέρογλου, για τις καταστροφές στο Δήμα του, ο Ζαχαρίας ο Δοξαστάκης, ο Μενέλας Ουμποκέας στο Δήμο Μαλεβιζίου, ο οποίος είπε ότι από καθαρή τύχη δεν επλήγησαν ξανά οι περιοχές της Αγίας Πελαγίας, του Παλαιόκαστρου, Μαδέ και Λιγαριά, γιατί κανείς δεν γνωρίζει τι θα συνέβαινε και σε αυτήν την περίπτωση. Όλοι, μα όλοι όσοι πήραν το λόγο από τους δημάρχους, έκαναν τα παράπονά τους όσον αφορά στα χρήματα και το πόσο αργά περνάνε στα ταμεία των Δήμων για την αποκατάσταση των πληγέντων σε κάθε θεομηνία, όχι μόνο σε αυτή. Με δεδομένο λοιπόν ένα βεβαρημένο παρελθόν και δυσκολίες που υπάρχουν ακόμα από προγενέστερες πλημμύρες και καταστροφές, έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου ότι δεν ξέρουν τι θα γίνει. Είναι μόλις Οκτώβρης. Αν τα ακραία καιρικά φαινόμενα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα που τον έχουμε μπροστά μας, δεν είναι βέβαιοι και με τις υποχρηματοδοτήσεις τους ότι θα καταφέρουν να τα βγάλουν πέρα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο τόνισαν όλοι, ουσιαστικά ξέσπασαν με αυτόν τον τρόπο κατά του κεντρικού κράτους, όπως είπαν, το οποίο κάλεσαν να σκύψει το κεφάλι. Τους ευχαρίστησαν φυσικά για το γεγονός ότι βρέθηκαν εδώ αμέσως μόλις πέρασε και κόπασε αυτή η θεομηνία. Ωστόσο αναμένουν άμεσα αυτά τα οποία υπόθηκαν στη σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης να γίνουν πράξη, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι καταστροφές έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο στο νησί, το οποίο επλήγει απ' άκρη σ' άκρη του Φιλία. Είδαμε τις δραματικές εικόνες και στην Ιεράπετρα και στα Ζωνιανά και στα Λιβάδια, γενικά στο Δήμο Μιλοποτάμου. Είδαμε τι έγινε και στο Ηράκλειο. Φυσικά πήρε το λόγο και ο Αλέξης Καλοκαιρινός και μίλησε για τα προβλήματα που δημιούργησε στο Ηράκλειο αυτή η θεομηνία. Να σας πω ότι όλοι πλέον αναμένουν τα κλιμάκια να πάνε να κάνουν τις πρώτες αυτοψίες, καταγεγραμμένες όμως. Καλούν τους κατοίκους να έχουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να γίνουν, επαναλάμβαναν πολλές φορές αυτό το κομμάτι, ότι πρέπει να γίνουν σωστά οι καταγραφές των ζημιών για να έρθουν και οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Όλοι λοιπόν βρίσκονται εν αναμονή. Να σας πω και να μην ξεχάσω ότι βρέθηκε και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης στη σύσκεψη, όπως και ο Ευθύμιος Λέκας, και είπαν από το δικό τους το κομμάτι τι χρειάζεται, τι έγινε, τι πρέπει να βελτιωθεί. Επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της αυτοψίας στο κυβερνητικό κλιμάκιο, γιατί πρέπει να αναχωρήσει και για την Αθήνα, δεν πρέπει να ξεχνάμε πλοία. Έχουμε και τα 52 χρόνια σήμερα, τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, οπότε θα πρέπει να παραβρεθούν και εκεί.
0: Και την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ακούσαμε τις απελπισμένες εκκλήσεις των δημάρχων. Τώρα ακολουθεί ο αγώνας δρόμου για τις πληγήσεις περιοχές και θα πάμε για το δικό του σχόλιο στον Κώστα Σιλιγάρδο. Καλησπέρα, Κώστα.
2: Καλησπέρα, Φιλία. Οι καταστροφές που έχουν σημειωθεί στο νησί μας αφήνουν πίσω τους πληγωμένες τοπικές κοινωνίες, προβλήματα στις υποδομές και στους ανθρώπους που χρειάζονται άμεση στήριξη, όχι μόνο ψυχολογική. Δεν έχουν ανάγκη να τους χτυπήσει κάποιος την πλάτη. Σε τέτοιες στιγμές δεν χωρούν καθυστερήσεις, δεν χωρά γραφειοκρατία, την οποία την έχουμε δει, θα θυμίσω, πολλές φορές στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα με τους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου, και βεβαίως πολύ περισσότερο την μεταφορά των ευθυνών. Πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η άμεση καταγραφή των ζημιών και η γρήγορη αποζημίωση όσων επλήγησαν. Παράλληλα, απαιτεί ταχεία αποκατάσταση του οδικού δικτύου, των δικτύων κοινωνικής και κοινής ωφέλειας και κάθε κρίσιμης υποδομής που επηρεάζει την καθημερινότητα και την οικονομική δραστηριότητα όλων αυτών των περιοχών του νησιού μας. Όμως η συζήτηση δεν μπορεί να σταματήσει στην αποκατάσταση. Η Κρήτη χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και θωράκισης απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα με σύγχρονα αντιπλημμυρικά έργα. Δεν υπάρχουν σήμερα, πρέπει να το πούμε αυτό. Σωστή συντήρηση των υποδομών και καλύτερο σχεδιασμό πολιτικής προστασίας. Φάνηκε ότι υπάρχουν τρύπες και κενά, παρά το γεγονός ότι κάποιοι προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από το δάχτυλό τους εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας του νερού που έπεσε αναστρέμα. Οι πολίτες περιμένουν σήμερα από την πολιτεία να βρίσκεται δίπλα τους στην πράξη, και αυτό σημαίνει ταχύτητα, συντονισμό, χρηματοδότηση και έργα που θα αποτρέψουν την επανάληψη των ίδιων εικόνων στο μέλλον. Είναι θετικό ότι σήμερα βρίσκεται αυτό το κυβερνητικό κλιμάκιο. Νωρίτερα στην Πηξίδα μίλησαν οι τρεις υπουργοί που βρίσκονται εδώ, οι τρεις ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης, και νομίζω ότι οι πρώτες δηλώσεις είναι προς αυτή την κατεύθυνση, ότι θα βοηθήσουν, αλλά τα λόγια είναι εύκολα, οι πράξεις είναι αυτές οι οποίες κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τις πρώτες δηλώσεις.
3: Η ένταση και η έκταση των ακραίων καιρικών φαινομένων στο νησί της Κρήτης είναι πράγματι πρωτοφανής. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι από την πλευρά της πολιτείας έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία της καταγραφής όλων των ζημιών και προχωράμε στο κομμάτι της αποκατάστασης των υποδομών σε συνεργασία και με τον πρώτο και με τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και φυσικά και στο κομμάτι της απώλειας του εισοδήματος, ειδικότερα στο φυτικό κεφάλαιο και στο ζωικό κεφάλαιο, μέσω των διαδικασιών του ΕΛΓΑ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να τις ολοκληρώσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα μπορούμε.
4: Τι εκφράζει μια ανησυχία σε αυτά τα μεγάλα έργα? Και τώρα τα μεγάλα έργα, στο μυαλό μας πάει πόρους με τους άξονες και το αεροδρόμιο. Έχω την αίσθηση ότι θα βρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Μιλήσατε για τα αντιπληκτικά, πόσο σημαντική είναι αυτό το είδος της Θωράκης. Και τον έργο και το περιοχών, έτσι.
3: Είναι εξαιρετικά σημαντική η αντιπλημμυρική θωράκιση και γι' αυτό προφανώς είναι και μέσα στο σχεδιασμό και στον προϋπολογισμό. Ναι, θα βρεθώ και στο αεροδρόμιο του Καστελίου. Εκεί πέρα χρειάζεται κάποια επικαιροποίηση όσον αφορά το κομμάτι των μελετών, αλλά και σε τμήματα του βορειοδυτικού άξονα Κρήτης, διότι προφανώς είναι προτεραιότητα και για την κυβέρνηση και για όλους μας να μπορέσουν να προχωρήσουν και τα συγκεκριμένα έργα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε δημοσιοποιήσει.
5: Καταρχήν, και κύριε, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια απέναντι στην οικογένεια του συμπολίτη σας, ο οποίος έχασε τη ζωή. Και μετά να εκφράσω και τα θερμά μου συγχαρητήρια στα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, στην Ελληνική Αστυνομία, στις ένοπλες δυνάμεις οι οποίες συμμετείχαν, στο πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και στους εθελοντές, οι οποίοι κάναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό, ώστε να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες μέσα από ένα πάρα πολύ δύσκολο, ακραίο καιρικό φαινόμενο, το οποίο έπληξε στο νησί σχεδόν για 5 μέρες συνεχόμενα. Η σύσκεψη την οποία είδατε σήμερα δεν ήταν μια σύσκεψη της τελευταίας στιγμής. Από την Παρασκευή το πρωί είχαμε έρθει σε επικοινωνία και είχαμε συμφωνήσει με τον κύριο Περιφερειάρχη, ούτως ώστε μετά την εκτόνωση του φαινομένου να έρθουμε και να δούμε τι χρειάζεται για να επανέλθει η κανονικότητα η περιοχή. Είπαμε συγκεκριμένα πράγματα. Ήδη από σήμερα το πρωί τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στο πεδίο και κάνουν τις απαραίτητες αυτοψίες σε ό,τι έχει να κάνει με σπίτια, σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια. Συνεννοηθήκαμε άμεσα η περιφέρεια να βγάλει τα δικά της κλιμάκια, τα οποία είναι επιφορτισμένα για να κάνουν τις αυτοψίες σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις. Αύριο, 4 η ώρα, συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής, ούτως ώστε να υπάρξει μια αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμού στις πληγέντες. Από εκεί και πέρα, σε 15 μέρες από σήμερα, έχουμε συνεννοηθεί τόσο με τον κύριο Περιφερειάρχη όσο και με τους δημάρχους να αποστείλουν τα αιτήματά τους σε ό,τι έχει να κάνει με έργα αποκατάστασης των υποδομών οι οποίες έχουν πληγεί. Με τη δέσμευσή μας ότι θα προσπαθήσουμε να τα ικανοποιήσουμε σχεδόν στο σύνολό τους, αν όχι όλα, αν όχι όλοι.
6: Την Δευτέρα μας είπα ότι θα γίνει μια συνεδρίαση με ένα αποφασιστικό για την προσκευή αποζημίωση.
5: Όχι, δεν είπα αυτό. Αυτό υπήρξε μια δέσμευσή μας. Ότι από τη στιγμή το ίδιο κάναμε και για τις πυρκαγιές τις οποίες έπληξαν τη χώρα μας το καλοκαίρι, κατά την πρόσφατη αντιπυρική περίοδο. Αυτό το οποίο είπαμε είναι το εξής. Με το δελτίο της αυτοψίας από την υπηρεσία μας που έχουν ξεκινήσει από σήμερα. Οι πολίτες θα πρέπει να πάνε στο Δήμο με ένα προσωπικό οικογενειακής κατάστασης, το Ε1 και το Ε9, να καταθέσουν την αίτησή τους. Και από τη στιγμή που θα μας στείλει ο Δήμος στο Υπουργείο το έγγραφο, άρτιο και ολοκληρωμένο, δεσμευόμαστε ότι μέσα σε 10 μέρες θα έχουν αποσταλεί τα χρήματα της οικοσκευής και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών σε όλους τους πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί.
4: Είπαμε
5: και την τρίτη εβδομάδα.
4: Τα είπαμε.
5: Και
4: επικρίσεις και εκεί
7: έχουν. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Και επαναλαμβάνω ότι πήγαμε καλά. Αυτό πέγγε λειτουργήσει. Μπορεί να μην έχουμε φτάσει να φτιάξει τα 13 περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα, αλλά έχουμε φτιάξει, ορίστε. Αλλά έχουμε φτιάξει το περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο που βρίσκεται στην περιφέρεια, την πυροσβεστική, το οποίο λειτουργήσε. Έχει και το επιχειρησιακό κέντρο, έχει το σύστημα διοίκησης και ελέγχου των επιχειρήσεων, έχει συνολική εικόνα για το νησί. Έχει εικόνα από τα δρόμους τα οποία έχουμε για την αντιπυρική περίοδο και έχει όλα εκείνα τα οποία χρειάζεται για να μπορέσουμε να έχουμε τον καλό συντονισμό μέσα από τη συνεργασία που αναπτύξαμε, που έχουμε αναπτύξει και θα συνεχίσουμε σε κάθε τέτοια περίπτωση. Αυτά από μένα. Κύριε Βουλευτά, ευχαριστώ.
2: Μαρία.
0: Να πούμε ότι ακούσαμε τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως είπαμε, τον κύριο Τουρνά. Ακούσαμε και τον Χρήστο Δήμα, τον Υπουργό Υποδομών, αλλά και τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Τώρα, εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα αφήνει πίσω της η πρωτοφανής βροχόπτωση των προηγούμενων ημερών στο οροπέδιο Λασιθίου, με τις πλημμύρες να προκαλούν μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες, αγροτικές υποδομές και οδοποιία. Ο Δήμαρχος Γιώργος Αθανασάκης μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη για την εικόνα στο Δήμο του και τους τόνους χαμένης παραγωγής αλλά και τις ασύλληπτες εικόνες.
8: Η καταστροφή σε ποιο το ύψος της το έχετε εκτιμήσει, έτσι εσείς εμπειρικά?
9: Ακούτε, η πατάτα έχει σπάσει 80% έχει καταστραφεί. Καλλιέργεια της πατάτας.
8: Όλη η καλλιέργεια δηλαδή έχει καταστραφεί, ναι, της πατάτας.
9: Ναι, ναι. Ένα 20% είχαν μαζέψει οι άνθρωποι.
8: Ναι.
9: Και στα τσιπευτικά στο 50%.
8: Μάλιστα.
9: Είναι στο νερό. Είναι στο νερό, γιατί δεν μπορούμε να μιλούμε για αγορά.
8: Ναι, ναι. Και τα οποία μετά θα πρέπει να γίνουν, όταν αποστραγγιστεί το οροπέδιο, θα πρέπει να γίνει και αποκατάσταση των περιουσιών, έτσι δεν είναι?
9: Έχει πάρει, μαζί με έχει πάρει το τα αδρευτικά του δίχτυα. Τα λάστιχα δηλαδή, οι σωλήνες, όλα αυτά, εντάξει, υπάρχουν θέματα, παντού υπάρχουν θέματα. Δεν ξέρουμε τώρα τα μηχανήματα, διότι έχουν αποθήκες, αγροτικές αποθήκες στον κάπο που δεν μπορούμε σήμερα να πλησιάσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πλησιάσουμε.
8: Ναι.
9: Εάν δεν χαμηλώσουν τα νερά, δεν θα έχουμε καθαρή εικόνα.
8: Βέβαια, πώς να πλησιάσετε. Και όσον αφορά τις υποδομές, τι ζημιές υπάρχουν, τα δίκτυα, όλα αυτά?
9: Οι δίκτυα συνύδρευση έχουμε στην Αυαρκούδε, που σήμερα είναι εκεί το συνεργείο το δικό μας του Δήμου. Έχουμε τεχνικά που μπορώ να πω ότι οφείλονται σε κακοτεχνία. Είναι κακοτεχνία που θέλουν αντικατάσταση. Έχουμε άσφαλτο το οποίο έχει ξυλωθεί. Έχουμε αγροτική οδοποιία και ορεινή οδοποιία που έχει καταστραφεί εντελώς. Αυτά είναι τα φαινόμενα όσον αφορά τις υποδομές. Και βέβαια οι λίμνες. Οι λίμνες που εξ ανάγκη και νόμου πρέπει να γίνει παρέμβαση.
8: Τι εννοείτε, να μας το κάνετε πιο λεπτομερώς αυτό?
9: Μιλώ για το αποσραγγιστικό του κάπου.
8: Ναι.
9: Οι λίνες, οι λεγόμενες, ναι. Λίνες, οι βάγκες, έτσι λέγονται.
8: Έτσι λέγονται, ναι, ναι. Τι εννοείτε λοιπόν, να αποκατασταθούν εννοείτε?
9: Ναι, έχει θέση συντήρηση, πρέπει να ανοιχτούν, πρέπει ο ποταμός να ανοιχτεί, να καθαριστεί, να φεύγουν τα νερά πιο νωρίς, να φεύγουν πιο γρήγορα. Αν γίνει και αυτό το έργο, κερδίζει και ο αποσελέμης, ποιος θα παίρνει επιπλέον νερό?
0: Ο Δήμος Ιεράπετρας βρίσκεται αντιμέτωπος με κατολισθήσεις, διακοπές στο οδικό δίκτυο και ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλης μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη και περιέγραψε την κατάσταση, επισημένοντας ότι ο κεντρικός δρόμος έχει κοπεί από το Κουτσουνάρι και ότι η κυκλοφορία γίνεται μέσω αναγκαστικής παράκαμψης, η οποία επίσης αντιμετωπίζει προβλήματα από κατολισθήσεις.
10: Το δρόμο κατεσταμένο, να έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω των πολλών κατολιστήσεων που πέφτουν από τα απότομα πρανή, τα οποία είναι γυμνά, και έχουμε αυτά τα προβλήματα. Έχουμε τις υποδομές, τα δίκτυα, τα οποία οι υπηρεσίες και του Δήμου και της Περιφέρειας παλεύουν ηθημερών για να αποκαταστήσουν.
8: Ευτυχώς
10: δεν τριγύσαμε ανθρώπινη ζωή.
8: Ευτυχώς, πράγματι. Ο δρόμος που είναι, πού σταματάει τώρα από Ιεράπετρα και πού σταματάει από Σιτία?
10: Ο δρόμος σταματάει στο Κουτσουνάρι, το Κουτσουνάρι, και έχουμε δώσει ένα παράδρομο που πάει πάνω στον Άγιο Γιάννη στο χωριό και γυρίζει από τα Σινοκάψαλα, ο οποίος και αυτός είχε προβλήμα κατολιστήσεων. Χθες βράδυ 10-10.30 ώρα δουλεύαν τα μηχανήματα του Δήμου και σήμερα από το πρωί πάλι για να τον καθαρίσουν εντελώς. Ο δρόμος είναι βατός, δεν είναι απόλυτα καθαρός για να ξέρουν όσοι μας ακούνε, αλλά τα μηχανήματα είναι εκεί παρόντα. Και πιστεύω ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε ένα δρόμο κανονικό. Είναι αναγκαστική αυτή η παράκαμψη, διότι το κεντρικό δίκτυο είναι κομμένο, είπαμε, από το Κουρσουνάρι και πέρα. Που σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο σημείο, στα Φέρμα, δεν περνά ο δρόμος, γι' αυτό και από τη μεριά του Κουτσουράκη μακριά αλλού έχουν κλείσει τα σχολεία με απόφαση δημάρχου για σήμερα. Και όσοι είναι να έρθουν στην Ιεράπετρα, δεν θα έρθουν στο σχολείο, δικαιολογημένες βέβαια οι απουσίες. Για να προσέξουμε πάνω απ' όλα για την ασφάλεια των μαθητών και των όλων των συμπολιτών μας.
8: Μάλιστα, πολύ σωστά. Πώς σκοπεύετε τώρα, τι σκέφτεστε κύριε Δήμαρχε, πώς να αντιμετωπίσετε όλη αυτή την κατάσταση?
10: Αυτή τη στιγμή θα ακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρωτόκολλο που υπάρχει, που σημαίνει ότι θα βγει ανακοίνωση από το Δήμο και την Περιφέρεια για να δηλώσουν οι άνθρωποι όλες τις ζημιές που έχουν πάθει, τις ιδιωτικές ζημιές, δηλαδή τα σπίτια σε πλημμυρίσει, ό,τι έχουν πάθει ζημιές σε καλλιέργειες, ακόμα σε οτιδήποτε. Αυτές λοιπόν θα υπάρξει κλιμάκιο του Δήμου με αρμόδιους επιστήμονες, οι οποίοι θα καταγράψουν όλες τις ζημιές, θα εκτιμηθούν και κατόπιν υποβάλλουν στους οργανισμούς που πρέπει για αποζημίωση. Όσον αφορά το δημόσιο, τις δημόσιες ζημιές, το δίκτυο και όλα αυτά, θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή οδεύουμε προς το Ηράκλειο, όπου έχουμε μια συνάντηση με υπουργικό κλιμάκιο που έχει κατέβει και τους ευχαριστούμε άμεσα για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε αυτά από τα προβλήματά μας, και περιμένουμε με αγωνία να δούμε την ανταπόκριση της κυβέρνησης, των βουλευτών, της πολιτείας, των υπουργών μας, για να δούμε ακριβώς πώς θα κινηθούμε τις επόμενες μέρες.
0: Ασύλληπτες ποσότητες νερού έπεσαν στην Κρήτη στη διάρκεια της κακοκαιρίας, με τα στοιχεία των μετεωρολόγων να είναι αποκαλυπτικά, καθώς αναφέρονται σε ακραία ύψη βροχής και τη ραγδαιότητα του φαινομένου. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Λαγουβάρδο. Καλησπέρα από Κρήτη και σας ευχαριστούμε.
11: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και θυμίζουμε βέβαια ότι είστε κριτικός και σας ενδιαφέρει πάντα ιδιαίτερα το νησί μας, κύριε Λαγουβάρδε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την συνολική ποσότητα νερού που έπεσε στην Κρήτη και από το αν είναι τελικά πρωτοφανές αυτό το περιστατικό και το γεγονός, γιατί κάποιοι το συγκρίνουν ακόμη και με τον Ντάνιελ.
11: Κοιτάξτε, τα ύψη βροχής πραγματικά ήταν ακραία. Τουλάχιστον για τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχουμε αντίστοιχα ύψη βροχής. Τα προηγούμενα ρεκόρ στην Κρήτη ήταν στις μεγάλες πλημμύρες, κυρίως στα Χανιά και στο Ρέθυνο, το Φεβρουάριο του 2019, αλλά τώρα σε πολλές περιοχές ξεπεράστηκαν. Ξεπεράστηκε μέσα στο πενθύμιο των βροχοπτώσεων τις τελευταίες ημέρες τα 860 κιλοστά στο Ξυλόκυρο Σαμαριά, τα 680 στα Νόγια, τα 350 στο Οροπέδιο Λασιθίου. Σε αντίθεση με τις άλλες κακοκαιρίες του Φεβρουαρίου του 19, μια κακοκαιρία που πέρασε το σύνολο του νησιού, απλά ευτυχώς με στενέστερες βροχοπτώσεις στις βόρειες παραλιακές περιοχές, εκεί που είναι και μεγάλες πόλεις, κυρίως Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Εκεί οι βροχές είναι πιο περιορισμένες, στα Ημιρωνά και στα Ορεινά όμως ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες. Δεν φτάσαμε στα επίπεδα του Ντάνιελ. Στον Ντάνιελ είχαμε δει πολύ μεγαλύτερους αριθμούς και ελπίζω να μην τα ξαναδούμε αυτά στους αυτούς αριθμούς ύψη βροχή στην Ελλάδα.
0: Αλλά και εμείς το ευχόμαστε βέβαια, γιατί ήταν και
11: ήταν
0: τότε
11: ακραίο γεγονός. Ναι, ακριβώς. Έχει να πω ότι ήταν ακραίο γεγονός έτσι κι αλλιώς. Αυτό με πάρα πολύ μεγάλα ύψη βροχή, τουλάχιστον τα τελευταία 20-25 χρόνια. Λέω 20 γιατί υπηρετούμε ένα πυκνό δίκτυο σταθμό σαν αστεροσκοπείο στην περιοχή την τελευταία 20ετία. Και αυτό μας επιτρέπει να έχουμε μια καλή αποτύπωση του τι συμβαίνει.
0: Άρα μιλάμε όντως για ένα ακραίο γεγονός, και επειδή το ρωτούν εδώ πολλοί κριτικοί, γιατί θεωρείτε εσείς ότι προκλήθηκε τόσο μεγάλο επίπεδο καταστροφών? Ήταν ένας συνδυασμός λοιπόν της ακραίας βροχόπτωσης, του ακραίου ύψους βροχής, της διάρκειας, αλλά και των παθογενειών που καταγράφονται και τις ξέρετε κι εσείς και εμείς, με παζωμένα
11: ρεύματα. Καλά, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό δυστυχώς της χώρας μας. Αυτό σίγουρα είναι ένα πρόβλημα. Απ' την άλλη, μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη ύψη βροχής που έπεσαν μέσα σε 5 ημέρες. Είχε μια αιμονή αυτό το σύστημα το οποίο μας επηρέασε να είναι σταματημένο ουσιαστικά και να στροβιλίζεται πάνω από την περιοχή της Κρήτης για 4 με 5 ημέρες, με οτιδήποτε να δίνει συνεχώς σημαντικά ύψη βροχής. Και να δούμε τελικά στο τέλος του πενθυμέρου αυτά τα εντυπωσιακούς αριθμούς. Επομένως, μιλάμε για αυτό σε συνδυασμό, όπως είπατε, με τις παθογένειες των προβλημάτων που έχουμε με τις ελαττωματικές υποδομές, έχουν αυτό το αποτελέσματα. Βέβαια, τέτοιες βροχές είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Ακόμα και με πολύ μεγάλα τεχνικά εργασία, θα δημιουργήσουν προβλήματα. Τώρα, ο άμεσος στόχος είναι πώς θα μπορέσουμε να τρέξουμε, γιατί αυτή η εβδομάδα θα βοηθήσει, επειδή δεν έχουμε βροχές, ανέβει η θερμοκρασία. Να συσχωρήσουμε λίγο τα νερά, να δούμε τι γίνεται και κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, γιατί έχουμε μπροστά μας το υπόλοιπο του φθινοπόρου και το χειμώνα, που δεν αποκλείται κάποιος να έχουμε. Όχι αντίστοιχες έντες, αλλά και μικρότερες έντες φαινόμενα να έχουμε, που μπορεί να συμβεί. Στις περιοχές που έχουν πληγεί, οι υποδομές είναι αυτή τη στιγμή πληγωμένες, τα προβλήματα θα μπορεί να είναι πολύ μεγάλα.
0: Λέτε λοιπόν ούτε με τεχνικά έργα θα μπορούσε να αποφευχθεί το μέγεθος αυτής της καταστροφής. Ωστόσο, κάποιοι εδώ στην Κρήτη και πάλι επέμειναν ότι επειδή υπάρχει αυτή η έλλειψη της αντιπλημμυρικής θωράκισης, είχαμε τόσο μεγάλες καταστροφές.
11: Σίγουρα αυτό είναι συντελήστο. Δεν είπα να μην κάνουμε έργα, προφανώς να κάνουμε. Αλλά όταν μιλάμε για ακραία την περιφορά των καιρικών φαινομένων, ακόμη και τα πιο έτσι πολύπλοκα τεχνικά έργα θα μειώσουν τη ζημιά, θα μπορέσουν να κάνουν έτσι μια πρόσβεση, θέλετε, των αποτελεσμάτων.
12: Θα άμβλυναν τις συνέπειες, λέτε.
11: Ακριβώς, σίγουρα θα άμβλυναν τις συνέπειες. Προφανώς χρειαζόμαστε τεχνικά έργα. Και πρέπει να δούμε και έβραχη πρόσθεση τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλα τεχνικά έργα, βέβαια, έβραχη πρόσθεση. Αλλά λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα που διαμορφώνεται. Γιατί όταν το 2019 έχει μεγάλες πλημμύρες, το 2026 έχει πολύ μεγάλες πλημμύρες εκτεταμένες, δεν μιλάω για τοπικά. Είχαμε και την Αγία Πελαγία πριν από λίγα χρόνια. Επομένως, βλέπουμε ότι υπάρχουν όλο και πιο συχνά και όχι μόνο στην Κρήτη και στην Ελλάδα έντονα καιρικά φαινόμενα. Επομένως, πρέπει να ανασχεδιαστούν και τα έργα με τα δεδομένα βροχόπτωσης. Έχουμε τώρα περισσότερα δεδομένα για το κάνουμε όλο, αλλά αρκεί να συνεργαστούμε όλοι μαζί. Περιφέρειες, δήμοι, ερευνητικοί φορείς όπως είμαστε εμείς, τεχνικοί οι οποίοι χρειάζονται για να σχεδιάσουν τα έργα. Και πέρα από τα έργα, θέλουμε να δίνονται καλύτερες ειδοποιήσεις, καλύτερες προειδοποιήσεις στο κοινό να αποφεύγουν πιθανόν προβλήματα. Και αυτό που μάλλον κάτι έγινε, γιατί παρόλο το μέγεθος της βροχόπτωσης, είχαμε μόνο ένα θύμα. Είμαστε πολύ προφανώς δυσαρεστημένοι και στεναχωρημένοι με αυτό, αλλά τουλάχιστον αποφεύχθηκε να έχουμε έτσι πολλές απώλειες ανθρώπινων ζωών, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι το θετικό, να το πω έτσι, αν υπάρχει κάτι σημείο θετικό, όλη αυτή την ιστορία. Οι ζημίες όμως είναι πάρα πολύ μεγάλες και θα αφήσουν πληγές τους για πολύ καιρό.
12: Ένα ακόμα ερώτημα που τέθηκε εδώ στην Κρήτη είναι γιατί δεν δόθηκε όνομα σε αυτή την κακοκαιρία, όπως έχει συμβεί κατά καιρούς με πολύ μεγάλα φυσικά φαινόμενα, όπως αυτό του Ντάνιελ που είπατε, ότι μακάρι να μην ξαναζήσουμε τέτοιες καταστάσεις, επειδή ακριβώς έχει εξοικειωθεί πλέον ο κόσμος με την ονοματοδοσία, με αποτέλεσμα να βρίσκεται περισσότερο σε γρήγορση.
11: Έπρεπε να έχει δοθεί όνομα. Το αστεροσκοπείο και εμείς σαν ομάδα δίναμε τα ονόματα μέχρι το 2021. Γι' αυτό έχουμε δώσει τα ονόματα Στοιχιώνη και Ωκεανίδες, δύο μεγάλες κακοκαιρίες του Φεβρουαρίου του 2019. Τώρα έπρεπε να είναι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, για που είμαι ότι έπρεπε να δοθεί όνομα. Τώρα γιατί δεν δόθηκε όνομα, πρέπει να ρωτηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Αλλά ήταν μια κακοκαιρία. Προγνωστικά φαινόταν ότι έδινε το σήμα, θέλει να μιλάμε για κάτι πάρα πολύ έντονο, και όντως έπρεπε να δοθεί όνομα. Το όνομα δεν το δίνουμε μόνο για να σχολιάζουμε στη συνέχεια, αλλά γιατί δίνει το μήνυμα στο κοινό ότι κάτι πολύ έντονο έρχεται. Όταν δίνονται το όνομα και κάποια στιγμή δεν δίνεται το όνομα σε μια κακοκαιρία, σε κάποιον ανθρώπο το μυαλό μπορεί να περάσει, δεν θα είναι και κάτι σπουδαίο. Μόνο θέλει προσοχή. Αν αποφασίζουμε και περνάμε με δικασία να δίνουμε ονόματα, πρέπει να το κάνουμε συστηματικά, υπεύθυνα, αξιοποιώντας και αξιολογώντας τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας.
12: Κλείνοντας, κύριε Λαγουβάρδε, πλέον γνωρίζουμε ότι είναι τεράστιες οι καταστροφές. Έχουμε δει αυτές τις ασύλληπτες εικόνες σε όλο το νησί και πλέον είναι και πολύ κορεσμένο το έδαφος. Υπάρχει περίπτωση να δούμε από εδώ και στο εξής κατολισθητικά φαινόμενα, να δούμε κάποια ανησυχητικά περιστατικά στην Κρήτη? Τι θα πρέπει να προσέχουμε?
11: Προφανώς πάρα πολύ, γιατί κάποιες φραγές πιθανόν να είναι αποσταθρωμένες και η επόμενη βροχή προκαλέσει το λίγο που χρειάζεται για να πέσει. Το έχουμε δει αυτό στο παρελθόν. Και επειδή το είπε και πριν, έχουμε μπροστά μας συνήθειες οι οποίοι κλιματολογικά έχουν βροχές, ισχυρές βροχές. Έχουμε μπροστά μας οι δύσκολοι που είδους εικόνες το βράδυ της βροχοπτώσης.
12: Δεν σας ακούμε πολύ καλά, αν μπορείτε πιο...
11: Ναι, λέω ότι οι επόμενες βροχοπτώσεις, ακόμα και αν έχουν τη μικρότερη ένταση που έχουμε τώρα, μπορεί να επιδεινώσει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από αυτές τις βροχοπτώσεις. Ένα σημείο που μπορεί να είναι στο όριο της κατολίσθησης, για παράδειγμα, και να το ξεπεράσει αυτό το όριο με την επόμενη βροχή.
12: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και για τις πληροφορίες που μας μεταφέρατε. Καλή συνέχεια.
11: Καλό μεσημέρι.
12: Τώρα, ζημιά σε δρόμους, υποδομές και δίκτυα του Δήμου Μαλεβιζίου προκάλεσε η κακοκαιρία. Πολλοί παραγωγοί είδαν τις καλλιέργειες τους κατεστραμμένες μετά τις σφοδρές καταιγίδες και το μεγάλο όγκο νερού. Μεγάλες ποσότητες καλαμιών έπνιξαν την αμμουδάρα, φερτά υλικά παρασύρθηκαν στον παραλιακό μέτωπο. Μάλιστα, η θάλασσα βάφτηκε καφέ από τους όγκους λάσπης. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε το πρωί για την εικόνα στο Δήμο Μαλεβιζίου. Νερό μπήκε σε διάφορα σημεία του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, μεταξύ άλλων και σε σκάλα εξόδου κινδύνου, καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων, που αναφέρεται στα προβλήματα του κτηριακού συγκροτήματος και τις ανάγκες παρεμβάσεων. Οι εργαζόμενοι ζητούν μεταξύ άλλων συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων, την επίσπευση των διαδικασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση, τις μονώσεις και την αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων και την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης για τις απαιτούμενες κτηριακές παρεμβάσεις. Μια απίστευτη περιπέτεια έζησε ο Μανώλης Λαθουράκης στα Φέρμα Ιεράπετρας, όταν ένας μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από το βουνό και κατρακύλησε με ορμή προς το δρόμο, στάθηκε μπροστά από το αυτοκίνητο που οδηγούσε. Ο ίδιος περιέγραψε στον Πολίτικα και τον Νίκο Αγγελάκη την απίστευτη περιπέτειά του.
13: Είναι μια οικογένεια που μένει απέναντι στην Σκάλα, υπάρχει μια οικογένεια του κύριου Ζακουμάκη.
14: Ναι.
13: Οι οποίοι, η γυναίκα του και η κόρη του, φόραγαν εκείνη τη στιγμή Γιατί το βράχος έβγαινε από τη θέση του, στο σημείο που ήταν 40 μέτρα ψηλά. Στο βουνό ψηλά, 45 μέτρα. Και ξεκίνησε και έκανε τούμπες κατεβαίνει κάτω.
8: Ναι.
13: Και τρολιάστηκε μπροστά μου. Αφού έκανε ένα λάκκο γύρω στα 30-40 εκατοστά. Τι γίνεται σου.
8: Ναι. Ήρθε το αυτοκίνητο από ό,τι έχω δει στο γραφείο, ήρθε σε επαφή με το βράχο. Γι' αυτό λέω στο τσάκ.
13: Ναι.
8: Ήρθε σε επαφή.
13: Με το τράκαρα, το τράκαρα το αυτοκίνητο.
8: Ναι.
13: Αλλιώς θα έπεφτε πάνω μου, αν δεν έκανα κίνηση να πατήσω το φρένο, ο βράχος τα απλά θα έπεφτε πάνω μου. Ενώ στην ουσία αυτή τη στιγμή ήταν εγώ τον τράκαρα.
8: Ναι.
13: Όχι, δεν υπήρχε δυνατότητα να τον αποφύγω, έτσι. Αν ήταν χωρίς να τον αποφύγω, θα το έκανα Παναγίου μου.
8: Πάντως έχω δει ότι η σχετική ανάρτηση έχει γίνει πανελληνίως γνωστή, για να μην πω παγκοσμίως. Έτσι. Δηλαδή πραγματικά είναι μια περίπτωση μία στο εκατομμύριο που λένε, για να μην πω και παραπάνω.
13: Έχω πάρει συγκινητικά μηνύματα από ανθρώπους που με ξέρουν, που δεν με ξέρουν, που είναι πράγματα.
8: Ναι, εντάξει, είπαμε ότι αυτά τα πράγματα είναι σπάνια. Σπάνια τύχη και εύκολα.
13: Μου γράφουν για ότι χαίρος. Εντάξει, στη ζωή μου δυστυχώς δεν έχω... δεν είμαι τόσο τυχερός, γιατί μου έχει τύχει... Μάλλον έχω την τύχη να είμαι εδώ και 16 χρόνια ασθενήστητο της γνώσης του Πάρκινσον, με ιδανικό παρκινσονισμό, κάτι πολύ σπάνιο στην ηλικία των 30 ετών να παρουσιάσει στον άνθρωπο. Οπότε...
8: Αυτό είναι πολύ, και αυτό είναι πολύ συγκινητικό, κύριε Λαθουράκη που λέτε. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Δείχνει πάντως, σας δίνει κουράγιο αυτό εδώ και πέρα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή νομίζω ότι ψυχολογικά θα σας τονώσει απέναντι στην καθημερινότητα που αντιμετωπίζετε και με την όσο που λέτε.
12: Φτάνει πια, πλημμυρίζει συνεχώς τον υπηαγωγείο σγούρο κεφαλίου, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, μετά την πρόσφατη κακοκαιρία. Όπως καταγγέλει, νερά μπήκαν στην αυλή και την τάξη, ενώ το χώρο καθάρισαν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Στην ανακοίνωση γίνεται ακόμη λόγος για απραξία και έλλειψη βούλησης, ώστε τα σχολικά κτίρια να είναι ασφαλής σε οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Αγανάκτηση των επιχειρήσεων Βιοπά, Φινικιάς και Μαλάδων, οι οποίες καταγγέλνουν ότι μετά την κακοκαιρία το ποτάμι υπερχείλησε, το νερό έφτασε το 1 μέτρο και αφήνουν αιχμές για τον καθαρισμό των ερεμάτων. Όπως λένε, σε κάθε κακοκαιρία τρέμουν για τα πλημμυρικά φαινόμενα που ακολουθούν και υπάρχουν επιχειρήσεις που ξανά και ξανά έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων, Σάββας Καθέρης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, τόνισε ότι θα πρέπει να καθαριστεί ο ποταμός στο σύνολό του και επισήμανε ότι αποτελεί αρμοδιότητα Δήμου και Περιφέρειας να υπάρξει λύση για τους δρόμους της περιοχής και την έξοδο διαφυγής σε περίπτωση εγκλωβισμού.
14: Ώρα ήταν το καλοκαίρι που μας πέρασε να αποφασιστεί και να γίνει μια ολική καθάριση του ποταμού. Εγώ τα υλικά τα οποία είδα και ήταν σωρευμένα στη γέφυρα του που ήταν εκεί της ΔΕΙΑΗ, ήταν ξερά καλάμια και άλλα υλικά τα οποία παρασύρθηκαν από το ποταμό.
12: Λέτε ότι δεν καθαρίστηκε ο ποταμός φέτος και δεν είναι φερτά υλικά που έφεραν τα ορμητικά νερά.
14: Αυτό που δεν μπορώ να ξέρω σε πόσα σημεία καθαρίστηκε ο ποταμός και στη δεδομένη στιγμή αυτό που πρέπει ίσως να συζητήσουμε είναι να καθαριστεί ο ποταμός στο σύνολό του. Δηλαδή να απομακρυνθούν όλα αυτά τα καλάμια τα οποία είναι εκεί στο σύνολό του. Και προφανώς είναι αυτό που θέλει ένα σχεδιασμό. Αυτός ο σχεδιασμός προφανώς δεν μπορεί να γίνει τώρα. Θα πρέπει να γίνει τους καλοκαιρινούς μήνες όπου θα είναι προσβάσιμο το ποταμός. Και αυτό είναι που ζητάμε και εμείς. Να προβλέψουμε αντί να αντιμετωπίσουμε. Στην αντιμετώπιση από ό,τι φαίνεται είμαστε ικανοί. Και γι' αυτό αποφύγαμε και τα πολύ χειρότερα, όπως έχουμε δει στο παρελθόν πολύ χειρότερα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρξει μια πρόβλεψη και μια δέσμευση ότι θα διατεθεί το κονδύλι το οποίο απαιτείται για να καθαριστεί ο ποταμός στο σύνολό του και θα φτάσουμε τον επόμενο Σεπτέμβριο να είμαστε σε καλύτερη θέση από αυτή που είμαστε σήμερα. Ταυτόχρονα όμως οφείλω να πω ότι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε σε αναμονή επιπλέον καιρικών φαινομένων. Δεν έχει ολοκληρωθεί το γεγονός αυτό Και δεν σας κρύβω ότι είμαστε, έχουμε έκδηλη ανησυχία για το τι ακριβώς θα ακολουθήσει και τι είναι αυτό το οποίο περιμένουμε να γίνει στην περιοχή. Έχουμε ανησυχία, έχουμε διαβεβαίωση ότι τα μηχανήματα θα συνεχίσουν να παρευρίσκονται, καθώς στο μήκος του ποταμού χθες υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες, δεκάδες περισσότερα από αυτά τα οποία έχετε εσείς στα φωτογραφικό υλικό πάνω στη γέφυρα είναι συσσωρευμένα επί του ποταμού. Και τα οποία δεν έφτασαν όλα μέχρι τον ποταμό, καθώς ο ποταμός κάνει κάποια σίγμα, κάποιες διαδρομές, οι οποίες τα υλικά, τα φερτά φρενάρουν εκεί και δεν καταλήγουν όλα στη γέφυρα.
0: Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας Θάνο Πετραλιά, κατέθεσε σήμερα προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του έτους 2027. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Είναι μια εσκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού προκειμένου ex post, που λένε αργότερα τον Απρίλιο η κυβέρνηση να μπορεί να δίνει κάποια χρήματα, τόνισε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Η κυβέρνηση θα δώσει εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια εν είδη φιλοδορήματος και μάλιστα φέτος σε προεκλογικό χρόνο, όπως τόνισε. Με βασικό στόχο την αύξηση της προεκλογικής εισπύρωσης του κυβερνώντος κόμματος, η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει σήμερα τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της με μια επετειακή εκδήλωση στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, η οποία θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα και θα κορυφωθεί με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, αλλά και στον στόχο της αυτοδυναμίας, αναφέρθηκε μιλώντας τον Νίκο Αγγελάκη, ο αναπληρωτής γραμματέας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, Γιώργος Επιτροπάκης.
8: Πράγματος, η Νέα Δημοκρατία του παρελθόντος έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία τη σημερινή και ενδεχομένως και του μέλλοντος?
15: Λοιπόν, καταρχήν η Νέα Δημοκρατία σήμερα κλείνει 52 χρόνια πορείας. Είναι το μεγαλύτερο κόμμα της μεταπολίτευσης. Ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή με συγκεκριμένες αρχές και αξίες που ακόμα αυτές ισχύουν και υπηρετούνται. Και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και οι ψηφοφόροι έχουν την ίδια άποψη και είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία είναι και το μεγαλύτερο κόμμα μεταπολιτευτικά. Είναι το μόνο κόμμα που παραμένει διαχρονικά ισχυρό, παραμένει υψηλά σε δημοτικότητα και σε εκλογικές επιδόσεις όλα αυτά τα χρόνια, από το 1974 και μετά. Έχει τόσους πρωθυπουργούς εναλλάξει, αρχηγούς βέβαια και πρωθυπουργούς, και φυσικά βέβαια σε πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της Ελλάδος είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και αυτό δεν είναι ένα απλό ένα απλό πυροτέχνημα. Κάθε φορά ήταν σταθερά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση τη δεκαετία του 80, αλλά πριν δεκαετία του 80, όταν άρχισαν οι ενταξιακές συνομιλίες και η ένταξη Ευρωπαϊκή Ένωση, αργότερα, στις εποχές τιμιουμονιακές, είμαστε πάντοτε η Νέα Δημοκρατία με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και γι' αυτό ακριβώς άντεξε στο πέρασμα του χρόνου. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η ίδια. Οι ψηφοφόροι είναι με τη Νέα Δημοκρατία, οι απλοί ψηφοφόροι και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, αν κάποιοι έχουν επιλέξει για διαφορετικούς λόγους άλλη επιλογή, είναι κανένα πρόβλημα. Η Νέα Δημοκρατία τους τιμάει όλους. Και αν έχετε δει το σποτ που σου βγαίνει η Δημοκρατία, συμπεριλαμβάνει όλους τους αρχηγούς που έχουν περάσει στο πέρασμα των χρόνων, των 52 χρόνων, και τους τιμάει. Τους τιμάει όμως όλους τους αρχηγούς της Δημοκρατίας και όσους εκλεγμένους πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τους τιμάει αν θέλουν να κάνουν κάποια άλλη επιλογή εκτός Νέας Δημοκρατίας. Αυτό μπορεί και εμάς το κάνουμε. Αλλά η Νέα Δημοκρατία και τους αναφέρει και τους τιμάει η σημερινή εκδήλωση. Και ήδη υπάρχει σήμερα θα είναι μια εκδήλωση και διαδραστική, έτσι θα είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση, είναι καλά σχεδιασμένη. Έχει βγει ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει social media και στον τύπο.
8: Το είδα με τους αρχηγούς λέτε.
15: Το έχετε δει με όλους τους αρχηγούς βεβαίως. Θα έχει από όλη την ιστορική αναδρομή όλο τον χρόνο, δεν θα αποκλείσει καμία περίπτωση. Γιατί η Νέα Δημοκρατία ήταν με όλους τους αρχηγούς, καθόλου και ψηφοφόροι και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, αν κάποιοι δεν θέλουν να συμμετέχουν στη Νέα Δημοκρατία, είναι δικαίωμά τους, αλλά η Νέα Δημοκρατία και δημοσκοπικά παραμένει το πρώτο κόμμα με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο ή το τρίτο, δηλαδή ποιος είναι ο δεύτερος ακριβώς. Εκεί γίνεται, από ό,τι ξέρουμε όλοι, γίνεται μια μάχη ποιος θα επικρατήσει. Το πρώτο ξέρουμε, το δεύτερο δεν ξέρουμε που είναι.
8: Εννοείται αν θα είναι η Ελλάς ή αν θα είναι το Πασόκ, αυτό εννοείται.
15: Εννοείται, αυτό το γνωρίζει τις δημοσιογράφεις καλύτερα. Το ξέρουμε, το πρώτο ξέρουμε, το πόσο ψηλά θα είναι ο πρώτος δεν ξέρουμε και πόσο διαφορά θα έχει το δεύτερο δεν ξέρουμε. Αυτό είναι το επόμενο διακύδευμα των επόμενων εκλογών. Θα θέλετε ότι το πιο σημαντικό διακύδευμα των επόμενων εκλογών είναι αν θα εκλέξουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση και αν θα έχουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών ή αν θα χρειαστεί.
12: Και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα.
16: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
12: Στο στούντιο Μανώλη Σαρής από τον Sport FM, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
17: Καλό μεσημέρι, φιλία, καλό μεσημέρι για τους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Στην δεύτερη θέση του ομίλου της βρίσκεται η εθνική ομάδα που εξασφάλισε και μαθηματικά την παρουσία της στο γκρουπ των ισχυρών της πρόκρισης του Ευρωπαϊκού Προαθλήματος 2028 μετά τη λευκή ισοπαλία με τη Γερμανία στο γήπεδο της Γερμανίας. Επιστροφή στην δράση για τις ομάδες Τύχημαν Super League, με τον Όφη να ξεκινάει σήμερα την προετοιμασία του για το παιχνίδι του Σαββάτου με αντίπαλο την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
12: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να περάσουμε στο χρηματιστήριο με τη βοήθεια της Eurobank Χρηματιστηριακής στην Αντρόγια 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Ο κύριος Κρυθινάκης σήμερα κοντά μας. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, σας ακούμε.
18: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η πολιτική και δημοσιονομική αβεβαιότητα, καθώς και οι πληθωριστικές πιέσεις από το υψηλό πετρέλαιο, συνεχίζουν να περιορίζουν την δυναμική των διεθνών μετοχών. Κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στην συναλλαγματική ισοτιμία, καθώς το δολάριο ισχυροποιείται αρκετά έναντι του ευρώ. Αυτή τη στιγμή το ευρώ είναι στο 1,12 έναντι του δολαρίου. Παρ' όλα αυτά ο γενικός δείχτης είναι σε αναζήτηση κατεύθυνσης, είναι συν μισό αυτή τη στιγμή στις 2.652 μονάδες με 106 εκατομμύρια τζίρο. Ενώ λίγο θετικά βλέπουμε και την Ευρώπη, συγκεκριμένα το γερμανικό δείχτη στο συν 0,08%, ενώ αρνητικά είναι ο γαλλικός δείχτης στο μείον 0,79%. Όσον αφορά την Αμερική, δείχνει ένα άνοιγμα λίγο κάτω από το 0 στο μείον 0,18%. Και το πετρέλαιο, όπως αναφέραμε, βρίσκεται στα υψηλά ακόμα, $102,30 το βαρέλι βρίσκεται αυτή τη στιγμή.
12: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
18: Να είστε καλά.
12: Ένα ανθρώπινο δράμα αποκάλυψε η καταγγελία ενός 72χρονου άνδρα ότι δέχθηκε επίθεση από τον ίδιο του το γιο στο Ηράκλειο. Ο 35χρονος φέρεται να βρισκόταν εκτός σε αυτού και να χτύπησε τον ηλικιωμένο στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη. Συνελήφθησαν ένας 23χρονος και μία 22χρονη για εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες στο Ηράκλειο. Είχαν αποσπάσει κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ και 5.700 ευρώ, εξαπατώντας μία 66χρονη στο Ηράκλειο και ένα παιδί. Με την υποχώρηση των έντονων καιρικών φαινομένων στην Κρήτη, ξεκίνησαν και πάλι αφίξεις μεταναστών. Συνολικά 39 μετανάστες εντοπίστηκαν στα νότια παράλια του νησιού. Στη διεθνή επικαιρότητα, μία ερευνητής σε Ρωσικό Ινστιτούτο που μελετά την πανόλη και άλλους παθογόνους παράγοντες στη Σιβηρία πέθανε μετά από πνευμονία. Οι αρχές αποφάσισαν να θέσουν υπό παρακολούθηση σχεδόν 200 άλλα άτομα που ήρθαν σε επαφή μαζί της. Την προκήρυξη προώρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Σε διάγγελμά του, η αφορμή για την παρέτηση Σάντσεθ ήταν η απόρριψη από τη Βουλή την περασμένη Παρασκευή των δύο νομοσχεδίων για τη στέγαση που συνέταξε η κυβέρνηση σε απάντηση στην κοινωνική κινητοποίηση που ακολούθησε την έξωση στη Μαδρίτη της 87χρονης Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ. Έρευνα σε πάνω από 1.600 φυσικούς αποκάλυψε βαθύ διχασμό για θεμελιώδη ζητήματα του σύμπαντος. Η συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή 68%, δεν θεωρεί ότι η μεγάλη έκρηξη σηματοδοτεί την αρχή του χρόνου. Στο σκηνικό του καιρού, έθριος σήμερα στην Κρήτη, με ανέμους έντασης έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο. Πιθανές βροχές στα ορεινά της Κρήτης. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
3: Το 1997, ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική, με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Συντονισμένοι είναι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολίτικα, ούτε 9,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μετρώντας τα κομμάτια μας. Τα κομμάτια που άφησε πίσω της η αγνώστου ονομασίας και προέλευσης κακοκαιρία. Είχαμε τη μεγαλύτερη κακοκαιρία των τελευταίων 20 ετών στην Κρήτη. Και δεν έχουμε, ρε παιδί, μια ονομασία για την ιστορία. Να την πούμε, να λέμε, ξέρω εγώ, ότι τότε με την τάδε ή τον τάδε, δεν ξέρω, θα είναι αρσενικό ή θηλυκό. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι τι είχα παραπάνω από εμάς, δεν κατάλαβα.

πέρα από το χιουμοριστικό του πράγματος, η ονοματοδοσία μιας κακοκαιρίας σχετίζεται και με τη σοβαρότητα με την οποία εκλαμβάνει η πολιτεία γενικότερα ένα κύμα κακοκαιρίας όπως αυτό που έζησε για περίπου 3-24 ώρα η Κρήτη. Και όπως καταλάβατε, εκ του αποτελέσματος, το πέρασαν στον ντούκου. Αλλά το ντούκου το δικό τους ήταν ντούκου στις πλάτες της δικές μας. Στο μικρόφωνο λοιπόν για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, ο Χρήστος Κώστας. Όπως καταλάβατε, κάθε χρόνο δηλώνουμε πανέτοιμοι μέχρι να αρχίσει να βρέχει.

Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο όταν τελειώνει μια μεγάλη κακοκαιρία να δείχνουμε τις εικόνες, τους δρόμους που κόπηκαν, τα χωράφια που έγιναν λίμνες, τα σπίτια που γέμισαν νερό, τα ζώα παρασύρθηκαν, τους αγρότες που μέσα σε λίγες ώρες έχασαν τη δουλειά μιας ολόκληρης χρονιάς. Και μετά να περιμένουμε κάποιο κυβερνητικό κλιμάκι, όπως αυτό που είναι ήδη από το πρωί εδώ στο Ηράκλειο, να κάνουμε μια μεγάλη σύσκεψη, να ανακοινώσουμε αυτοψίες, καταγραφές, αποζημιώσεις, χρηματοδοτήσεις κτλ. Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε. Αυτή την ταινία την έχουν ξαναδεί. Και όχι μόνο μία φορά. Πριν 6 χρόνια, το 2020, είχαμε τεράστιες πλημμύρες σε Χερσόνησο, Σομάλια, Σταλίδα. Πριν 4 χρόνια, το 2022, είχαμε επίσης μεγάλες καταστροφές στην Αγία Πελαγία και ανατολικότερα Σιτία. Από το 20 μέχρι τα τέλη του 26 έχουν περάσει 6 και πλέον χρόνια. Πάλι πλημμύρες, πάλι κατολιστήσεις, πάλι δρόμοι κομμένοι, πάλι αγροτική οδοπία διαλυμένη, πάλι καλλιέργειες κατεστραμμένες, πάλι κυβερνητικό κλιμάκιο στην Κρήτη, πάλι μια σύσκεψη. Για να ακούσουμε, ρε παιδί μου, το γνωστό ότι θα καταγραφούν οι ζημιές και θα σχεδιαστεί η επόμενη μέρα. Και κάποια στιγμή δικαιωμάστε και εμείς να ρωτήσουμε πότε επιτέλους θα είναι αυτή η επόμενη μέρα. Προφανώς και το καιρικό φαινόμενο των τριών τελευταίων 24 ώρων δεν ήταν ένα συνηθισμένο φαινόμενο, αλλά όχι και πρωτόγνωρο όμως. Δεν ήταν μια συνηθισμένη φθινοπορεινή βροχή, αλλά δεν ήταν και ο κατακλυσμός του Νόε με την έννοια ότι ήταν κάτι ανεπανάληπτο, κάτι συγκλονιστικό. Ανεπανάληπτο και συγκλονιστικό έγινε, όχι από το ύψος της βροχής, αλλά επειδή το ύψος της βροχής ήρθε να συνδεθεί με όλα αυτά για τα οποία επί σειρά ετών δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Ή μάλλον έχουμε κάνει τόσα πολλά σε επίπεδο παρεμβάσεων που έχουμε καταστρέψει το φυσικό περιβάλλον με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η βροχόπτωση είχε μεγάλη διάρκεια, σε ορισμένες περιοχές έβρεχε σχεδόν ασταμάτητα, στη Σαμαριά ξεπεράστηκαν τα 800 χιλιοστά βροχής, στα Ανόγια φτάσαμε λίγο πάνω από τα 650 χιλιοστά. Για να καταλάβουμε για τι ποσότητες μιλάμε, η μέση ετήσια βροχόπτωση στην Αθήνα είναι περίπου 420 χιλιοστά. Η μέση ετήσια. Δηλαδή σε κάποιες περιοχές της Κρήτης έπεσε μέσα σε ελάχιστες ημέρες περισσότερο νερό από όσο πέφτει στην Αθήνα σε ένα ολόκληρο χρόνο. Επομένως, για να είμαστε δίκαιοι και να τα βάζουμε στο στήτους θέση τα πράγματα, δεν μπορούμε να πούμε ότι με ένα τέτοιο φαινόμενο δεν θα υπήρχαν ζημιές. Θα υπήρχαν. Το πραγματικό όμως ερώτημα είναι πόσο μικρότερες θα μπορούσαν να είναι ή τι θα μπορούσαμε να είχαμε διασφαλίσει. Και κυρίως πόσο προετοιμασμένο ήταν πραγματικά και όχι στη θεωρία ούτε στις δηλώσεις το νησί. Όσο μάλλον όταν οι ίδιοι μετεωρολόγοι, ήδη από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, είχαν προειδοποιήσει εν καιρούς για αυτό που έρχεται. Εντάξει, μπορεί να μην μπορούσε να προβλεφθεί με ακρίβεια κάθε περιοχή και κάθε χιλιοστό βροχής, αλλά γνωρίζαμε τι έρχεται και μάλιστα ότι αυτό που έρχεται είναι πολύ μεγάλο. Το λέμε αυτό γιατί η πολιτική προστασία δεν μπορεί να είναι μόνο το 112 και αυτό την ώρα που εκτελήσεται το φαινόμενο. Το μήνυμα σε ένα κινητό δεν καθαρίζει το ρέμα. Δεν συγκρατεί ένα πρανές ή δεν ανοίγει ένα κλειστό αγροτικό δρόμο. Και σίγουρα ένα μήνυμα με το 112 δεν δημιουργεί αντιπλημμυρική προστασία.

Για όλα όσα ζήσαμε υπάρχει εξήγηση και δεν είναι το ύψος της βροχής. Είναι το ύψος της βροχής σε συνδυασμό με αρκετά ρέματα που έχουν μπαζωθεί ή μετατραπεί σε δρόμους και δομημένες περιοχές. Οικισμούς που έχουν ανατρέψει εγκληματικά την φυσική απορροή των υδάτων. Μεγάλες εγκαταστάσεις ξενοδοχειακές και όχι μόνο που έχουν συμβάλει προς αυτή την κατένθεση. Και ένα μοντέλο ανάπτυξης γενικότερα που επί δεκαετίες στο νησί αντιμετώπισε το νερό περίπου, ρε παιδί μου, σαν να του λέγαμε από εδώ απαγορεύεται να περάσεις. Αλλά το νερό δεν διαβάζει πολεοδομικές άδειες. Ακολουθεί τη φυσική του διαδρομή. Και ό,τι προσπαθεί να το εμποδίσει κατά τη διάρκεια της φυσικής του διαδρομής αντιμετωπίζει τη μήνη του. Στον Προφήτη Ηλία, για παράδειγμα, το 70% του αγροτικού οδικού δικτύου έχει καταστραφεί σύμφωνα με το τοπικό συμβούλιο. Στο οροπέδιο Λασιθίου η εικόνα είναι ακόμη πιο δραματική. Με εκτιμήσεις αναφέρουν για μια τεράστια αγροτική καταστροφή. Πόσο μάλλον το 85% των καλλιεργειών της περιοχής του οροπεδίου βρίσκεται στον Πληγέτα Κάμπο, εκεί δηλαδή που πλημμύρισε το σύμπαν. Αντίστοιχες εικόνες και στην περιοχή του Μελοποτάμου με καταστροφές σε σπίτια και αγροτικούς δρόμους.

και σε αρκετές ακόμη περιοχές. Θα πρέπει να πούμε ότι το Μάρτιο, στο τέλος δηλαδή του περασμένου χειμώνα, η περιφέρεια είχε προκηρύξει ένα διαγωνισμό με τίτλο «Καθαρισμό ρεμάτων και κλειστών αγωγών για την αντιπλημμυρική προστασία της περιφερειακής, της περιφέρειας, με συγχωρείτε, Κρήτης, στην ενότητα του Ηρακλείου». Το έργο ήταν προϋπολογισμού πλέον των 11 εκατομμυρίων ευρώ και βάσει της τεχνικής περιγραφής του έργου οι εργασίες είχαν στόχο την αποκατάσταση της υδραυλικής διατομής τμήματων των ρεμάτων, την αύξηση της παροχετευτικότητας και την αντιπλημμυρική προστασία. Το αποτέλεσμα το ζήσαμε. Και καλό θα είναι να μάθουμε από τα 11 και πλέον εκατομμύρια ευρώ τι συμβασιοποιήθηκε, τι εκτελέστηκε, σε ποια ρέματα, σε ποιο ποσοστό, πότε, αν είναι ακόμη σε εξέλιξη το έργο, ποια έργα ήταν ολοκληρωμένα πριν από την κακοκαιρία, ποια βρίσκονται ακόμη σε διαδικασίες και ποιες από τις περιοχές που καταστράφηκαν περιλαμβάνονταν στον αρχικό σχεδιασμό. Γιατί εδώ δείχνει το νησί να είναι εξαιρετικά θωρακισμένο στις ανακοινώσεις, εξαιρετικά ευάλωτο όταν πέσει το νερό.

Κάπως έτσι σήμερα είχαμε μια κυβερνητική ακόμη σύσκεψη με κλιμάκιο υπουργών που έφτασε σήμερα το πρωί στο Ηράκλειο. Τους δημάρχους να περιγράφουν την δραματική κατάσταση την οποία βιώνουν. Ο δήμαρχος Μιλοποτάμου μίλησε για 4 ημέρες ζωής και θανάτου. Ο δήμαρχος Οροπεδίου για την ταφόπλακα των αγροτών. Ο δήμαρχος Χερσονήσου ζήτησε άμεση χρηματοδότηση. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου επίσης ζήτησε να κηρυχθούν περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και ο περιφερειάρχης μίλησε για βιβλική καταστροφή.

Επειδή οι υπουργοί θα φύγουν, αλλά οι ζημίες θα μείνουν. Το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς θα ξαναπληρώσουμε για όσα δεν προλάβαμε να φτιάξουμε. Γιατί δεν το έχετε καταλάβει, πέρα από το ίδιο έργο που βλέπουμε και ξαναβιώνουμε και τις καταστροφές, κάθε φορά επενδύουμε, υποτίθεται για την πρόληψη, και μετά ξαναπληρώνουμε για την αποκατάσταση. Ξαναφτιάχνουμε δρόμους, ξαναφτιάχνουμε γέφυρες, ξαναφτιάχνουμε τεχνικά έργα, αποζημιώνουμε σπίτια, αποζημιώνουμε επιχειρήσεις, αποζημιώνουμε αγροτική παραγωγή. Όλα αυτά στο περίπου, το αντιλαμβάνεστε. Πολλές φορές αποκαθιστούμε την ίδια την υποδομή περίπου όπως ήταν πριν, μέχρι να έρθει η επόμενη μεγάλη βροχή. Αυτό δεν είναι πολιτική ανθεκτικότητας. Είναι διαχείριση καταστροφών με δόσεις.

αύριο θα εξειδικευθούν, προαναγγελία έγινε σήμερα, τα μέτρα ανακούφιση των πληγέντων. Ανάμεσα σε αυτά φαίνεται η κυβέρνηση ότι προσανατολίζεται στην αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων αλλά και πληστηριασμών για τους πλημμυροπαθείς της Κρήτης. Έτσι, αύριο έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει η Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής αύριο το απόγευμα, προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. Και προφανώς είναι ένα αυτονόητο πρώτο βήμα, γιατί, συγγνώμη κιόλας, δεν μπορεί να ζητάς από έναν άνθρωπο που πριν από δύο μέρες είχε την επιχείρησή του και λειτουργούσε και σήμερα την έδειχε ήδη πλημμυρισμένη, καταστραμμένη, να του ζητάς να πληρώσει κανονικά φόρους και ασφαλιστικές φορές. Ούτε ένας παραγωγός που έχει χάσει τη σοδειά του να μην μπορεί να φτάσει στο χωράφι του ή στο ποιμνιοστάσιο του και το κράτος να εμφανίζεται στην ώρα του όταν απαιτεί να εισπράξει. Το κρίσιμο βέβαια είναι για πόσο χρόνο και για ποιους ακριβώς θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Ποιες δηλαδή θα είναι οι περιοχές που θα συμπεριληφθούν στους δικαιούχους, ποιοι θα θεωρηθούν καταρχάς δικαιούχοι, πώς θα διαρκέσει το πάγωμα και τι θα γίνει όταν θα λήξει. Γιατί αν είναι να μεταφερθούν όλες οι υποχρεώσεις μερικούς μήνες αργότερα και να πέσουν μαζεμένες πάνω στους πληγέντες, το αντιλαμβάνεστε, εδώ συζητάμε για ένα πρόβλημα κάτω από το χαλί, απλά που το βάζουμε. Σήμερα ξεκινούν, όπως έγινε γνωστό από τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, οι αυτοψίες. Και το Υπουργείο Κλιμάκιο δεσμεύτηκε ότι από τη στιγμή που οι Δήμοι θα στείλουν τα αιτήματά τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά των πληγέντων, τα χρήματα θα καταβάλλονται εντός 10 ημερών. Αυτά για τους μεμονωμένους πληγέντες. Για τις επιχειρήσεις, το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των αποζημιώσεων που δόθηκε είναι οι 15 ημέρες. Τα κρατάμε όλα αυτά για να τα χειροκροτήσουμε, αλλά για να ελέγξουμε σε 10-15 μέρες αντίστοιχα αν όντως ακολουθηθούν. Τα ίδια λέγανε και τους σεισμόπληκτους στο Αρκαλοχώρι. 5 χρόνια έχουν περάσει, είναι ακόμη μέσα στους οικίσκους.

Έχουμε κήρυξη περιοχών του Δήμου Ηρακλείου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κηρύχθηκαν από την αρμόδια Γενική Γραμματεία. Έπειτα από αίτημα του Δημάρχου Ηρακλείου του κ. Καλοκαιρινού, ουσιαστικά πρόκειται για το Σύνολο των Δημοτικών Ενωτήτων, Τεμένους, Παλιανής, Γοργολαΐνης και τις Δημοτικές Κοινότητες Βουτών, Σταυρακίων, Δαφνών και την Τρίτη Δημοτική Ενότητα. Δηλαδή συζητάμε για όλο το Δήμο Ηρακλείου πλην των τριών Δημοτικών Ενωτήτων και της Νέας Αλικανασού.

Λοιπόν, με αυτά εισαγωγικά θα πάμε στην πρώτη μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και θα επιστρέψουμε στη συνέχεια με μια συζήτηση για το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, αν πράγματι το ύψος της βροχής ήταν ο κύριος υπεύθυνος αυτών των καταστροφών ή απλά το ύψος της βροχής ήρθε να συνδεθεί με ό,τι έχουμε κάνει ή δεν έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το νησί. Πάμε διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε διάστημα 10 ημερών οι πρώτες πληρωμές στην Κρήτη μετά τις βιβλικές καταστροφές από την κακοκαιρία, εφόσον έχουν αποστείλει αιτήματα οι Δήμοι. Αυτό ανακοινώθηκε σε σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χριστού Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Στις πληγήσες περιοχές στο κυβερνητικό κλιμάκιο. Παγώνουν φόροι, ασφαλιστικές υποχρεώσεις και πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Δραματικές ήταν οι περιγραφές των δημάρχων στη διάρκεια της σύσκεψης που μίλησαν για βιβλικές καταστροφές και τα φόπλακα για τους αγρότες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκαν οι δημοτικές ενότητες Τεμένους, Παλιανής, Γοργολαϊνίου, Βουτών, Σταυρακίων, Δαφνών και η Τρίτη Δημοτική Κοινότητα Ηρακλείου. Έρχεται το νέο 112 που παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης με εφαρμογή για κινητά, βιντεοκλήσεις και σιωπηλό κουμπί για πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο. Στο Πασόκ, ο Ευάγγελος Αποστολάκης που τόνισε ότι ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για συστράτευση. Πατέρας ξυλοκοπήθηκε από τον ίδιο του το γιο στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Συνελήφθησαν ένας 23χρονος και μία 22χρονη για εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες στο Ηράκλειο. Η λία τους ξεπερνά τις 20.000 ευρώ. Άνοιξε ξανά η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου. Ο Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου με φόντο τη στεγαστική κρίση. Τρεις επιστήμονες τιμώνται με το Νόμπελ Ιατρικής για το έργο τους στην οπτογενετική. Μετά το διήμερο ρεπό του Σαββατοκυριακού, οι ποδοσφαιριστές του Όφη επέστρεψαν στις προπονήσεις, ξεκινώντας την προετοιμασία για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gedikule.gr. Έθριος ο καιρός με ανέμους 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Παραμένουμε φυσικά στο μεγάλο θέμα των τελευταίων 3-4 ημερών. Είχαμε και το κλιμάκιο των υπουργών σήμερα από νωρίς σε διαρκείς επισκέψεις και συσκέψεις και αυτοψίες. Και αύριο θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων. Τον Ισήμετρα προφανώς για μία ακόμη φορά τις πληγές του. Μην ξεχνάμε ότι ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του. Σπίτια, επιχειρήσεις έχουν πλημμυρίσει, δρόμοι έχουν κοπεί, γέφυρες και υποδομές έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί και έχουν καταλήξει στη θάλασσα. Και μετά από κάθε τέτοια καταστροφή, ακούμε περίπου την ίδια εξήγηση ότι ήταν ένα πρωτοφανές φαινόμενο. Ήταν όμως πράγματι μόνο το φαινόμενο? Γιατί υπάρχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο. Διότι λίγο πριν από τις καταστροφές στην Κρήτη, δημοσιεύτηκε μια μεγάλη επιστημονική εργασία στην οποία συμμετέχει και ο σημερινός καλεσμένος μας, μαζί με επιστήμονες από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι μελέτησαν μεγάλες καταστροφικές πλημμύρες στην Ευρώπη από το 2007 έως το 2025-18, τα τελευταία 18 χρόνια. Και ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα είναι ότι δεν αρκεί η ένταση της βροχής για να εξηγήσει το μέγεθος μιας καταστροφής. Φαίνεται ότι καθοριστικό ρόλο έχουν το πού και πώς έχουμε χτίσει, οι ευάλωτες υποδομές, η κατάσταση των ρεμάτων, μια σειρά ζητημάτων, εν πάση περιπτώσει, που φαίνεται ότι έρχονται να συνδυαστούν με υψηλά ύψη βροχής, και αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για αυτό που συνέβη και στο νησί. Ένα νησί με ένα έντονο ορεινό ανάγλυφο και χυμάρους που κατεβάζουν πολύ γρήγορα τεράστιες ποσότητες νερού. Το πραγματικό ερώτημα προφανώς είναι πόσο έτοιμη ήταν η Κρήτη να δεχθεί αυτή τη βροχή, χωρίς να μετατρέπεται. Να μετατραπεί, μάλλον, για μία ακόμη φορά σε πεδίο καταστροφής. Μαζί μας, λοιπόν, ο κ. Μιχάλης Διακάκης, επίκουρος καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Διακάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ Θεμά για την αποδοχή της. Να ξεκινήσουμε από το βασικό. Αυτό που συνέβη στην Κρήτη ήταν πράγματι ένα τόσο ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο, ώστε οι καταστροφές να θεωρούνται περίπου αναπόφευκτες, ή οι εικόνες που είδαμε αποκαλύπτουν κυρίως τις δικές μας αδυναμίες?
1: Κοιτάξτε, ήταν μια σοβαρή καταιγίδα, μια σοβαρή κακοκαιρία, η οποία δεν μπαίνει όμως στη σφαίρα του ακραίου, δεν είναι ούτε κάτι πρωτοφανές, ούτε ένα φαινόμενο το οποίο, ας πούμε, είναι εξαιρετικά σπάνιο ή εξαιρετικά χαμηλό πιθανότητα να συμβεί. Είναι μια σοβαρή καταιγίδα, η οποία έμεινε πολλές ημέρες πάνω από την Κρήτη, τροφοδοτούταν συνέχεια ξανά και ξανά με νέα καταιγιδοφόρα νέφη, περίπου 5 ημέρες με μεγάλα ύψη βροχής. Σε αυτό βοηθάνε τα μεγάλα υψόμετρα που έχει η Κρήτη. Η Κρήτη είναι ένα ορεινό τοπίο, έτσι, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Οι τρεις μεγάλοι ορεινοί όγκοι που έχει μπορούν να παραλάβουν πολλά κατακριμνήματα, πολλές βροχοπτώσεις, πολύ μεγάλες ποσότητες, λόγω και μόνο του ύψους του, ειδικά όταν έχουμε γύρω-γύρω αυτή την πολύ θερμή θάλασσα που έχουμε αυτή την περίοδο στη Μεσόγειο και τα τελευταία χρόνια με τους θαλάσσιους καύσωνες, η οποία τροφοδοτεί συνέχεια με υγρασία, με ενέργεια τις καταιγίδες αυτές. Αυτό είναι ένα στοιχείο που...
0: Συγγνώμη, σας διακόπτω. Θα την μπορούσατε να τη συμπεριλάβετε ως επίπτωση Ελνίνιο?
1: Όχι, όχι. Δεν σχετίζεται σε καμία
0: περίπτωση. Για την διάλυση της θερμοκρασίας της θάλασσας, γι' αυτό το ρώτησα.
1: Ναι. Αυτό σχετίζεται κυρίως με το ζητήματα της κλιματικής κρίσης, υπό την έννοια ότι οι πολύ μεγάλες θερμοκρασίες οδηγούν τελικά τη θάλασσα σε αυτή την εποχή, το Σεπτέμβριο, σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Θυμίζω, τον Σεπτέμβριο του 20 είχαμε τον Ιαννό που έκανε πολύ μεγάλες ζημίες στα Ιόνια και στη Θεσσαλία και αυτός τροφοδοτείται από την πολύ θερμή θάλασσα. Σεπτέμβριο του 23 είχαμε τον Ντάνιελ και τον Ηλίας. Έχουμε πολύ συχνά τέτοιοι, λοιπόν, καταιγίδες τα τελευταία χρόνια, οι οποίες τροφοδοτούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το θερμικό φορτίο που έχει η θάλασσα. Αυτό όμως είναι το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε μια καταστροφή, η οποία δεν σχετίζεται ούτε μόνο με τη μορφολογία της Κρήτης, ούτε με το γενικότερο κλίμα ή τοπικό κλίμα της περιοχής, αλλά σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό και με την παρουσία του ανθρώπου μέσα στις ζώνες της πλημμύρας. Εκεί είναι που μπορούμε να εστιάσουμε σαν χώρα, διότι τα υπόλοιπα χρειάζονται τη συλλογική προσπάθεια όλων των χωρών και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να βελτιωθούν, ενώ τα της κλιματικής κρίσης. Αυτό στο οποίο μπορούμε να εστιάσουμε είναι κάτι το οποίο το συζητάμε συχνά σε τέτοιου είδους καταστροφές ή μετά ή εξ αφορμής τέτοιων καταστροφών, που έχει να κάνει με το ότι θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως τα ζητήματα της χωροταξίας και να βάλουμε μέσα στο παιχνίδι του πού φτιάχνουμε οικισμούς, του πού αναπτύσσουμε υποδομές, τις φυσικές καταστροφές και τις ζώνες του κινδύνου. Αυτό είναι που προκύπτει σαν κύριο συμπέρασμα ή από τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης που κάναμε σε 17 χώρες. Και δεν είναι μόνο η Ελλάδα, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, ναι, που έχει τέτοια ζητήματα. Έχουμε πολύ μεγάλη οικιστική πίεση, πολύ μεγάλη πίεση να χτίσουμε σε πολλές περιοχές οι οποίες κινδυνεύουν από πλημμυρικά φαινόμενα και βλέπουμε όταν έρχονται τα ακραία και τώρα έρχονται πιο συχνά να έχουμε τεράστιες καταστροφές. Θυμίζω το καλοκαίρι του 2021 είχαμε περισσότερους από 240 νεκρούς στη Γερμανία και στις γύρω χώρες από πλημμυρικά φαινόμενα. Το καλοκαίρι, το φθινόπωρο του 24 είχαμε το φαινόμενο Ντάνα στην Βαλένθια της Ισπανίας και εκεί πάνω από 200 θύματα. Τεράστιες δηλαδή καταστροφές σε χώρες οι οποίες παραδοσιακά έχουν επενδύσει και σε μέτρα πρόληψης και σε τεχνολογία αντιπλημμυρική. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι μια φτωχή χώρα του τρίτου κόσμου που αναμένει κανείς μεγάλα νούμερα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν είναι σημαντικό το ότι πρέπει να δούμε τη συνολική εικόνα.
0: Κύριε καθηγητά, συνοψίζω 4 παραμέτρους, διορθώστε με ή να προσθέσουμε ή να απαλείψουμε κάποια από αυτές τις θέσεις που εγώ έχω αντιληφθεί ότι συνέβαλαν σε αυτή την εικόνα. Ύψος βροχής, διάρκεια, μορφολογία και ανθρώπινος παράγοντας. Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Όχι, έτσι ακριβώς είναι. Μόνο που ο ανθρώπινος παράγοντας εξειδικεύεται έτσι, διότι στην Κρήτη ειδικά.
0: Για να το ολοκληρώσω το ερώτημα, γι' αυτό έκανα αυτή την εισαγωγή.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Με αυτές τις 4 παραμέτρους, αν σας ρωτούσα να βάλετε αυτές τις παραμέτρους σε μια κλίμακα από το 1 έως το 4, υπάρχει προτεραιοποίηση για τη συμμετοχή στην εικόνα που είδαμε? Δηλαδή, ναι, προφανώς είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, αλλά είναι το ύψος βροχής αυτό που καθόρισε το μέγεθος της καταστροφής? Ή, ναι, το ύψος βροχής ήταν μεγάλο, αλλά δεν ήταν τόσο που μπορούμε να πούμε ότι θα το έβαζα στην πρώτη θέση? Ή, ξέρω εγώ, είναι η διάρκεια της βροχής? Τι από τα 4 θεωρείτε ότι ήταν το κυρίαρχο που συνετέλεσε σε αυτή την εικόνα?
1: Κοιτάξτε, το ερώτημά σας είναι πολύ καλό, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να απαντηθεί με ευκρίνεια. Και ο λόγος είναι ότι όλοι οι παράγοντες είναι αναγκαίοι για να έρθουμε σε μια τέτοια κατάσταση, να έχουμε μια τέτοια καταστροφή. Ναι, το φαινόμενο είναι σημαντικό, δεν είναι στην σφαίρα του ακραίου όπως είπα και πριν, αλλά είναι αρκετά σημαντικό, είναι μεγάλα τα ποσά της βροχής, ώστε να περάσει και να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Ειδικά σε περιοχές όπως είναι το οροπέδιο Λασιθίου, ας πούμε, οι οποίες από τη φύση τους, επειδή είναι κλειστές λεκάνες, μαζεύουν το νερό. Όταν λοιπόν πέσει το νερό μισής χρονιάς με 400-500 χιλιοστά, είναι λογικό ότι δεν θα προλάβει να αποστραγγιστεί. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία μας δείχνουν ότι ακόμα και με όχι τόσο ακραίες βροχοπτώσεις, όταν πάμε προς το μέσο ή στο ισχυρό, δημιουργούνται προβλήματα. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Και εξειδικεύω αυτό που λέω. Υπάρχουν πολλές ακρογιαλιές στην Κρήτη, πολλές παραλιακές περιοχές και πολλές παραλιακές και σε όλη την Ελλάδα, στις οποίες είναι τόσο πυκνή η δόμηση, που δεν έχει τη δυνατότητα το νερό να φύγει προς τη θάλασσα χωρίς να κάνει ζημιές ή χωρίς να μπει μέσα στον αστικό ιστό. Κατεβαίνουν λοιπόν τα ρέματα από τα βουνά με μεγάλη ταχύτητα, γιατί όπως είπαμε είναι ορεινή η περιοχή, και βγαίνουν στην πεδιάδα, και στην πεδιάδα δεν έχουν ακριβώς ένα προδιαγεγραμμένο δρόμο να πάνε, δηλαδή δεν υπάρχουν κανάλια, δεν υπάρχουν ρέματα παντού, μεγάλα, αρκετά μεγάλα για να μπορέσουν να απορροφήσουν αυτή την ποσότητα που χρειάζεται.
0: Το ερώτημα, το ερώτημα, κύριε καθηγητά, είναι γιατί δυστυχώς θα το πω, όχι ο Σμάντης κακός, αλλά είναι μες στη φύση αυτό. Το βλέπουμε δηλαδή, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δυστυχώς θα ξαναγίνουμε μάρτυρες αντίστοιχων εικόνων. Και το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί για να διορθώσει τεχνικές αστοχίες ή παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο φυσικό περιβάλλον και έχουν αποκόψει την φυσική ροή για το νερό. Άρα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κάποια στιγμή θα ξαναβρεθούμε. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Τι θα μπορούσε να γίνει στο μεσοδιάστημα για να μπορέσουμε, όχι να το αποφύγουμε, τουλάχιστον να απομειώσουμε τις επιπτώσεις?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, πράγματι, όπως λέτε, μαγικό ραβδί δεν υπάρχει. Δεν είναι δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να ξεκινήσει αυτή τη στιγμή και αύριο ή μεθαύριο ή σε ένα χρόνο να έχει λύσει όλα τα προβλήματα. Μπορεί όμως να ξεκινήσει να διαφοροποιεί τον προγραμματισμό της πολιτείας, είτε κεντρικής είτε τοπικής, φτιάχνοντας, ας πούμε, φράγματα ανάσχεσης της ροής των υδάτων από τα βουνά, τα οποία θα παίξουν ένα θετικό ρόλο στη βροχόπτωση, που, συγγνώμη, στα ρέματα τα οποία έχουν μια παροχή που κατεβαίνει προς τα κάτω, να την καθυστερούν, να την απομειώνουν, να εμπλουτίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα.
0: Αυτά τα έργα θα είχαν διτό χαρακτήρα, δηλαδή και εξοικονόμηση νερού και αντιπλημμυρικό έργο, σωστά?
1: Ακριβώς. Δύο προβλήματα που, που έχουμε και από στην Κρήτη, ειδικά έχουμε και δύο προβλήματα. Λοιπόν, απομειώνοντας το νερό το οποίο κατεβαίνει προς τα κάτω στην πεδιάδα ή καθυστερώντας το ώστε να έρθει πιο ομαλά. Αυτό δεν είναι ένα, ας πούμε, ένα έργο το οποίο είναι στο πλαίσιο του μαγικού ραβδίου που είπαμε. Mm-hmm. Είναι εφικτότατο, είναι εύκολο σχετικά. Και είναι αποδοτικότατο και έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχουμε δει ότι έχει αποδώσει χωρίς να δαπανάμε πάρα πολλά χρήματα σε σχέση με πολύ μεγάλα φαραωνικά έργα εννοώ. Το δεύτερο που μπορεί να κάνει είναι τώρα σήμερα που μιλάμε να μπει η χωροταξία στο κλίμα των φυσικών καταστροφών. Μην ξεχνάμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει εκδώσει σχεδόν για όλη την επικράτεια χάρτες και σχέδια στα οποία δείχνει που είναι οι ζώνες κινδύνου πλημμυρών. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι, σε αυτές τις ζώνες επιτρέπεται να χτίσουμε, έχουμε σχέδια πολεοδομικά, έχουμε σχέδια ανάπτυξης των πόλεων μας και των οικισμών μας. Δυστυχώς δεν λαμβάνονται υπόψη ή δεν λαμβάνονται υπόψη με αυστηρό τρόπο. Υπάρχουν παραδείγματα περιπτώσεων στην Ελλάδα, όχι γιατί δεν μιλώ για την Κρήτη, για την υπηρετική Ελλάδα, όπου έχουμε πόλεις οι οποίες έχουν πάθει πολύ σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα στο παρελθόν, και συνεχίζουν στις ζώνες πολύ υψηλού κινδύνου να έχουμε ανάπτυξη καινούργιες οικοδομές με υπόγεια, με δεύτερα υπόγεια, με υπόγεια πάρκινγκ κλπ.
0: Να ρωτήσω κάτι έτσι πολύ συγκεκριμένο, μιας και το έχουμε ζήσει και το ζήσαμε και ιδιαίτερα και στις Γούβες, αλλά όχι μόνο. Είναι υπόθεση εργασίας, αλλά νομίζω έχει ενδιαφέρον να μας το απαντήσετε. Αν ένα ρέμα είχε κάποτε μια φυσική ροή εκτόνωσης και εμείς στην πορεία των ετών στενέψαμε αυτή την εκτόνωση ή την διακόψαμε παντελώς με δρόμους, κτίρια, τυχεία ή τέλος πάντων άλλες κατασκευές. Το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχει κάποιο αντιπλημμυρικό έργο που μπορεί να διορθώσει αυτές τις αλαδασμένες κατά συρροή, να το πω έτσι, και κατά εξακολούθηση επιλογές που κάναμε, ή θα πρέπει ως μονόδρομο να συζητάμε την κατεδάφιση και τη διάνοιξη, αν μιλάμε για δρόμο?
1: Κοιτάξτε, το πιο αποδοτικό μέτρο είναι η κατεδάφιση και η διάνοιξη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που δεν αποφασίζουμε να το κάνουμε αυτό, γιατί στην πράξη φαίνεται ότι δυσκολευόμαστε αυτό να το κάνουμε.
0: Που έχει πολιτικό κόστος, ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Το δεύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι είτε μία εκτροπή ενός ρέματος, που είναι επίσης ένα πολύ δύσκολο έργο, είτε η ανάσχεση της ροής των υδάτων για την οποία σας μίλησα πριν με τα ανασχετικά φράγματα, mm-hmm. είναι η εκπαίδευση του κόσμου, είναι κάποια αντιπλημμυρικά έργα πιο τοπικά που ενδεχομένως να δώσουν λίγο παραπάνω χώρο στο νερό. Αλλά η ουσία είναι ότι ο σωστός τρόπος για να προστατευτούμε απολύτως είναι η διάνοιξη του ρέματος στο χώρο που είχε πριν. Το οποίο το ξέρουμε όλοι ότι είναι δύσκολο, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση που να μας προστατεύει πλήρως.
0: Μέχρι σήμερα, και αυτό δεν αφορά μόνο την Κρήτη, φαντάζομαι αφορά όλη τη χώρα, η συζήτηση που γίνεται για την ανάγκη αντιπλημμυρικών έργων γίνεται εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή, τι βλέπουμε? Βλέπουμε εδώ ότι συχνά πλημμυρίζει μια περιοχή, έτσι με λίγο παραπάνω βροχή, είναι πιο επιρρεπής. Γιατί πλημμυρίζει? Γιατί για μια σειρά λόγους, μπαζώματα, ρέματα, ξενοδοχεία, κατασκευές, δρόμοι και πάει λέγοντας. Πόσο μακριά βρισκόμαστε από το να χαρτογραφηθεί η χώρα, να προτεραιοποιηθούν? Προφανώς θα υπάρχουν χιλιάδες σημεία σε όλη τη χώρα επικίνδυνα, αλλά να γίνει μια προτεραιοποίηση σε επίπεδο Κρήτης, να πούμε, ρε παιδί μου, ότι ξέρω εγώ, 30 είναι τα κομβικά σημεία που από αυτά πρέπει να ξεκινήσουμε για να γίνουν σημειακά έργα ώστε να αποτρέψουμε σοβαρές καταστροφές. Πόσο μακριά βρισκόμαστε από το να χαρτογραφηθεί η χώρα για κάτι το οποίο, εξ αντικειμένου, όπως και με τους σεισμούς, είναι δεδομένο ότι θα το αντιμετωπίζουμε?
1: Κοιτάξτε, είμαστε κοντά στο να ολοκληρώσουμε το κομμάτι της χαρτογράφησης του πού υπάρχει κίνδυνος. Από εκεί και πέρα, το να διαπιστώσεις ότι υπάρχει κίνδυνος είναι ένα πρώτο πολύ σημαντικό βήμα. Αλλά το δεύτερο είναι να μπορέσεις να διαπιστώσεις ποια λύση είναι η ενδεδειγμένη για να μειώσεις αυτόν τον κίνδυνο. Διότι οι περισσότερες των περιπτώσεων έχουμε ζητήματα όπως αυτά που συζητήσαμε πριν. Δηλαδή οι πραγματικές λύσεις είναι εξαιρετικά δύσκολες ή τεχνικά πολύ ανέφικτες ή μπορεί να είναι και πολύ ακριβές με την υφιστάμενη κατάσταση. Mm-hmm. Και άρα μελετάτε, σε κάποιες περιπτώσεις έχει μελετηθεί, σε κάποιες άλλες μελετάτε. Αυτό είναι και θέμα τοπικό, δηλαδή ξεκινάει από τους ΟΤΑ και ανεβαίνει προς τα επάνω. πρέπει να δούμε ποιες είναι οι σωστές λύσεις. Και αυτές οι λύσεις, αν υπάρχουν τα χρήματα, οι πόροι για να γίνουν, να υλοποιηθούν, και αν υπάρχει η διαδικασία για να υλοποιηθούν. Γιατί περισσότερες από αυτές είναι και εξαιρετικά δύσκολες.
0: Θέλω να κλείσω το κεφάλαιο Κρήτη, γιατί θέλω να πάω να σταθώ λίγο και στην έρευνα που είχατε δημοσιεύσει το προηγούμενο διάστημα πριν την καταστροφή στην Κρήτη, στις 17 αυτές ευρωπαϊκές χώρες. Πόσο ανθεκτική θα χαρακτηρίζατε μετά και τις προχθεσινές εικόνες την Κρήτη, αλλά μην μείνουμε μόνο σε αυτές, γενικότερα ως νησί, γιατί δεν είναι η πρώτη καταστροφή που έχει υποστεί η Κρήτη, έχουμε υποστεί και το 2020, έχουμε υποστεί και το 2022, σε πάνω κάτω στις ίδιες περιοχές. Στο χάρτη της ανθεκτικότητας, η Κρήτη πού βρίσκεται?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να χαρακτηρίσει ένα τόπο, γιατί πολύ εύκολα μπορεί η πραγματικότητα και η φύση να σε διαψεύσει, δημιουργώντας τεράστιες καταστροφές ή δημιουργώντας καταστροφές σε περιοχές που θεωρείς ότι είναι πολύ καλύτερα διαμορφωμένες, όπως είναι αυτή της Γερμανίας, ας πούμε, που έχουν μια εξαιρετική παράδοση με τα θέματα αυτά. Άρα λοιπόν όλη η Ευρώπη, από ό,τι φάνηκε από την έρευνά μας, είναι τρωτή, είναι ευπαθής. Κάθε περιοχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Η Κρήτη, ας πούμε, έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι ένας ορεινός τόπος, ο οποίος έχει και συνοδά φαινόμενα διάβρωσης, κατολιστήσεων. Έχει το θέμα των πυρκαγιών, το οποίο παίζει έναν ειδικό ρόλο στα πλημμυρικά φαινόμενα. Πράγματα που στη Βόρεια Ευρώπη δεν τα βλέπουμε. Παρ' όλα αυτά, και στη Βόρεια Ευρώπη, τα λάθη που έχουν γίνει στη χωροταξία εδώ και αιώνες, εδώ και δεκαετίες, δημιουργούν ζητήματα. Και υπάρχει και το κομμάτι του γενικού πληθυσμού, στο οποίο και εκεί είδαμε ζητήματα τα οποία σχετίζονται με αυτό που λέμε ανθεκτικότητα. Τι εννοώ? Εννοώ ένας πληθυσμός ο οποίος είναι ανεκπαίδευτος, ο οποίος δεν έχει εμπειρίες από πλημμυρικά φαινόμενα, φαίνεται ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει τα ζητήματα της έγκυρης προειδοποίησης. Δυσκολεύεται δηλαδή να λάβει ένα μήνυμα και αυτό το μήνυμα να το θεωρήσει ότι αφορά προσωπικά τον εαυτό του ή την οικογένειά του. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Έχουν γίνει βήματα για τη βελτίωσή του, όπως είναι, ας πούμε, στην Ελλάδα το 112, που είναι πολύ διαφορετικό να λάβεις ένα μήνυμα στο κινητό σου από το να δεις απλά ένα δελτίο ακραίων φαινομένων στην τηλεόραση. Είναι πολύ καλύτερο δηλαδή, είναι πιο αποδοτικό, αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε φτάσει εκεί που θα θέλαμε. Δυσκολευόμαστε δηλαδή, και είναι αυτό γενικό συμπέρασμα για πολλές περιοχές της Ευρώπης, ότι παρότι υπάρχει η τεχνολογία για να προειδοποιήσουμε για τον κίνδυνο, παρότι βρίσκει, έρχεται μπροστά στα μάτια και τα αυτιά του γενικού πληθυσμού, δεν αντιλαμβάνεται ο γενικός πληθυσμός τη σοβαρότητα που μπορεί να έχει.
0: Ερώτημα, μιας και το ανοίγετε τώρα, μου ερεθίσατε για να κάνω το ερώτημα το οποίο έχουν θίξει επιστήμονες μετεωρολόγοι. Δεν αρκεί, πιστεύω, ένα έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων που εκδίδει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, όπου αν το διαβάσει κανείς, όσα έκτακτα δελτία καιρικών φαινομένων ανακοινώθηκαν το τελευταίο πενθήμερο για την Κρήτη, είναι. Τώρα, αν μου επιτραπεί, ή θα βρέξει ή θα λιάσει. Τι θέλω να πω? Προφανώς είχαμε προβλέψει την κακοκαιρία, δεν το απαξιώνω, αλλά το να λες ότι θα έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις στα ορεινά δεν λέει κάτι. Με την έννοια πια, ωραία, ορεινή είναι η μισή Κρήτη. Το να δώσεις όμως μια συγκεκριμένη κατένθεση ότι στο Μήλο Πόταμο θα έχουμε αυτά τα ύψη βροχής, μιλάω για την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και όχι για επιμέρους μετεωρολόγους που έβγαινε ο καθένας και έκανε την ανάλυση του, την προσέγγιση του με τα προγνωστικά μοντέλα. Εγώ ως πολίτης πάω στον επίσημο φορέα του κράτους, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, εκεί. Σε όλα τα δελτία που είδα ήταν μια γενική αναφορά. Με αποτέλεσμα λοιπόν να έχουν κινητοποιηθεί, για παράδειγμα, σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Κρήτης για επερχόμενα υψηλά ύψη βροχής, όπου τελικά δεν είχαμε. Σε αντίθεση με ορεινές ή ορεινές περιοχές που σε μια μεγάλη τους έκταση είχαμε πάρα πολύ υψηλά ύψη βροχής. Αλλά χωρίς να διαπιστώνεται ποια είναι αυτά τα μέρη για να έχουμε μια εικόνα. Εννοούσα τον Ψιλορίτη, εννοούσα τον Ομαλό, εννοούσα τον Ροπέδι. Δεν είχαμε εικόνα για το πού ακριβώς αναφέρονται όταν λένε ορεινή όγκη της Κρήτης. Και έχουμε και αρκετές περιοχές, πυκνοκατοικημένες περιοχές με μεγάλα χωριά που βρίσκονται σε ημιορεινά ή ορεινά υψόμετρα. Δεν είχαμε αυτή την εικόνα. Είναι ένα προβληματικό στοιχείο, γιατί το είδα να το αναδεικνύουν και με το λόγιο ότι δεν υπάρχουν τοπικοί σταθμοί που θα δώσουν πιο εξειδικευμένη πρόγνωση, ενώ σημειακά.
1: Ναι, είναι ένα προβληματικό στοιχείο αυτό. Διαχρονικά το έχουμε παρακολουθήσει και το έχουμε δει να βελτιώνεται. Αυτό το οποίο λέτε, περιγράφετε, εγώ θα το συνόψιζα σε ό,τι έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη mm-hmm. την οποία έχουν οι πολίτες, την εγκυρότητα και στην πληρότητα του μηνύματος που τους έρχεται, είτε ως ένα γενικό, μια γενική ειδοποίηση για δύσκολα φαινόμενα, είτε ως ένα μήνυμα στο κινητό τους που τους προειδοποιεί για κάτι. Αυτή τη στιγμή είναι αρκετά, αρκετά μεγάλη πρόκληση επιστημονικά να έχουμε μια πάρα πολύ ακριβή πρόγνωση του τι θα γίνει ακριβώς και πότε θα γίνει και σε ποια περιοχή. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι αυτό ένα προβληματικό στοιχείο. Έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλο τον κόσμο σχεδόν, με εξαίρεση κάποιες πολιτείες της Αμερικής και κάποιες άλλες χώρες, οι οποίες δουλεύουν, είναι λίγα και πιο μπροστά στο να το κάνουν την πρόγνωση πιο συγκεκριμένη. Δεν είναι πάντως πολύ εύκολο στοίχημα mm-hmm. να λυθεί αυτό, αφενός γιατί βλέπουμε, ας πούμε, όπως διδαχτήκαμε από την πλημμύρα της Μάνδρας, ότι κατά ένα χιλιόμετρο, αν πήγαινε πιο δυτικά η καταιγίδα, ενδεχομένως να μην είχαμε πρόβλημα στη Μάνδρα και να το είχαμε προς την περιοχή της Κινέτας. Άρα λοιπόν η ακριβής πρόγνωση λίγο να διαφοροποιηθεί, αμέσως διαφοροποιείται πάρα πολύ τα ζητήματα, ποιος ποταμός πλήττεται περισσότερο mm-hmm. ή που κατευθύνονται τα νερά. Προσπαθούμε, νομίζω, όσο μπορεί η πολιτεία να το πάει στο πιο συγκεκριμένο, ακριβώς για να αυξήσει και την εγκυρότητα των προγνώσεων αλλά και την εμπιστοσύνη που έχει το κοινό. Θα πρέπει όμως από την άλλη και το κοινό να αντιληφθεί και να εκπαιδευτεί και να έχει τις εμπειρίες αυτές, γιατί έχει φανεί στην έρευνά μας, και όχι μόνο εμάς, στο ΕΚΠΑ αλλά και σε πολλούς συναδέλφους ανά τον κόσμο, ότι η εκπαίδευση και οι εμπειρίες οι προηγούμενες από πλημμυρικά φαινόμενα λειτουργούν πάρα πολύ καλά σε ό,τι αφορά τα μέτρα που θα λάβει κανείς στο σπίτι του, ή αν θα περιορίσει τις μετακινήσεις ή τις αποφάσεις που θα πάρει την ώρα που είναι να διασχίσει ένα χήμαρο με το αυτοκίνητό του, που έχουμε πάρα πολλά θύματα να χάνονται κατά αυτόν τον τρόπο, παίζει πάρα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης στο πώς εκπαιδεύουμε το κοινό, στο πώς του δίνουμε εμπειρίες και του εμπνέουμε την εμπιστοσύνη αυτή βεβαίως, και στο να ελαττώσουμε λίγο την πολυφωνία των προγνώσεων και να έχουμε μια κεντρική αρχή η οποία με έναν πιο συγκροτημένο τρόπο εκπέμπει αυτά τα μηνύματα και ακούγονται καλύτερα, αντιλαμβάνονται οι πολίτες καλύτερα τον κίνδυνο.
0: Να κλείσω με την εργασία που κάνατε μαζί με τις συναδέλφους σας για τις 17 ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν ευρωπαϊκά παραδείγματα, ευρωπαϊκές χώρες που μετά από μια μεγάλη καταστροφή πραγματικά άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν τις πόλεις τους, τις υποδομές και την πολιτική προστασία?
1: Βέβαια, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Ένα επιτυχημένο παράδειγμα, ας πούμε, είναι το Cardiff της Ουαλίας, mm-hmm. το οποίο μετά από πολλαπλά καταστροφικά συμβάντα πλημμύρας τις δεκαετίες του 40, του 50 και του 60, μετέτρεψαν ένα κομμάτι της πόλης σε πάρκο. Mm. Ένα μικρό αλλά σημαντικό κομμάτι της πόλης μετακόμισε με τη βοήθεια της τοπικής κυβέρνησης, με αποτέλεσμα τώρα να συμβαίνουν πλημμύρες και ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των πλημμυρών απλώς να πλημμυρίζει εκτάσεις του πάρκου, και μετά την πλημμύρα απλώς περνάνε τα συνεργεία του Δήμου ή της τοπικής κυβέρνησης, καθαρίζουν το πάρκο και συνεχίζεται η ζωή απρόσκοπτα. Υπάρχει η περίπτωση της Βαλένθια, η οποία άλλαξε τελείως τη ρότα του ποταμού, εξέτρεψε τον κεντρικό της ποταμό εκτός της πόλης, αλλά που ήταν μια σωστή απόφαση, αλλά μετά έκανε το λάθος και συνέχισε να χτίζει γύρω από τη νέα κήτη που είχε εκτραπεί πια.
0: Και είχαμε τα αποτελέσματα πρόπερση, σωστά?
1: Και είχαμε πρόπερση τα αποτελέσματα. Δηλαδή, ναι, μεν πήρε μια σωστή απόφαση, αλλά μετά δεν υπήρξε η συλλογική μνήμη για να καταλάβουν mm-hmm. οι νεότεροι γιατί έγινε αυτή η εκτροπή. Και άρα, ενώ έκανε σωστά στην αρχή, συνέχισε μετά με ένα λάθος τρόπο. Υπάρχουν όμως αρκετές παρεμβάσεις οι οποίες οδηγούν σε πολύ καλά αποτελέσματα. Και το κύριο σε αυτή την έρευνα που έγινε είναι ότι όσο πιο σοφές είναι οι κοινωνίες και βλέπουν και παρατηρούν τη φύση και μετά χτίζουν με ένα καλύτερο τρόπο, αυτό που λέμε build back better, mm-hmm. δηλαδή με λιγότερη τροτότητα, λιγότερη ευφάδεια και σε καλύτερα σημεία ώστε να μην διατηρείται ο κίνδυνος, τόσο πιο πολύ μειώνουν τον κίνδυνο αυτό. Όσο συνεχίζουμε να χτίζουμε τα ίδια γεφύρια στο ίδιο σημείο μετά από μια καταστροφή, μετά από μια πλημμύρα, καταλαβαίνουμε ότι θα πάθουμε πάλι τα ίδια αν περάσουν 5 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια ή 30 χρόνια.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο και τις απαντήσεις που μας δώσατε. Νομίζω είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα από το Ηράκλειο.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο επίκουρος καθηγητής φυσικού μέσα στο του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Μιχάλης Διακάκης, και εμείς θα πάμε σε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια. 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95. Τραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και

0: μηχανείων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μιλήσαμε για τις καταστροφές που άφησε πίσω του το νερό. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για τις χαμένες ευκαιρίες του νερού. Γιατί ναι, είναι χαμένη ευκαιρία μέσα από την καταστροφή που έχουν υποστεί εκεί οι αγρότες στο οροπέδιο, με την τεράστια πλημμύρα στο οροπέδιο, στον κάμπο δηλαδή του οροπεδίου Λασιθίου, να μην μπορούμε να αξιοποιήσουμε μέχρι και το τελευταίο κυβικό μέτρο νερού για το φράγμα από Σελέμη.

πληρωματικών έργων από το οροπέδιο μέχρι και τον Αποσελέμη. Ένα τεράστιο έργο που έχει πολλά επίπεδα ασφάλειας. Αρκεί αυτά τα επίπεδα ασφάλειας για τη λειτουργία του να είναι συντηρημένα. Προβλέπετε λοιπόν όταν η στάθμη του νερού στον κάμπο του οροπεδίου του Λασιθίου φτάνει σε ένα επίπεδο, δηλαδή αρκετά υψηλά, να υπάρχει το στάδιο της εκτόνωσης του νερού, ώστε να διατηρηθεί η στάθμη και να μην υπερχυλήσει και να μην κατακλειστούν ακόμη περισσότερες περιοχές. Εκτόνωσης λοιπόν του κάμπου προς το χώνο. Ο χώνος ποιος είναι? Είναι ουσιαστικά η δίωδος προς τη φυσική ροή του νερού στην ευρύτερη περιοχή του οροπεδίου. Θυμίζω ότι έχουν δημιουργηθεί εκεί, έχει δημιουργηθεί στον κάμπο του οροπεδίου η σύραγγα μέσα από την οποία τα νερά, τα πλημμυρικά νερά που συγκεντρώνονται στον κάμπο του οροπεδίου, μέσω της σύραγγας φτάνουν στο φράγμα Αποσελέμη, στις γωνιές εκεί που είναι και οι δικλίδες για τις οποίες θα μιλήσουμε στη συνέχεια, για να αρχίσει να εισδραίει νερό και από το οροπέδιο Λασιθίου, να αξιοποιείται δηλαδή, να αξιοποιείται τα νερά του οροπεδίου Λασιθίου, γεμίζοντας το φράγμα Αποσελέμη. Έλα μου όμως που οι κάτοικοι και οι αγρότες, οι καλλιεργητές εκεί της περιοχής έβλεπαν τη στάθμη του νερού να ανεβαίνει, αλλά ο χώνος να μην ανοίγει. Το περιβόητο θυρόφραγμα του χώνου. Έτσι κάποιοι λοιπόν, αυτό μαθαίνουμε εμείς, επιχείρησαν οι ίδιοι να ανοίξουν το θυρόφραγμα, το σπάσουν δηλαδή. Διαψεύδεται, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι μια ενέργεια η οποία δεν είναι νόμιμη, διαψεύδεται από τους κατοίκους καλλιεργητές, αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό, είναι γιατί αναγκάστηκαν να πάνε να αποπειραθούν, ας το θέσουμε έτσι, να αποπειραθούν να ανοίξουν το θυρόφραγμα. Ποιος είχε την ευθύνη λειτουργίας του? Ποιος την έχει? Το φράγμα την έχει, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης. Γιατί λοιπόν δεν άνοιγε το θυρόφραγμα? Γιατί μαθαίνουμε ότι το θυρόφραγμα παρουσιάζει τεχνικά προβλήματα, επειδή καλοσυντηρείται. Και δεν μπορούσε να ανοίξει το θυρόφραγμα. Με αποτέλεσμα η στάθμη του νερού όλο και να μεγαλώνει.

Αυτά αφορούν την έκταση της πλημμύρας στο οροπέδιο. Πάμε τώρα στη σύραγγα, δηλαδή στη δίωδο μέσω της οποίας το νερό που συγκεντρώνεται στο οροπέδιο κατευθύνεται προς το φράγμα που σε λέμε. Η σύραγγα λοιπόν έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει πλημμυρικά νερά από το οροπέδιο προς τον ταμιευτήρα, βοηθώντας ταυτόχρονα και στην αποστράγγιση του κάμπου. Και εδώ το ρεπορτάζ είναι εξίσου ενδιαφέρον. Υπάρχουν δύο δικλίδες, μια μεγάλη, μια μικρή. Στην περιοχή των γωνιών. Από εκεί λοιπόν η δικλίδα ουσιαστικά ρυθμίζει τη ροή. Τη ροή του νερού. Και οι δύο δικλίδες σε πλήρη λειτουργία μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερα από 50.000 κυβικά μέτρα νερού την ώρα. Αυτό τι σημαίνει? Σε ένα μόνο 24ωρο πάνω από 1.000.000 κυβικά μέτρα νερού. Πόσα έμπαιναν στο φράγμα από Σελέμη σύμφωνα με το ρεπορτάζ? 25% Γιατί η μία από τις δύο δικλίδες μαθαίνουμε ότι δεν λειτουργεί. Και αυτή που λειτουργεί, μάλλον δεν λειτουργεί και τόσο καλά. Επομένως, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης πρέπει να απαντήσει. Λειτουργούσε το θυρόφραγμα στο χώνο? Αν ναι, γιατί δεν άνοιξε? Αν όχι, γιατί δεν λειτουργούσε? Λειτουργούσαν οι δύο δικλίδες στις γωνιές? Αν ναι, γιατί δεν μπήκε σε ένα 24ωρο 1.000.000 κυβικά μέτρα νερού? Αν όχι, γιατί δεν λειτουργούσαν? Τι πρόβλημα υπήρχε τεχνικό? Και το πρόβλημα το τεχνικό διαπιστώθηκε τις ημέρες της νεροποντής ή ήταν γνωστό? Γιατί εμείς μαθαίνουμε ότι οι δικλίδες αντιμετωπίζουν πρόβλημα από την άνοιξη? Και ξέρετε, από την άνοιξη συγκεκριμένα από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο μεσολαβούν κάποιοι μήνες, δεν είναι κάτι ημέρες. Και αν την άνοιξη παρενέβησαν και διόρθωσαν, αποκατάστησαν τη βλάβη, είχαμε και νέα βλάβη και πότε? Πότε έγινε η τελευταία συντήρηση? Πότε υπήρξε προγραμματισμένη επισκευή? Και κυρίως, μπήκε το οροπέδιο στην περίοδο των βροχών σε μία από τις σημαντικότερες υποδομές αποστράγγισής του να μην έχει το 100% της επιχειρησιακής του δυνατότητας?

Εδώ λοιπόν είχαμε δύο προβλήματα. Πρώτον, επιδεινώθηκε η κατάσταση για τους αγρότες. Δεύτερον, χάσαμε πολύτιμο νερό. Και εξακολουθούμε να χάνουμε. Την ώρα που ψάχνουμε τις ευκαιρίες, όπως αυτή την οποία ζήσαμε τις τελευταίες τρεις μέρες, εμείς βλέπουμε το τρένο των ευκαιριών και περνάει.

Αλλά δεν ήταν η μόνη ευκαιρία που χάθηκε αυτή του οροπεδίου. Πραγματικά για μία ακόμη φορά θλίβεσαι με τις εικόνες και τα στοιχεία που έρχονται από τον Αλμυρό ποταμό. Με δίκτυα αγωγημότητας μόλις σήμερα το πρωί λίγο πάνω από το 300. Δηλαδή με μια σχετική χαμηλού επίπεδου, ενώ χωρίς πολλά τεχνικά ζητήματα, επεξεργασία άμεσα πόσιμο. Να διαπιστώνουμε ότι χάνουμε την ημέρα, γιατί πέφτει στη θάλασσα, 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού. Την ημέρα 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού, που αυτή την περίοδο παρουσιάζουν εξαιρετικά χαμηλή αγωγημότητα.

Τις τελευταίες 5 ημέρες έχουν χαθεί περισσότερα από 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού της ίδιας περίπου ποιότητας, δηλαδή με χαμηλή αγωγημότητα, από τον Αλμυρό. Φανταστείτε κάθε μέρα πόσες ευκαιρίες χάνονται να τονωθεί το υδάτινο δυναμικό της Κρήτης και να εξασφαλίσουμε επαρκείς υδάτινους πόρους. Περάσαμε όπως περάσαμε το καλοκαίρι, μετά την βροχόπτωση κάπου στο τέλος του χειμώνα, του προηγούμενου χειμώνα, που τόνωσε το φράγμα, και ακαρία, τα είχαμε πει μες στο καλοκαίρι εμείς, ακαρία σταμάτησε η συζήτηση. Συζήτηση που τότε είχε βουντώσει, σβήνουμε, πεθαίνουμε, λιώνουμε, διψάμε, έρχεται ξηρασία και τα λοιπά. Ξέρετε, θα έχουμε τις εικόνες αυτές με το χώμα που σκάει, ας πούμε, από την ξηρασία. Περάσαμε στο άλλο άκρο. Δεν μιλάει άνθρωπος για το νερό. Τίποτα. Αφού έχουμε 10 εκατομμύρια, τώρα συμπληρώθηκαν και μερικές χιλιάδες ακόμη κυβικά μέτρα νερού, ενώ και θα μπορούσαμε να έχουμε εκατομμύρια επιπλέον, αλλά εξηγήσαμε για ποιο λόγο. Μετά όσα συμβαίνουν στο θυρόφραγμα και στις δικλείδες του φράγματος από Σιλέμι. Λοιπόν, πέρασαμε στο άλλο άκρο, αφού καβατζώσαμε 10 εκατομμύρια περίπου, για να περάσουμε αυτό το καλοκαίρι αλλά και το επόμενο, δεν μιλάει άνθρωπος. Ούτε για τους περιβόητους Ολλανδούς, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε οι πολιτικοί στρούκτορες εδώ του τόπου. Άνθρωπος δεν μιλάει για το νερό. Μέχρι να ξαναφτάσουμε στα 2-3-4 εκατομμύρια η στάθμη του νερού, η χωρητικότητα μάλλον του φράγματος, το απόθεμα, στα 2-3-4 εκατομμύρια, για να αρχίσουμε πάλι, σβήνουμε, πεθαίνουμε, λιώνουμε, διψάμε, και να ανοίξει πάλι η συζήτηση και να βρισκόμαστε πάλι στο ίδιο εργοθέατες μέχρι να προκύψει η επόμενη βροχή, και κάπου εκεί η βροχή να πνίξει και την όποια συζήτηση, για να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα πίσω από αυτό που θα συναντήσουμε στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Εάν θέλουμε μια εικόνα που να περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο το πρόβλημα διαχείρισης του νερού στην Κρήτη, δεν χρειάζεται πολλά. Πηγαίνετε μια βόλτα στον Αλμυρό. Ούτε μελέτες, ούτε συνέδρια, ούτε ημερίδες. Και εμείς κοιτάμε το νερό έτσι απέφτει στη θάλασσα. Να εμπλουτίζουμε τον θαλάσσιο ορίζοντα.

ίδιο φυσικά έγινε και στην προηγούμενη μεγάλη νεροποντή, εννοούμε του προηγούμενου χειμώνα, μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου, αυτή που έσωσε το φράγμα από Σελέμη τότε. Και τότε πάλι στον Αλμυρό, με εξαιρετικά ιδανική αγωγημότητα, το νερό που χάθηκε σε λιγότερο από 20 μέρες τότε ήταν περίπου 30 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Δηλαδή τότε, μέσα σε 20 μέρες, χάσαμε παραπάνω από ένα φράγμα από Σελέμη. Μόλις σε 20 μέρες.

Ακόμη περιμένουμε την αξιοποίηση της μελέτης της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης που βρίσκεται από το 2021, παρακαλώ, έχουμε 26, τελειώνουμε το 26, από το 2021. Είχαμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, για το Αλμυρό ήταν η μελέτη, έλεγε ποιες λύσεις προκρίνονται για να αξιοποιηθεί. Είχαμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, να έρχεται να επισκέφτεται incognito μάλιστα τον Αλμυρό. Απέφυγε ακόμη και ο δήμαρχος, όχι ο ΙΚΕΑ Βουλήση, τον απέφυγε ο κύριος Χατζηδάκης, τον δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον κύριο Μποκέα, πήγε μόνος του με μια συνεργάτηδά του εκεί, ο κύριος Χατζηδάκης, να μας πει ότι θα αξιοποιηθεί ο Αλμυρός. Ό,τι συζήτηση έγινε τότε ήταν το βίντεο στο TikTok του κύριου Χατζηδάκη. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα τίποτα. Έχουμε κάτι Ολλανδούς εκεί που χορηγήθηκαν από κατασκευάστρια εταιρεία, τη γνωστή και μη εξαιρετέα Τέρνα, να κάνουν, λέει, την μελέτη για το νερό, για τη διαχείριση. Δεν έχουμε μάθει τίποτα. 0 από 0. Και κάπως έτσι συνεχίζουμε να πετάμε νερό μέσα στη θάλασσα. Νερό άμεσα αξιοποιήσιμο για τις ανάγκες υδροδότησης τουλάχιστον της Ανατολικής Κρήτης, για μην πω, τολμήσω να πω, ολόκληρης της Κρήτης. Μέχρι τους επόμενους τίτλους στις ειδήσεις, στα sites, στις εφημερίδες, στα ραδιόφωνα, SOS για το νερό, συναγερμός για τη λειψιδρία, πέφτει η στάθμη των φραγμάτων, περιορίζει την κατανάλωση, κίνδυνος για την ίδρυυση, περιμένουμε τις επόμενες ανακοινώσεις των ΔΕΙΑ προς τους πολίτες, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, περιορίστε την κατανάλωση, μην δούμε κανένα να βγαίνει με κανένα λάστιχο. Αυτή θα είναι η εικόνα. Κάποια στιγμή ξανά, δεν ξέρω πόσο σύντομα, αλλά είναι δεδομένο ότι θα έχουμε ξανά μια αντίστοιχη εικόνα. Όσο δεν αξιοποιούμε αυτό που απλόχερα μας δίνεται ως δυνατότητα μέσω του ποταμού Αλμυρού. Διακοπή, μουσική, άνασα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε διάστημα 10 ημερών οι πρώτες πληρωμές στην Κρήτη μετά τις βιβλικές καταστροφές από την κακοκαιρία, εφόσον έχουν αποστείλει αιτήματα οι Δήμοι. Αυτό ανακοινώθηκε σε σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χριστού Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Στις πληγήσεις περιοχές στο κυβερνητικό κλιμάκιο. Παγώνουν φόροι, ασφαλιστικές υποχρεώσεις και πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Δραματικές ήταν οι περιγραφές των δημάρχων στη διάρκεια της σύσκεψης που μίλησαν για βιβλικές καταστροφές και τα φόπλακα για τους αγρότες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκαν οι δημοτικές ενότητες Τεμένους, Παλιανής, Γοργολαϊνίου, Βουτών, Σταυρακίων, Δαφνών και η τρίτη δημοτική κοινότητα Ηρακλείου. Έρχεται το νέο 112 που παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης με εφαρμογή για κινητά, βιντεοκλήσεις και σιωπηλό κουμπί για πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο. Στο Πασόκ, ο Ευάγγελος Αποστολάκης που τόνισε ότι ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για συστράτευση. Πατέρας ξυλοκοπήθηκε από τον ίδιο του το γιο στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Συνελήφθησαν ένας 23χρονος και μία 22χρονη για εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες στο Ηράκλειο. Η λία τους ξεπερνά τις 20.000 ευρώ. Άνοιξε ξανά η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου. Ο Πέδρο Σάντσε θα ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου με φόντο τη στεγαστική κρίση. Τρεις επιστήμονες τιμώνται με το Νόμπελ Ιατρικής για το έργο τους στην οπτογενετική. Μετά το διήμερο ρεπό του Σαββατοκυριακού, οι ποδοσφαιριστές του Όφη επέστρεψαν στις προπονήσεις ξεκινώντας την προετοιμασία για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gedicule.gr. Έθριος ο καιρός με ανέμους 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε με δύο ειδήσεις από την ευρωπαϊκή επικαιρότητα. Και επειδή η Ευρώπη είμαστε κι εμείς μέρος της, μην νομίζετε ότι δεν μας αφορά. Η Ισπανία οδηγείται σε εκλογές. Κάπου 8-9 μήνες νωρίτερα. Αλλά το ενδιαφέρον είναι η αφορμή που οδηγείται σε πρόορες εκλογές. Ο Πέδρο Σάντζεθ αποφάσισε σήμερα και ανακοίνωσε να διαλύσει τη Βουλή και να διεξαχθούν εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Και η αφορμή στάθηκε η αδυναμία της κυβέρνησης να περάσει, της κυβέρνησής του δηλαδή, να περάσει το Ισπανικό Κοινοβούλιο δύο έκτακτα διατάγματα και τα δύο για τη στεγαστική κρίση. Ο Σάντζεθ είπε ότι αφού δεν έχω την πλειοψηφία στη Βουλή, θα το αποφασίσει ο Ισπανικός λαός. Και έτσι η Ισπανία οδηγείται στις κάλπες με ένα από τα κεντρικά ερωτήματα. Αυτό νομίζω ότι θα επισκιάσει την προεκλογική εκστρατεία. Ποιος τελικά πρέπει να πληρώσει το κόστος της στεγαστικής κρίσης? Ο ενοικιαστής ή ο δανειολήπτης? Ο ενοικιαστής, ο δανειολήπτης ή τα funds και η κερδοσκοπία στην κατοικία? Έχει σημασία όμως να δούμε τι πήγε να κάνει ο Σάντζεθ. Γιατί ακούγεται γενικά και αόριστο ότι ο Σάντζεθ σταματούσε τις εξώσεις. Το πραγματικό σχέδιο λοιπόν του Ισπανού Πρωθυπουργού ήταν πολύ συγκεκριμένο. Το πρώτο διάταγμα προέβλεπε προστασία από τις εξώσεις ευάλωτων οικοκυριών έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2030. Έτσι, όταν απέναντι στον ευάλωτο πολίτη θα βρίσκεται εταιρεία που θα αγοράζει ακίνητα ή χαρτοφυλάκια κόκκινων στεγαστικών δανείων κάτω από την αγοραία αξία τους, το δικαστήριο θα μπορούσε να αναστείλει την έξωση εφόσον ο άνθρωπος δεν διέθετε εναλλακτική κατοικία. Πρόκειται δηλαδή για την πρώτη κατοικία. Μάλιστα, σε περιπτώσεις έξωσης λόγω απλήρωτου ενοικίου, εάν η αρμόδια περιφερειακή κυβέρνηση. Θυμίζω ότι στην Ισπανία το μοντέλο διακυβέρνησης είναι με τοπικές κυβερνήσεις. Εάν η αρμόδια περιφερειακή κυβέρνηση δεν εξασφάλιζε εναλλακτική κατοικία, θα είχε υποχρέωση μέσα σε 2 μήνες να καταβάλει τα αναγκαία ποσά ώστε να αποτραπεί η έξωση. Δηλαδή, το κράτος δεν έλεγε απλώς με αυτό το διάταγμα δεν βγάζει τον άνθρωπο από το σπίτι, έμπαινε και το ίδιο μέσα στην εξίσωση. Δεν μετέφερε ολόκληρο το κόστος στον ιδιοκτήτη και υπήρχε ειδική εξαίρεση για το μικρό ιδιοκτήτη. Εάν ο ίδιος ήταν ευάλωτος και είχε μέχρι 2 κατοικίες, η προστασία λειτουργούσε διαφορετικά. Υπήρξε όμως και κάτι ακόμη πιο επιθετικό. Η κυβέρνηση έβαζε περιορισμούς έως το τέλος του 28 στην κερδοσκοπική αγορά κατοικιών από εταιρείες και επενδυτικά funds. Επιχειρούσε δηλαδή να παρέμβει σε ένα μοντέλο που έχουμε γνωρίσει πάρα πολύ καλά και στην Ελλάδα. Ποιο είναι αυτό? Αγοράζω ένα ακίνητο ή μια απέτηση, ένα δάνειο δηλαδή, σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή και στη συνέχεια επιχειρώ να αποκομίσω τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση. Αυτό που κάνουν τα φαντ στην Ελλάδα. Και ο Σάντσερς τι είπε? Ότι η κατοικία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ακριβώς όπως μια μετοχή ή ένα οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν. Έτσι, το νομοθετικό πακέτο περιλάμβανε ακόμη αυστηρότερη ρύθμιση των προσωρινών μισθώσεων και των ενοικιάσεων δωματίων, ώστε να περιοριστούν οι τρόποι παράκαψης της νομοθεσίας για τα ενοίκια. Κοντολογής. Επρόκειτο για μια συνολική προσπάθεια μεγαλύτερης κρατικής παρέμβασης στην αγορά κατοικίας. Και γιατί είπε η δεξιά όχι, θυμίζω ο Σάντζεθ, σοσιαλιστής. Το Λαϊκό Κόμμα ισχυρίζεται ότι αυτά τα μέτρα δεν λύνουν τη στεγαστική κρίση και ότι αντιθέτως θα τη χειροτερέψουν. Η λογική τους είναι η εξής. Αν, λέει, ένας ιδιοκτήτης φοβάται ότι σε περίπτωση που σταματήσει να πληρώνει ο ενοικιαστής θα χρειαστούν χρόνια για να πάρει πίσω το ακίνητό του, τότε μπορεί απλώς να μην το διαθέσει στην αγορά. Επομένως, το Λαϊκό Κόμμα λέει λιγότερα σπίτια προς ενοικίαση, μικρότερη προσφορά, άρα υψηλότερα ενοικία. Και το Λαϊκό Κόμμα τη βγαίνει αριστερότερα
του σοσιαλιστικού, λέγοντας ότι η πραγματική λύση είναι η κατασκευή περισσότερων κοινωνικών κατοικιών. Ναι, αλλά το ζήτημα είναι τι κάνεις μέχρι να κτιστούν αυτά τα σπίτια. Τι κάνεις με τον άνθρωπο που αύριο το πρωί βγαίνει από το σπίτι του με έξωση.

Κάπως έτσι ο Σάντσεθ οδηγεί σε εκλογές στη χώρα, γνωρίζοντας ότι προκυρήσοντάς της τις εκλογές, μπορεί και να χάσει την πρωθυπουργία. Και κάπως έτσι η στεγαστική κρίση μετατράπηκε στην Ισπανία από κοινωνικό πρόβλημα σε εθνικό εκλογικό διακύβευμα. Όλα αυτά ακούγονται πολύ οικεία σε εμάς. Κόκκινα δάνεια, τράπεζες, funds, services, πληστηριασμοί, πρώτη κατοικία, οικογένειες που προσπαθούν να κάνουν ρύθμιση, οφειλέτες που βλέπουν το δάνειό τους να έχει μεταβιβαστεί και πλέον απέναντί τους βρίσκεται μια no-name εταιρεία, μια εταιρεία φάντασμα. Κάπως έτσι στην Ισπανία απορρίπτονται δύο διατάγματα για την κατοικία, δημιουργείται τέτοια πολιτική και κοινωνική έκρηξη, οδηγείται η χώρα σε πρόωρες εκλογές και στην Ελλάδα έχουμε κάθε εβδομάδα εκατοντάδες προγραμματισμένους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς διαφόρων ειδών ακινήτων και δεν κουνιέται φιλό. Στην Ισπανία βγαίνουν στους δρόμους, εμείς απλά το συνηθίσαμε. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να αντιγράψουμε το Σάντσεθ ή ότι είναι δεδομένο ότι όλες οι επιλογές του είναι σωστές? Όχι. Σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά σε αυτή τη χώρα τι είναι πραγματικά, τελικά, ένα σπίτι. Είναι αποκλειστικά ένα περιουσιακό στοιχείο, ένα επενδυτικό προϊόν, ένας αριθμός σε ένα χαρτοφυλάκιο, είναι ταυτόχρονα κοινωνικό αγαθό, η στέγη, χωρίς το οποίο ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς. Σε αναβρασμό την ίδια ώρα βρίσκεται και η Γαλλία. Μέσω ενός θέματος το οποίο και αυτό μας απασχολεί. Η Γαλλία συγκλονίζεται λοιπόν από μια πρωτοφανή για τα τελευταία χρόνια μαθητική κινητοποίηση. Έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα 5.000 συλλήψεις. Εκατοντάδες σχολεία είναι κλειστά, τραυματίες, φωτιές, συγκρούσεις με την αστυνομία σχεδόν κάθε βράδυ. Και πίσω από τις εικόνες βίας υπάρχει ένα πολύ βαθύτερο πρόβλημα που αφορά όχημά της. Δεν αφορά μόνο αυτό. Τη δημόσια εκπαίδευση, αυτό είναι το όχημα. Κυρίως όμως αφορά την κοινωνική ανισότητα, την εγκατάλειψη των φτωχότερων προαστίων, αλλά και τη γιγάντωση του μεταναστευτικού κινήματος πλέον στην Γαλλία. Η εξέγερση στη Γαλλία δεν ξεκίνησε ως διαμαρτυρία για το μεταναστευτικό, ξεκίνησε από την παιδεία, αλλά η σύνδεση με το μεταναστευτικό αφορά τις κοινωνικές ανισότητες στις πολυπολιτισμικές συνοικίες και τη γενικότερη ευρωπαϊκή πολιτική ένταξης. Κάπως έτσι η Γαλλία φλέγεται και η κυβέρνηση απλά ανακαλύπτει την οργή των μαθητών.

οι κοινωνικές, εκπαιδευτικές, οικονομικές και φυλετικές ανισότητες έχουν οδηγήσει σε αυτό το εκρηκτικό μείγμα τη Γαλλία.

και τα λέμε όλα, εδώ, όλα αυτά εδώ από την Κρήτη, γιατί εμείς εδώ δεν παρακολουθούμε το μεταναστευτικό μόνο από τις εικόνες των ευρωπαϊκών τηλεοπτικών δικτύων. Το ζούμε στις νότιες ακτές του νησιού, μέρα παραμέρα, κάθε εβδομάδα, Γάβδο, Καλούς Λιμένες, Ιεράπετρα, στα νότια, αν πάση περιπτώσει, παράλια της Κρήτης. Το ζουν οι λιμενικοί, οι αστυνομικοί, οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες, οι εθελοντές, τοπικές κοινωνίες. Όλοι αυτοί το ζουν.

κάπως έτσι μπορεί εκ πρώτης φύσεως και όψεως να φαίνεται ότι οι μαθητικές εξεγέρσεις στα γαλλικά προάστια ξεκίνησαν λόγω του εκπαιδευτικού συστήματος και των εκπαιδευτικών δομών και υποδομών, αλλά οι μεταναστευτικές αφίξεις και η μη ενσωμάτωση μεταναστών σε πολλά από τα γαλλικά προάστια έχει οδηγήσει σε αυτή την έκρηξη. Μελλοντικές εικόνες για περιοχές και της χώρας μας, ποιος ξέρει. Αυτό πάντως που σίγουρα βλέπουμε στη Γαλλία είναι το τι μπορεί να συμβεί όταν οι κοινωνικές ανισότητες συσσωρεύονται και η εμπιστοσύνη των νέων στους θεσμούς κλονίζεται. Στην Κρήτη, στην Ελλάδα, έχουμε ακόμη χρόνο. Δεν είναι πολύ όμως. Για να απαιτήσουμε ένα οργανωμένο σχεδιασμό προτού η συνεχής πίεση δημιουργήσει μεγαλύτερες κοινωνικές εντάσεις. Και η λύση δεν είναι ούτε να δαιμονοποιούμε τους μετανάστες, αλλά ούτε και να αγνοούμε τις πραγματικές αντοχές των τοπικών κοινωνιών. Γιατί όλοι θέλουμε να... Πιστεύω. Όλοι θέλουμε, ρε παιδί μου, να είμαστε φιλές πλαχνοί. Όλοι θέλουμε, πάση περιπτώσει, άνθρωποι είναι, όλοι. Αλλά υπάρχει ένα όριο σε όλα αυτά, δηλαδή είναι σαν και ο τουρισμός μας αρέσει. Προφανώς και έχει κέρδη και ο τουρισμός. Αλλά αν αύριο το πρωί μας πούνε ότι έρχονται 1 εκατομμύριο τουρίστες, παράδειγμα τυχαίο τώρα το λέμε κάθε υπερβολή, αλλά 1 εκατομμύριο τουρίστες στο κέντρο της πόλης, τι πιστεύετε ότι θα γίνει στην πόλη? Και χρησιμοποιήσαμε αυτό το παράδειγμα γιατί υποτίθεται οι τουρίστες από αυτούς έχουμε μόνο, ή μάλλον βλέπουμε μόνο κέρδος. Προσπερνάμε τις επιπτώσεις από το νερό, τις υποδομές, τη χρήση των υποδομών, τα απορρίμματα, μία σειρά λειτουργιών της πόλης, των πόλεων, γιατί δεν είναι μόνο για το Ηράκλειο ή μόνο για την Κρήτη, οι οποίες επιβαρύνονται από μεγάλο τουριστικό όγκο. Όταν λοιπόν δεν είναι έτοιμες οι πόλεις να δεχτούν τέτοιους όγκους, και αυτό μπορεί να κάνουμε μια αναγωγή και σε επίπεδο πληθυσμού, όταν αυξάνεται ο πληθυσμός και μάλιστα μόνιμος πληθυσμός με κοινωνικές ανισότητες, κοινωνικές διαφοροποιήσεις, ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα γίνεται πολύ μεγαλύτερο από έναν τουρίστα που θα έρθει για μία εβδομάδα, θα φέρει το πρόβλημα ή θα διωγγώσει το πρόβλημα του κυκλοφοριακού, των απορριμμάτων, του νερού, των υποδομών και πάει λέγοντας, αλλά κάποια στιγμή θα αποχωρήσει.

Μέχρι. Και κανείς δεν του είχε απαντήσει αυτό. Μέχρι πού είναι τα όρια? Υπάρχουν όρια για το πόσο κόσμο μπορεί να δεχτεί η χώρα? Ή αν όχι, πόσο κόσμο μπορεί να δεχτεί, πόσο προετοιμασμένη είναι για να δεχτεί ένα συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων? Και αυτό φυσικά δεν αφορά μόνο τις υποδομές. Αφορά την εκπαίδευση. Αφορά τις κοινωνικές δομές. Αφορά την περίθαλψη. Αφορά μια σειρά λειτουργιών. Σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο, στη σημερινή εκπομπή, στο τέλος της, την πρώτη για αυτή την εβδομάδα. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνσας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσυντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα και ξεκινάμε ένα καινούριο εβδομαδιαίο κύκλο ραδιοφωνικών εκπομπών, όπως άλλωστε κάθε Δευτέρα. Για τους φίλους που μας ακούν στην επανάληψη της Τρίτης το πρωί, στην κατανόησή τους ποντάρουμε και νομίζω ότι την έχουμε. Σήμερα το ημερολόγιο λέει 5 του Οκτώβρη, ένα Σαββατοκύριακο πολύ δύσκολο που δοκίμασε τις αντοχές του νησιού από την Παρασκευή βεβαίως και που σήμερα ο τόπος μας μετρά τις πληγές του. Θα τα πούμε αναλυτικά στην συνέχεια, έτσι και αλλιώς να σας πω ότι μια ακόμα πηξίδα ξεκινά στους 89 και 8 στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Διαδικτυακά μας ακούτε στο politika.gr και βεβαίως μια ομάδα της πηξίδας ετοιμοπόλεμη και για αυτό τον εβδομαδιαίο ραδιοφωνικό κύκλο με τη Μαρία τη Μαυρομάτη, τη Φιλία τη Σαριδά και τον Μανώλη του Σαρίνα να μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά, το Βαγγέλη το Λίτινα να είναι στην τεχνική υποστήριξη και την Ζέτα την Κολοβού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση και στο playlist της σημερινής πηξίδας που θα απολαύσετε, θέλω να πιστεύω, σήμερα ο Κώστας Λιγάρδος.

Πράγματα στην σειρά, στην περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται το κυβερνητικό κλιμάκιο μετά την Θεομηνία. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο politika.gr με τις δραματικές εκκλήσεις από τους αυτοδιοικητικούς.

Η συνεδρίαση, η σύσκεψη που πραγματοποιείται υπό τον επικεφαλής του κυβερνητικού κλιμακίου Χρήστο Δήμα έχει στόχο την αποτίμηση των ανυπολόγιστων καταστροφών σε καλλιέργειες και υποδομές, καθώς και τον συντονισμό των ενεργειών για την αποκατάσταση αυτών.

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ο Γιώργος Κλάδος, είπε ότι περάσαμε 4 μέρες στη φάση της απόφασης ζωής και θανάτου. Ο κύριος Αθανασάκης από το οροπέδιο Λασιθίου ανέφερε πως μπήκε η ταφόπλακα των αγροτών στο Λασίθι.

δήμαρχος των Ανογείων, που επίσης δοκιμάστηκε ιδιαίτερα έτσι ως όμορος δήμος Μυλοποτάμου, είπε ότι στα Ανόγια έπεσαν 700 χιλιοστά βροχής. Μας χτύπησε η κακοκαιρία, Ντάνιελ και ο Ιαννός μαζί.

Χρουσόνας και Τίλισσος έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές. Πρέπει να κηρυχθούν σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης. Ευτυχώς η κακοκαιρία δεν χτύπησε την Αγία Πελαγία, τη Λιγαριά και το Παλαιό Καστρό, όπου θυμόμαστε βεβαίως πάρα πολύ καλά την ανθρώπινη απώλεια και τις πολύ μεγάλες ζημιές.

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε το μέγεθος των καταστροφών, κάνοντας λόγο για βιβλική καταστροφή. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις τεράστιες ζημιές σε υποδομές και στο φυτικό κεφάλαιο, εστιάζοντας σε περιοχές που έχουν πληγεί, όπως το οροπέδιο Λασιθίου. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο κατεστραμμένο οδικό δίκτυο, αναφέροντας χαρακτηριστικά τις ζημιές στο δρόμο προς Ιερά Πετραφέρμα, τις κατολιστήσεις στα Ζωνιανά και την πλήρη καταστροφή της αγροτικής οδοπίας στην Ενδοχώρα. Γεγονός που καθιστά αδύνατη την πρόσβαση κτηνοτρόφων και αγροτών. Ο κύριος Αρναουτάκης ζήτησε ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την άμεση αποκατάσταση των έργων και την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες πολίτες, ευχαριστώντας παράλληλα το κυβερνητικό κλιμάκιο για την άμεση ανταπόκριση.

ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα του κυβερνητικού κλιμακίου, αυτό θα μεταβεί στις πληγήσιες περιοχές στη συνέχεια, στο Μιλωτό Πόταμο, στην Ιερά Πέτρα και στο Οροπέδιο Λασιθίου, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψίες και να ενημερωθεί επιτόπου για το μέγεθος των καταστροφών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.

Στο θέμα θα επιστρέψουμε όταν θα έχουμε νεότερα. Πάμε να δούμε τι άλλο παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον νέαρχο σε μερικές εβδομάδες. Ο νέαρχος είναι η δεύτερη φρεγάτα Μπελάρα που υψώνει σημαία και βεβαίως ο Φορμίων. Στις 30 Οκτωβρίου λοιπόν πιάνει λιμάνι η δεύτερη Μπελάρα, ενώ από τα μέσα Δεκεμβρίου η Γαλανόλευκη θα κυμαθίζει και στην τρίτη φρεγάτα, σηματοδοτούντας τη νέα εποχή του πολεμικού ναυτικού, το οποίο θα ενισχυθεί και με την προσθήκη των δύο ιταλικών πολεμικών φρεγατών τύπου Φρεμ κλάσης Μπεργκαμίνη.

Λοιπόν, επίσης ψηλά στην ειδησιογραφία, καθώς βλέπουμε ουσιαστικά τις ειδήσεις που χτυπούν κόκκινο σήμερα στο χρηματιστήριο της ενημέρωσης, οι πρόωρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πέδρο Σάντσεθ, είχε προηγηθεί η καταψήφιση διαταγμάτων στη Βουλή για την στεγαστική κρίση στη σκιά της υπόθεσης της έξωσης της

0: Βέβαια, στο βάθος, να ξέρετε ότι υπάρχει και η υπόθεση της Θέουτα, όπου εκεί η Ισπανία μετράει τις πληγές της λαθρομετανάστευσης. Και τώρα έρχομαι στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, αλλά όχι και στην Άγκυρα.
1: Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.

τα μηνύματα για το υψηλό επίπεδο αλλά και την δυναμική προοπτική της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ που αποτελεί διμερή επίσκεψη στην χώρα μας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η επίσκεψη Ρούμπιο γίνεται με αντικείμενο την πραγματοποίηση του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, αλλά το γεγονός ότι εν μέσω ενός εξαιρετικά ρευστού διεθνού σκηνικού και προκλήσεων που αντιμετωπίζει η αμερικανική εξωτερική πολιτική, ο επικεφαλής του State Department σε μία από τις όλο και πιο σπάνιες επισκέψεις του στο εξωτερικό αποφάσισε να έρθει στην Αθήνα και είναι ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που οι ΗΠΑ αλλά και προσωπικά ο ίδιος αποδίδει στις σχέσεις με την Ελλάδα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα έρθει στην χώρα μας σύμφωνα με πληροφορίες μετά από επίσκεψη στην Ισλανδία και θα συνεχίσει με την επίσκεψή του στην Πορτογαλία.

έχει συζητηθεί ιδιαίτερα είναι ότι ουσιαστικά έρχεται στην Αθήνα μια ανάσα. Είναι 50 λεπτά πτήση από την Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν πάει στην Κωνσταντινούπολη και βεβαίως δεν πάει στην Άγκυρα. Και αυτό αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετικό. Η διπλωματική παράδοση του State Department έχει υιοθετήσει για δεκαετίες την τήρηση ισορροπιών με κάθε επίσκεψη Αμερικανού υπέκ στην περιοχή. Να συνδυάζεται με επισκέψεις ταυτόχρονα σε Άγκυρα και Αθήνα, με μοναδικές εξαιρέσεις τα τελευταία 50 χρόνια, την επίσκεψη Τζον Κέρι το 2015 και Μάικ Πομπέο το 2019.

0: Η επίσκεψη Ρούμπιο, για να το κλείσω, έχει βεβαίως στο μενού του F-35 και βεβαίως πολλά άλλα νέα για όπλα και βεβαίως τα ενεργειακά. Έτσι λοιπόν, στην ατζέντα της συνάντησης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό θα μπουν οι έρευνες της ExxonMobil και της Chevron νότια της Κρήτης, στο Κυπριακό, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, καθώς επίσης Ουκρανία και Ιράν, και βεβαίως το πώς θα διαπραγματευτούν και θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Απευθεία σύνδεση περιφέρεια Κρήτης, εκεί βρίσκεται η Μαρία η Μαυρομάτη. Θα την ακούσουμε να μας πει τώρα τι ακριβώς τρέχει, τι ακριβώς συμβαίνει στην ενημέρωση που γίνεται και την οποία παρακολουθούν οι συντάκτες εδώ και αρκετή ώρα. Να θυμίσω ότι εκεί βρίσκεται επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου ο κύριος Χρήστος Δήμας. Ακούει με πολύ μεγάλη προσοχή τους δημάρχους, τους αυτοδιοικητικούς και βεβαίως τους συνεργάτες του Περιφερειάρχη και τον ίδιο τον Περιφερειάρχη για τις μεγάλες ζημιές που έχει προξενήσει η καταστροφική, θα έλεγα, κακοκαιρία. Το πέρασμά της από την Παρασκευή έως και χθες, μπορεί να μην έβρεχε στο Ηράκλειο χθες, έβρεξε όμως σε άλλες περιοχές, επιδεινώνοντας επί της ουσίας το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Και θα μας τα πει καλύτερα το κλίμα που επικρατεί και όλες τις πληροφορίες η Μαρία Μαυρομάτη. Μαρία.
1: Καλό. Εξέλιξη της δηλώσεις σας βάζω να ακούσετε τον κύριο Τουρνά.
2: Με τον καλό συντονισμό μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Και επαναλαμβάνω ότι πήγαμε καλά. Αυτό πέγγε λειτουργήσε. Μπορεί να μην έχουμε φτάσει να φτιάξει τα 13 περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα, αλλά έχουμε φτιάξει, ορίστε, αλλά έχουμε φτιάξει το περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο που βρίσκεται στην περιφέρεια, την πυροσβεστική, το οποίο λειτουργήσε. Έχει και το επιχειρησιακό κέντρο, έχει το σύστημα διοίκησης και ελέγχου των επιχειρήσεων, έχει συνολική εικόνα για το νησί, έχει εικόνα από τα δρόμου τα οποία έχουμε για την εμπειρική περίοδο και έχει όλα εκείνα τα οποία χρειάζεται για να μπορέσουμε να έχουμε τον καλό συντονισμό μέσα από τη συνεργασία που αναπτύξαμε, που έχουμε αναπτύξει και θα συνεχίσουμε σε κάθε τέτοια περίπτωση. Αυτά από μένα.
0: Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι για μένα. Επιτρέψτε μου να περάσω και εγώ με τη σειρά μου.
0: Μαρία, ποιος μιλάει τώρα?
3: Και αμέσως μετά να ξεκινήσω από εκεί που ξεκίνησε το ίδιο το σπίτι. Θέλω να συγχαρητήρια στα στελέχη της πυροσβεστικής ισορροπίας, της αστυνομίας, των κοινόπλων δυνάμεων, πρώτος και δεύτερο βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, των αθελοντών, όλων όσων συνέλαβαν ούτως ώστε να υπάρξει μια όσο δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση αυτού του ακραίου και του φαινομένου. Θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλεύσουμε τις πιθανότητες που θα έχουμε την απώλεια κάποιες ανθρώπινες ζωής και να προλογίσουμε
0: Λοιπόν, η σύνδεση δεν είναι και τόσο καλή. Εάν μας ακούει η Μαρία Μαυρομάτη, θα την ενοχλήσουμε σε λίγο ξανά, προκειμένου να μας δώσει λίγο όλα τα πεπραγμένα μέχρι αυτή την ώρα. Και βεβαίως ελπίζω ότι θα το κάνουμε μέχρι την ανάπαυλα που πλησιάζει.

0: Λοιπόν, γίνεται έτσι ένας πυρετός συνεννοήσεων, μιας και είμαστε στην ζωντανή μας μετάδοση. Προσπαθούμε να είμαστε παντού, να παρακολουθούμε και να καταγράφουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Θα καλωσορίσω στο στούντιο, θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας αρκετή ώρα, τον κύριο Θανάση Καλύβα, ένα άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά τον πρωτογενή τομέα και μπορεί να συναισθάνεται καλύτερα από τον καθένα αυτές τις καταστροφές για τις οποίες κουβεντιάζουμε τούτη την ώρα. Κύριε Καλύβα, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που η περιοχή μας δοκιμάζεται από μια κακοκαιρία. Η κακοκαιρία αυτή βεβαίως θα έλεγα ότι είχε συντριπτικά χαρακτηριστικά και πολύ σημαντικές συνέπειες, τις οποίες θα τις δούμε και στο πορτοφόλι μας και στο ράφι, διότι θα λείψουν προϊόντα και κωδικοί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα λείψουν προϊόντα και κωδικοί, διότι εκεί που έγιναν οι ζημίες και οι καταστροφές δεν έχουν τόσο μεγάλες παραγωγές για να δημιουργήσουν λήψη στην αγορά. Αλλά πέρα από αυτό όμως, ακόμα και η ελάχιστη παραγωγή για αυτόν που την έχει και πρέπει να την πουλήσει είναι πολύ σημαντική, αφορά το εισόδημά του. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις. Η μεγάλη ζημιά είναι στο οροπέδιο Λασιθίου. Εκεί βέβαια έχουμε μια ολοκληρωτική καταστροφή, είναι κάτι πρωτοφανές. Εγώ στην ηλικία μου δεν το θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τις ζημίες του 2002 στην Αμπελουργία, όταν καταστρέφηκαν ολοσχερός και ήμουν πρόεδρος στην Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων τότε. Πραγματικά η απληψία του κόσμου ήταν σε τέτοιο επίπεδο που δεν μπορεί να περιγραφεί, ούτε μπορώ και να την ξεπεράσω. Παρότι έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε. Τότε η πολιτεία μου στάθηκε δίπλα στους φραγούς, αποζημιώθηκαν, καλά χρήματα πήραν και την εποχή, δεν έχασαν. Οπότε το ίδιο πρέπει να γίνει και αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα πρέπει να πάνε σε συνολικές εκτιμήσεις, θα πρέπει να υπολογίσουν πάρα πολύ γρήγορα τα πράγματα και οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματά τους, να ησυχάσουν, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί με την καταστροφή, να έχεις και το άγχος.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε μια πολύ μικρή ανάπαυλα, γιατί ο σκοπός της σημερινής σας επίσκεψης ήταν προγραμματισμένος για να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Απλά η επικαιρότητα είναι πάντα επικαιρότητα. Πάμε σε ανάπαυλα, διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε διάστημα 10 ημερών οι πρώτες πληρωμές στην Κρήτη μετά τις βιβλικές καταστροφές από την κακοκαιρία, εφόσον έχουν αποστείλει αιτήματα οι Δήμοι. Αυτό ανακοινώθηκε σε σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χριστού Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Στις πληγήσεις περιοχές στο κυβερνητικό κλιμάκιο. Παγώνουν φόροι, ασφαλιστικές υποχρεώσεις και πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Δραματικές ήταν οι περιγραφές των δημάρχων στη διάρκεια της σύσκεψης που μίλησαν για βιβλικές καταστροφές και τα φόπλακα για τους αγρότες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκαν οι δημοτικές ενότητες Τεμένους, Παλιανής, Γοργολαϊνίου, Βουτών, Σταυρακίων, Δαφνών και η τρίτη δημοτική κοινότητα Ηρακλείου. Έρχεται το νέο 112 που παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης με εφαρμογή για κινητά, βιντεοκλήσεις και σιωπηλό κουμπί για πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο. Στο Πασόκ ο Ευάγγελος Αποστολάκης που τόνισε ότι ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για συστράτευση. Πατέρας ξυλοκοπήθηκε από τον ίδιο του το γιο στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Συνελήφθησαν ένας 23χρονος και μία 22χρονη για εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες στο Ηράκλειο. Η λία τους ξεπερνά τις 20.000 ευρώ. Άνοιξε ξανά η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου. Ο Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου με φόντο τη στεγαστική κρίση. Τρεις επιστήμονες τιμώνται με το Νόμπελ Ιατρικής για το έργο τους στην οπτογενετική. Μετά το διήμερο ρεπό του Σαββατοκυριακού, οι ποδοσφαιριστές του Όφη επέστρεψαν στις προπονήσεις, ξεκινώντας την προετοιμασία για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gedicule.gr. Έθριος ο καιρός με ανέμους 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
4: Call Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
5: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ο κύριος Θανάσης Καλύβας είναι μαζί μας εδώ και θα είναι μαζί μας και για το υπόλοιπο της εκπομπής, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για μια εκδήλωση που είναι πρώτων πυλών και που θα λάβει χώρα στο Ηράκλειο, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, την Τετάρτη, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών μιας, θα έλεγα, ιδιαίτερα ξεχωριστής και ενδιαφέρουσας διαδρομής. Κύριε Καλύβα.
1: Πραγματικά είναι μια ξεχωριστή διαδρομή, ιδιαίτερη διαδρομή, για μένα πάρα πολύ σημαντική. Είναι η διαδρομή της δικής μου της ζωής και έχει να κάνει με την παρουσία μου στον χώρο της ασφάλειας των τροφίμων, της εγκλασιμότητας μέσα από την εταιρεία μου, τη Modus. Γιορτάζουμε λοιπόν τα 20 χρόνια παρουσίας, 20 χρόνια που έχουν αλλάξει τον κόσμο που γνωρίζουμε. Δεν αλλάξαμε μόνο εμφανισιακά και ηλικιακά, άλλαξε και ο κόσμος μας. Με αποτέλεσμα, στην βασική σκέψη για να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση ήταν και αυτές οι αλλαγές του κόσμου που περνάνε και δεν τις αντιλαμβανόμαστε, όπως δεν αντιλαμβανόμαστε άμεσα και αυτές που έρχονται. Θα δούμε λοιπόν σε μια διαδρομή από το 1992 μέχρι και σήμερα το τι άλλαξε στο εμπόριο, το τι άλλαξε στη διατροφή μας, το τι άλλαξε στην διακίνηση, στην ασφάλεια των τροφίμων. Πώς ήταν η δική μας η κατάσταση, η χώρα μας εκείνη την περίοδο, πώς προετοιμάστηκε, πώς εξέλαβε αυτές τις αλλαγές που ερχόντουσαν τότε, πώς αντέδρασε, τι έκανε, προσαρμόστηκε, δεν προσαρμόστηκε, αναβαθμίστηκαν οι αγορές, πήγαν καλύτερα τα προϊόντα, είναι πολλά που συνέβησαν. Τα περισσότερα, ας πούμε, θυμάμαι χαρακτηριστικά, τα περισσότερα δεν τα πήραν χαμπάρι. Οι άνθρωποι δεν τα καταλαβαίνουν την ώρα που συμβαίνουν τα γεγονότα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το 1993, η περίπτωση του 1992, η μεγάλη αλλαγή στην Ευρώπη που από Ευρωπαϊκή Κοινότητα έγινε Ένωση Κρατών, με ελεύθερη διακίνηση αγαθών, ιδεών, προϊόντων, κεφαλαίων κτλ. Και σε συζητήσει εκείνη την περίοδο που λέγανε και τι ήταν τελικά το 1992, η πρώτη του 1993, σαν την πρώτη του 1992. Δεν άλλαξε δηλαδή κάτι. Μετά είχαμε μια δεύτερη μεγάλη αλλαγή στο εμπόριο. Το 1995 καταργείται η συνθήκη της GATT. Μια συνθήκη που ήταν 50 χρόνια για τη διακίνηση και τους δασμούς στο εμπόριο παγκοσμίως. Και ιδρύθηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Οπότε το 1997, ενσωματώνει 120-130 κράτη και αλλάζει ο κόσμος που φτάνουμε στην παγκοσμιοποίηση που έχουμε σήμερα. Το 1997 επίσης μπαίνουν στην Ευρώπη το πρώτο σύστημα διασφάλισης ασφάλειας τροφίμων μέσα από τις αλυσίδες της Γερμανίας και της Αγγλίας. Και εδώ το συναντάμε περίπου το 2000 και κάτι στη Σουλτανίνα, σαν μια φοβερή απέτηση που είχαν οι εξαγωγείς και τι δουλειά έχουν οι παραγωγοί με όλα αυτά και γιατί να τα κάνουν όλα αυτά και γιατί να τους ελέγχουν που θα ψεκάζουν, γιατί να έχουν ημερολόγια καλλιέργησης κτλ. Οπότε έχουμε μία πρώτη αποτυχία στην προσέγγιση της προσαρμογής. Δεν το βλέπουν θετικά και το αποτέλεσμα είναι ότι φτάσαμε στο σήμερα.
0: Μάλιστα. Αυτός ο δρόμος είχε, θα έλεγα, συμπυκνωμένα γεγονότα. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής, ότι συνέβαιναν διάφορα πράγματα παράλληλα σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Δεν άλλαζε μόνο ο χάρτης της παραγωγής και των προϊόντων. Δεν άλλαζαν μόνο οι αγορές, κύριε Καλύβα. Χαρακτηριστικό είναι, και δεν μπορούμε να το αφήσουμε απ' έξω, ότι είχαμε την χρεοκοπία της χώρας.
1: Λίγο
0: είχαμε τα μνημόνια. Ναι, το βάζω ως λίγο ουσιαστικά μια μεγάλη πινελιά στον καμβά αυτό των 20 ετών. Είχαμε επίσης τα αποτυπώματα της κλιματικής αλλαγής, που είναι όλο και πιο έντονα. Είδατε, λέγαμε πριν, ας πούμε, για παράδειγμα, για τις καταστροφές. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και που αποδεικνύει μόνο ένα πράγμα, τουλάχιστον στη δική μου τη δημοσιογραφική ματιά, ότι όποιος δεν προσαρμόζεται και δεν εξυγχρονίζεται, ξεπερνιέται.
1: Υπάρχει βασικός κανόνας της φύσης που λέει ότι ούτε που δεν προσαρμόζεται εξαφανίζεται. Ο ένας βασικός κανόνας, και ο δεύτερος κανόνας είναι ότι η φύση μισεί τα κενά. Δυστυχώς στην εποχή μας, ειδικά στο πρωτογενή τομέα, σήμερα τα κενά είναι τεράστια που έχουν δημιουργηθεί. Έχει αποδομηθεί τελείως, δεν έχουμε πια οργανώσεις, ελάχιστες. Δεν έχουμε την παραγωγή που είχαμε πριν πολλά χρόνια, παράδειγμα της σταφίδας στο Ηράκλειο. Σε συγκυριακές καταστάσεις διαμορφώνονται οι τιμές. Δεν έχουμε εργατικά χέρια Και έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια, γύρω στον πληθυσμό και ρήμωση των χωριών της περιφέρειας. Δηλαδή, όλα αυτά που κάποτε τα λέγαμε σε ενδεχόμενα, τώρα τα βιώνουμε. Και βέβαια, η απληψία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά δυστυχώς, δεν πρέπει να χαϊδεύουμε τα αυτιά κανενός. Όπως τρώσει, ο καθένας κοιμάται, λέει. Και δεν είναι πάντα το κράτος εκείνο που απλώνει και στρώνει. Είμαστε κι εμείς, γιατί μέσα σε αυτή την περίοδο υπάρχουν και φωτεινές περιπτώσεις και συνεταιρισμών και παραγωγών και επιχειρήσεων που προοδεύουν, που εξελίσσονται κτλ. Και παρακολουθούν τις εξελίξεις της αγοράς. Αλλάξαμε μια εποχή που είχε να κάνει με τον υπερπροστατευτισμό. Και περάσαμε σε μια εποχή που είχε να κάνει με την ελεύθερη διακίνηση και την ελευθερία της αγοράς. Περάσαν πάρα πολλά χρόνια για να καταλάβουμε ότι οι τιμές δεν καθορίζονται σε κυβερνητικό επίπεδο, αλλά καθορίζονται από την προσφορά και τη ζήτηση. Πέρασαν επίσης πάρα πολλά χρόνια για να απαντηθεί το ερώτημα ποιος καθορίζει την προσφορά και ποιος τη ζήτηση. Αλλά και όταν απαντήθηκαν όλα αυτά, πάλι δεν κάναμε μια στροφή προς το καλύτερο. Πάντα βρίσκουμε μια αφορμή για να έχουμε μια γκρίνια, που η γκρίνια αυτή δεν οδηγεί ποτέ μπροστά, οδηγεί πάντα προς τα πίσω. Είναι μια αναχρονιστική αντίληψη. Όταν λοιπόν καλεστείς να κινηθείς σε ένα τέτοιο πεδίο, ειδικά στο χώρο των τροφίμων, που η έννοια της ασφάλειας εκείνη την εποχή δεν ήταν μια έννοια που πραγματικά θα έπρεπε να είναι πρώτης προτεραιότητας, τότε τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Και θα πω ένα γεγονός που άλλαξε πράγματι το εμπόριο της Ευρώπης. Το 1995, σε έναν έλεγχο που έκανε η Greenpeace σε γερμανικές αλυσίδες, έβγαλε υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Αποτέλεσμα έχει να κάνει πικετοφορίες και διαδηλώσεις από τις αλυσίδες, με συνέπεια σε μία εβδομάδα μέσα να κατακρεμνήσει τουλάχιστον το 50% του τζίρου. Αυτό ταρακούνησε όλο το οικοδόμημα το ευρωπαϊκό χώρο των σούπερ μάρκετ και η παγκοσμιοποίηση χτύπησε την Κρήτη, την Ιερά Πέτρα που ήταν στην εξαγωγή του αγκουριού εκείνη την περίοδο και στις πιπεριές, με αποτέλεσμα να κλείσουν οι αγορές και να επικρατήσει πανικός. Τρέξανε όσοι ήταν φυσικό στους νομάρχες, στους βουλευτές, στους δημάρχους να λύσουν το πρόβλημά τους. Και το Υπουργείο Γεωργίας πήγε στον άλλο γερμανικό και ζήτησε παράταση. Μέχρι να προσαρμοστούν, λέει, οι Έλληνες παραγωγοί, ενώ έχει ξεκινήσει από το 1997 η διαδικασία αυτή και έχουμε φτάσει το 2005. Το 2001 έχουμε το εθνικό πρότυπο, το Άγκρο, που μέχρι το 2005 είχαν ενταχθεί όλα και όλα 10.000 στρέμματα. Το 2005 όμως που συνέδεσαν το Άγκρο, το εθνικό πιστοποιητικό, με τον ΒΚΠ και τις επιδοτήσεις, μέσα σε ένα χρόνο γίνανε εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια τα στρέμματα που εντάχθηκαν, βέβαια χωρίς να είναι πραγματική η υλοποίησή του. Έτσι, μιλάμε τώρα για καταστάσεις που δεν χρειάζεται να τις περιγράψουμε περισσότερο. Εκεί λοιπόν, ενώ θα έπρεπε να το εκλάβουν ως μια αναγκαία προσαρμογή που ήταν προς όφελος της δημόσιας υγείας, προς όφελος της παραγωγής, γιατί θα μείωναν τις ροές των φυτοφαρμάκων, θα προστατεύαν το περιβάλλον, οι κατάλληλες θα έτρωγαν καλύτερα προϊόντα κτλ. Όλοι εμείς δηλαδή, αμέσως προτίμησαν την άλλη μεριά να βρούμε μια αγορά να τα στείλουμε κάπου αλλού, που δεν θέλουν τέτοια πράγματα. Και όταν ήθελαν, ας πούμε, να μπουν σε μια διαδικασία, το έκαναν με το ζόρι και του ζητούσαν σε εξαγωγές για ένα σούπερ μάρκετ. Άρα από μια αναγκαία προσαρμογή έγινε μια καταναγκαστική ενέργεια. Και εκεί λοιπόν αρχίζει τώρα και χάνεται η μπάλα. Με αποτέλεσμα, σήμερα, 20 χρόνια μετά, που θα έπρεπε πλέον να μην το συζητάμε αυτό το θέμα, να είναι αυτονόητο, εξακολουθούμε να το βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας και ακόμα να μας ρωτάνε η παραγωγή γιατί πρέπει να το κάνω και αν θα πάρω παραπάνω χρήματα και πώς θα κάνει και τα γνωστά. Αυτή είναι η Ελλάδα που υπάρχουν δύο Ελλάδες, ας πούμε, κατά την άποψή μου. Που η μία αντιστέκεται, παλεύει για να πάει μπροστά και η άλλη αντιστέκεται για να μην προχωρήσει βήμα μπροστά. Συνέπεια όλο αυτό ο προσανατολισμός και η διεύρυνση του κενού. Άρα λοιπόν μέσα από τα 20 χρόνια αυτά θα δούμε ακριβώς τι έχει γίνει βήμα-βήμα και θα καταλάβουμε πώς από τη μία μεριά τα πράγματα είπα ότι όδευαν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και από την άλλη πλευρά πώς εξελιχθήκαμε εμείς σαν επιχείρηση μέσα 20 χρόνια.
0: Βάλτε μια τελεία, άνω τελεία τουλάχιστον, να πάμε ξανά στην περιφέρεια. Εκεί είναι η Μαρία Μαυρομάτη, όπως με ειδοποιούν, να δούμε και να ακούσουμε σωστότερα περισσότερο τι γίνεται εκεί, σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα. Μαρία.
2: Κώστα, είναι λίγο δύσκολη ημέρα σήμερα. Αυτή τη στιγμή σας συνδέω για να ακούσετε τις δηλώσεις του κυρίου Κατσαφάδου και θα σας περιγράψω το ρεπορτάζ σε λιγάκι.
3: Πρώτα και κύρια, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια απέναντι στην οικογένεια του συμπολίτη σας, ο οποίος έχασε τη ζωή. Και μετά να εκφράσω και τα θερμά μου συγχαρητήρια στα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, στην Ελληνική Αστυνομία, στις ένοπλες δυνάμεις οι οποίες συμμετείχαν, στο πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και στους εθελοντές, οι οποίοι κάνουν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό, ώστε να προστατέψουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, μέσα από ένα πάρα πολύ δύσκολο, ακραίο καιρικό φαινόμενο, το οποίο έπληξε στο νησί σχεδόν για 5 μέρες συνεχόμενα. Η σύσκεψη την οποία είδατε σήμερα δεν ήταν μια σύσκεψη της τελευταίας στιγμής. Από την Παρασκευή το πρωί είχαμε έρθει σε επικοινωνία και είχαμε συμφωνήσει με τον κύριο Περιφερειάρχη, ούτως ώστε μετά την εκτόνωση του φαινομένου να έρθουμε και να δούμε τι χρειάζεται για να επανέλθει η κανονικότητα η περιοχή. Είπαμε συγκεκριμένα παράδειγμα. Ήδη από σήμερα το πρωί τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στο πεδίο και κάνουν τις απαραίτητες αυτοψίες σε ό,τι έχει να κάνει με σπίτι, σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια. Συνεννοηθήκαμε άμεσα η περιφέρεια να βγάλει τα δικά της κλιμάκια, τα οποία είναι επιφορτισμένα για να κάνουν τις αυτοψίες σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις. Αύριο, 4 η ώρα, συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής, ούτως ώστε να υπάρξει μια αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμού στις πληγέντες. Από εκεί και πέρα, σε 15 μέρες από σήμερα, έχουμε συνεννοηθεί τόσο με τον κύριο Περιφερειάρχη όσο και με τους δημάρχους να αποστείλουν τα αιτήματά τους σε ό,τι έχει να κάνει με έργα αποκατάστασης των υποδομών οι οποίες έχουν πληγεί. Με τη δέσμευσή μας ότι θα προσπαθήσουμε να τα ικανοποιήσουμε σχεδόν στο σύνολό τους, αν όχι όλα, αν όχι όλοι.
4: Τη Δευτέρα μας είπα ότι θα γίνει μια συνεδρίαση, δεν αποφασίστηκε για την προσκευή αποζημίωσης.
3: Όχι, δεν είπα αυτό. Αυτό υπήρξε μια δέσμευσή μας. Ότι από τη στιγμή το ίδιο κάναμε και για τις πυρκαγιές τις οποίες έπληξαν τη χώρα μας το καλοκαίρι, κατά την πρόσφατη αντιπυρική περίοδο. Αυτό το οποίο είπαμε είναι το εξής. Με το δελτίο της αυτοψίας από την υπηρεσία μας που έχουν ξεκινήσει από σήμερα. Οι πολίτες θα πρέπει να πάνε στο Δήμο με ένα εκπροσωπητικό οικογενειακής κατάστασης, το Ε1 και το Ε9, να καταθέσουν την αίτησή τους. Και από τη στιγμή που θα μας στείλει ο Δήμος στο Υπουργείο το έγγραφο, άρτιο και ολοκληρωμένο, δεσμευόμαστε ότι μέσα σε 10 μέρες θα έχουν αποσταλεί τα χρήματα της οικοσκευής και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών σε όλους τους πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί.
2: Είπαμε
3: και την κυρία Κυριακή, τα είπαμε. Και
2: επιχειρήσεις,
3: και οικίες,
4: και οικίες, και οικίες. Ευχαριστούμε
3: πολύ κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Τα ποσά των αποζημιώσεων σε ό,τι έχει να κάνει με τους πληγέντες πολίτες έχει να κάνει ανάλογα με την αυτοψία, την έκθεση η οποία θα βγει. Ξεκινάνε από 2 με 6.000 ευρώ για τις οικοσκευές και 600 ευρώ το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρήματα τα οποία θα δοθούν για την αποκατάσταση των υποδομών, περιμένουμε τα αιτήματα τα οποία θα έρθουν από το Δήμο και από την Περιφέρεια να τα αξιολογήσουμε και να αποφασίσουμε.
5: Αν με ακούτε.
0: Σε ακούμε μια χαρά. Πολύ καλά. Και ακούσαμε.
5: Ωραία.
0: Και...
5: Μόλις τώρα έρχεται και ο κύριος Σουνά και θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι από το κυβερνητικό κλιμάκιο. Σας βάζω να ακούτε και τον κύριο Σουνά. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει λιγάκι φασαρία και δυσκολία, γιατί είναι πολύς ο κόσμος που βρίσκεται σήμερα εδώ.
0: Είναι λογικό, είναι λογικό.
6: Από την Τετάρτη η Κρήτη χτυπήθηκε από ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Πραγματικά είχαμε τεράστιες ποσότητες νερού και καταιγίδες, οι οποίες δημιούργησαν πολλά προβλήματα. Θέλω να πω ότι από την πρώτη στιγμή ο μηχανισμός λειτουργήσε άμεσα, θαρία και αποτελεσματικά, βρέθηκε στο πεδίο, στα χωριά και όπου ήταν οι πληττόμενες περιοχές και δίπλα στον κάθε πολίτη. Ο πρωταρχικός μας στόχος ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και αυτό προσπαθήσαμε την πρώτη στιγμή, παράλληλα βέβαια και την προστασία της περιουσίας του κάθε πολίτη. Πιστεύω ότι με εξαιρετικό συντονισμό μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου του Προσδεσμού Σώματος που εδρεύει εδώ στο Ηράκλειο και με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων στην Αθήνα, μπορέσαμε και διαχειριστήκαμε και συνεργαστήκαμε με τους φορείς και θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω και την Περιφέρεια και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, τους δήμους, τους δημάρχους με τους οποίους ήμασταν σε διαρκή επικοινωνία όλο αυτό το πεντήμερο και παράλληλα με τις δυνάμεις που βρισκόταν στο πεδίο, την πυροσβεστική, την αστυνομία, τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες βρισκόταν στο πεδίο και πραγματικά πιστεύω ότι αποσάβησαν τα χειρότερα. Από εκεί και πέρα πήραμε την εντολή και είμαστε εδώ πραγματικά για την επόμενη μέρα, για να δούμε, να καταγραφούν οι ζημιές και να δρομολογήσουμε όλες εκείνες τις ενέργειες, έτσι ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα στην αποκατάσταση με προτεραιότητα αυτό που πρέπει σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση. Και θα ήθελα να πω, πραγματικά ναι, ότι έχουμε στείλει τα μνημόνια συνεργασία σε όλες τις περιφέρειες. Πιστεύω έχει έρθει και έστε και στην περιφέρεια Κρήτης, με την οποία θα προχωρήσουμε να παραχωρήσουμε τα μηχανήματα έργου τα οποία αποκτήσαμε μέσα από το ΕΓΙΣ. Είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός μηχανημάτων τα οποία θα βοηθήσουν πραγματικά από εδώ και στο εξής στην αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Θα έρθουν μετά την υπογραφή, ήδη παραλαμβάνονται και θα κατανεμηθούν παντού. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι από την άλλη μεριά και προχωρούμε άμεσα στην έκδοση στην κήρυξη των περιοχών που έχουν πληγεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε να αποδεσμεύσουμε τις διαδικασίες, να τρέξουν οι Δήμοι να κάνουν τη δουλειά τους. Και βέβαια η εντολή είναι και προς την αρρωγή να προχωρήσει σε συνεργασία με τους Δήμους στην καταγραφή των ζημιών όσον αφορά δηλαδή και τους ιδιώτες για τα σπίτια τους, αλλά και τις επιχειρηματίες, τις επιχειρήσεις. Έτσι ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα στην εκταμείευση των πόρων για την πρώτη αρρωγή. Να είστε καλά και...
5: Αν έχουμε ελάχιστα λεπτά, έχουμε και τον κύριο Δήμα κοντά μας, Κώστα.
0: Βεβαίως θα ακούσουμε και τον κύριο Δήμα, βεβαίως. Είμαστε σε αναμονή των δηλώσεων του κύριου Δήμα, ο οποίος θα έλεγαν ο επικεφαλής.
7: Η ένταση και η έκταση των ακραίων καιρικών φαινομένων στο νησί της Κρήτης είναι πράγματι πρωτοφανής. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι από την πλευρά της πολιτείας έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία της καταγραφής όλων των ζημιών και προχωράμε στο κομμάτι της αποκατάστασης των υποδομών σε συνεργασία και με τον πρώτο και με τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και φυσικά και στο κομμάτι της απώλειας του εισοδήματος, ειδικότερα στο φοιτικό κεφάλαιο και στο ζωικό κεφάλαιο, μέσω των διαδικασιών του ΕΛΓΑ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να τις ολοκληρώσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα μπορούμε.
5: Τι εκφράζει μια ανησυχία σε αυτά τα μεγάλα έργα. Και τώρα τα μεγάλα έργα, στο μυαλό μας πάει πόρους στον Ιωσάτσο και το αεροδρόμιο. Έχω την αίσθηση ότι θα βρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Μιλήσατε για τα αντιπληκτικά, πόσο σημαντική είναι αυτό το είδος της ωράκης. Και τον έργο και των περιοχών, έτσι.
7: Είναι εξαιρετικά σημαντική η αντικειμενική θωράκιση και γι' αυτό προφανώς είναι και μέσα στο σχεδιασμό και στον προϋπολογισμό. Ναι, θα βρεθώ και στο αεροδρόμιο του Καστελίου. Εκεί πέρα χρειάζεται κάποια επικαιροποίηση όσον αφορά το κομμάτι των μελετών, αλλά και σε τμήματα του βορειοδυτικού άξονα Κρήτης, διότι προφανώς είναι προτεραιότητα και για την κυβέρνηση και για όλους μας να μπορέσουν να προχωρήσουν και τα συγκεκριμένα έργα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε δημοσιοποιήσει. Αυτό το οποίο συνηθίζω να λέω είναι ότι τα έργα πρωτίστως σχεδιάζονται και όταν μιλάμε για τόσο σημαντικά έργα όπως είναι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης αλλά και το αεροδρόμιο του Καστελίου, ότι είναι πρωτίστως για τους πολίτες, για τους μόνιμους κατοίκους περιοχής. Προφανώς εξυπηρετούν και τους επισκέπτες του νησιού και της χώρας. Και αυτός είναι σκοπός, αλλά γι' αυτό το λόγο είμαστε σε εξαιρετικά καλή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τα περισσότερα αιτήματα τα οποία έχουν γίνει από την τοπική αυτοδιοίκηση για επιπλέον ρυθμίσεις και στα δύο έργα έχουν υιοθετηθεί για να μπορέσουν να εξυπηρετούν την καθημερινότητα των πολιτών της Κρήτης όλο και περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Δήμα, ακούσαμε όλο το κλιμάκιο το κυβερνητικό, Μαρία.
5: Ακούσαμε και τον κύριο Δήμα, τι μας είπε, είναι εδώ και ο κύριος Ανδριανός, δεν γνωρίζω μία αν τα προβεί σε δηλώσεις. Είναι βέβαια εδώ όλοι οι δήμαρχοι, να σας πω, όλοι οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, στελέχη και κλιμάκια των πυροσβεστών που έδωσαν και αυτοί το καλύτερο τους σε αυτό αυτές τις ημέρες. Αμέσως μετά από εδώ θα προβούν, όπως γνωρίζουμε, στις αυτοψίες, ξεκινώντας από το οροπέδιο, πηγαίνοντας στη Σιτία και στη συνέχεια θα πάνε στο Βυλοπόταμο. Αυτό είναι το πρόγραμμα μέχρι στιγμής. Έχουμε και τον Σταύρο, τον Αρναουδάκη, με συγχωρείτε γιατί παράλληλα γίνονται και οι δηλώσεις. Θα σας βάλω να ακούσετε και τον κύριο Αρναουδάκη και θα τα πούμε αναλυτικά.
8: Μια συνάντηση με το κυβερνητικό κλιμάκιο, με τέσσερις υπουργούς, με τους δημάρχους που έχουν τα προβλήματα από τις φυσικές καταστροφές, με συντονισμό της περιφέρειας, προχωρούμε στην καταγραφή όλων των προβλημάτων που έχουν προκύψει, την καταγραφή των ζημιών που έχουμε σε όλη την Κρήτη μέσα σε 15 μέρες πρέπει οι φορείς να υποβάλουν προς την περιφέρεια και εμείς προς το Υπουργείο για τις χρηματοδοτήσεις που πρέπει να διεκδικήσουμε. Χρειάζονται ολοκληρωμένες μελέτες και εμείς μαζί με τις υπηρεσίες μας τόσο στα έργα υποδομών όσο και στα υπόλοιπα έργα που χρειάζεται η βοήθεια της περιφέρειας θα είμαστε μαζί με τους Δήμους και να στείλουμε τις προτάσεις στο Υπουργείο.
5: Κύριε Ανδρία, ναι!
0: Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη σύνδεσή μας. Μαρία, θα τα πούμε σε λίγο στο δελτίο ειδήσεων.
5: Εντάξει, έγινε.
0: Λοιπόν, επιστρέφω στον κύριο Καλύβα, γιατί ο χρόνος που έμεινε είναι λίγος. Έχετε προγραμματίσει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ δημόσια για την πρόσκληση και την ευκαιρία να τη συντονίσω την Τετάρτη στο επιμελητήριο Ηρακλείου στις 7 το απόγευμα.
1: Σωστά.
0: Πείτε μας λίγο σε ποιους απευθύνεται η πρόσκληση αυτή και τι θα δούμε εκεί και τι θα ακούσουμε.
1: Είναι ανοιχτή η πρόσκληση. Όποιος θέλει μπορεί να την παρακολουθήσει. Χαρά μας. Είμαστε έτοιμοι να τους φιλοξενήσουμε και να τους υποδεχτούμε σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Καταρχήν, εμείς ως εταιρεία έχουμε μια ισχυρή και μοναδική εξειδίκευση στην Ελλάδα. Είμαστε η μόνη εταιρεία που κάνει χελασιμότητα τροφίμων στο επίπεδο του σούπερ μάρκετ, στο ράφι. Εδώ και 16 χρόνια στηρίζουμε την αλυσίδα Χαλκιδάκης και πανελλαδικά στηρίζουμε τις αλυσίδες Μετρό, το Κασενκάρι και το My Market. Δηλαδή περίπου 400 καταστήματα και οι δύο αλυσίδες είναι αυτές και μία σειρά περίπου 390 εταιρείες που συμμετέχουν στο έργο αυτό με 45.000 παραγωγούς και τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα, είναι τρομακτικά και με απόλυτη επιτυχία έχουμε περιδιαβεί το χρόνο και έχουμε κατακτήσει 13-14 αριστείες μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες για το έργο μας. Αυτό που θα συμβεί στην εκδήλωση της Τετάρτη είναι μοναδικό. Και θα γίνει μια πρώτη παρουσίαση. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ παρουσίαση στο κοινό και δεν έχει μπει ακόμα και στην αγορά. Μπαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά, γιατί θα μιλήσουμε καταρχήν για καινοτομίες. Θα παρουσιάσουμε μια σειρά από καινοτόμα προϊόντα που δεν έχουν δεύτερο στην αγορά. Και αυτές οι υπηρεσίες έχουν να κάνουν με πάρα πολλές κατηγορίες τροφίμων. Είναι τα συνολικά τα λιώσιμα, τα κρασιά, τα κυπευτικά, το κρέας, τα τυριά, τα λάδια κτλ. Έχουμε να κάνουμε την εφοδιαστική αλυσίδα που θα κινηθούμε σε δύο κατευθύνσεις. Μία είναι των τροφίμων στο γενικό εμπόριο και στο λιανό εμπόριο. Και η δεύτερη κατεύθυνση, μια πάλι καινούργια υπηρεσία, έχει να κάνει με την εφοδιαστική αλυσίδα των high ξενοδοχείων, των 5 αστέρων, τα luxury hotel κτλ. Εδώ πλέον θέλουμε να εισαγάγουμε τη διασφάλιση της μεγάλης κατηγορίας αναφορικά με τη διατροφή των φιλοξενούμενων. Αλλά προχωράμε ένα βήμα παραπέρα και θα μιλήσουμε για την ιχνηλασιμότητα στο τεμάχιο. Η ιχνηλασιμότητα για όποιον δεν κατέχει τον όρο σημαίνει, είναι ένας τεχνικός όρος, είναι η διαδρομή δηλαδή, η δυνατότητα να επιστρέψουμε από το τώρα στο παρελθόν και να φτάσουμε στην πηγή αναφορικά με την διαδρομή που ακολούθησε ένα προϊόν, μιας και μιλάμε για προϊόντα μέχρι αυτές τα χέρια μας. Είχαμε ρητορικά το περίφημο σλόγγαν για δεκαετίες το από το χωράφι στο ράφι που εκεί μέσα περιγράφανε και τους μεσάζοντες, περιγράφανε και χίλια δεινά που ο καθένας φανταζότανε και που υπήρχαν κιόλας παράλληλα από αυτόν. Στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα τι λέει? Μέσα από μια σειρά λογισμικών που δημιουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, 4 μεγάλα λογισμικά παραγωγής της εταιρείας της Modus, 100% εσωτερική παραγωγή, καταφέραμε να δαμάσουμε το άγνωστο και το αδιαφανές. Καταφέραμε να χαρτογραφήσουμε απόλυτα τα προϊόντα τα ελληνικά και να δώσουμε μια απάντηση με μια γρήγορη κίνηση στον καταναλωτή εξ αρχής στο ράφι μέσω του κινητού του, σκανάροντας ένα QR κωδικό, όχι από την εποχή του COVID, αλλά μιλάμε για το 2013-2014 ότι το είχαμε βάλει το σύστημα αυτό. Και σήμερα πλέον που περνάμε την πληροφορία αυτή πάνω σε μια ντομάτα, σε μια πιπεριά, σε ένα ροδάκινο, σε ένα μήλο, και με την ευκαιρία αυτή των 20 χρόνων θα παρουσιάσουμε δημόσια αυτή την διαδικασία και θα τους βάλουμε όσους συμμετέχουν να κάνουν χρήση αυτής της καινούργιας δυνατότητας που έρχεται να θωρακίσει στο απόλυτο βαθμό το προϊόν και να εξυπηρετήσει στο απόλυτο βαθμό την ανάγκη ενός καταναλωτή. Τώρα λοιπόν ξανά αλλάζουμε το ρουτ της ιστορίας. Πλέον από το χωράφι στο ράφι θεωρούμε ότι είναι παροχημένο. Είναι μιας προηγούμενης εποχής και περνάμε στη δική μας εποχή που λέει όχι πλέον από το χωράφι στο ράφι, αλλά από το χωράφι ως το σπίτι. Ξεπερνάμε πάρα πολλά προβλήματα. Ξεπερνάμε προβλήματα της συσκευασίας και της εμπορίας. Γιατί υπάρχουν αλυσίδες που έχουν καταργήσει τα εμπορικά κυβότια. και είτε έχουν ύφκο αυτά τα πράσινα πλαστικά, τα διαιρούμενα κυβότια που τα επαναλαμβανόμενες χρήσεις, είτε έχουν κυβότια μονόχρωμα που δεν θέλουν να υπάρχουν φίρμες ενός σκευαστηρίου, ούτε ασφαλώς παράγω. Οπότε εμείς με αυτόν τον τρόπο ξεπερνάμε και έρχεται τώρα πληροφορία που είναι κολλημένη πάνω σε ένα μήλο, σε ένα χλάδι, σε ένα κυπευτικό, να μπαίνει στη σακούλα και να πηγαίνει στο σπίτι.
0: Πάντως, επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Καλύβα, επειδή είμαι ο άνθρωπος που κάνω τα ψώνια του σπιτιού, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, και επειδή έχουμε κάνει και άλλες φορές συζητήσεις, και όλο αυτό για μένα αποτελεί μια πρόκληση αυτό που κάνετε, διότι και γι' αυτό έτσι με χαρά αποδέχτηκα να συντονίσω και την παρουσίαση και να κάνω και την παρουσίαση της εκδήλωσης αυτής την Τετάρτη, και θα χαρώ και εγώ να δω όσο περισσότερο κόσμο μπορώ από όλους τους χώρους και τους κλάδους. Δηλαδή είναι μια εκδήλωση που αφορά την οικοκυρά, τον καταναλωτή, τον επιχειρηματία στην εστίαση, στην ξενοδοχεία, και βεβαίως τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε όλη αυτή την εφοδιαστική αλυσίδα. Γιατί θέλω να πω το εξής. Καθόμουν, όπως σας άκουγα, με πολύ μεγάλη προσοχή τώρα, και βάζοντας και την προέκταση που βάλατε, και αυτό είναι κάτι που θα το δούμε έτσι νομίζω αναλυτικά την Τετάρτη, ότι ένα προϊόν από τη στιγμή που θα φυτευτεί μέχρι να φτάσει στο πιάτο μας, στο τραπέζι μας, είτε είμαστε στο ξενοδοχείο, είτε είμαστε στο εστιατόριο, είτε είμαστε στον δρόμο και το απολαμβάνουμε, ένα σουβλάκι με ντομάτα στην πίτα μέσα, έχει προϊόν που ξεκίνησε από κάπου, είτε είμαστε στο ίδιο μας το σπίτι, περνάει στην κυριολεξία από αυτό που λέμε χίλια μύρια κύματα. Και εδώ μπερδεύεται ο σπόρος, ο τρόπος της καλλιέργειας, το λίπασμα, οι καιρικές συνθήκες, το υπέδαφος, η συγκομιδή, η μεταφορά, η συσκευασία, η διάθεση και βεβαίως η διαχείριση από τη στιγμή που εμείς θα τα αγοράσουμε μέχρι τη στιγμή που θα το καταναλώσουμε.
1: Δεν είναι μόνο το κομμάτι των φρέσκων.
0: Βεβαίως.
1: Είναι συνολικά το κομμάτι των αλλοιωσίμων. Αλλοιώσιμα, για όσους δεν καταλαβαίνουν τον όρο, είναι τα τρόφιμα που έχουν διάρκεια ζωής. Δηλαδή που μετά από λίγο καιρό φεύγουν από την τροφική αλυσίδα, γιατί πλέον δεν έχουν χρόνο ζωής άλλο. Λοιπόν, εμείς έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη διαδρομή πλέον. Ξεκινήσαμε από τον χώρο των φρέσκων. Και μάλιστα όταν το 10 ξεκινάγαμε στην αλυσίδα του κ. Χαλκιαδάκη, που ήταν μια επαναστατική είσοδος, γιατί ήταν η πρώτη στην Ελλάδα που γινόταν με ψηφιοποιημένα μέσα και καθητοποιημένη προδιαγραφή πάνω σε μια αλυσίδα, ακολούθησε μετά τα My Market και η Μετρό. Και μάλιστα τότε αείμνησε πριν ο κ. Παντελιάδης, με ευχαρίστησε δημοσίως μια φορά ο ιδρυτής της Μετρό, και μου ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλύβα, που βγάλετε τον κρίζο από τα ράφια μας. Και πριν 2-3 μέρες, 4, είχαμε την ευκαιρία στο πολιτιστικό κέντρο του Ηρακλείου να παρακολουθήσουμε μια συζήτηση που οργάνωσε η Χαλκιαδάκης για την τροφή, τον έντροφο, με τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον έγκριτο δημοσιογράφο εξ Αθηνών. Και εκφράστηκαν οι αγωνίες από πάρα πολλές πλευρές για την καταλληλότητα των τροφίμων. Πώς τα συντηρούμε, πώς φτάνουν σε εμάς, πώς δεν έχουν κινδύνους. Και εκεί διαπίστωσα για μία φορά ακόμα ότι τα μεγάλα ερωτήματα εξακολουθούν να είναι αναπάντητα. Η ασφάλεια των τροφίμων δεν έγκυται στο βραστό ενός γάμου να μην πάει καμία μύγα. Έχει πάρα πολλούς κινδύνους από το πώς αποθηκεύεται, από το πώς διαχειρίζεται, από την ψυχτική αλυσίδα, από το πόσο συνειδητοποιημένοι είναι αυτοί που το παράγουν, από το πόσο συνεπείς είναι αυτοί που το διακινούν, από πόσο επαγγελματίες είναι αυτοί που το διοχετεύουν στην αγορά και το πουλάνε, κατά πόσο μπαίνει η κερδοφορία στη μέση ως παράγοντας. Είναι δίλημα να πετάξεις ένα προϊόν ή να το πουλήσεις, και δεν πειράζει, ρε παιδί μου, δεν θα πεθάνουν κι όλοι. Έχουμε και τέτοια διλήμματα που αντιμετωπίζουμε εμείς. Έχω κάνει μια διαδρομή 16 χρόνια να κάνουμε ελέγχους σε προδιαγραφές ιδιωτικές σε σκευαστήρια σε όλη την Ελλάδα. Γνωρίζουμε ακριβώς το χάρτη της τουλάχιστον της αγροτικής παραγωγής σε επίπεδο σκευασίας και εμπορίου. Ακριβώς. Αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι μόνο με αυτό. Εκεί υπάρχει σύστημα αξιολόγησης που στο συμφωνεί η επιχείρηση με την εφοδιαστική αλυσίδα, και πάνω σε ένα τέτοιο σύστημα ελέγχουμε.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά πάμε τώρα με μία κουβέντα και στα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα ποια είναι? Θέλουμε να φέρουμε τη διαφάνεια της τροφής μας στη χώρα.
0: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το σλόγγαν.
0: Θα πούμε περισσότερα πράγματα την Τετάρτη. Όσοι πιστοί προσέλθετε, θα το επαναλάβω το προσκλητήριο και την πρόσκληση, θα την απευθύνω.
1: Είμαι σίγουρος ότι δεν θα την ξεχάσουν αυτή την εκδήλωση
0: και
1: για πολύ καιρό.
0: Την Τρίτη και την Τετάρτη ακριβώς, γιατί νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που πραγματικά μας αφορά όλους. Όλους τους καταναλωτές, διότι και ο ξενοδόχος είναι καταναλωτής. Στο τέλος της ημέρας κάπου θα φάει.
1: Το ξενοδοχείο, κύριε Στίβερνο, είναι ένα μπορεί είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και το θέλω, να είναι στην συνάντηση αυτή. Ειδικά την υψηλή κατηγορία που είναι το. Όχι ότι δεν διαφερόμαστε για την πιο χαμηλή.
0: Όλους.
1: Έχει καλύτερο μηχανισμό. Έτσι.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Σκυτάλη στο Δελτίο Ειδήσεων. Αύριο πάλι μαζί. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.

Καλό μεσημέρι σε όλους και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε εδώ στο Sport FM 104,2. Είναι εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι και θα πάμε μαζί μέχρι τις 4. Νίκος Μαρκάκης στο μικρόφωνο. Μαζί με τον Βαγγέλη Γίτινα. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μπαίνετε στην παρέα μας εδώ για το επόμενο δίωρο. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα, θα την καταγράψουμε μαζί, θα την σχολιάσουμε με δικά σας μηνύματα, με δικά σας τηλέφωνα, να επιθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας στο διαδίκτυο www.athletic.gr και τηλεφωνικά μετά τις 2:30 το 319-889.

Μετά από ένα δύσκολο τριήμερο για την Κρήτη, σήμερα ξαναβγεί και λίγο ο ήλιος, αλλά ο ήλιος δεν ξέρω αν θα βγει και πόσο σύντομα θα βγει για όλους αυτούς οι οποίοι επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες, από όλα αυτά που άφησε πίσω της αυτή η σφοδρή κακοκαιρία το τελευταίο τριήμερο σε πολλές περιοχές του νησιού. Είχαμε νεκρό, είχαμε πολλές καταστροφές από εκτάσεις, από πολλά χωριά έπαθαν ζημιές στο δικό δίκτυο. Πραγματικά μια εικόνα καταστροφής, βιβλικής καταστροφής, με πολύ νερό, νερό που θα μπορούσε να πέσει ένα χρόνο, έπεσε σε δύο μέρες. Χρειάζεται τώρα τρομερή υπομονή βέβαια από όλους εκείνους που επιλύσαν, γιατί όσο και αν το κράτος υπόσχεται βοήθεια, την έχουμε δει τη βοήθεια που έχει δώσει το κράτος σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν. Είναι δύσκολο, έτσι, το βλέπουμε τι γίνεται και με τα τελευταία, το τελευταίο παράδειγμα το Αρκαλοχώρι με τους σεισμούς πριν από 5 χρόνια. Ακόμα οι άνθρωποι μένουν σε κοντέινερ, τα παιδιά κάνουν ακόμα μάθημα σε κοντέινερ. Τι άλλο να πεις για τους ανθρώπους, τους πηγέντες, από το να τους ευχηθήσεις καλό κουράγιο και υπομονή να έχουν, γιατί από εδώ και πέρα αρχίζουν τα πάρα πολύ δύσκολα.

από εκεί και πέρα στα, στα δικά μας, στα αθλητικά, ολοκληρώθηκε το πρώτο παράθυρο των εθνικών ομάδων, τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια για το Nations League. Για την δική μας ήταν μια πραγματικά μαγική περίοδος, ένα μαγικό 15ήμερο αυτό που πέρασε. Τέσσερα μάτς,

αίτητη εθνική μας ομάδα και πρώτη μαζί με την Ολλανδία. Μοιράζεται την πρώτη θέση στον όμιλό της μαζί με την Ολλανδία. Δεν έχασε ούτε τη δεύτερη φορά που αντιμετώπισε χθες την Γερμανία εντός έδρας, την Τούμπα. 0-0 το τελικό αποτέλεσμα, χωρίς να δεχθεί γκολ σε κανένα από τα δύο της παιχνίδια κόντρα στους Γερμανούς. Κατάφερε να κρατήσει το 0, κατάφερε να πάρει ένα ακόμα βαθμό, να διατηρήσει το αίτητο και να μοιράζεται την πρώτη θέση πλέον με τους Οράνιε στους 8 βαθμούς. Σίγουρα αν μας το έλεγε αυτό κάποιος πριν από τα παιχνίδια, αν μας έλεγε δηλαδή ότι η εθνική μας θα είναι αίτητη σε αυτά τα 4 παιχνίδια, 2 με τη Γερμανία, 1 με την Ολλανδία εντός και 1 με τη Σερβία εκτός, και μας έλεγε ότι παράλληλα θα είναι και πρώτη μαζί με την Ολλανδία μετά από 4 μάτς, σίγουρα θα τον περνούσαμε για τρελό. Δεν νομίζω κανείς να το πίστευε αυτό. Όσο και αν έχουμε πίστη στην εθνική μας ομάδα, είναι μια ομάδα που έχει και παρόν και μέλλον, αλλά νομίζω ελάχιστοι θα το πίστευαν αυτό, ότι θα κάνει αυτά τα 4 πολύ καλά αποτελέσματα, ότι θα διατηρήσει το αίτητο, ότι θα κερδίσει η Γερμανία εκτός έδρας, ότι θα φέρει σοπαλία μαζί της εντός έδρας, ότι θα φέρει σοπαλία και παραλίγο να κερδίσει και την Ολλανδία εντός έδρας, για λίγο έχασε την νίκη, και ότι θα πάρει διπλό μέσα στην Σερβία, μέσα στο Βελιγράδι από την Σερβία. Κι όμως αυτά έγιναν και πλέον η εθνική μας πέτυχε το μίνιμουμ του στόχου της, δηλαδή εξασφάλισε την τρίτη θέση που ήταν ο αρχικός της στόχος, να βάλει δηλαδή από κάτω σίγουρα την Σερβία. Την έχει από κάτω, δεν θα αλλάξει κάτι στα αναπομείναντα δύο παιχνίδια, ό,τι και να γίνει. Η εθνική μας έχει σίγουρη την τρίτη θέση και από εκεί και πέρα βλέπει και ψηλότερα, γιατί όχι, τρώγοντας ανοίγει η όρεξη, και για την εθνική μας έχει ανοίξει η όρεξη και ελπίζει, θέλει, στοχεύει να κατακτήσει και μία από τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στα προημιτελικά της διοργάνωσης του Nations League.

Εντάξει, αν δούμε ποιες ομάδες μπορούν να είναι υποψήφιες αντίπαλοι της εθνικής μας, σίγουρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα αν περάσουμε είτε ως πρώτη είτε ως δεύτερη, αλλά εντάξει, η εθνική μας δεν είναι αγάπη κάτι. Ήδη έχει πετύχει, όπως είπαμε, το στόχο της που ήταν η τρίτη θέση στον όμιλό της. Έχει βάλει από κάτω την Σερβία. Είναι στους 8 βαθμούς, Σερβία στο 0. Και παλεύει για μία ακόμα υπέρβαση για την πρώτη ή τη δεύτερη θέση. Εντάξει, η δεύτερη θέση δείχνει πιο ρεαλιστική, αλλά εντάξει, ποτέ μιλες ποτέ. Με Γερμανία και Ολλανδία. Άλλωστε δεν έχασε η εθνική μας ούτε από την Γερμανία, παρότι υπέφερε και στα δύο μάτς. Και με την Ολλανδία, που και εκεί δυσκολεύτηκε αρκετά, αλλά πήρε την ισοπαλία.

χαριτολογώντας θες, δεν ξέρω αν το πει και χαριτολογώντας ή αν το εννοούσε, αλλά τέλος πάντων ο Κλόπ είπε ότι δεν θέλω να ξαναβρεθούμε αντίπαλοι με την εθνική, όχι άλλο μάτς με την εθνική ομάδα, είπε έτσι χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός, ο Γερμανός εκλέκτορας. Και πώς να μην το πει βέβαια, εντάξει, δύο μάτς, καμία νίκη για την Γερμανία απέναντι στην Ελλάδα, μία ήττα και μία ισοπαλία με 0 γκολ ενεργητικό. Έμοιαζε κάπως το χθεσινό μάτς με το πρώτο, με το παιχνίδι στο Augsburg. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, η Γερμανία ήταν καταιγιστική, θα έλεγα. Το γήπεδο έγερνε η Τούμπα, κατηφόριζε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν κατάφεραν παρόλα αυτά οι Γερμανοί να πετύχουν γκολ. Και καλή αμυντική τακτική, αλλά και ο Τζολάκης από την πλευρά την ελληνική δεν επέτρεψαν στα Πάντσερ να σκοράρουν. Και σε δεύτερο ημίχρονο, εντάξει, ήταν λογικό ότι θα ανέβει η εθνική μας ομάδα και με τις αλλαγές που έγιναν από τον Γιοβάνοβιτς, με την προσθήκη του Ανδρούτσου, ο οποίος εξελίχθηκε, θα έλεγα, στο πρόσωπο, σε ένα μάλλον από τα πρόσωπα αυτών των τεσσάρων αγώνων για την εθνική μας ομάδα. Εντάξει, γιατί το λέω το πρόσωπο, γιατί λίγο πολύ τους υπόλοιπους τους ξέραμε. Εμείς εδώ ξέρουμε και τον Ανδρούτσο, βέβαια. Κάποιοι άλλοι δεν τον ήξεραν προφανώς. Και τώρα έγινε όχι γνωστός, τώρα έμαθαν όλοι τι μπορεί να κάνει μες στο γήπεδο. Γιατί αυτά που κάνει με την εθνική, αυτά που έκανε μάλλον με την εθνική, τα κάνει εδώ και περίπου 1,5 χρόνο και με τον Όφη. Ο Ανδρούτσο, ο οποίος μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο χθες, προσθέθηκε ως τρίτος χαφ στη μεσαία γραμμή και έδωσε πολύ μεγάλη όθηση στην εθνική ομάδα. Αντιβοήθησε αρκετά, καταρχήν εξοδετερώντας τον Παύλοβιτς, που ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους τον έβαλε μέσα στο παιχνίδι ο Γιοβάνοβιτς. Και κατά δεύτερον, γιατί έδωσε ανάσες με το πρεσάρισμα, με το κράτημα της μπάλας, όπως και ο Καρέτσας, αυτοί οι δύο που μπήκαν αλλαγή στο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα, θα έλεγα ότι βοήθησαν πάρα πολύ στο να αλλάξει το δεύτερο ημίχρονο. Να αλλάξει το δεύτερο ημίχρονο εικόνα, να ισορροπήσει το μάτς εθνική για να ανακόψει κάπως την ορμή που είχε η Γερμανία στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Ανδρούτσος που αγωνίστηκε και στα τέσσερα μάτς εθνικής ομάδας με σταδιακή έτσι, βελτίωση του χρόνου, από το ένα λεπτό δηλαδή στο οποίο αγωνίστηκε στο μάτς με την Σερβία στο Βελιγράδι, μπήκε στο τέλος εκεί για να για λόγους καθυστέρησης περισσότερο στο πρώτο παιχνίδι με τη Σερβία. Η συνέχεια ήταν σίγουρα πολύ καλή για τον παίκτη του Όφη, καθώς έπαιξε σε όλο το μάτς στο Augsburg και ήταν από τους κορυφαίους παίκτες της εθνικής μας κόντρα στη Γερμανία. Έπαιξε για 83 λεπτά βασικός ξανά, δεύτερο παιχνίδι βασικός με την Ολλανδία και χθες αγωνίστηκε στο ημίχρονο ως αλλαγή για 45 λεπτά. Συνολικά 219 λεπτά συμμετοχής και πλέον ο Ανδρούτσος είναι μέσα στους παίκτες που υπολογίζει πάρα πολύ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την συνέχεια. Βλέποντας βέβαια την έλλειψη που υπάρχει εκεί στο 6 με 8 για την δική μας ομάδα, γιατί τρεις παίκτες έχει ουσιαστικά ο Γιοβάνοβιτς, άντε να βάλουμε και του Μουζακίτη, ο οποίος δεν παίζει όμως στη Χαλ και αγωνίστηκε χθες για λίγο, ταξιφάνηκε ότι είναι ανέτοιμος. Οι τρεις παίκτες στους οποίους πόνταρε σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια ο Γιοβάνοβιτς ήταν ο Κουρμπέλης, ο Ζαφίρης και ο Ανδρούτσος. Εντάξει, υπάρχει και ο Τριάντης από πίσω, αλλά δεν φαίνεται να υπολογίζεται έτσι πάρα πολύ από τον ομοσπονδιακό τεχνικό. Έλεγα λοιπόν ότι με την υψανδρία που υπάρχει στην θέση αυτή του χαφ, του αμυντικού χαφ ή του χαφ που παίζει και ο Χτάρη, θα μπορούσε σίγουρα σε αυτή την ομάδα να χωρέσει και ο Μπουχαλάκης. Δεν λέω για βασικό, θα μπορούσε να δίνει και αυτός πολλές λύσεις από την θέση αυτή στην μεσαία γραμμή. Έχει άλλωστε την εμπειρία και δεν είναι μεγάλο. Στην ίδια ηλικία με τον Κουρμπέλη είναι.

ο Ανδρούτσος που έγινε must πλέον. Είπαμε, τον έμαθαν και οι υπόλοιποι εκτός από τον κόσμο του Όφη. Μου κάνει εντύπωση, μάλλον δεν μου κάνει και πολύ εντύπωση, γιατί με αυτά που διαβάζουμε και ακούμε από χθες, ειδικά από χθες το βράδυ, μετά και τη νέα πολύ καλή εμφάνιση που έκανε ο αρχηγός του Όφη με την ελληνική ομάδα, ακόμα και διαβάζουμε ότι από το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει για τον Ανδρούτσο, ότι τον θέλει ξανά ο Ολυμπιακός τον Ανδρούτσο, θέλει να τον αποκτήσει ξανά από τον Όφη. Τα ακούς και τα διαβάζεις αυτά και αναρωτιέσαι πού ήταν όλα αυτά τα χρόνια ο Ανδρούτσος. 9 χρόνια τον είχε ο Ολυμπιακός, από τα 20 μέχρι τα 29 του, μέχρι τα 28 του, τα 19 μάλλον μέχρι τα 28. Ήταν στον Ολυμπιακό ο Ανδρούτσος, με κάποια μικρά διαστήματα που πήγαινε ο Ζανικός τη μία στο Ανατρόμητο, την άλλη στη Γερμανία στην Osnabrück. Τα περισσότερα χρόνια είμαι στον Ολυμπιακό, 9 χρόνια. Μόλις έφυγε και πήγε στον Όφη με ελεύθερη μεταγραφή, διαπίστωσαν ξαφνικά χθες στον Ολυμπιακό ότι ο Ανδρούτσος είναι καλός παίχτης. Τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό, τι γινόταν άραγε? Ήταν μεταξύ πάγκου και εξέδρας ο Ανδρούτσος, ή όταν δεν ήταν μεταξύ πάγκου και εξέδρας και έπαιζε, δεν έπαιζε στη φυσική του θέση. Έπαιξε στον Ολυμπιακό, έπαιξε στη θέση του δεξιού μπακ. Και αν κλείθηκε στην Εθνική κάποια στιγμή από τον Σκίμπε και τον Φάνσχιπ, γιατί έπαιξε στην Εθνική, δεν είναι πρώτη φορά που παίζει στην Εθνική ομάδα, αλλά έπαιξε σε πρώτη φάση ως δεξιού μπακ. Ούτε στη θέση του δηλαδή δεν έπαιξε. Έπαιζε στον Ολυμπιακό δεξιού μπακ και τον χρησιμοποιούσαν και στην Εθνική σε αυτή την θέση. Τώρα λοιπόν, μετά από 9 χρόνια, ανακάλυψαν στον Ολυμπιακό ότι υπάρχει και ποδοσφαιριστής που λέγεται Ανδρούτσος. Αλλά αυτό δεν λέγεται αστείος προγραμματισμός, έτσι δεν υπάρχει, έτσι δεν μπορεί να είναι αλήθεια όλο αυτό που διαβάζουμε ή που ακούμε, ότι ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει πίσω τον Ανδρούτσο. Καταρχήν, αν συμβαίνει αυτό που εγώ δεν ξέρω αν συμβαίνει κιόλας και αν υπάρχει τέτοια σκέψη, που δεν νομίζω να υπάρχει, αλλά λέω τώρα, αν υπάρχει, ας ρωτήσουν καλύτερα τον ίδιο τον παίχτη αν θέλει να γυρίσει πίσω.

Σόφι έδωσε στον Αβρούτσο αυτά που δεν του έδωσε ο Ολυμπιακός σε 9 χρόνια. Έτσι. Του έδωσε εμπιστοσύνη, του έδωσε χώρο, του έδωσε χρόνο. Και γι' αυτό βλέπουμε τον Αβρούτσο που βλέπουμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο, που όλο και είναι καλύτερος. Από την πρώτη μέρα που ήρθε στον Όφι μέχρι σήμερα, κάθε μέρα βελτιώνεται όλο και περισσότερο. Και αυτό βγαίνει και στα παιχνίδια της ελληνικής ομάδας.

Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται με τα της Εθνικής. Είπαμε ότι η Εθνική Ομάδα εξασφάλισε την τρίτη θέση που ήταν ο αρχικός της στόχος, αλλά βλέπει σίγουρα ψηλότερα, έχει το δικαίωμα αυτό να δει ψηλότερα, γιατί όντως το αξίζει. Και μόνο να σκεφτούμε χθες ότι η Εθνική έπαιζε χωρίς τον Κωνσταντέλια, που και τραυματίας είναι, αλλά είχε αποχωρήσει για ένα διάστημα από την Εθνική Ομάδα. Χωρίς τον Κωνσταντέλια λοιπόν, χωρίς τον Καρέτσα από την αρχή, χωρίς τον Τζόλιο που είναι τραυματίας, τρεις παίκτες που αν ήταν έτοιμοι, αν ήταν διαθέσιμοι, νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα έπαιζαν, θα έκανα τη διαφορά. Τρία από τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπάρχουν αυτή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Χωρίς καν τον Κοστούλα που και αυτός μπήκε στο τέλος χθες του ματς.

Εθνική λοιπόν έχει την δυνατότητα, έχει τις προποθέσεις να διεκδικήσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις και να πάει μέχρι τα προημιτελικά του Nations League.

αυτή τη στιγμή μοιράζεται την πρώτη θέση μαζί με την Ολλανδία. Ακολουθεί η Γερμανία με 5 βαθμούς. 8 έχει η Ελλάδα. Ποιος να το περίμενε. 8 έχει η Ελλάδα και 5 η Γερμανία. 8 η Ελλάδα με την Ολλανδία και 5 η Γερμανία. 0 βαθμούς η Σερβία. Τώρα, τι αποτελέσματα θα έχει η εθνική μας ομάδα για να περάσει στα προημιτελικά, για να περάσει δηλαδή στην πρώτη διάδα, να πάρει μια θέση στην πρώτη διάδα. Θέλει 2 νίκες στα 2 παιχνίδια που απομένουν τον Νοέμβριο. Το ένα είναι στην Ολλανδία και το άλλο είναι στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Είναι το τελευταίο παιχνίδι με την Σερβία στις 16 Νοεμβρίου. Με 2 νίκες λοιπόν στα εναπομείναντα παιχνίδια, με 4 βαθμούς, δηλαδή με μία νίκη και μία ισοπαλία απέναντι σε Ολλανδία και Σερβία, χωρίς να την ενδιαφέρει τι θα κάνει η Γερμανία, με νίκη επί της Ολλανδίας ανεξάρτητα το τι θα κάνουν οι Γερμανοί στα 2 τελευταία παιχνίδια, με νίκη της Σερβίας, δηλαδή αν ιτηθεί από την Ολλανδία, αν κερδίσει τη Σερβία, αρκεί η Γερμανία να μην κάνει το 2-2 στις δικές της αναμετρήσεις. Η Γερμανία παίζει τώρα με τη Σερβία και μετά παίζει με την Ολλανδία στην έδρα της. Σε ένα ενδεχόμενο σενάριο τριπλής ισοβαθμίας στους 11 βαθμούς με Ολλανδία και Γερμανία. Αυτό θα συμβεί αν δηλαδή η εθνική μας κερδίσει τους Σέρβους και χάσει από τους Ολλανδούς και παράλληλα κερδίσουν οι Γερμανοί τα 2 παιχνίδια που απομένουν. Τότε εξαρτάται από την διαφορά τερμάτων. Αν διατηρήσει την καλύτερη διαφορά τερμάτων, η εθνική μας ομάδα θα είναι στην διάδα. Ενώ περνάει και με 2 ήττες το τελευταίο σενάριο, εφόσον η Γερμανία δεν συγκεντρώσει περισσότερους από 3 βαθμούς στα τελευταία της 2 παιχνίδια.

Τούμπα γέμισε χθες, μία ακόμα φορά. Ήταν πολύ καλή ατμόσφαιρα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Γεμάτη Τούμπα, βοήθησε την δική μας ομάδα σίγουρα να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ η Εθνική, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε, το μίνιμουμ από το χθεσινό παιχνίδι. Αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς, νομίζω είναι το καλύτερο αποτέλεσμα που θα μπορούσε να πάρει η εθνική μας ομάδα. Και πάμε πλέον στο επόμενο παράθυρο. Το επόμενο παράθυρο που δεν είναι τόσο μεγάλη διακοπή, είναι δύο παιχνίδια, έτσι δεν είναι τέσσερα όπως ήταν αυτή τη φορά. Δύσκολη συνθήκη για τις εθνικές ομάδες, ειδικά για αυτές που δεν έχουν και το πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ. Η Γερμανία είχε 44 παίκτες στη διάθεση του Κλοπ, δεν είναι το ίδιο. Είχε να διαχειριστεί 44 παίκτες, οπότε ουσιαστικά 4 διαφορετικές ενδεκάδες δηλαδή, μιλάμε. Ενώ ο Γιωβάνοβιτς σαφώς είχε πολύ λιγότερες επιλογές. Δυστυχώς το τίμημα αυτής της πορείας ήταν ο τραυματισμός του Τζόλι για την δική μας ομάδα. Να δούμε πότε θα επιστρέψει. Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό και να επιστρέψει όσο πιο σύντομα γίνεται. Τον έχει η δική μας και στο επόμενο παράθυρο των αγώνων τον Νοέμβριο.

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ και με δικά σας μηνύματα τα οποία έχουν έρθει και με τηλέφωνα και με όλο το ρεπορτάζ και με την εθνική ομάδα και με τον Όφη, γιατί πλέον από σήμερα μπαίνουμε ξανά σε ρυθμούς πρωταθλήματος, σε αγωνιστικούς ρυθμούς, γιατί από το Σαββατοκύριακο επιστρέφουν οι ομάδες κανονικά πλέον στην δράση. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε διάστημα 10 ημερών οι πρώτες πληρωμές στην Κρήτη μετά τις βιβλικές καταστροφές από την κακοκαιρία, εφόσον έχουν αποστείλει αιτήματα οι Δήμοι. Αυτό ανακοινώθηκε σε σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χριστού Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Στις πληγήσεις περιοχές στο κυβερνητικό κλιμάκιο. Παγώνουν φόροι, ασφαλιστικές υποχρεώσεις και πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Δραματικές ήταν οι περιγραφές των δημάρχων στη διάρκεια της σύσκεψης που μίλησαν για βιβλικές καταστροφές και τα φόπλακα για τους αγρότες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκαν οι δημοτικές ενότητες Τεμένους, Παλιανής, Γοργολαϊνίου, Βουτών, Σταυρακίων, Δαφνών και η Τρίτη Δημοτική Κοινότητα Ηρακλείου. Έρχεται το νέο 112 που παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης με εφαρμογή για κινητά, βιντεοκλήσεις και σιωπηλό κουμπί για πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο. Στο Πασόκ ο Ευάγγελος Αποστολάκης που τόνισε ότι ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για συστράτευση. Πατέρας ξυλοκοπήθηκε από τον ίδιο του το γιο στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Συνελήφθησαν ένας 23χρονος και μία 22χρονη για εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες στο Ηράκλειο. Η λία τους ξεπερνά τις 20.000 ευρώ. Άνοιξε ξανά η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου. Ο Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου με φόντο τη στεγαστική κρίση. Τρεις επιστήμονες τιμώνται με το Νόμπελ Ιατρικής για το έργο τους στην οπτογενετική. Μετά το διήμερο ρεπό του Σαββατοκυριακού, οι ποδοσφαιριστές του Όφη επέστρεψαν στις προπονήσεις ξεκινώντας την προετοιμασία για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gedikule.gr. Έθριος ο καιρός με ανέμους 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι επιστρέψαμε στα 36 λεπτά μετά τις 2. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. 5 Οκτωβρίου σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026. Θα λέγω ότι πέρασε ωραία αυτό το διάστημα της διακοπής. Με την εθνική ομάδα πραγματικά να εντυπωσιάζει. Γιατί θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν δεν πήγαινε και καλά η εθνική μας ομάδα. Πήγαινε πάρα πολύ καλά. Και πραγματικά ανυπομονούμε για τα επόμενα παιχνίδια, τα οποία είναι τον Νοέμβριο. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ανυπομονούμε για να ξαναδούμε αυτή την ομάδα. Ανυπομονούμε για νέα ακόμα καλά αποτελέσματα. Για ακόμα έτσι καλές εμφανίσεις, δυνατές εμφανίσεις. Μπορεί να μην έθελξε με την απόδοσή της εθνική ομάδα σε κάποια παιχνίδια. Μπορεί να δυσκολεύτηκε, να επέφερε πραγματικά. Αλλά μετράνε και άλλα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Και το έδειξε στο γενικότερα σε αυτά τα 4 πρώτα παιχνίδια εθνική. Μπορεί να παίξει και καλό ποδόσφαιρο, αλλά μπορεί αν χρειαστεί να παίξει και άμυνα. Κάτι που δεν έκανε δυστυχώς στα προκριματικά για το Μουντιάλ. Αν το είχε κάνει τότε, τώρα ίσως να μιλήσαμε διαφορετικά. Να είχε καταφέρει να φτάσει και στο Μουντιάλ. Είδαμε στα παιχνίδια με τη Σκωτία και με τη Δανία τι έπαθε. Που δέχτηκε γκολ, πολύ φτηνά γκολ, πολύ εύκολα γκολ. Και όχι ότι δεν έχει αμυντικούς, έχει αμυντικούς. Έχει καλούς παίχτες πίσω. Τι να πει κανείς για τον Μαυροπάνο τώρα που τον είδαμε να παίζει βασικός, ή τι να πει κανείς για τον Ρέτσο, τον Κογεράκη που τώρα δεν παίζει γιατί με τη μεταγραφή του στη Ρώμα έχει χάσει κάποια παιχνίδια πλέον. Έτσι, υπάρχουν κάποιες ανακατατάξεις, αλλά όλοι οι παίχτες που παίζουν στην άμυνα είναι παίχτες, νομίζω, ένας και ένας όσον αφορά το ταλέντο και την ποιότητα. Απλά δεν είχε καλή αμυντική λειτουργία η εθνική μας, τη βελτίωσε και αυτή σε αυτά τα 4 παιχνίδια. Και αν μπορούσε να βρει και κάποιο παίκτη ακόμα στη μέση, αν μπορούσε να βρει, και δεν μιλάω για δεκάρι, εντάξει, δεκάρι υπάρχει ο Μπακασέτας που μπορεί να επιστρέψει κάποια στιγμή, παίζει στην Κύπρο τώρα. Μιλάω για παίκτες εξάρι ή οχτάρι, έτσι, γιατί και ο Ανδρούτσος είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και στο 6 και στο 8. Το ίδιο και ο Ζαφίρης με τον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέζ βέβαια περισσότερο στο 6, ποιος αφήνει στο 8. Αν μπορεί να βρει ένα-δύο παίκτες, δεν ξέρω. Εντάξει, είπαμε για τον Μπουχαλάκη, που για μένα ο Μπουχαλάκης θα έπρεπε να είναι ήδη στην εθνική ομάδα με το πρωτάθλημα που κάνει φέτος, με τη σεζόν που κάνει μέχρι τώρα. Θα μπορούσε να είναι κάλλιστα μια ακόμα εναλλακτική λύση για τον Γιωβάνοβιτς. Υπάρχει ο Κουτσουπιάς, ο οποίος παίζει στην Άντελεκτ. Το ξεχνάμε, έχει πάρει μεταγραφή, παίζει. Δεν ξέρω αν τον παρακολουθεί ο Γιωβάνος, να τον παρακολουθούν οι συνεργάτες του, να το δούμε και αυτόν κάποια στιγμή. Δεν έχει πολλούς παίκτες για αυτές τις θέσεις εθνική, δυστυχώς. Εντάξει, ίσως είναι και κάποιοι που έρχονται από πίσω, Κουντούρης δηλαδή του Παναθηναϊκού, αλλά εντάξει, δεν είναι ακόμα έτοιμη, δεν είναι ακόμα, είναι πιο μικρή σε ηλικία. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στα επόμενα μάτς. Νομίζω ότι όλοι ανυπομονούμε να ξαναδούμε την εθνική ομάδα. Τελευταίο μάτς εντός έδρας είναι στο Πανθεσσαλικό στάδιο με την Σερβία στις 16 Νοεμβρίου. Θα έχει προηγηθεί το μάτς με την Ολλανδία εκτός έδρας. Φεύγει λοιπόν από την Τούμπα η εθνική και πάει στο Βόλο, πάει στο Πανθεσσαλικό που έχει ξαναπαίξει πριν από 4 χρόνια. Είχε παίξει 2 παιχνίδια εκεί και είχε και κόσμο και με την Κύπρο και με το Κόσοβο σε εκείνα τα μάτς. Μάζεψε κόσμο εθνική. Ευκαιρία λοιπόν για τον κόσμο εκεί της Μαγνησίας, της Αγίας, να στηρίξει λοιπόν και αυτός την εθνική μας ομάδα. Όπως το έχει κάνει και ο κόσμος Κρήτης, όπως το έκανε και η Θεσσαλονίκη στα 2 αυτά παιχνίδια που πέρασαν.

Μάνος λέει καλησπέρα Νίκο, ειδικά στο χθεσινό παιχνίδι ήταν πολύ χρήσιμος ο Φούντας. Ναι, και ο Φούντας θα μπορούσε κάποια στιγμή, γιατί όχι. Χρειάζεται εξτρέμ εθνική ομάδα, έτσι πίσω από τον Ατζόλη και τον Καρέτσα. Υπάρχει ο Μασούρας που είδαμε χθες, ο Κιζηρίδης που κι αυτός έκανε τριμπούτο του. Ο Πέτσης παγωνίζει στην Τουρκία τώρα, είχε τα προηγούμενα χρόνια παίζει στη Σκωτία στην Χάρτς και έδειξε κάποια καλά στοιχεία, έδειξε ότι έχει μια εκρηκτικότητα, αλλά εντάξει ακόμα είναι νωρίς να το κρίνουμε. Έκανε μια τρίπλα σε αυτό το δυστυχή του Μπούρκαρτ, τον παίκτη που του είχε κάνει και την τρίπλα ο Καρέτσα στο πρώτο παιχνίδι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα του κάνει και ο Κιζηρίδης. Βέβαια αυτός μας έβαλε τον γκολ αργότερα, ευτυχώς που δεν μέτρησε τον γκολ, γιατί θα είχε πάρει εκδίκηση για αυτές τις δύο τρίπλες. Αυτό σκέφτηκα μόλις έβαλε τον γκολ ο Μπούρκαρτ, σκέφτηκα αυτό το πράγμα. Λέω, κοίταξε να δεις τώρα, έβαλε τον γκολ αυτός ο παίκτης που έφαγε τις δύο τρίπλες από τον Καρέτσα και τον Κιζηρίδη. Ευτυχώς δεν μέτρησε τον γκολ και δεν μέτρησε γιατί όντως είχε γίνει χέρι στο ξεκίνημα της φάσης. Είναι από αυτά τις βαρύσιες φάσεις που λέμε, γιατί δεν την πήρε κανείς χαμπάρι όπου τα λέμε. Έτσι, αν δεν υπήρχε το VAR, θα είχε μετρήσει τον γκολ κανονικότατα, ούτε θα ασχολιόταν κανένας. Μόνο στο replay μπορεί να το βλέπαμε. Εντάξει, στο replay θα το βλέπαμε σίγουρα, αλλά αν δεν υπήρχε το VAR, θα είχε μετρήσει τον γκολ. Άμα δεν το δούμε την πρώτη, είναι αυτό που λέγαμε παλιότερα, ότι γράφει δεν ξεγράφει όταν δεν έχεις VAR στο παιχνίδι. Εκεί στάθηκε η τυχερή εθνική που γλίτωσε αυτό το γκολ. Έτσι, σε ένα διάστημα που οι Γερμανοί πραγματικά ήταν καταιγιστικοί, έκαναν τη μία επίθεση μετά την άλλη. Εντάξει, το να παίζεις με δύο χαφ σε αυτό το παιχνίδι κοντά σε αυτή την ομάδα είναι ένα ρίσκο, με αυτό το 4-4-2 που συνέχισε πάλι ο Γιωβάνοβιτς χθες, αλλά το άλλαξε ευτυχώς το δεύτερο ημίχρονο, έβαλε τον τρίτο χαφ τον Ανδρούτσο και βοήθησε πάρα πολύ ο παίκτης του Όφη από εκείνο το σημείο και μετά, και ο Καρέτσας που με την παρουσία του και μόνο κράτησε τους παίκτες της κυρίως στο δεξιό μπακ της Γερμανίας πίσω και ανάσαν και ο Σάλιακας από την άλλη πλευρά. Είδαμε ξανά γελάω τώρα γιατί είδαμε ξανά το φαινόμενο, το είχαμε δει και με τον Τζόλι που όταν τραυματίστηκε δεν ήθελε να βγει, παρότι ήταν τραυματίας, αλλά ήταν τόσο πολύ μεγάλη η θέληση να παίξει, το είχε κάνει και δήλωση ο Ιωάννης μετά το παιχνίδι τότε, που είπε ότι τι να κάνω, πώς να διαχειριστώ όλα αυτά τα παιδιά. Είπα λέει του Τζόλι να βγει και αυτός ενώ ήταν τραυματίας δεν ήθελε να βγει, ήθελε να παίξει. Το ίδιο έγινε και με τον Μαυροπάνο χθες. Εκεί βέβαια είναι μια ασυνονεσία από ό,τι φάνηκε, γιατί έδειξε να έχει χτυπήσει ο Μαυροπάνος, δεν είχε χτυπήσει όμως τελικά. Και ο Κουλιαράκης κάποια στιγμή και αυτός φάνηκε να έχει προβλήματα. Τελικά τελείωσε κανονικά το μάτσο Κουλιαράκης. Ο Μαυροπάνος και αυτός δεν είχε κάτι από ό,τι φάνηκε. Τον έβγαλε όμως, μπερδεύτηκε προφανώς φοβήθηκε ο Γιωβάνοβιτς. Θέλησε να τον βγάλει και είδαμε εκεί αυτή την ωραία σκηνή στο τέλος του παιχνιδιού. Να αναρωτιέται ο Μαυροπάνος, μα γιατί με βγάζει. Ζήτησε συγγνώμη στο τέλος, αλλά ήταν και αναμενόμενο. Είναι αυτό το πάθος που θέλουν αυτοί, που βγάζουν αυτοί οι παίκτες να παίξουν. Θέλουν να παίξουν σε αυτά τα παιχνίδια και καλό είναι αυτό να υπάρχει αυτός ο συναγωνισμός για τους παίκτες εθνικής. Υπάρχουν και πάρα πολλοί. Έτσι. Άλλωστε, ήταν εκτός χθες ο Ρέτσος για παράδειγμα, έπαιξε αλλαγή στη θέση του Μαυροπάνου που έκανε καταπληκτικά παιχνίδια. Και αδικείται από το γεγονός ότι παίζει στην Championship πλέον με την West Ham. Ίσως αν τα παιχνίδια αυτά τα έχει κάνει πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος, έχει πάρει σίγουρα μεταγραφή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν και τώρα μπορεί να πάρει το Γενάρη ή το καλοκαίρι, γιατί πραγματικά είναι λίγη η Championship για τον πρώην αμυντικό του Πας Γιάννινα.

φίλος που δεν μου γράφει το όνομά του λέει: Καλησπέρα, Νίκο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δηλαδή, όντως χθες δεν θα μπορούσε να βοηθήσει ο Φούντας? Είναι καλύτερος ο Μασούρας και ο Κιζερίδης από το Φούντα? Απορώ γιατί δεν ξεκίνησε τον Ανδρούτσο. Άλλαξε όλη η εικόνα της Εθνικής μπαίνοντας ο Ανδρούτσος και Καρέτσας μέσα. Τέλος λέει: Τώρα να γυρίσουμε στα δικά μας, να επιστρέψουν οι παίκτες μας με το καλό, γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος μήνας, ο Οκτώβριος. Για τον Όφη τους θέλουμε όλους ετοιμοπόλεμους. Φίλε μου, κοίταξε να δεις, υπάρχει μια, πώς να το πω τώρα, μια επετηρίδα στην εθνική ομάδα, καλός ή κακός, υπάρχει. Έτσι, ο Γιωβάνοβιτς έχει ένα συγκεκριμένο γκρουπ ποδοσφαιριστών που δεν το αλλάζει εύκολα, προσθέτει απλά κάποιες πινελιές κάποιες φορές όταν χρειάζεται. Είδαμε και τώρα ότι κάλεσε κάποιες πινελιές το Σάλιακα και μετά κάλεσε και το Τζάπρα, γιατί είχαμε προβλήματα στα μπακ. Και τώρα ο Σάλιακα συμπλήρωσε κάρτες και δεν ξέρω ποιος θα παίξει τελικά. Θα είναι έτοιμοι στα επόμενα παιχνίδια ο Ρώτα ή ο Βαγιανίδης? Γιατί ο Ρώτα ήταν τραυματίας, ο Βαγιανίδης και αυτός τραυματίστηκε. Ήρθε ο Σάλιακα και αυτός συμπλήρωσε κάρτες χθες. Και να δούμε ποιος θα παίξει τώρα στο επόμενο παιχνίδι, στα επόμενα παιχνίδια μετά από ένα μήνα. Ποιον άλλο κάλεσε? Κάλεσε και τον Μπέλκα χθες. Κάλεσε και τον Μπέλκα έξτρα. Εντάξει, ο Πέλκας να πεις δεν είναι καινούριο πρόσωπο, καλείται κατά καιρούς. Θέλω να πω ότι υπάρχει αυτή η επιτηρίδα για τον Γιωβάνοβιτς. Έχει ένα γκρουπ παιχτών το οποίο εμπιστεύεται. Δεν το άλλαζε εύκολα. Αλλά κάποιες φορές θα έπρεπε να παίζουν και φορμαρισμένοι. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ο Ανδρούτσος είναι ο πιο φορμαρισμένος χαφ στην Ελλάδα. Και ο Μπουχαλάκης το ίδιο. Και ο Μπουχαλάκης θα χωρούσε αυτήν την ομάδα. Θα μπορούσε αυτός δηλαδή να δίνει ανάσες. Γιατί τρεις παίκτες είχε ουσιαστικά. Χθες έβαλε για πρώτη φορά και τον Μουζακίτη. Εντάξει, το παιδί ακόμα έχει δουλειά μπροστά του στην Χαλ, δεν έχει παίξει ακόμα πολύ. Χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται να δυναμώσει ακόμα περισσότερο ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού. Οπότε νομίζω ότι θα χρειαζόταν μια πιο έμπειρη λύση και ο Μπουχαλάκης μπορούσε να την προσφέρει. Όπως και ο Φούντας που λέει ο φίλος, και ο Φούντας θα μπορούσε σίγουρα να βοηθήσει τα εξτρέμ. Θα δούμε στο επόμενο παράθυρο τι θα κάνει ο Γιωβάνοβιτς και αν θα κάνει κάποια έξτρα κίνηση.

Κώστα Τζημίρης, καλό μεσημέρι Νίκο. Πολύ μεγάλο το χθεσινό αποτέλεσμα, ειδικά μετά το στραπάτσο στη Γερμανία. Ποιο στραπάτσο, ρε Κώστα? Ποιο στραπάτσο? Μετά το λέω το στραπάτσο στη Γερμανία. Η εθνική έδειξη λέει ότι βρήκε αυτό που τη έλειπε στα προκριματικά του Μουντιάλ και είναι έτοιμη για μεγάλα πράγματα. Όσο για αυτού που κράζουν τον Γιωβάνοβιτς για το πώ έπαιξε απέναντι στη Γερμανία και Ολλανδία, έχουν μαύρο μεσάνυχτα. Η διαφορά λέει στο passing game είναι τεράστια και αν αφήσουμε χώρου σε αυτέ τι ομάδε θα μετράμε πεντάρε. Εγώ είχα πει πριν από το παιχνίδι με τη Γερμανία, την περασμένη εβδομάδα τα έλεγα, μετά το μάτς με την Ολλανδία, ότι μου θυμίζει όφη η εθνική ομάδα με τον τρόπο που παίζει κάποιες φορές. Δηλαδή το χθεσινό μάτς μου θύμισε με ένα λίγο το μάτς με τη Χόφενχάιμ για παράδειγμα του όφη, που και εκεί οι Γερμανοί, πάει οι Γερμανοί, ήταν αυτοί που είχαν την υπεροχή, την πρωτοβουλία, την κατοχή της μπάλας, που έκαναν τελικές περισσότερες, πολύ περισσότερες από τον όφη. Κάπου 19 τελικές έκαναν νομίζω. Όφη έκανε τις μισές περίπου και έβαλε 2 γκολ. Μου το θύμισε αυτό, όπως και το πρώτο παιχνίδι στο Άουγκσμπουργκ της εθνικής με τη Γερμανία. Έτσι. Και όφη το ίδιο πράγμα κάνει με διαφορετικό βέβαια σύστημα, αμήνεται με 3 αμυντικούς. Έτσι. Οπότε χρειάζεται, αμήνεται, δεν αφήνει τον αντίπαλο να κάνει ευκαιρίες και χτυπάει σαν κόμπρα στην αντεπίθεση, στη μετάβαση. Άλλωστε η εθνική με αυτόν τον τρόπο πήρε και το Euro πριν από πολλά χρόνια με τον Ρεχάγκερ στον πάγκο, μην ξεχνάμε, με άμυνα, με την άμυνα το πήρε, όχι με την επίθεση.

Κώστα Σίγμα λέει: Γεια σου Νίκο, θεωρώ ότι το πλάνο λέει, με τους δύο επιθετικούς κόντρα στη Γερμανία ήταν λάθος και θα μπορούσε να έχει στοιχήσει πολύ ακριβά στην ομάδα. Σε αυτό έχει ευθύνη ο Γιωβάνοβιτς, γιατί απέναντι σε ένα τόσο δυνατό αντίπαλο χρειαζόταν μεγαλύτερη ισορροπία και καλύτερη κάλυψη στο κέντρο. Αυτό φάνηκε λέει, ακόμα περισσότερο όταν μπήκε αλλαγή ο Ανδρούτσος, ο οποίος έκανε σπουδαία δουλειά στα χαφ, έδωσε ενέργεια, τρεξίματα και ισορροπία στη μεσαία γραμμή και βοήθησε σημαντικά την ομάδα να παρουσιαστεί πιο σωστά μέσα στο γήπεδο. Επίσης, θα ήθελα τη γνώμη για τον. Ναι. Άρε Κώστα, άρε Κώστα.

Κοιτάξτε, ο Γιωβάνο σε αυτά τα παιχνίδια έχει δείξει ότι στα τελευταία παιχνίδια, μάλλον αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, έκανε μια καλή διαχείριση. Εντάξει, μπορεί να έκανε λάθος όντως στο πώς παρέταξε την ομάδα. Αλλά εντάξει, αυτά συμβαίνουν στα παιχνίδια. Το θέμα είναι να μπορεί να το διορθώσει και το διόρθωσε άμεσα. Το διόρθωσε στο ημίχρονο. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι δογματικός, δεν είναι ξεροκέφαλος. Έτσι. Από το ημίχρονο, λοιπόν, φάνηκε ότι θα το διορθώσει. Άλλωστε, σε τίμαζε από το ημίχρονο τον Ανδρούτσο με τον Καρέτσα. Τώρα δεν ξέρω ο Καρέτσας αν δεν έπαιξε επειδή υπήρχε η Ντόρτμουντ. Γιατί έγινε και αυτό. Και ίσως να ήταν και αυτός ένας λόγος. Αν ήταν αυτό, βέβαια, κακώς έγινε. Αλλά τέλος πάντων, τώρα δεν μπορεί να το αποδείξει κανείς. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είναι πολύ δώρος στη Γερμανία για την παρέμβαση της Ντόρτμουντ για το χρόνο διαχείρισης του Καρέτσα. Χρειαζόταν ο Καρέτσας από την αρχή χθες, σίγουρα. Όπως θα χρειαζόταν σαφώς και ο Κοτζόλης αν ήταν υγιής. Μιλάμε τώρα για δύο παίκτες που κάνουν τη διαφορά μπροστά. Εντάξει, θα μιλάμε για τον Κωνσταντέλια τώρα, γιατί ο Κωνσταντέλια θα λείψει για μεγάλο διάστημα, μέχρι το Φεβρουάριο τουλάχιστον. Σημασία έχει ο προπονητής όταν κάνει το λάθος να το βλέπει και να το διορθώνει. Και το διόρθωσε χθες. Έκανε σωστές κινήσεις στο δεύτερο μέρος. Σωστές ήταν όλες οι αλλαγές του Γιωβάνοβιτς. Ότι δεν έπαιξε ο Ανδρούτσης από την αρχή μπορεί να είναι και θέμα διαχείρισης. Εντάξει, οι ίδιοι παίκτες παίξαν από την αρχή όλα τα μάτσα. Ο Τζολάκης, ο Κοτσιμίκας, ο Παυγίδης. Είδαμε τον Παυγίδη πολύ κουρασμένο χθες. Δεν μπορούσε. Δηλαδή, εντάξει, 4 μάτσα σε 10 μέρες είναι πολλά. Είναι πολλά. Ενδεχομένως και ότι δεν έπαιξε ο Ανδρούτσης από την αρχή ήταν θέμα διαχείρισης του παίκτη.

Ο Μανώλης λέει τον Ανδρούτσο. Γράφει ένα μήνυμα, λέει καλησπέρα. Λέει το χρήμα σέρνει καράβι, Νίκο. Αν και τον έχω λέει για σοβαρό τον Ανδρούτσο και από πείσμα και εγωισμό ότι δεν τον πίστεψαν ποτέ στον Γαύρο, δεν θα θέλει να πάει. Εντάξει, τώρα μιλάμε για ένα θέμα που δεν ξέρω αν υφίσταται κιόλας. Αυτά που είπαμε είναι πράγματα τα οποία λέγονται από χθες και ακούγονται από χθες το βράδυ. Τα έχω διαβάσει σε πάρα πολλά site και έχω ακούσει και πολλά για πιθανή επιστροφή του Ανδρούτσου το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι ότι ο Ανδρούτσος δεν είναι παίκτης του Όφη, παίκτης του 28. Έχει υπογράψει συμβόλαιο, δεν είναι ελεύθερος. Και δεν έχει σχέση με τον Ολυμπιακό. Καμία σχέση με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, έπαιξε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Δεν είναι δηλαδή σαν τον Αθανασίου δανεικός που όποτε θέλει τον παίρνει. Δεν ξέρω τώρα. Το δανεικός, όποτε θες τον παίχτη, εκτός αν έχει κάνει συμφωνία. Αν έχει. Αν πει τι συμφωνία έχει γίνει τώρα, ιδιωτικό συμφωνητικό, δεν ξέρω αν υπάρχει. Αλλά όταν ο παίχτης είναι δικό σου, όποτε θες, τον κάνει δικό σου ξανά τώρα. Με τον Ανδρούτσο δεν ισχύει αυτό. Είναι παίκτης του Όφη κανονικά ο Ανδρούτσος. Έτσι. Κανονικά και με τον νόμο που λένε.

Κώστας μου λέει το στραπάτσο λέει, που τους κάναμε, Νίκο. Ναι, έτσι όπως το είπες, νομίζω ότι πάθει η Ελλάδα στραπάτσο. Δεν πάθαμε στραπάτσο, το πάθει η Γερμανία. Ναι, σίγουρα θέλουν να πάρουν και τη ρεβάνς. Και εντάξει, κάναν ό,τι μπορούσαν, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, δεν μπορούσαν να παίζουν και με τον ίδιο ρυθμό σε όλο το μάτσο. Ανεπόμενο ότι κάποια στιγμή θα κουραστούν, κάποια στιγμή θα πέσει ταχύτητα. Και με την εικόνα που είχε η εθνική μας στο δεύτερο ημίχρονο, τους ανάγκασε κιόλας. Είδαμε ότι αναλωθήκαν σε σέντρες, σε γεμίσματα, δεν ήταν εύκολο. Αυτή ήρθαν με το μαχαίρι στα δόντια και γι' αυτό το λόγο ήταν η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Ανταπεξήρθαμε και στο δεύτερο ημίχρονο βρήκαμε τις λύσεις, ισορροπήσαμε το παιχνίδι, ήμασταν πιο επικίνδυνοι στο να κερδίσουμε. Για μένα χθες ήταν έκπληξη η παρουσία του Ιωαννίδη, λέει ο Κώστας. Ναι, πολύ καλός ο Ιωαννίδης. Πάρα πολύ καλός ήταν χθες. Έδωσε πάρα πολλές μάχες. Έπρεπε να πάρει τουλάχιστον μια κάρτα νωρίτερα ο Τιαό, όπως τον έλεγαν αυτό το παίχτη που τον μάρκαρε, και την πήρε αργότερα. Την πήρε μετά με τον Κουστούλα, σε ένα μαρκάρισμα του Κουστούλα.

Ο Γιώργος λέει, Νίκο, γιατί λέει αυτή η εθνική Γερμανία δεν έχει τον παίκτη της Leverkusen. Ναι, το είδα και εγώ. Δεν έχει παίκτη της Leverkusen, φίλε μου, γιατί από ό,τι είδα και εγώ μου έκανε εντύπωση, η Leverkusen δεν έχει πολλούς Γερμανούς. Είναι από τις ομάδες γερμανικές που δεν έχει πολλούς Γερμανούς παίκτες. Δηλαδή πρέπει να έχει 7-8, νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσους έχει. Και κάποιοι από αυτούς είναι και δραματίες κιόλας, δεν παίζουν. Όλοι οι περισσότεροι σχεδόν παίκτες της Leverkusen είναι διεθνείς με άλλες ομάδες. Παιχταράδες βέβαια, έτσι. Παιχταράδες. Αν δεις το ρόστερ της Leverkusen, θα το δούμε όταν έρθει η ώρα βέβαια. Γιατί πόσο έχουμε σήμερα, 5, 22 είναι το μάτς με τη Leverkusen, δηλαδή 17 μέρες ακόμα. Εντάξει, δεν συγκρίνεται με το ρόστερ της Hoffenheim. Έτσι, είναι πολύ, πολύ ανώτερο. Μιλάμε για περίπου μισό δις. Έτσι. Μισό δις κοστίζει το ρόστερ της Leverkusen και είναι περισσότεροι ξένοι, διεθνείς βέβαια. Διεθνείς.

Ο Κώστας λέει καλησπέρα, λέει τώρα θυμήθηκαν τους Ανδρούτσο και Θανασίου. Τόσα χρόνια λέει τους ακύρωναν και τους απαξίωναν, ειδικά τον Ανδρούτσο. Δεν πιστεύω να θέλει και ο ίδιος να πάει πίσω στο αρρωστημένο κλίμα που επικρατεί εκεί. Και ο Παναγιώτης λέει καλημέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Τι τρέχει, λέει, με Ρεάλ και Ανδρούτσο. Θα πάει στη Ρεάλ ο Ανδρούτσος, Παναγιώτη. Του πράγματο να πάει στη Ρεάλ. Πάρω στον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το δεύτερο μας διάλειμμα. 58 λεπτά μετά τις 2 είμαστε εδώ στον Sport FM 104,2. Προκυρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ.
1: Οκ, τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: www.γιορτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιορτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιορτικουλέ.gr.

Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχο ο Μάνος Παπαδάκης. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους. Πραγματικά να κυλήσει όσο πιο ομαλά γίνεται. Ανώδυνα έτσι, ανέφελα για όλους μας. Ελπίζω να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο, ένα Σαββατοκύριακο αναζωογονητικό και έτσι να ξεκίνησε η εβδομάδα σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί λένε πως αν το Σαββατοκύριακο μας λέει είναι καλό και γεμάτο εικόνες όμορφες και έτσι συναισθήματα όμορφα, ξεκινά ευχάριστα και η εβδομάδα. Και οι Δευτέρες δεν είναι τσαγκαροδευτέρες. 5 του Οκτώβρη σήμερα, Δευτέρα λοιπόν 5 Οκτωβρίου 2026, Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 22 λεπτά, Δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 3 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη, ιδιαίτερα ονόματα και τα δύο. Πολλές ευχές σε εσάς που ενδεχομένως να είσαστε βαπτισμένοι κατά αυτόν τον τρόπο. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 5η μέρα του Οκτώβρη είναι η Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας, η Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, η Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, η Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυγκίτιδα, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, καθώς και η ημέρα της δημοκρατίας στην Πορτογαλία. Μάλιστα είναι και εθνική γιορτή για τους Πορτογάλους, ενώ είναι η μέρα των σωμάτων ασφαλείας στο Ιράν.

Η Ευρωπαϊκή Μέρα για την Κατάθλιψη λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στις αρχές Οκτωβρίου με στόχο να βελτιώσει την αντίληψη του κοινού για την ασθένεια αλλά και τη φροντίδα της. Να σας πω πως όλο αυτό συνέβη, το στήσιμο δηλαδή της συγκεκριμένης Ευρωπαϊκής ημέρας για την κατάθλιψη, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια συμμαχία που ιδρύθηκε το 2004 και περιλαμβάνει στους κόλπους της οργανώσεις ασθενών, ερευνητών και επαγγελματιών της υγείας από 19 χώρες της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης. Η ημέρα έχει ως στόχο να βελτιώσει την αντίληψη του κοινού για την ασθένεια και τη φροντίδα της. Η κατάληψη είναι κατάσταση έντονης θλίψης και μελαγχολίας του ανθρώπου, η οποία συνήθως ακολουθεί ένα δυσάρεστο γεγονός, π.χ. ερωτική απογοήτευση, απώλεια αγαπημένου προσώπου, ασθένεια, απόλυση από εργασία. Στην ψυχιατρική επιστήμη συχνά ταυτίζεται με την κλινική κατάθλιψη, ψυχική νόσο με συμπτώματα που κατά κανόνα διαρκούν πάνω από 2 εβδομάδες και είναι τόσο σοβαρά ώστε διαταράσσουν την ικανότητα του ατόμου να λειτουργεί ομαλά στην καθημερινή του ζωή. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει το 4ο στάδιο.

του μοντέλου Kubler-Ross για την αποδοχή του θανάτου. Θεωρείται μία από τις πιο κοινές ψυχικές διαταραχές και προκαλεί σημαντική επιβάρυνση της υγείας παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου 40 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από κατάθλιψη στην Ευρώπη, καθιστώντας την μία από τις πιο κοινές ασθένειες στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κρίση της πανδημίας του COVID-19 έχει αυξήσει τους παράγοντες κινδύνου για κατάθλιψη, συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, της αυξημένης κοινωνικής απομόνωσης και των διαταραχών στην καθημερινή ρουτίνα. Αυτό αφήνει ιδιαίτερα ευάλωτους όσους έχουν προδιάθεση για κατάθλιψη.

Όμως η 5η Οκτωβρίου έχει οριστεί, όπως ακούσατε και λίγο πριν, ως Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυγκίτιδα, με στόχο τη μείωση των περιστατικών της σοβαρής αυτής λίμωξης του κεντρικού νευρικού μας συστήματος.

μηνυγκίτιδα είναι η φλεγμονή των μεμβρανών που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον οτιαίο μυελό και προκαλείται από βακτήρια, ιούς, μύκητες, παράσιτα και άλλα παθογόνα. Προσβάλλει άτομα οποιασδήποτε ηλικίας, πιο ευάλωτα όμως είναι τα παιδιά μικρής ηλικίας κάτω των 5 ετών, οι έφηβοι, οι ηλικιωμένοι και τα ανοσοκατασταλμένα άτομα. Απαιτεί επίγουσα ιατρική αντιμετώπιση, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αποβεί θανατηφόρα μέσα σε μονάχα λίγες ώρες. Η έγκαιρη διάγνωση της μηνυγκίτιδας είναι πρωταρχική σημασία για την αποτελεσματική θεραπεία του ατόμου και την αποτροπή επιπλοκών. Πάμε τώρα και στην στήλη του Σαν Σήμερα να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1912, όπου σαν σήμερα η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. 1949 και σαν σήμερα 38 ημέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του ΚΚΕ στο Μπουρέλι της Αλβανίας και αποφασίζει την επίσημη παύση του πυρός. Στα νέα καθήκοντα του κόμματος περιλαμβάνονται η ίδρυση ενός νόμιμου παλατιού αριστερού δημοκρατικού κόμματος και η έκδοση μιας αριστερής νόμιμης αθηναϊκής εφημερίδας. 1951 και σαν σήμερα το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος Κορέας μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση καταλαμβάνει το ύψωμα 313 Σκοτς κοντά στον ποταμό Ιμτζίν. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρηση. Και σαν σήμερα αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου που θα ολοκληρωθούν στις 20 Οκτωβρίου. Η ιδέα για τη διοργάνωσή τους οφείλεται στον Αιγύπτιο Μοχάμεντ Ταχέρ Πασά, αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και στους Άγγελο Βολανάκη, μόνιμο κάτοικο Αλεξανδρίας, και Ιωάννη Κετσεά, μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, μετέπειτα ΕΟΕ. Η ελληνική αποστολή θα επιστρέψει με 13 μετάλλια, 3 χρυσά, 7 αργυρά και 3 χάλκινα. 1955 και σαν σήμερα ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την Πρωθυπουργία στο 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμανλή μετά τον θάνατο του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρου Παπάγου. Στην απόφαση αυτή αντιδρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος. Η κυβέρνηση Καραμανλή θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνη στις 10 Οκτωβρίου. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 2011 έφυγε από την ζωή ο Steven Paul Jobs, Αμερικανός επιχειρηματίας, συνιδρυτής με τον Steve Wozniak της Apple Computer. Πάμε να δούμε και τον καιρό. Υποχωρούν λέει οι βροχές και οι άνεμοι. Μάλιστα θα έχουμε και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην συνέχεια βεβαίως εκπομπής μας θα μιλήσουμε για τον άσχημο έτσι απολογισμό που είχαμε και εδώ σε επίπεδο, κυρίως εδώ μάλλον θα πω σε επίπεδο νησιού, έτσι, από τις άσχημες καιρικές συνθήκες που βιώσαμε τις προηγούμενες ημέρες, από τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία δυστυχώς δέχθηκε το νησί μας. Υποχωρούν λοιπόν σταδιακά από σήμερα οι βροχές και οι θυελλώδεις άνεμοι, με τον καιρό να παρουσιάζεται βελτιωμένος, συγκριτικά βεβαίως με τα ακραία φαινόμενα που επικράτησαν, όπως είπα, τα προηγούμενα 24 ώρα, τις προηγούμενες ημέρες, κυρίως στο νησί μας, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, αναμένεται ηλιοφάνεια με συννεφιά στο νότιο Αιγαίο, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, μέτρη και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Για σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Αιγαίο, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης, καθώς επίσης και στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 22, 12 έως 24 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 11 έως 26 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 17
έως 22 στις Κυκλάδες και την Κρήτη, 15 έως 25 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 17 έως 24 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 5 μποφόρ και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο ισχυρή 6 με βαθμία εξασθένιση, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και μετά το μεσημέρι από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσχερα σχεδόν μέτρη 4 μποφόρ. Ο καιρός τώρα για την Αττική, ηλιοφάνεια για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρή 6 με βαθμία εξασθένιση. Ηλιοφάνεια στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις.

περνάμε αμέσως τώρα στο politica.gr, στο site μας, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του, έτσι αρχικά σε τίτλους και στην ασυνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μέσω του politica.gr, να θυμάστε πως μπορείτε να μας ακούτε, να ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Στην περιφέρεια Κρήτης, το κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση των καταστροφών μετά την θεομηνία. Βιβλικές καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη, ανυπολόγιστη ζημιά σε υποδομές, καλλιέργειες αλλά και σπίτια. Μαφία της Κρήτης επιστρέφει στην ιατροδικαστική υπηρεσία ο ιατροδικαστής που κατηγορείται για δωροληψία. Πνίγηκε στα Καλάμια η Αμουδάρα, βάφτηκε καφέ η θάλασσα, ζημιές στις υποδομές του Δήμου Μαλεβιζίου. Στρατηγική συνεργασία όλη ΑΕ και Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης ΑΕ. ΕΟΑΣΥ, μεγάλη καταστροφή των καλλιεργειών, να μην ξαναδούμε το γνωστό πινκ-πονκ ευθυνών. Φτάνει πια, πλημμυρίζει συνεχώς τον υπηαγωγείο Σγουροκεφαλίου.

Μπήκα νερά στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Τι αναφέρουν οι εργαζόμενοι. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Προς το παρόν βάζουμε μία άνω τελεία, περνάμε στην πρώτη μας διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε για περισσότερα.

Επιστροφή λοιπόν και πάλι εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε. Επιστρέψαμε μετά από την σύντομη διακοπή που είχαμε. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας εδώ στο Πολίτικα 89,8 και στην εκπομπή 10 με τον. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μπαίνουμε λοιπόν αμέσως τώρα στο πολίτικα.gr που όπως σας είπα θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που λίγο πριν ακούσατε σε τίτλους.

Ξεκίνησε στην περιφέρεια Κρήτης η σύσκεψη παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου με επικεφαλής τον Χρήστο Δήμα και στόχο την αποτίμηση των ανυπολόγιστων καταστροφών σε καλλιέργειες και υποδομές, καθώς και το συντονισμό ενεργειών για την αποκατάσταση των ζημιών. Της σημερινής σύσκεψης προηγήθηκαν συσκέψεις στους Δήμους που σφυροκόπησε η σφοδρή κακοκαιρία, ώστε να αποτυπωθούν όλα τα προβλήματα ένα προς ένα, ακριβώς για την πληρέστερη ενημέρωση του κυβερνητικού κλιμακίου. Ο Δήμαρχος Αμυλοποτάμου, ο κύριος Κλάδος, επισήμανε ότι περάσαμε 4 μέρες στη φάση της απόφασης ζωής και θανάτου. Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, κύριος Αθανασάκης, ανέφερε πως μπήκε η ταφόπλακα των αγροτών στο νομό Λασιθίου. Στην Κρήτη και στην περιφέρεια βρίσκονται ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρος Καμπούρης, βουλευτές της Κρήτης, δήμαρχοι και υπηρεσιακοί παράγοντες. Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψίες και να ενημερωθεί επιτόπου για το μέγεθος των καταστροφών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει. Τις ενέργειες για την εκτίμηση των καταστροφών και την κάθοδο του διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του. Βιβλικές λοιπόν οι καταστροφές από την κακοκαιρία στην Ακρίτη. Πραγματικά ανυπολόγιστες οι ζημιές σε υποδομές, καλλιέργειες αλλά και σπίτια. Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζουν ο Μυλοπόταμος, το Οροπέδιο Λασιθίου και η Ιεράπετρα. Με προτεραιότητα βεβαίως πλέον την καταγραφή των ζημιών. Εάν μπείτε στο politica.gr θα μπορείτε να δείτε και πλούσιο φωτογραφικό υλικό το οποίο υπάρχει. Υπάρχουν εικόνες από το Οροπέδιο, εικόνες από τις βιβλικές καταστροφές στο Μυλοπόταμο, αλλά και την Ιεράπετρα, όπου και εκείνη στην κυριολεξία πνίγηκε στο νερό.

Στο ίδιο έργο θεατές γίναμε για άλλη μια φορά μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών που σημειώθηκαν σε ολόκληρη σχεδόν την Κρήτη, με τους βιοπαλαιστές της Υπαίθρου να μετράνε τις πληγές τους μετά και την ολοκληρωτική καταστροφή των καλλιεργειών τους, πνιγμένοι στην απελπισία και την απόγνωση, όπως καταγγέλει η ΟΑΣΥ, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου. Λένε μάλιστα σε ανακοίνωσή τους πως ξέρουμε ότι για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση, η περιφέρεια και οι κατατόπους δημοτικές αρχές θα ρίξουν το φταίξιμο στα φυσικά φαινόμενα ή στις αναπόφευκτες συνθήκες και όχι στην απουσία ολοκληρωμένων αντιπλημμυρικών έργων και υποδομών, όπως καθαρισμός των ρεμάτων και εξυγχρονισμού του οδικού δικτύου στην Ήπεθρο, το οποίο είναι απαρχαιωμένο και επικίνδυνο για όποιον το διαβαίνει. Αν και ακόμα δεν έχει γίνει επίσημη καταμέτρηση και εκτίμηση των καταστροφών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, έχει βουήξει ο τόπος από αναφορές κατοίκων των περιοχών που πλήγησαν ότι το φετινό μαξούλι το πήρε το ποτάμι ενός ανάλγητου κράτους και μιας βάρβαρης ευρωενωσιακής πολιτικής για τα αγροτικά λαϊκά στρώματα και τις ανάγκες τους. Για παράδειγμα, η κακοκαιρία στην περιοχή του Κρουσόνα δεν άφησε μήλο πάνω στα δέντρα, με τους εκεί παραγωγούς να κρατούν απελπισμένοι τα κεφάλια τους και να μετρούν σημαντικές απώλειες στο εισόδημά τους σε μια περιοχή όπου η καλλιέργεια της μηλιάς αποτελεί σημαντικό μέρος της τοπικής αγροτικής δραστηριότητας. Τα παραδείγματα καταστροφής και από άλλες καλλιέργειες στην γενικότερη περιοχή του νομού Ηρακλείου, όπως στην περιοχή του προφήτη Ηλία, πρώην Δήμος Τεμένους. Ας ελπίσουμε τώρα, λένε, να μην ξαναδούμε το γνωστό πινκ-πονκ ευθυνών, στο οποίο επιδίδονται συνήθως κυβέρνηση, δημοτική και περιφερειακή αρχή, για την υλοποίηση και ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων στην διαχρονικά πολύπαθη ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου ή τις γνωστές αποζημιώσεις με ψίχουλα και καθυστερήσεις των πληγέντων βιοπαλαιστών καλλιεργητών. Και στα Καλάμια και η Αμουδάρα, βάφτηκε καφέ η θάλασσα. Υπάρχουν αρκετές ζημιές στις υποδομές του Δήμου Μαλεβιζίου. Ζημιές σε δρόμους, υποδομές και δίκτυα, λοιπόν, στο Δήμο Μαλεβιζίου προκάλεσε η κακοκαιρία. Πολλοί παραγωγοί είδαν τις καλλιέργειές τους κατεστραμμένες μετά τις σφοδρές καταιγίδες και τον μεγάλο όγκο νερού. Μεγάλες ποσότητες καλαμιών έπνιξαν την Αμουδάρα, φερτά υλικά παρασύρθηκαν στο παραλιακό μέτωπο. Μάλιστα, η θάλασσα βάφτηκε καφέ από τους τεράστιους πραγματικά όγκους λάσπης. Μπήκαν νερά και στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, εισρωή νερών σε διάφορα σημεία του νοσοκομείου, μεταξύ άλλων και σε σκάλα εξόδου κινδύνου, καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων, που αναφέρεται στα προβλήματα του κτηριακού συγκροτήματος αλλά και στις ανάγκες παρεμβάσεων. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη ανέδειξε για ακόμη μια φορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κτηριακό συγκρότημα του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις παρατηρήθηκε εισρωή υδάτων σε διάφορα σημεία του νοσοκομείου, μεταξύ άλλων και σε σκάλα εξόδου κινδύνου, όπως αποτυπώνεται και στις σχετικές φωτογραφίες. Θα θέλαμε παράλληλα να επισημάνουμε την προσπάθεια που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, για να περιοριστούν οι συνέπειες της κακοκαιρίας και να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του νοσοκομείου. Η προσπάθεια αυτή των εργαζομένων είναι σημαντική και αξίζει να αναγνωρίζεται. Ωστόσο, η αντιμετώπιση των προβλημάτων εκ των υστέρων δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη για έγκαιρη συντήρηση, προληπτικές παρεμβάσεις και ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, λένε, αποτελεί η κατάσταση των κουφωμάτων στην παλαιά πτέρυγα του νοσοκομείου. Τα συγκεκριμένα κουφώματα έχουν τοποθετηθεί πριν από περίπου 40 χρόνια και η αντικατάστασή τους περιλαμβάνεται στο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του νοσοκομείου, το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ από το 2021. Στο ίδιο έργο περιλαμβάνονται και εκτεταμένες παρεμβάσεις μόνωσης του νοσοκομείου. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πλέον αρκετά χρόνια από την ένταξη του έργου, μέχρι σήμερα, λένε, δεν έχει ολοκληρωθεί καν η σχετική μελέτη. Με αποτέλεσμα μια αναγκαία παρέμβαση για την ενεργειακή και κτηριακή αναβάθμιση του νοσοκομείου να παραμένει σε εκκρεμότητα. Το
νοσοκομείο λένε χρειάζεται συντήρηση, έργα και χρηματοδότηση. Οι ανάγκες είναι γνωστές. Αυτό που χρειάζεται πλέον είναι να προχωρήσουν οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις αλλά και παρεμβάσεις. Πλημμύρισε όμως και το νηπιαγωγείο Σγουροκεφαλίου και δεν είναι η πρώτη φορά. Η έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών στην Κρήτη φανερώνει εκτός των άλλων τις παραλήψεις και συνάμα τις ευθύνες των αρμόδιων αρχών, τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικού κράτους για την ασφάλεια των σχολικών ακτηρίων. Αυτό σημειώνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηράκλειο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Όπως αναφέρεται σε συγκεκριμένη ανακοίνωση, μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το νηπιαγωγείο στον οικισμό Σγουροκεφάλι του Δήμου Χερσονήσου. Οι καταγγελίες εκπαιδευτικών και γονέων είναι αποκαλυπτικές για την απραξία και την έλλειψη βούλησης, ώστε τα σχολικά κτίρια να είναι ασφαλή σε οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Συγκεκριμένα την 5η, 1η Οκτωβρίου, το νηπιαγωγείο Σγουροκεφαλίου πλημμύρισε τόσο στην αυλή όσο και στις τάξεις, με αποτέλεσμα οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους και η διεύθυνση του σχολείου να ενημερώσει άμεσα την πολιτική προστασία. Πέραν από τους εργαζόμενους του Δήμου Χερσονήσου, εκπαιδευτικοί και γονείς καθάρισαν τον εσωτερικό χώρο του νηπιαγωγείου, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά από σήμερα Δευτέρα. Ωστόσο, η νέα έντονη βροχόπτωση της Παρασκευής είχε ως αποτέλεσμα τα νερά να μπουν ξανά μέσα στις τάξεις, παρά το γεγονός ότι είχαν τοποθετήσει αναχώματα στην είσοδο. Έπειτα από την νέα πλημμύρα στο νηπιαγωγείο, το Σάββατο 3 του μήνα μεταφέρθηκαν από εκπαιδευτικούς και γονείς τα έπιπλα σε μια αποθήκη προκειμένου να μην βραχούν ξανά.

Αφήνουμε τώρα τα της κακοκαιρίας και περνάμε σε άλλες ειδήσεις. Μαφία της Κρήτης επιστρέφει στην ιατροδικαστική υπηρεσία ο ιατροδικαστής που κατηγορείται για δωροληψία. Ένα άρθρο το οποίο υπογράφει ο Νίκος Τσιλιπουδάκης. Ένα νέο ερώτημα έρχεται να προσθεθεί στην υπόθεση που έχει γίνει γνωστή ως Μαφία της Κρήτης και αφορά πλέον την υπηρεσιακή κατάσταση Χανιώτη ιατροδικαστή, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της πολύμηνης αστυνομικής έρευνας και αντιμετωπίζει κατηγορίες για δωροληψία. Ο ιατροδικαστής, ο οποίος υπηρετούσε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Κρήτης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, συνελήφθη το περασμένο καλοκαίρι στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση που είχε απασχολήσει έντονα τις αρχές και συνδέθηκε δικογραφικά με την αποκαλούμενη Μαφία της Κρήτης. Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε μεταξύ άλλων ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να συντάσσονταν και να χρησιμοποιούνταν ιατροδικαστικές γνωματεύσεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται αναφορές που αφορούν τη δράση του συγκεκριμένου ιατροδικαστή. Στην ίδια ευρύτερη έρευνα είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο και καθηγητής τοξικολογίας. Μετά την απολογία του, ο ιατροδικαστής δεν προφυλακίστηκε, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, δεν απαντά στο διαφορετικό και ιδιαίτερα κρίσιμο ερώτημα που τίθεται πλέον σε υπηρεσιακό επίπεδο. Ποια είναι σήμερα η θέση του στην ιατροδικαστική υπηρεσία Κρήτης και αν έχει επιστρέψει στα καθήκοντά του. Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς το όνομά του συγκεκριμένου ιατροδικαστή έχει αναφερθεί και σε άλλη σοβαρή δικαστική υπόθεση στην Κρήτη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ερώτημα που τίθεται δεν αφορά την έκβαση των ποινικών διαδικασιών, αλλά αποκλειστικά το υπηρεσιακό καθεστώς του ιατροδικαστή. Εάν πράγματι έχει επιστρέψει στην ιατροδικαστική υπηρεσία, ποια διοικητική πράξη προηγήθηκε, ποιο αρμόδιο όργανο αποφάσισε την επαναφορά του και ποια ήταν η υπηρεσιακή αιτιολογία της συγκεκριμένης απόφασης. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της φύσης των καθηκόντων του ιατροδικαστή, καθώς οι γνωματεύσεις και οι πραγματογνωμοσύνες που συντάσσονται στο πλαίσιο της υπηρεσίας μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμα στοιχεία σε ποινικές υποθέσεις. Ως εκ τούτου, η ακριβής υπηρεσιακή του κατάσταση, όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η ποινική διαδικασία, αποτελεί ζήτημα που αφορά ευθέως την διοικητική λειτουργία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης καλείται επομένως να διευκρινίσει αν ο συγκεκριμένος ιατροδικαστής έχει επιστρέψει στη θέση του, πότε πραγματοποιήθηκε η ενδεχόμενη επαναφορά, ποιο όργανο έλαβε την σχετική απόφαση και ποια διαδικασία ακολουθήθηκε.

αλλάζουμε θέμα. Ένα ανθρώπινο δράμα αποκάλυψε η καταγγελία ενός 72χρονου άνδρα ότι δέχθηκε επίθεση από τον ίδιο του το γιο στο Ηράκλειο. Ο 35χρονος αφαίρεται να βρισκόταν εκτός εαυτού και να χτύπησε τον ηλικιωμένο στο κεφάλι. Ο φερόμενος δράστης αφαίρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Ο 72χρονος δεν θέλησε να ζητήσει την ποινική δίωξη του γιου του, ωστόσο διώκεται αυτεπάγγελτα με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Συνέχισε τις υψηλές πτήσεις στον Νίκος Καζαντζάκης και τον Σεπτέμβριο. Ισχυρή παρέμεινε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης το Σεπτέμβριο του 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η τουριστική ζήτηση στην Κρήτη διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και μετά την κορύφωση του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για το διάστημα 1 έως 30 Σεπτεμβρίου, η συνολική εμπορική επιβατική κίνηση ανήλθε σε 1.531.000 πλάς επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων αφίξεων, αναχωρήσεων και διερχόμενων επιβατών εσωτερικού αλλά και εξωτερικού. Οι συνολικές αφίξεις έφτασαν τις 745.000 πλάς, έναντι 717.000 πλάς το Σεπτέμβριο του 2025, καταγράφοντας αύξηση περίπου 4%. Η Γερμανία παρέμεινε με μεγάλη διαφορά η σημαντικότερη ξένη αγορά του Ηρακλείου. Το Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 197.864 αφίξεις και συνολικά 393.423 επιβατικές κινήσεις από και προς τη γερμανική αγορά, ποσοστό περίπου 29% της διεθνούς κίνησης. Στην δεύτερη θέση βρέθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο με 104.311 αφίξεις και συνολική κίνηση 215.825 επιβατών. Ακολούθησαν η Γαλλία με 120.833 επιβάτες, η Πολωνία με 92.035 και το Ισραήλ με 80.254. Οι πέντε μεγαλύτερες ξένες αγορές συγκεντρώσαν περίπου τρίτα της διεθνούς επιβατικής κίνησης. Σημαντική παρουσία κατέγραψαν επίσης η Ολλανδία, η Ελβετία, η Αυστρία, η Ρουμανία, η Τσεχία αλλά και η Ιταλία. Το αεροδρόμιο Ηρακλείου συνδέθηκε το Σεπτέμβριο με συνολικά 35 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, γεγονός που αποτυπώνει τον έντονα διεθνή χαρακτήρα του και τη σημασία του για τον τουρισμό της Κρήτης. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το δεύτερο μας ημίωρο. Ακούσατε ειδήσεις οι οποίες φιλοξενούνται στο politika.gr και το οποίο μπορείτε όλοι εσείς να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για την δική σας ενημέρωση. Πάμε λοιπόν σε ακόμα μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στο στούντιο του Politika.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε διάστημα 10 ημερών οι πρώτες πληρωμές στην Κρήτη μετά τις βιβλικές καταστροφές από την κακοκαιρία, εφόσον έχουν αποστείλει αιτήματα οι Δήμοι. Αυτό ανακοινώθηκε σε σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Στις πληγήσεις περιοχές στο κυβερνητικό κλιμάκιο. Παγώνουν φόροι, ασφαλιστικές υποχρεώσεις και πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Δραματικές ήταν οι περιγραφές των δημάρχων στη διάρκεια της σύσκεψης που μίλησαν για βιβλικές καταστροφές και τα φόπλακα για τους αγρότες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκαν οι δημοτικές ενότητες Τεμένους, Παλιανής, Γοργολαϊνίου, Βουτών, Σταυρακίων, Δαφνών και η τρίτη δημοτική κοινότητα Ηρακλείου. Έρχεται το νέο 112 που παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης με εφαρμογή για κινητά, βιντεοκλήσεις και σιωπηλό κουμπί για πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο. Στο Πασόκ ο Ευάγγελος Αποστολάκης που τόνισε ότι ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για συστράτευση. Πατέρας ξυλοκοπήθηκε από τον ίδιο του το γιο στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Συνελήφθησαν ένας 23χρονος και μία 22χρονη για εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες στο Ηράκλειο. Η λία τους ξεπερνά τις 20.000 ευρώ. Άνοιξε ξανά η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου. Ο Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου με φόντο τη στεγαστική κρίση. Τρεις επιστήμονες τιμώνται με το Νόμπελ Ιατρικής για το έργο τους στην οπτογενετική. Μετά το διήμερο ρεπό του Σαββατοκυριακού, οι ποδοσφαιριστές του Όφη επέστρεψαν στις προπονήσεις ξεκινώντας την προετοιμασία για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gedikule.gr. Έθριος ο καιρός με ανέμους 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Dirty 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τον. Και θα ξεκινήσουμε αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας, έτσι κάνοντας μία αναφορά στην υπόθεση με τον Γιώργο Μαζονάκη. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν νέα στοιχεία. Μαζικές διαγραφές επικοινωνιών αλλά και στοχευμένες αναζητήσεις για την προποφόλη, την μυδαζολάμη και τις επιπτώσεις του στην αρτηριακή πίεση περιλαμβάνονται στα πρώτα στοιχεία που ανακτήθηκαν από το κινητό τηλέφωνο της Ιωάννας Γάκα, της γιατρού που έκανε πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, με τα στοιχεία να βρίσκονται πλέον στα χέρια του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Το τηλέφωνο της Ιωάννας Γάκα, της γιατρού που έκανε πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, με τα στοιχεία να βρίσκονται πλέον στα χέρια του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.

της έκθεσης διαπιστώθηκαν στοχευμένες αναζητήσεις και ερωτήματα σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία επικεντρώνονταν σε μεθόδους επαναφοράς ατόμου από μέθη. Στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να έχει γίνει μέθη. Η γιατρός εμφανίζεται επίσης να αναζητά πληροφορίες για τις παρενέργειες που προκαλεί η προποφόλη, καθώς και για την συνδυαστική χρήση της με μηδαζολάμη. Ιδιαίτερη έμφαση φαίνεται να δόθηκε μέσω των αναζητήσεών της στο εάν η πτώση της πίεσης αποτελεί παρενέργεια των δύο αυτών ουσιών. Ταυτόχρονα, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι αναζήτησε εάν η προποφόλη διατίθεται σε μορφή χαπιού. Το συμβάν επιβεβαιώνεται και από την εσωτερική επικοινωνία των εργαζομένων στο ιατρείο. Σε ομαδική συνομιλία, εργαζόμενες σχολίαζαν το περιστατικό, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη, γεγονός που προκάλεσε απότομη πτώση της πίεσής του και κατέστησε αναγκαία την κλίση του ΕΚΑΒ. Την ίδια ώρα, πέρα από τα υπόλοιπα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, η ΕΛΑΣ αναζητά και τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν οι συγκεκριμένες ουσίες στο ιατρείο, καθώς είναι απαγορευμένες για τέτοιου είδους ιατρία. Πραγματικά απίστευτη υπόθεση, έτσι, όλο ένα και περισσότερα έτσι στοιχεία βγαίνουν στην επιφάνεια και φαντάζομαι πως και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε έτσι μια πιο κατασταλαγμένη, να το πω, εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη, μιας που το πράγμα πιέζει, όπως αντιλαμβάνεστε, και σίγουρα και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών όταν ολοκληρωθούν, έτσι, θα μας δώσουν μια πιο σαφή εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη.

Ωστόσο, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ενδιασμού σε σχέση με το κόστος της πλασμαφαίρεσης, που σύμφωνα με την κατάθεση του υπνοθεραπευτή έφτανε τις 6.000 ευρώ. Αλλά και η αλλαγή στάσης του τραγουδιστή ως προς την θεραπεία, περιλαμβάνοντας τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό του. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής στον ανακριτή, ο Γιώργος Μαζωνάκης αρχικά έχει συμφωνήσει να ακολουθήσει το προτινόμενο θεραπευτικό πρόγραμμα. Ωστόσο, την προηγούμενη μέρα φέρεται να άλλαξε γνώμη, εκφράζοντας την αντίθεσή του στο κόστος της πλασμαφαίρεσης. Στο τηλέφωνο της Δευτέρας, ο Γιώργος Μαζωνάκης δέχτηκε χωρίς καμία αντίρρηση τη θεραπεία και το κόστος της. Την Τρίτη, ο γιατρός μου είχε προωθήσει ένα μήνυμά του ότι άλλαξε γνώμη και θα πήγαινε μόνο για υδροθεραπεία λόγω του κόστους της πλασμαφαίρεσης. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι δεν είμαι εδώ για να δίνω 3 και 6 χιλιάρικα, θα έρθω για υδροθεραπεία. Έτσι επιβεβαιώθηκε ότι ήταν και κυκλοθυμικός, όπως είχε πει στον υπνοθεραπευτή κυρία Γάκα. Εγώ δεν θα έπαιρνα κάποια προμήθεια, λέει η υπνοθεραπευτή, σε από όποια θεραπεία θα έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο της. Τουλάχιστον αυτό υποστήριξε στην κατάθεσή του. Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε ότι είχε οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από τις θεραπείες του τραγουδιστή, ενώ παράλληλα περιέγραψε στον ανακριτή πως ο ίδιος μεσολάβησε για να έρθει σε επαφή ο Γιώργος Μαζωνάκης με την 56χρονη γιατρό. Η γνωριμία των δύο ανδρών έγινε σύμφωνα με την κατάθεσή του τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 5 σε εστιατόριο στο Νέο Ψυχικό. Παρόντες ήταν ένας επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων, καθώς και η καλλιτεχνική μάνατζερ που είχε μεσολαβήσει για την γνωριμία. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε, όπως ανέφερε, στις 5:40, ήταν πολύ εγκάρδιος και μου εξέφρασε τη χαρά του που γνωριζόμαστε, κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τον ρώτησε αν είχε κάνει στο παρελθόν προσπάθειες αποτοξίνωσης. Τότε, όπως φέρεται να είπε ο τραγουδιστής, αναφέρθηκε στις υδροθεραπείες που είχε κάνει στο παρελθόν στο Κολωνάκι, στο ιατρείο της 56χρονης. Μου ανέφερε, λέει, ότι το μόνο που έκανε παλαιότερα ήταν υδροθεραπεία στο Κολωνάκι, στο ιατρείο της κυρίας Γάκα. Εγώ τότε του είπα ότι συνεργάζομαι με τη συγκεκριμένη κυρία και πάω στο ιατρείο της και κάνω θεραπείες. Μου ανέφερε ότι πήγαινε πολλά χρόνια, από το 2015 μέχρι το 2021. Με προέτρεψε να τη τηλεφωνήσω εκείνη τη στιγμή. Τη τηλεφώνησε και τη είπα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι πρόθυμος να κάνει ό,τι χρειαστεί για να αποτοξινωθεί. Και τι θεραπεία θα μπορούσε να προτείνει η ίδια. Του πρότεινε να πάει την Τρίτη και να δούνε τι θα κάνουν. Ο Μαζωνάκης το δέχτηκε αμέσως, υποστήριξε ο υπνοθεραπευτής. Η συζήτηση με

μεταξύ των δύο ανδρών συνεχίστηκε και σε προσωπικό επίπεδο. Ο υπνοθεραπευτής αφαίρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής του μίλησε για ζητήματα που τον απασχολούσαν, ενώ οι δύο άνδρες συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 5 στην Κηφισιά. Μόλις κλείσαμε το τηλέφωνο, συνέχισα να τον ρωτάω πράγματα για τη ζωή του. Κατάλαβα ότι πονούσε πολύ ψυχικά, ότι ένιωθε πως όλοι τον εκμεταλλεύονται. Μου είπε πάρα πολλά για την προσωπική του ζωή. Κάποια στιγμή, επειδή ήξερα ότι τον περίμεναν οι υπόλοιποι κάτω, του πρότεινα να βρεθούμε την Τετάρτη στις 5 για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Του έστειλε σε μήνυμα το ραντεβού με τη διεύθυνση και την ώρα και τότε με χαιρέτησε. Τα μάτια του ήταν πεντακάθαρα και μου έσφιξε το χέρι. Μου έδωσε εκείνη τη στιγμή την εντύπωση ενός υγιούς σωματικά ανθρώπου. Του είπα να πάει στη γιατρό για να δούνε πώς θα συνεχίσουν και εγώ πώς θα τον περίμενα την Τετάρτη στην Κηφισιά. Έκτοτε δεν επικοινωνήσαμε ποτέ ξανά. Αυτό αναφέρει σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κατάθεσή του ο υπνοθεραπευτής. Μετά τη συνάντησή του με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να επικοινώνησε εκ νέου με την 56χρονη γιατρό. Όπως υποστήριξε, της εξέφρασε προβληματισμού σχετικά με την ψυχική κατάσταση του τραγουδιστή και το κατά πόσο αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει αντένδειξη για τις θεραπείες. Με την γιατρό, λέει, ξαναμίλησε το βράδυ της Δευτέρας. Μου είπε ότι θα έβλεπαν την ερχόμενη μέρα στη συνάντησή τους το πρωτόκολλο θεραπείας μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη. Της επισήμανα τους προβληματισμούς μου για την ψυχική του κατάσταση ως αντένδειξη και μου είπε ότι θα το αντιμετωπίσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Συμφωνήσαμε πως είχε ανάγκη από βοήθεια και πως θυμάται ότι είναι κυκλοθυμικός και πως αλλάζει συνέχεια διάθεση και συμφωνήσαμε πως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον βοηθήσουμε, φέρεται να κατέθεσε. Η επικοινωνία των δύο συνεχίστηκε και την επόμενη μέρα όταν ο Γιώργος Μαζονάκης είχε μεταβεί στο ιατρείο για την πρώτη θεραπεία. Ο υπνοθεραπευτής ενδιαφερόταν, όπως ανέφερε, να γνωρίζει εάν ο τραγουδιστής θα προλάβαινε να μεταβεί στο ραντεβού που είχαν προγραμματίσει για τις 5 στην Κηφισιά. Την Τρίτη το βράδυ, μάλιστα, μίλησε ξανά με την γιατρό. Της είπε πως ο Γιώργος Μαζονάκης θα πήγαινε για την πλασμαφαίρεση. Του είπε πως θα μπορούσε να έρθει χωρίς πρόβλημα στο ραντεβού για την πλασμαφαίρεση. Δεν του ανέφερε, λέει, κάτι για την κατάστασή του.

Λίγες ώρες αργότερα ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση, όταν ο υπνοθεραπευτής έλαβε μήνυμα από την 56χρονη γιατρό ότι όλα εξελίσσονταν ομαλά. Μαζί με το μήνυμα, σύμφωνα με την κατάθεσή του, του έστειλε και φωτογραφία του τραγουδιστή, ο οποίος ήταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα. Μάλιστα της έστειλε, λέει, ένα μήνυμα ενώ εκείνος είχε αποκοιμηθεί, που όταν άνοιξε το κινητό του το είδε, στο οποίο έγραφε «Όλα καλά».

Λίγο αργότερα έστειλε ένα μήνυμα για να ρωτήσει αν είναι εντάξει ο Γιώργος και δεν πήρε απάντηση και έτσι πήρε εκείνος τηλέφωνο. Στην ασυνέχεια η γιατρός του είπε ότι ήρθε το ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ότι είχε πέσει η πίεσή του, ότι μιλούσε παράλογα, ότι μήπως είχε πάρει ουσίες. Την ερώτησε γιατί δεν πήγε μαζί του και μου είπε ότι έχει πελάτησα. Με τον γιατρό δεν μίλησα καθόλου, λέει. Στην γιατρό έστειλε ένα SMS όπου της ανέφερα ότι την Δευτέρα ο Μαζωνάκης μου είχε πει ότι παίρνει διουρητικά και μήπως αυτά του είχαν ρίξει την πίεση. Τέλος, ενώπιον τον ακριτή, ο υπνοθεραπευτής αναφέρθηκε και στο ρόλο που είχε ο ίδιος στην γνωριμία του τραγουδιστή με την γιατρό. Όπως φέρεται να είπε, ήταν εκείνος που μεσολάβησε ώστε ο Γιώργος Μαζωνάκης να επισκεφθεί το ιατρείο της στην οδό Καρνεάδου. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η επικοινωνία με τη γιατρό, όπως και η φωτογραφία που έλαβε την ημέρα της πλασμαφαίρεσης, συνδέονταν με το γεγονός ότι είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη στις 5 το απόγευμα.

Απίστευτες πραγματικά οι εξελίξεις. Εδώ θα είμαστε βεβαίως για να μοιραστούμε οτιδήποτε νεότερο υπάρχει σε σχέση με αυτή την υπόθεση που πραγματικά μας έχει συγκλονίσει όλους.

Και ας περάσουμε τώρα σε ειδήσεις έτσι λίγο πιο πρακτικές που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν να ακούσετε, μιας που αφορούν στην καθημερινότητα όλων μας των πολιτών. Ξανά ανοιχτή λοιπόν η πλατφόρμα από σήμερα για το επίδομα παιδιού. Θα παραμείνει ανοιχτή ως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026. Από σήμερα λοιπόν ανοίγει ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, ώστε οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη καταχωρημένες για το έτος 2026. Η πλατφόρμα για την συμπλήρωση ή επικαιροποίηση των αιτήσεων σχετικά με το επίδομα παιδιού θα παραμείνει, όπως σας είπα, ανοιχτή ως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ταυτόχρονα ο ΟΠΕΚΑ θα προβεί σε έκτακτη πληρωμή του επιδόματος την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, προκειμένου να ληφθούν υπόψη δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν τέθηκαν προς εκαθάριση κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών. Η έκτακτη καταβολή κρίθηκε αναγκαία μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα, σε ορισμένες αιτήσεις είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφύτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη εγκαίρως η απαιτούμενη πληροφόρηση στο σύστημα. Το ζήτημα συνδέεται με τεχνικό πρόβλημα της ΙΔΙΚΑΕ, το οποίο επηρέασε την διαθεσιμότητα των στοιχείων που απαιτούνταν για την εκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων. Επομένως, ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να επαναλάβει την εκαθάριση των αιτήσεων που επηρεάστηκαν και να προχωρήσει σε συμπληρωματική πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου με στόχο να καταβληθεί το επίδομα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους. Με τον νέο τρόπο εκαθάρισης μπορούν να αξιολογηθούν και αιτήσεις που δεν είχαν ληφθεί υπόψη στην προηγούμενη πληρωμή λόγω της εκκρεμότητας στα στοιχεία φοίτησης.

Αλλάζουμε θέμα. Σύνταξη και μισθό, εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μπορούν να εισπράττουν ταυτόχρονα χιλιάδες ασφαλισμένοι που έχουν να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αλλά θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 έχει καταργηθεί η περικοπή της σύνταξης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Έτσι, όποιος συνταξιοδοτείται και συνεχίζει να δουλεύει, παίρνει το 100% της κύριας και της επικουρικής σύνταξής του, πληρώνοντας όμως ειδικό πόρο υπέρ ΙΕΦΚΑ. Όποιος συνταξιοδοτείται και συνεχίζει να εργάζεται, πρέπει να δηλώσει την απασχόλησή του στον ΙΕΦΚΑ. Η παράληψη της δήλωσης μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές κυρώσεις. Για τους μισθωτούς, ο κανόνας είναι απλός. Ο εργαζόμενος συνταξιούχος πληρώνει ειδικό πόρο 10% επί του μεικτού μισθού του, χωρίς να χάνει ούτε ένα ευρώ από τη σύνταξή του. Για παράδειγμα, συνταξιούχος που συνεχίζει να εργάζεται με μεικτό μισθό 1.200 ευρώ, πληρώνει 120 ευρώ το μήνα ως ειδικό πόρο. Εάν η σύνταξή του είναι 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να εισπράττει ολόκληρο το ποσό. Επομένως, έναντι επιβάρυνσης 120 ευρώ, προσθέτει στο εισόδημά του σύνταξη 1.000 ευρώ το μήνα. Ακόμη ένα σημαντικό όφελος είναι ότι τα νέα ένσημα δεν χάνονται. Όταν σταματήσει οριστικά να εργάζεται, μπορεί να ζητήσει προσάυξηση της σύνταξής του για τον χρόνο ασφάλισης που πραγματοποίησε μετά την συνταξιοδότηση. Για κάθε έτος εργασίας, η σύνταξη προσαυξάνεται κατά 0,77% επί των αποδοχών, ενώ ήδη 10.278 εργαζόμενοι συνταξιούχοι έχουν λάβει σχετική προσάυξηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αύξηση ξεπερνά ακόμη και τα 100 ευρώ το μήνα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αλλαγή για ελεύθερους επαγγελματίες όπως εμπόρους, γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους και λογιστές. Πλέον μπορούν να πάρουν τη σύνταξή τους και να συνεχίσουν κανονικά την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Για το 2026, στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, η ώρα κύρια σύνταξη είναι 185,9 ευρώ και ο πρόσθετος πόρος διαμορφώνεται περίπου στα 92,55 ευρώ το μήνα. Έτσι, ένας επαγγελματίας που δικαιούται σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει, καταβάλλοντας πρόσθετη επιβάρυνση κάτω από 100 ευρώ το μήνα. Υπάρχει επίσης ανώτατο ετήσιο όριο στον πόρο ύψους 5.362.000 ευρώ.

Από τον ειδικό πόρο εξαιρούνται μεταξύ άλλων οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, οι συνταξιούχοι ειδικών παθήσεων, όσοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα και οι πολίτεκνοι που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Ιδιαίτερο καθεστώς ισχύει για τους αγρότες, οι συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ που συνεχίζουν αγροτική δραστηριότητα, οι παγόμενοι στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ δεν καταβάλουν ούτε πρόσθετο πόρο, ούτε ασφαλιστικές εισφορές λόγω της απασχόλησης. Αντίστοιχα, συνταξιούχοι άλλων ενταγμένων στον ΙΕΦΚΑ φορέων δεν πληρώνουν εισφορές ή πόρο όταν το ετήσιο εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ. Αυτά προς το παρόν. Περισσότερα στο επόμενο μέρος εκπομπής μας. Ας περάσουμε κάπου εδώ σε μια ακόμη τελευταία διακοπή και θα επιστρέψουμε σε μερικά λεπτά και πάλι πίσω.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε διάστημα 10 ημερών οι πρώτες πληρωμές στην Κρήτη μετά τις βιβλικές καταστροφές από την κακοκαιρία, εφόσον έχουν αποστείλει αιτήματα οι Δήμοι. Αυτό ανακοινώθηκε σε σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χριστού Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Στις πληγήσες περιοχές στο κυβερνητικό κλιμάκιο. Παγώνουν φόροι, ασφαλιστικές υποχρεώσεις και πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Δραματικές ήταν οι περιγραφές των δημάρχων στη διάρκεια της σύσκεψης που μίλησαν για βιβλικές καταστροφές και τα φόπλακα για τους αγρότες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκαν οι δημοτικές ενότητες Τεμένους, Παλιανής, Γοργολαϊνίου, Βουτών, Σταυρακίων, Δαφνών και η Τρίτη Δημοτική Κοινότητα Ηρακλείου. Έρχεται το νέο 112 που παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης με εφαρμογή για κινητά, βιντεοκλήσεις και σιωπηλό κουμπί για πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο. Στο Πασόκ ο Ευάγγελος Αποστολάκης που τόνισε ότι ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για συστράτευση. Πατέρας ξυλοκοπήθηκε από τον ίδιο του το γιο στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Συνελήφθησαν ένας 23χρονος και μία 22χρονη για εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες στο Ηράκλειο. Η λία τους ξεπερνά τις 20.000 ευρώ. Άνοιξε ξανά η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου. Ο Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου με φόντο τη στεγαστική κρίση. Τρεις επιστήμονες τιμώνται με το Νόμπελ Ιατρικής για το έργο τους στην οπτογενετική. Μετά το διήμερο ρεπό του Σαββατοκυριακού, οι ποδοσφαιριστές του Όφη επέστρεψαν στις προπονήσεις ξεκινώντας την προετοιμασία για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gedikule.gr. Έθριος ο καιρός με ανέμους 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, στο τελευταίο μέρος σημερινής μας εκπομπής φτάσαμε εσείως. Στην απαρέα μας βρίσκεται ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης, τον καλωσορίζουμε. Καλή εβδομάδα Νίκο, καλώς μου ήλθες.
1: Καλή εβδομάδα και σε σένα αγάπη, καλώς σε βρήκα και σήμερα.
0: Για να συζητήσουμε έτσι για θεματάκια τα οποία μας έχουν απασχολήσει αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Βεβαίως θα μιλήσουμε για την κακοκαιρία η οποία έπληξε το νησί μας, τη σφοδρότατη θα πω κακοκαιρία. Είχαμε να δούμε παρόμοια φαινόμενα ειδικά στις περιοχές αμυλοποτάμου, ζωνιανών κλπ. Λένε τουλάχιστον οι άνθρωποι εκεί, πάνω από 30 λέει χρόνια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τα νερά ήταν σε τεράστιες ποσότητες και ήταν απολύτως λογικό βεβαίως αυτό που συνέβη. Το έδαφος δεν μπορούσε πια να τα απορροφήσει.
1: Ακριβώς. Είναι πρωτοφανής η καταστροφή γιατί έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, δεν θυμάμαι. Τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να είχε τόση διάρκεια όσον αφορά τις ημέρες.
0: Ναι,
1: γιατί από
0: ημέρες.
1: Τετάρτη το απόγευμα έτσι, μέχρι και σήμερα. Ουσιαστικά και χθες έβρεχε.
0: Και χθες έβρεχε.
1: Και μην κοιτάμε στο Ηράκλειο, μπορεί να μην έβρεχε, αλλά σε κάποιες περιοχές έβρεχε. Στην Ιερά Πέτρα, ας πούμε, έβρεχε χθες.
0: Ναι.
1: Είναι το πολυήμερο του πράγματος και η ένταση.
0: Και ο όγκος του νερού.
1: Έτσι,
0: ο όγκος
1: ναι,
0: του νερού. Σε συνδυασμό και με κάποιες περιοχές οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια έζησαν πυρκαγιές, Νίκο, και αυτό ναι, βεβαίως δεν βοηθάει γιατί δεν μπλοκάρει το νερό. Έτσι, οπότε
1: ακριβώς,
0: το νερό τρέχει με ορμή, παρασύρει φερτά υλικά και βεβαίως γι' αυτό το λόγο αντιμετωπίσαμε όλα αυτά τα απίστευτα που αντιμετωπίσαμε. Και κυρίως, όπως είπαμε, οι άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές, Ζωνιανά, Μυλοπόταμο, Κράνα,
1: Οροπέδιο, Ιερά Πέτρα.
0: Ιεράπετρα και στο Οροπέδιο Λασιθίου βεβαίως. Είχες λοιπόν καλεσμένου σου τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη, το δήμαρχο, συγγνώμη, Οροπεδίου Λασιθίου, και τον κύριο Εμμανουήλ Φραγκούλη, το δήμαρχο Ιεράπετρας. Είχες όμως και αυτό, νομίζω πως είναι έτσι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, και τον κύριο Μανώλη Λαθουράκη. Αναφέρομαι σε εκείνον τον πολίτη, ο οποίος στην κυριολεξία σώθηκε από πτώση βράχου.
1: Ένας βράχος 10 τόνων από ό,τι μας είπε ο κύριος Λαθουράκης το πρωί στην εκπομπή μου. 10 τόνων έσκασε μπροστά του. Τον έσωσαν οι φωνές των γύρω κατοίκων. Μάλιστα της οικογένειας Γιακουμάκη, από ό,τι μας είπε.
0: Στη δουλειά του πήγαινε ο άνθρωπος.
1: Πήγαινε στη δουλειά του, ναι. Έχει εστιατόριο στα φέρμα και αυτός μένει στο Κουτσουνάρι.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε στα φέρμα για να δει τις ζημιές τις οποίες είχε υποστεί, ή μάλλον είχε πάει το πρωί. Είχε πάει το πρωί, από ό,τι μας είπε. Είχε αντιμετωπίσει τις όσες ζημιές είχε υποστεί, εν πάση περιπτώσει, η επιχείρησή του, και δεν ήταν λίγο μεγάλη στη δικιά του επιχείρηση. Και γυρνώντας έγινε το περιστατικό.
0: Επιστρέφοντας
1: στο σπίτι του κατά τη μια μισή ώρα το μεσημέρι, από ό,τι μας είπε, ξαφνικά άκουσε φωνές από την οικογένεια τη συγκεκριμένη, και με το που άκουσε τις φωνές ενστικτοδός φρέναρε.
0: Μάλιστα.
1: Εάν δεν φρέναρε θα ήταν νεκρός.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Φρέναρε.
0: Γιατί είδαμε και φωτογραφίες βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Που ο βράχος είναι στην κυριολεξία στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου του καθυλωμένου.
1: Ακριβώς. Τον τράκαρε, από ό,τι μας είπε, τον βράχο. Αλλά εάν δεν φρέναρε θα είχε χάσει τη ζωή του. Αυτό βέβαια είναι
0: σοκαρισμένος
1: βέβαια. Πάρα πολύ σοκαρισμένος από ό,τι μας είπε. Αλλά και από την άλλη έχει και μια πολύ συγκινητική πτυχή αυτό το περιστατικό. Διότι από ό,τι μας είπε ο κύριος Λαθουράκης, πάσχει από την νόσο του Πάρκινσον, και μάλιστα είναι από τα λίγα άτομα στην Ελλάδα που σε τόσο μικρή ηλικία, από ό,τι μας είπε είναι 46 ετών, σε τόση μικρή ηλικία έχει εμφανιστεί αυτή η ύπουλη πραγματικά νόσος. Είναι από τα λίγα άτομα. Και μας είπε χαρακτηριστικά, ο βράχος λέει όμως με έκανε να και εγώ σαν βράχος να αντιμετωπίζω πλέον την νόσο μου, γιατί ξέρεις, του έδωσε κουράγιο το γεγονός ότι είχε τόση τύχη και τη γλίτωσε από ένα τέτοιο βράχο, ένα χαράκι, από ό,τι μας είπε.
0: Αν έχει, λέει, λάβει το καντήλι σου, έτσι δεν λέει ο σοφός λαός.
1: Ακριβώς.
0: Σώθηκε ο άνθρωπος, αυτό έχει σημασία.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Εντάξει, σοκαριστικό όλο αυτό που έζησε, δεν το συζητάμε. Θα είναι κάτι το οποίο θα το κουβαλά μέσα του για μια ζωή. Αλλά θα πρέπει βεβαίως να αισθάνεται και ευγνωμοσύνη, έτσι, από τη στιγμή που κατάφερε να επιβιώσει.
1: Έχει γίνει ήδη η ιστορία του viral, δηλαδή σε όλα τα social media, από τότε που έβγαλε στο προφίλ του στο Facebook τη φωτογραφία βιογραφία και την ιστορία του. Έχει γίνει viral. Να πούμε επίσης ότι τα όσα μας είπε ο κύριος Λαθουράκης βρίσκονται ήδη στο politika.gr. Mm-hmm. Μπορεί όποιος θέλει να μπει και να διαβάσει και να ακούσει την ιστορία του.
0: Ωραία. Πες μου τώρα τι υπόθηκε με τους δημάρχους Οροπεδίου, Λασιθίου και Ιεράπετρας. Πώς αποτιμούν έτσι αυτό το καταστροφικό πέρασμα.
1: Μας είπε ο κύριος Αθανασάκης, να ξεκινήσουμε το Οροπέδιο. Μας είπε ο κύριος Αθανασάκης ότι το 100% της παραγωγής της πατάτας έχει τελειώσει.
0: Ναι.
1: Όλη η παραγωγή της πατάτας έχει εξαφανιστεί. Γιατί έπεσε, το νερό αυτό έπεσε σε κακό καιρό. Έχουμε αντιμετωπίσει λέει και άλλες τέτοιες πλημμύρες, αλλά έχουν πέσει σε καιρό που δεν βλάπτουν την παραγωγή. Όλος περιμένει ο κόσμος να αποστραγγιστεί ο κάμπος, όπως το λένε, και να πάρουν την παραγωγή τους. Όμως τώρα έπεσε σε κάποια φάση των φυτών που κατέστρεψε εντελώς. Δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να βγάζουν πατάτες στο Οροπέδιο. Στα άλλα κυπευτικά πάνω από 80% είναι η καταστροφή. Έχουν καταστραφεί οι λίνες. Εκείνα τα αποστραγγιστικά χαντάκια, να το πούμε έτσι, οι βάγκες, όπως λέμε εμείς στην Κρήτη. Όπου περνάει το νερό για να αποστραγγιστεί. Αυτές έχουν καταστραφεί. Υπάρχουν ζημιές στο δίκτυο. Mm-hmm. Και στο οδικό εντός του Οροπεδίου, βέβαια, εντός δηλαδή του κάμπου. Ο δρόμος για το Οροπέδιο είναι βατός.
0: Είναι ανοιχτός, ναι, δηλαδή ανοιχτός. Μπορεί ο κόσμος να.
1: Ναι, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα και ο ίδιος πήγαινε το πρωί, τον βρήκαμε στο αυτοκίνητο και κατέβαινε εδώ στο Ηράκλειο για να πάρει μέρος στη σύσκεψη που γίνεται τώρα στην περιφέρεια με το κυβερνητικό κλιμάκιο.
0: Ναι, αναφερθήκαμε
1: νωρίτερα. Από ό,τι μας είπε, ναι, το κλιμάκιο θα ανέβει στο Οροπέδιο σήμερα για να αποτιμηθούν οι ζημιές. Και βέβαια αυτό που ζήτησε, με συγχωρείτε, ο Δήμαρχος, είναι να δοθούν άμεσα ενισχύσεις, αποζημιώσεις, για να μπορέσουν να ξαναορθοποδήσουν άνθρωποι. Βέβαια, το καλό του πράγματος είναι ότι από εκεί έχουν φτάσει πλέον όλα τα νερά στον Αποσελέμη.
0: Οπότε υπάρχει καλή συσσώρευση υδάτων.
1: Ακριβώς, και από το χώνο, όπως λέγεται, το βάρατρο αυτό που
0: 12 λέει, εκατομμύρια περίπου κυβικά νερού, και υπολογίζεται ότι μπορεί να φτάσουμε λέει και τα 15. Αυτό είναι καλό.
1: Και από το χώνο και από το έργο που έχει γίνει στη Βιδιανή, στην Ραμονή Βιδιανής, όλα τα νερά αυτά πηγαίνουν πλέον και τρέχει ακόμα νερό, μας είπε. Θα αργήσει να αποστραγγιστεί το Οροπέδιο, διότι ακόμα τρέχουν νερό οι πηγές και τα ριάκια από τα όρη, έτσι, από τα βουνά. Γιατί εκεί η πολλή βροχή έπεσε στα ορεινά και έφτασε κάτω από τα βουνά.
0: Ήταν
1: τόσο πολύ η ποσότητα, όπως είπες και εσύ, έτσι, που ήταν καταστροφική και λόγω της ορμής και λόγω της ποσότητας η όλη ιστορία. Παρόμοια έζησε και είπε η Ιεράπετρα, για να πούμε και για την Ιεράπετρα, στο σημείο, όπως είπες και εσύ, με τα καμένα, εκεί έγινε
0: εκεί
1: η όλη ιστορία,
0: θέμα,
1: εκεί χάλασε και ο δρόμος.
0: Βέβαια.
1: Να πούμε ότι είναι κλειστός ο δρόμος από τα φέρμα. Δηλαδή η Ιεράπετρα φτάνει ο δρόμος μέχρι τα Φέρμα και από Σιτία φτάνει μέχρι τον Κουτσουρά. Να το ξέρουν αυτό οι οδηγοί. Έχουν κάνει λέει μια παρακαμπτήριο από τα πάνω,
0: οπότε θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους δρόμους.
1: Ναι, αλλά και εκεί μπορεί να αντιμετωπίσουν θέματα, γιατί μπορεί να υπάρχουν κατολιστήσεις, δηλαδή τέτοια πράγματα.
0: Που δεν έχουν ακόμα καταγραφεί.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ακριβώς,
0: καλό θα είναι
1: να αποφεύγουν
0: τις άσκοπες.
1: Εγώ θα έλεγα όποιος θέλει να πάει στη Σιτία, καλό είναι να πηγαίνει από το βόρειο δρόμο. Δηλαδή όχι από την Ιεράπετρα που κάτω, από Παχιά Άμμο, Καβούση, Πλάτανο κτλ. Σφάκα, Λάστρο κτλ. Τα χωριά αυτά. Να πηγαίνει από το βόρειο δρόμο, δηλαδή τη βόρεια πρόσβαση. Από το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Είναι αυτός ο δρόμος που οι Σιτιακοί πολύ σωστά ζητούν να συνεχιστεί ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης και να φτάσει μέχρι τη Σιτία. Και αυτός και ο κύριος Φραγκούλης ερχόταν στο Ηράκλειο για να πάρει μέρος στην σύσκεψη. Εκεί πιο πολύ εκείνος στην Ιεράπετρα είναι θέμα υποδομών. Θα πρέπει δηλαδή εκεί το Υπουργείο Υποδομών, όπως είπε και ο Δήμαρχος, με fast track διαδικασίες να αποκαταστήσει το δρόμο και ό,τι άλλο έχουν υποστεί υποδομές στην Ιεράπετρα.
0: Μάλιστα. Εύχομαι πραγματικά να βρεθούν λύσεις έτσι στα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι αγρότες και όχι μόνο, να βγει μια άκρη και σύντομα για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, έχασαν το βιός τους, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι βιοπορίζονται
1: ακριβώς
0: από όλο αυτό, οπότε αντιλαμβανόμαστε αυτή η δυσκολία
1: μα
0: υπάρχει.
1: Υπάρχουν πληροφορίες ότι μάλλον θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως με τον Ντάνιελ στην Θεσσαλία. Mm-hmm. Η διαδικασία θα ακολουθεί και εδώ για τις καταστροφές στην Κρήτη.
0: Μάλιστα. Είχες όμως καλεσμένο σου και τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, τον συντονιστή των ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας, και μιλήσατε για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος.
1: Ναι, σήμερα η γενέθλια η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Μάλιστα έχει και μια γιορτή μεγάλη στην Αθήνα στις 6 ώρα το απόγευμα. Ο κύριος Επιτροπάκης είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που παραμένει πιστό στις αρχές του από τότε που ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον πρεσβύτερο,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Από τότε λοιπόν παραμένει στις αρχές και πάντα βρίσκεται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Επιτροπάκης, στη σωστή μεριά της ιστορίας, πάντα πιστή στην ευρωπαϊκή ιδέα. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είναι και αυτός ο οποίος ενέταξε την Ελλάδα στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι όποτε και να γίνουν οι εκλογές, η Νέα Δημοκρατία και πάλι θα είναι αυτόνομη κυβέρνηση, γιατί στο τέλος αυτό θα καταλάβει ο κόσμος, γιατί η αντιπολίτευση μέχρι σήμερα δεν τον έχει πείσει για να την ψηφίσει εν ολίγης. Παρόλο που και εν πάση περιπτώσει δίνει υποσχέσεις οι οποίες τις δίνει επειδή δεν μπορεί να τις τηρήσει. Όμως είπε ο κύριος Επιτροπάκης ότι σίγουρα κατά αυτόν βεβαίως η Νέα Δημοκρατία και άλλη μια φορά θα είναι αυτοδύναμη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει άλλη μια τετραετία στην κυβέρνηση της χώρας.
0: Μάλιστα. Νίκο, σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Επίσης.
0: Αποχαιρετήσαμε τον αγαπητό συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη. Πάμε εμείς τώρα στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας να μιλήσουμε για 2-3 πραγματάκια ακόμα. Σε στάσεις εργασίας προχωρούν από σήμερα οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αντιδρούν μεταξύ άλλων στις υποχρεωτικές υπερορίες αλλά και στην αξιολόγηση. Πανελλαδικές λοιπόν κυλιόμενες μονόρες τάσεις εργασίας από σήμερα έως και τις 30 Οκτωβρίου προκήρυξε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ προκειμένου να στηρίξει συνδικαλιστικά τους εκπαιδευτικούς τους οποίους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερορίες. Παράλληλα για το ίδιο χρονικό διάστημα η ΟΛΜΕ προκήρυξε 3 ώρες τάσεις εργασίας για την πρώτη, τη δεύτερη βάρδια εργασίας στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την αποτροπή της εφαρμογής διατάξεων του νόμου που μεταξύ άλλων προβλέπουν την παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές. Όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση, οι κινητοποιήσεις αφορούν εκπαιδευτικούς που καλούνται να αναλάβουν υποχρεωτικές υπερορίες, ενώ παράλληλα εντάσσονται στην συνολικότερη αντίδραση της ΟΛΜΕ στις προβλέψεις για την αξιολόγηση. Σε περίπτωση που ένας εκπαιδευτικός συμμετάσχει σε στάση εργασίας, το μάθημα που έχει αναλάβει ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί για μία ή και περισσότερες ημέρες, ανάλογα με τη διάρκεια και τον τρόπο συμμετοχής στην κινητοποίηση.

Έρχονται όμως παρεμβάσεις στην Αντλία και αυξημένο επίδομα θέρμανσης. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για την ασυγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα της κυβέρνησης θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αντλία, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης αναλόγως με τις διεθνείς τιμές που θα διαμορφωθούν εκείνη την χρονική περίοδο. Η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης εκτιμάται ότι θα φτάσει έως και το 20% με έμφαση στις πιο κρύες περιοχές της χώρας αλλά και σε όσους θερμαίνονται με ρεύμα. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ένα νοικοκυριό στην ορεινή Αρκαδία που αναμένεται να επιδοτηθεί με 636 ευρώ για πετρέλαιο ή με 884 ευρώ για θέρμανση με ρεύμα. Παράλληλα τα ποσά για μια οικογένεια στην Αττική ανέρχονται στα 287 και 399 ευρώ αντίστοιχα.

Έχουμε όμως και νέους κανόνες στα σχολικά ηλικία, το είπαμε τις προηγούμενες ημέρες, με μικρότερες όμως ποσότητες, παραμένοντας όμως η τιμή η ίδια. Άρα νέοι κανόνες στα σχολικά ηλικία, μικρότερες ποσότητες με ίδιες τιμές. Αλλαγές υιοθετούνται στους κανόνες για τα γραμμάρια και τις μερίδες των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά ηλικία, με στόχο την διευκόλυνση της εφαρμογής των σχετικών οδηγιών. Οι νέοι κανόνες στα σχολικά ηλικία από την σχολική χρονιά 2026-2027 φέρνουν αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής διατροφής και βεβαίως νέα όρια στις μερίδες. Οι τιμές δεν άλλαξαν, αλλά οι μερίδες μίκριναν. Τυρόπιτα, για παράδειγμα, που στήχιζε 1 ευρώ και 30 λεπτά για 140 γραμμάρια, τώρα θα στοιχίζει το ίδιο για έως 100 γραμμάρια. Κουλούρι που στοίχιζε 0,60 του ευρώ για 95 γραμμάρια θα στοιχίζει και πάλι 0,60 για έως 80 γραμμάρια. Οι σημαντικότερες αλλαγές στα βάρη πριν και τώρα: τυρόπιτα πίτα λαχανικών τυροκούλουρο 140 γραμμάρια θα φτάσουν τώρα έως 100, αποξηραμένα φρούτα έως 50 γραμμάρια θα φτάσουν τώρα έως 30, μπισκότα έως 60 γραμμάρια θα φτάσουν έως 50 και σταφιδόψωμο μουστοκούλουρο έως 60 γραμμάρια θα φτάσουν έως 50. Υπάρχουν βεβαίως και κάποια προϊόντα τα οποία αποκλείονται πλέον εντελώς από τα σχολικά κυλικεία και πολύ καλά κάνουν αν με ρωτήσετε, έτσι. Ως μαμά πάντα είχα μία αγωνία σε σχέση με το τι τρώνε τα παιδιά μου, οπότε πάντα τους ετοίμαζα κολατσιό από το σπίτι. Νομίζω πως αυτή είναι η πιο safe επιλογή, έτσι. Πάντως νομίζω πως ανοίγεται ένα σχετικά καλός δρόμος, εάν σκεφτούμε πως τώρα πια αποκλείονται αλλαντικά αλλά και επεξεργασμένο κρέας από τα σχολικά κυλικεία, ζαμπόν δηλαδή, μπέικον, πάριζα, μορταδέλα, λουκάνικα, ακόμη και αλλαντικό γαλοπούλαση κοτόπουλου, όπου παλαιότερα πολύτο στα σχολικά κυλικεία, σουβλάκι, σνίτσελ, μπιφτέκι, κοτοπουκές, όλα αυτά τα ξεχνάμε. Επίσης πίτες και πίτσες με αλλαντικά, όπως ζαμπονοτυρόπιτα, πίτσα με αλλαντικά και λουκανικόπιτα, από γλυκά κέικ, τσουρέκι, ντόνατς και κρουασάν, και από σνακ γλυκά εννοείται χι στα πατατάκια, αλίμονο, γαριδάκια, σοκολάτες, παγωτά, γρανίτες, τσίχλες, καραμέλες, αλίματα σοκολάτας και ποτά. Τώρα σε σχέση με τα αναψυκτικά, απαγορεύονται τα ενεργειακά ποτά, ενώ ο καφές θα διατίθεται μονάχα για το προσωπικό. Η νέα διάταξη, η οποία αντικαθιστά το προηγούμενο πλαίσιο του 2013, διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με βάση τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Στόχος είναι το σχολικό έτος 2026-2027 να εκκινήσει με πλήρη συμμόρφωση των αρμόδιων φορέων στους νέους κανόνες, διασφαλίζοντας ότι το σχολικό περιβάλλον θα λειτουργεί ως πρότυπο υγιεινής διατροφής και θωράκισης της υγείας των μαθητών. Το Υπουργείο Υγείας μάλιστα παραθέτει και ενδεικτικές επιλογές γευμάτων και σνακ που μπορούν τα παιδιά είτε να αγοράζουν από το κηλικείο είτε να φέρουν από το σπίτι. Όπως σάντουιτς με ψωμί ολικής άλεσης, γραβιέρα και ντομάτα, ανθότυρο και πάστα ελιάς, τορτίγια ολικής άλεσης με τόνα, αγγούρι και ελαιόλαδο, ατομική φρουτοσαλάτα, σπανακόπιτα ή τυρόπιτα μαζί με φρέσκο φρούτο, κουλούρι, κριτσίνια ή κράκερ ολικής άλεσης με ατομική συσκευασία τυριού, γιαούρτι με μέλι, δημητριακά ή φρούτα, φρέσκο φρούτο με παστέλι, μπάρα δημητριακών, διάφορες σαλάτες, έτσι, που σίγουρα είναι επιλογές υγιεινές. Η εγκύκλωση επισημαίνει ότι τα υγιεινά διατροφικά πρότυπα στο σχολείο δεν αφορούν αποκλειστικά όσα απολούνται στο κηλικείο και βεβαίως συστήνεται οι γονείς να επιλέγουν για το κολατσιό που ετοιμάζουν στο σπίτι τρόφιμα που κινούνται στην ίδια διατροφική κατεύθυνση, αποφεύγοντας τις λιγότερο υγιεινές επιλογές. Οι νέες προδιαγραφές αποτελούν μέρος της εθνικής δράσης κατά της παιδικής παχυσαρκίας του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η αναθεώρηση των κανόνων βασίστηκε σε διεθνείς και εθνικές επιστημονικές συστάσεις και έχει στόχο να διαμορφώσει ένα σχολικό περιβάλλον που διευκολύνει τις υγιεινότερες επιλογές για παιδιά και εφήβους. Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς και οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να πραγματοποιούν ελέγχους για την τήρησή τους στα σχολικά κηλικεία. Γιατί
εννοείται πως έχουμε στο παρελθόν αντιμετωπίσει τέτοιου είδους περιστατικά, τα κηλικία, τα σχολικά κηλικία να μην συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Υπουργείου Υγείας. Όπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, την πρώτη για αυτήν εδώ την ολοκένουργια εβδομάδα. Καλή εβδομάδα λοιπόν για όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα, ας κυλήσουν όλα ανώδυνα και ανέφελα για όλους μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για αύριο. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα, μιας που ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα και ξεκινάμε ένα καινούργιο εβδομαδιαίο κύκλο ραδιοφωνικών εκπομπών, όπως άλλωστε κάθε Δευτέρα. Για τους φίλους που μας ακούν στην επανάληψη της Τρίτης το πρωί, στην κατανόησή τους ποντάρουμε και νομίζω ότι την έχουμε. Σήμερα το ημερολόγιο λέει 5 του Οκτώβρη, ένα Σαββατοκύριακο πολύ δύσκολο που δοκίμασε τις αντοχές του νησιού από την Παρασκευή βεβαίως, και που σήμερα ο τόπος μας μετρά τις πληγές του. Θα τα πούμε αναλυτικά στην συνέχεια, έτσι κι αλλιώς να σας πω ότι μια ακόμα πηξίδα ξεκινά στους 89 και 8 στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Διαδικτυακά μας ακούτε στο politika.gr και βεβαίως μια ομάδα της πηξίδας ετοιμοπόλεμη και για αυτό τον εβδομαδιαίο ραδιοφωνικό κύκλο, με τη Μαρία τη Μαυρομάτη, τη Φιλία τη Σαριδάκη και τον Μανώλη το Σαρή να μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά, το Βαγγέλη το Λίτινα να είναι στην τεχνική υποστήριξη και την Ζέτα την Κολοβού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην παρουσίαση και στο playlist της σημερινής πηξίδας που θα απολαύσετε, θέλω να πιστεύω, σήμερα ο Κώστας Λιγάρδος.

Στην σειρά, στην περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται το κυβερνητικό κλιμάκιο. Μετά την Θεομηνία υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο politica.gr με τις δραματικές εκκλήσεις από τους αυτοδιοικητικούς.

Η συνεδρίαση, η σύσκεψη που πραγματοποιείται υπό τον επικεφαλής του κυβερνητικού κλιμακίου Χρήστο Δήμα έχει στόχο την αποτίμηση των ανυπολόγιστων καταστροφών σε καλλιέργειες και υποδομές, καθώς και τον συντονισμό των ενεργειών για την αποκατάσταση αυτών.

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, Γιώργος Κλάδος, είπε ότι περάσαμε 4 μέρες στη φάση της απόφασης ζωής και θανάτου. Ο κύριος Αθανασάκης από το Οροπέδιο Λασιθίου ανέφερε πως μπήκε η ταφόπλακα των αγροτών στο Λασίθι.

δήμαρχος των Ανογείων, που επίσης δοκιμάστηκε ιδιαίτερα έτσι ως όμορος δήμος Μυλοποτάμου, είπε ότι στα Ανόγια έπεσαν 700 χιλιοστά βροχής. Μας χτύπησε η κακοκαιρία, Ντάνιελ και ο Ιαννός μαζί.

Χερσόνας και Τίλισσος έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές. Πρέπει να κηρυχθούν σε κατάσταση εκτακτίας ανάγκης. Ευτυχώς η κακοκαιρία δεν χτύπησε την Αγία Πελαγία, τη Λιγαριά και το Παλαιό Καστρό, όπου θυμόμαστε βεβαίως πάρα πολύ καλά την ανθρώπινη απώλεια και τις πολύ μεγάλες ζημιές.

Από την πλευρά του Περιφερειάρχης υπογράμμισε το μέγεθος των καταστροφών, κάνοντας λόγο για βιβλική καταστροφή. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις τεράστιες ζημιές σε υποδομές και στο φυτικό κεφάλαιο, εστιάζοντας σε περιοχές που έχουν πληγεί, όπως το οροπέδιο Λασιθίου. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο κατεστραμμένο οδικό δίκτυο, αναφέροντας χαρακτηριστικά τις ζημιές στο δρόμο προς Ιερά Πετραφέρμα, τις κατολιστήσεις στα Ζωνιανά και την πλήρη καταστροφή της αγροτικής οδοπίας στην ενδοχώρα, γεγονός που καθιστά αδύνατη την πρόσβαση κτηνοτρόφων και αγροτών. Ο κύριος Αρναουτάκης ζήτησε ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την άμεση αποκατάσταση των έργων και την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες πολίτες, ευχαριστώντας παράλληλα το κυβερνητικό κλιμάκιο για την άμεση ανταπόκριση.

πούμε ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα του κυβερνητικού κλιμακίου, αυτό θα μεταβεί στις πληγήσιες περιοχές στη συνέχεια, στο Μιλωτό Πόταμο, στην Ιερά Πέτρα και στο Οροπέδιο Λασιθίου, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψίες και να ενημερωθεί επιτόπου για το μέγεθος των καταστροφών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.

Στο θέμα θα επιστρέψουμε όταν θα έχουμε νεότερα. Πάμε να δούμε τι άλλο παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον νέαρχο σε μερικές εβδομάδες. Ο νέαρχος είναι η δεύτερη φρεγάτα Μπελάρα που υψώνει σημαία και βεβαίως ο Φορμίων. Στις 30 Οκτωβρίου λοιπόν πιάνει λιμάνι η δεύτερη Μπελάρα, ενώ από τα μέσα Δεκεμβρίου η Γαλανούλευκη θα κυματίζει και στην τρίτη φρεγάτα, σηματοδοτούντας τη νέα εποχή του πολεμικού ναυτικού, το οποίο θα ενισχυθεί και με την προσθήκη των δύο ιταλικών πολεμικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη.

δικτυογραφία, καθώς βλέπουμε ουσιαστικά τις ειδήσεις που χτυπούν κόκκινο σήμερα στο χρηματιστήριο της ενημέρωσης. Οι πρόωρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πέδρο Σάντσεθ, είχε προηγηθεί η καταψήφιση διαταγμάτων στη Βουλή για την στεγαστική κρίση στη σκιά της υπόθεσης της έξωσης της 80.

0: Βέβαια, στο βάθος, να ξέρετε ότι υπάρχει και η υπόθεση της Θέουτα, όπου εκεί η Ισπανία μετράει τις πληγές της λαθρομετανάστευσης. Και τώρα έρχομαι στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, αλλά όχι και στην Άγκυρα.
1: Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.

θετικά μηνύματα για το υψηλό επίπεδο αλλά και την δυναμική προοπτική της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ που αποτελεί διμερή επίσκεψη στην χώρα μας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο

επίσκεψη Ρούμπιο γίνεται με αντικείμενο την πραγματοποίηση του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, αλλά το γεγονός ότι εν μέσω ενός εξαιρετικά ρευστού διεθνού σκηνικού και προκλήσεων που αντιμετωπίζει η αμερικανική εξωτερική πολιτική, ο επικεφαλής του State Department σε μία από τις όλο και πιο σπάνιες επισκέψεις του στο εξωτερικό αποφάσισε να έρθει στην Αθήνα και είναι ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που οι ΗΠΑ αλλά και προσωπικά ο ίδιος αποδίδει στις σχέσεις με την Ελλάδα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα έρθει στην χώρα μας σύμφωνα με πληροφορίες μετά από επίσκεψη στην Ισλανδία και θα συνεχίσει με την επίσκεψή του στην Πορτογαλία.

αυτό που έχει συζητηθεί ιδιαίτερα είναι ότι ουσιαστικά έρχεται στην Αθήνα μια ανάσα. Είναι 50 λεπτά πτήση από την Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν πάει στην Κωνσταντινούπολη και βεβαίως δεν πάει στην Άγκυρα. Και αυτό αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετικό. Η διπλωματική παράδοση του State Department έχει υιοθετήσει για δεκαετίες την τήρηση ισορροπιών με κάθε επίσκεψη Αμερικανού υπέξ στην περιοχή να συνδυάζεται με επισκέψεις ταυτόχρονα σε Άγκυρα και Αθήνα, με μοναδικές εξαιρέσεις τα τελευταία 50 χρόνια, την επίσκεψη Τζον Κέρι το 2015 και Mike Pompeo το 2019.

επίσκεψη Ρούμπιο, για να το κλείσω, έχει βεβαίως στο μενού του F-35 και βεβαίως πολλά άλλα νέα για όπλα και βεβαίως τα ενεργειακά. Έτσι λοιπόν, στην ατζέντα της συνάντησης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό θα μπουν οι έρευνες της ExxonMobil και της Chevron νότια της Κρήτης, στο Κυπριακό, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, καθώς επίσης Ουκρανία και Ιράν, και βεβαίως το πώς θα διαπραγματευτούν και θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Απευθεία σύνδεση περιφέρεια Κρήτης, εκεί βρίσκεται η Μαρία η Μαυρομάτη. Θα την ακούσουμε να μας πει τώρα τι ακριβώς τρέχει, τι ακριβώς συμβαίνει στην ενημέρωση που γίνεται και την οποία παρακολουθούν οι συντάκτες εδώ και αρκετή ώρα. Να θυμίσω ότι εκεί

0: Βρίσκεται επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου ο κύριος Χρήστος Δήμας. Ακούει με πολύ μεγάλη προσοχή τους δημάρχους, τους αυτοδιοικητικούς και βεβαίως τους συνεργάτες του Περιφερειάρχη και τον ίδιο τον Περιφερειάρχη για τις μεγάλες ζημιές που έχει προξενήσει η καταστροφική, θα έλεγα, κακοκαιρία. Το πέρασμά της από την Παρασκευή έως και χθες, μπορεί να μην έβρεχε στο Ηράκλειο χθες, έβρεξε όμως σε άλλες περιοχές, επιδεινώνοντας επί της ουσίας το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Και θα μας τα πει καλύτερα το κλίμα που επικρατεί και όλες τις πληροφορίες η Μαρία Μαυρομάτη. Μαρία.
1: Καλό. Εξέλιξη της δηλώσεις σας βάζω να ακούσετε τον κύριο Τουρνά.
2: Με τον καλό συντονισμό μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Και επαναλαμβάνω ότι πήγαμε καλά, αυτό πέγγε λειτουργήσε. Μπορεί να μην έχουμε φτάσει να φτιάξει τα 13 περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα, αλλά έχουμε φτιάξει, ορίστε. Αλλά έχουμε φτιάξει το περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο που βρίσκεται στην περιφέρεια, την πυροσβεστική, το οποίο λειτουργήσε. Έχει και το επιχειρησιακό κέντρο, έχει το σύστημα διοίκησης και ελέγχου των επιχειρήσεων, έχει συνολική εικόνα για το νησί, έχει εικόνα από τα drones τα οποία έχουμε για την εμπειρική περίοδο και έχει όλα εκείνα τα οποία χρειάζεται για να μπορέσουμε να έχουμε τον καλό συντονισμό μέσα από τη συνεργασία που αναπτύξαμε, που έχουμε αναπτύξει και θα συνεχίσουμε σε κάθε τέτοια περίπτωση. Αυτά από μένα.
0: Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για το μένα.
0: Μαρία, ποιος μιλάει τώρα?
3: Και αμέσως μετά να ξεκινήσω από εκεί που ξεκινήσε το ίδιο προς την συγχαρητήρια στα στελέχη της πυροσβεστικής ισορροπίας, της αστυνομίας, των κοινόπλων δυνάμεων, πρώτος και δεύτερος βαθμούς οδικής αυτοδιοίκησης, των αφαιρετών, όλων όσων συνέλαβαν, ούτως ώστε να υπάρξει μια όσο δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση αυτού του ακραίου και του φαινομένου, θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλεύσουμε τις πιθανότητες που θα έχουμε την απώλεια κάποιες ανθρώπινες ζωής και να προλογίσουμε
0: Λοιπόν, η σύνδεση δεν είναι και τόσο καλή. Εάν μας ακούει η Μαρία Μαυρομάτη, θα την ενοχλήσουμε σε λίγο ξανά, προκειμένου να μας δώσει λίγο όλα τα πεπραγμένα μέχρι αυτή την ώρα. Και βεβαίως ελπίζω ότι θα το κάνουμε μέχρι την ανάπαυλα που πλησιάζει.

0: Λοιπόν, γίνεται έτσι ένας πυρετός συνεννοήσεων, μιας και είμαστε στην ζωντανή μας μετάδοση. Προσπαθούμε να είμαστε παντού, να παρακολουθούμε και να καταγράφουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Θα καλωσορίσω στο στούντιο, θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας αρκετή ώρα, τον κύριο Θανάση Καλύβα, ένα άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά τον πρωτογενή τομέα και μπορεί να συναισθάνεται καλύτερα από τον καθένα αυτές τις καταστροφές για τις οποίες κουβεντιάζουμε τούτη την ώρα. Κύριε Καλύβα, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που η περιοχή μας δοκιμάζεται από μια κακοκαιρία. Η κακοκαιρία αυτή βεβαίως θα έλεγα ότι είχε συντριπτικά χαρακτηριστικά και πολύ σημαντικές συνέπειες, τις οποίες θα τις δούμε και στο πορτοφόλι μας και στο ράφι, διότι θα λείψουν προϊόντα και κωδικοί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα λείψουν προϊόντα και κωδικοί, διότι εκεί που έγιναν οι ζημίες και καταστροφές δεν έχουν τόσο μεγάλες παραγωγές για να δημιουργήσουν λήψη στην αγορά. Αλλά πέρα από αυτό όμως, ακόμα και η ελάχιστη παραγωγή για αυτόν που την έχει και πρέπει να την πουλήσει είναι πολύ σημαντική, αφορά το εισόδημά του. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις. Η μεγάλη ζημιά είναι στο οροπέδιο Λασιθίου. Εκεί βέβαια έχουμε μια ολοκληρωτική καταστροφή, είναι κάτι πρωτοφανές. Εγώ στην ηλικία μου δεν το θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τις ζημίες του 2002 στην Αμπελουργία, όταν καταστρέφηκαν ολοσχερώσεις και ήμουν πρόεδρος του Ομοσπονδίου Αγροτικών Συλλόγων τότε. Πραγματικά η απληψία του κόσμου ήταν σε τέτοιο επίπεδο που δεν μπορεί να περιγραφεί, ούτε μπορώ και να την ξεπεράσω. Παρότι έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε. Τότε η πολιτεία όμως στάθηκε δίπλα στους παραγωγούς, αποζημιώθηκαν, καλά χρήματα πήραν και την εποχή, δεν έχασαν. Οπότε το ίδιο πρέπει να γίνει και αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα πρέπει να πάρουν στις συνολικές εκτιμήσεις, θα πρέπει να υπολογίσουν πάρα πολύ γρήγορα τα πράγματα και οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματά τους, να ησυχάσουν, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί με την καταστροφή, να έχεις και το άγχος.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε μια πολύ μικρή ανάπαυλα, γιατί ο σκοπός της σημερινής σας επίσκεψης ήταν προγραμματισμένος για να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Απλά η επικαιρότητα είναι πάντα επικαιρότητα. Πάμε σε ανάπαυλα, διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε.
2: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
3: Το στυλ σου αλλάζει, η διάθεσή σου αλλάζει, η ματιά σου. Αυτό το φθινόπωρο δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses, γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
6: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ο κύριος Θανάσης Καλύβας είναι μαζί μας εδώ και θα είναι μαζί μας και για το υπόλοιπο της εκπομπής, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για μια εκδήλωση που είναι πρώτων πυλών και που θα λάβει χώρα στο Ηράκλειο, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, την Τετάρτη, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών μιας, θα έλεγα, ιδιαίτερα ξεχωριστής και ενδιαφέρουσας διαδρομής. Κύριε Καλύβα.
1: Πραγματικά είναι μια ξεχωριστή διαδρομή, ιδιαίτερη διαδρομή για μένα, πάρα πολύ σημαντική. Είναι η διαδρομή της δικής μου της ζωής και έχει να κάνει με την παρουσία μου στον χώρο της ασφάλειας των τροφίμων, της εγκλασιμότητας μέσα από την εταιρεία μου, τη Modus. Γιορτάζουμε λοιπόν τα 20 χρόνια παρουσίας, 20 χρόνια που έχουν αλλάξει τον κόσμο που γνωρίζουμε. Δεν αλλάξαμε μόνο εμφανισιακά και ηλικιακά, άλλαξε και ο κόσμος μας. Με αποτέλεσμα, στην βασική σκέψη για να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση ήταν και αυτές οι αλλαγές του κόσμου που περνάνε και δεν τις αντιλαμβανόμαστε, όπως δεν αντιλαμβανόμαστε άμεσα και αυτές που έρχονται. Θα δούμε λοιπόν σε μια διαδρομή από το 1992 μέχρι και σήμερα το τι άλλαξε στο εμπόριο, το τι άλλαξε στη διατροφή μας, το τι άλλαξε στην διακίνηση, στην ασφάλεια των τροφίμων. Πώς ήταν η δική μας η κατάσταση, η χώρα μας εκείνη την περίοδο, πώς προετοιμάστηκε, πώς εξέλαβε αυτές τις αλλαγές που έρχονται, που ερχόντουσαν τότε, πώς αντέδρασε, τι έκανε, προσαρμόστηκε, δεν προσαρμόστηκε, αναβαθμίστηκαν οι αγορές, πήγαν καλύτερα τα προϊόντα. Είναι πολλά που συνέβησαν. Τα περισσότερα, ας πούμε, θυμάμαι χαρακτηριστικά, τα περισσότερα δεν τα πήραν χαμπάρι. Οι άνθρωποι δεν τα καταλαβαίνουν όπως συμβαίνουν τα γεγονότα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το 1993, η περίπτωση του 92, η μεγάλη αλλαγή στην Ευρώπη που από Ευρωπαϊκή Κοινότητα έγινε Ένωση Κρατών, με ελεύθερη διακίνηση αγαθών, ιδεών, προϊόντων, κεφαλαίων κτλ. Και σε συζητήσει εκείνη την περίοδο που λέγανε και τι ήταν τελικά το 92, η πρώτη του 93 σαν την πρώτη του 92. Δεν άλλαξε δηλαδή κάτι. Μετά είχαμε μια δεύτερη μεγάλη αλλαγή στο εμπόριο. Το 1995 καταργείται η συνθήκη της GATT. Μια συνθήκη που ήταν 50 χρόνια για τη διακίνηση και τους δασμούς στο εμπόριο παγκοσμίως. Και ιδρύθηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Οπότε το 1997 ενσωματώνει 120-130 κράτη και αλλάζει ο κόσμος που φτάνουμε στην παγκοσμιοποίηση που έχουμε σήμερα. Το 97 επίσης μπαίνουν στην Ευρώπη το πρώτο σύστημα διασφάλισης ασφάλειας τροφίμων μέσα από τις αλυσίδες της Γερμανίας και της Αγγλίας. Και εδώ το συναντάμε περίπου το 2000 και κάτι στη Σουλτανίνα σαν μια φοβερή απέτηση που είχαν οι εξαγωγείς και τι δουλειά έχουν οι παραγωγοί με όλα αυτά και γιατί να τα κάνουν όλα αυτά και γιατί να τους ελέγχουν που θα ψεκάζουν, γιατί να έχουν ημερολόγια καλλιέργησης κτλ. Οπότε έχουμε μία πρώτη αποτυχία στην προσέγγιση της προσαρμογής. Δεν το βλέπουν θετικά και το αποτέλεσμα είναι ότι φτάσαμε στο σήμερα.
0: Μάλιστα. Αυτός ο δρόμος είχε, θα έλεγα, συμπυκνωμένα γεγονότα. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής, ότι συνέβαιναν διάφορα πράγματα παράλληλα σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Δεν άλλαζε μόνο ο χάρτης της παραγωγής και των προϊόντων. Δεν άλλαζαν μόνο οι αγορές, κύριε Καλύβα. Χαρακτηριστικό είναι, και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε απ' έξω, ότι είχαμε την χρεοκοπία της χώρας.
1: Λίγο
0: είχαμε
1: μετά,
0: είχαμε, ναι, τα μνημόνια. Ναι, το βάζω ως λίγο ουσιαστικά μια μεγάλη πινελιά στον καμβά αυτό των 20 ετών. Είχαμε επίσης τα αποτυπώματα της κλιματικής αλλαγής, που είναι όλο και πιο έντονα. Είδατε, λέγαμε πριν, ας πούμε, για παράδειγμα, για τις καταστροφές. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και που αποδεικνύει μόνο ένα πράγμα, τουλάχιστον στη δική μου τη δημοσιογραφική ματιά, ότι όποιος δεν προσαρμόζεται και δεν εξυγχρονίζεται, ξεπερνιέται.
1: Υπάρχει βασικός κανόνας της φύσης που λέει ότι όσο δεν προσαρμόζεται, εξαφανίζεται. Ο ένας βασικός κανόνας, και ο δεύτερος κανόνας είναι ότι η φύση μισεί τα κενά. Δυστυχώς στην εποχή μας, ειδικά στον πρωτογενή τομέα, σήμερα τα κενά είναι τεράστια που έχουν δημιουργηθεί. Έχει αποδομηθεί τελείως, δεν έχουμε πια οργανώσεις, ελάχιστες. Δεν έχουμε την παραγωγή που είχαμε πριν πολλά χρόνια, παράδειγμα της σταφίδας στο Ηράκλειο. Σε συγκυριακές καταστάσεις διαμορφώνονται οι τιμές. Δεν έχουμε εργατικά χέρια Και έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια, γύρω στον πληθυσμό και ρήμαστε των χωριών της περιφέρειας. Δηλαδή, όλα αυτά που κάποτε τα λέγαμε σαν ενδεχόμενα, τώρα τα βιώνουμε. Και βέβαια η πληψία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά δυστυχώς, δεν πρέπει να χαϊδεύουμε τα αυτιά κανενός. Όπως τρώσει ο καθένας κοιμάται, λέει. Και δεν είναι πάντα το κράτος εκείνο που απλώνει και στρώνει. Είμαστε κι εμείς, γιατί μέσα σε αυτή την περίοδο υπάρχουν και φωτεινές περιπτώσεις και συνεταιρισμών και παραγωγών και επιχειρήσεων που προοδεύουν, που εξελίσσονται κτλ. Και παρακολουθούν τις εξελίξεις της αγοράς. Αλλάξαμε μια εποχή που είχε να κάνει με τον υπερπροστατευτισμό. Και περάσαμε σε μια εποχή που είχε να κάνει με την ελεύθερη διακίνηση και την ελευθερία της αγοράς. Περάσαν πάρα πολλά χρόνια για να καταλάβουμε ότι οι τιμές δεν καθορίζονται σε κυβερνητικό επίπεδο, αλλά καθορίζονται από την προσφορά και τη ζήτηση. Πέρασαν επίσης πάρα πολλά χρόνια για να απαντηθεί το ερώτημα ποιος καθορίζει την προσφορά και ποιος τη ζήτηση. Αλλά και όταν απαντήθηκαν όλα αυτά, πάλι δεν κάναμε μια στροφή προς το καλύτερο. Πάντα βρίσκουμε μια αφορμή για να έχουμε μια γκρίνια, που η γκρίνια αυτή δεν οδηγεί ποτέ μπροστά, οδηγεί πάντα προς τα πίσω. Είναι μια αναχρονιστική αντίληψη. Όταν λοιπόν καλεστείς να κινηθείς σε ένα τέτοιο πεδίο, ειδικά στο χώρο των τροφίμων, που η έννοια της ασφάλειας εκείνη την εποχή δεν ήταν μια έννοια που πραγματικά θα έπρεπε να είναι πρώτης προτεραιότητας, τότε τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Και θα πω ένα γεγονός που άλλαξε πράγματι το εμπόριο της Ευρώπης. Το 1995, σε έναν έλεγχο που έκανε η Greenpeace σε γερμανικές αλυσίδες, έβγαλε υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Αποτέλεσμα έχει να κάνει πικετοφορίες και διαδηλώσεις από τις αλυσίδες, με συνέπεια σε μία εβδομάδα μέσα να κατακρεμνήσει τουλάχιστον το 50% του τζίρου. Αυτό ταρακούνησε όλο το οικοδόμημα το ευρωπαϊκό στο χώρο των σούπερ μάρκετ και η παγκοσμιοποίηση χτύπησε την Κρήτη, την Ιερά Πέτρα που ήταν στην εξαγωγή του αγκουριού εκείνη την περίοδο και στις πιπεριές, με αποτέλεσμα να κλείσουν οι αγορές και να επικρατήσει πανικός. Τρέξανε όσοι ήταν φυσικό στους νομάρχες, στους βουλευτές, στους δημάρχους να λύσουν το πρόβλημά τους. Και το Υπουργείο Γεωργίας πήγε στον άλλο γερμανικό και ζήτησε παράταση. Μέχρι να προσαρμοστούν, λέει, οι Έλληνες παραγωγοί, ενώ έχει ξεκινήσει από το 97. Η διαδικασία αυτή και έχουμε φτάσει το 2005. Το 2001 έχουμε το εθνικό πρότυπο το Άγκρο, που μέχρι το 2005 είχαν ενταχθεί όλα και όλα 10.000 στρέμματα. Το 2005 όμως που συνέδεσαν το Άγκρο, το εθνικό πιστοποιητικό, με τον ΒΚΠ και τις επιδοτήσεις, μέσα σε ένα χρόνο γίνανε εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια τα στρέμματα που εντάχθηκαν, βέβαια χωρίς να είναι πραγματική η υλοποίησή του. Έτσι, μιλάμε τώρα για καταστάσεις που δεν χρειάζεται να τις περιγράψουμε περισσότερο. Εκεί λοιπόν, ενώ θα έπρεπε να το εκλάβουν ως μια αναγκαία προσαρμογή που ήταν προς όφελος της δημόσιας υγείας, προς όφελος της παραγωγής, γιατί θα μείωναν τις ροές των φυτοφαρμάκων, θα προστατεύονταν το περιβάλλον, οι κατάλληλες θα έτρωγαν καλύτερα προϊόντα κτλ. Όλοι εμείς δηλαδή, αμέσως προτίμησαν την άλλη μεριά να βρούμε μια αγορά να τα στείλουμε κάπου αλλού, που δεν θέλουν τέτοια πράγματα. Και όταν ήθελαν, ας πούμε, να μπουν σε μια διαδικασία, το έκαναν με το ζόρι και το ζητούσαν σε εξαγωγές για ένα σούπερ μάρκετ. Άρα από μια αναγκαία προσαρμογή έγινε μια καταναγκαστική ενέργεια. Και εκεί λοιπόν αρχίζει τώρα και χάνεται η μπάλα. Με αποτέλεσμα, σήμερα, 20 χρόνια μετά, που θα έπρεπε πλέον να μην το συζητάμε αυτό το θέμα, να είναι αυτονόητο, εξακολουθούμε να το βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας και ακόμα να μας ρωτάνε η παραγωγή γιατί πρέπει να το κάνω και αν θα πάρω παραπάνω χρήματα και πώς θα κάνει και τα γνωστά. Αυτή είναι η Ελλάδα που υπάρχουν δύο Ελλάδες, ας πούμε, κατά την άποψή μου. Που η μία αντιστέκεται, παλεύει για να πάει μπροστά και η άλλη αντιστέκεται για να μην προχωρήσει βήμα μπροστά. Συνέπεια όλου αυτού ο προσανατολισμός και η διεύρυνση του κενού. Άρα λοιπόν μέσα από τα 20 χρόνια αυτά θα δούμε ακριβώς τι έχει γίνει βήμα-βήμα και θα καταλάβουμε πώς από τη μία μεριά τα πράγματα είπα ότι όδευαν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και από την άλλη πλευρά πώς εξελιχθήκαμε εμείς σαν επιχείρηση μέσα στα 20 χρόνια.
0: Βάλτε μια τελεία, άνω τελεία τουλάχιστον, να πάμε ξανά στην περιφέρεια. Εκεί είναι η Μαρία Μαυρομάτη, όπως με ειδοποιούν, να δούμε και να ακούσουμε σωστότερα περισσότερο τι γίνεται εκεί, σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα. Μαρία.
2: Κώστα, είναι λίγο δύσκολη ημέρα σήμερα. Αυτή τη στιγμή σας συνδέω για να ακούσετε τη δηλώση του κυρίου Κατσαφάδου και θα σας περιγράψω το ρεπορτάζ σε λιγάκι.
3: Πρώτα και κύρια, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια απέναντι στην οικογένεια του συμπολίτη σας, ο οποίος έχασε τη ζωή. Και μετά να εκφράσω και τα θερμά μου συγχαρητήρια στα στελέχη της Προεδρευτικής Υπηρεσίας, στα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, στην Ελληνική Αστυνομία, στις ένοπλες δυνάμεις οι οποίες συμμετείχαν, το πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και στους εθελοντές, οι οποίοι κάνουν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό, ώστε να προστατέψουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, μέσα από ένα πάρα πολύ δύσκολο, ακραίο καιρικό φαινόμενο, το οποίο έπληξε στο νησί σχεδόν για 5 μέρες συνεχόμενα. Η σύσκεψη την οποία είδατε σήμερα δεν ήταν μια σύσκεψη της τελευταίας στιγμής. Από την Παρασκευή το πρωί είχαμε έρθει σε επικοινωνία και είχαμε συμφωνήσει με τον κύριο Περιφερειάρχη, ούτως ώστε μετά την εκτόνωση του φαινομένου να έρθουμε και να δούμε τι χρειάζεται για να επανέλθει η κανονικότητα η περιοχή. Είπαμε συγκεκριμένα παράδειγμα. Ήδη από σήμερα το πρωί τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στο πεδίο και κάνουν τις απαραίτητες αυτοψίες σε ό,τι έχει να κάνει με σπίτι, σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια. Συνεννοηθήκαμε άμεσα η περιφέρεια να βγάλει τα δικά της κλιμάκια, τα οποία είναι επιφορτισμένα για να κάνουν τις αυτοψίες σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις. Αύριο, 4 η ώρα, συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής, ούτως ώστε να υπάρξει μια αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμού στις πληγέντες. Από εκεί και πέρα, σε 15 μέρες από σήμερα, έχουμε συνεννοηθεί τόσο με τον κύριο Περιφερειάρχη όσο και με τους δημάρχους να αποστείλουν τα αιτήματά τους σε ό,τι έχει να κάνει με έργα αποκατάστασης των υποδομών οι οποίες έχουν πληγεί. Με τη δέσμευσή μας ότι θα προσπαθήσουμε να τα ικανοποιήσουμε σχεδόν στο σύνολό τους, αν όχι όλα, αν όχι όλοι.
4: Την Δευτέρα μας είπατε ότι θα γίνει μια συνεδρίαση που δεν αποφασίστηκε για την προσκευή αποζημίωση.
3: Όχι, δεν είπα αυτό. Αυτό υπήρξε μια δέσμευσή μας. Ότι από τη στιγμή το ίδιο κάναμε και για τις πυρκαγιές τις οποίες έπληξαν τη χώρα μας το καλοκαίρι, κατά την πελώσπατη αντιπυρική περίοδο. Αυτό το οποίο είπαμε είναι το εξής. Με το δελτίο της αυτοψίας από την υπηρεσία μας που έχουν ξεκινήσει από σήμερα. Οι πολίτες θα πρέπει να πάνε στο Δήμο με ένα προσωπικό οικογενειακής κατάστασης, το Ε1 και το Ε9, να καταθέσουν την αίτησή τους. Και από τη στιγμή που θα μας στείλει ο Δήμος στο Υπουργείο το έγγραφο άρτιο και ολοκληρωμένο, δεσμευόμαστε ότι μέσα σε 10 μέρες θα έχουν αποσταλεί τα χρήματα της οικοσκευής και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών σε όλους τους πολίτες οι οποίοι έχουν κλείνει.
2: Είπαμε
3: και οι επιχειρήσεις και οι κύριες.
4: Ευχαριστώ
3: πολύ κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Τα ποσά των αποζημιώσεων σε ό,τι έχει να κάνει με τους πληγέντες πολίτες έχει να κάνει ανάλογα με την αυτοψία, την έκθεση η οποία θα βγει. Ξεκινάνε από 2 μέχρι 6.000 ευρώ για τις υποσκευές και 600 ευρώ το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρήματα τα οποία θα δοθούν για την αποκατάσταση των υποδομών, περιμένουμε τα αιτήματα τα οποία θα έρθουν από το Δήμο και από την περιφέρεια να τα αξιολογήσουμε και να αποφασίσουμε.
5: Αν με ακούτε.
6: Σε ακούμε μια χαρά. Πολύ καλά. Και ακούσαμε
5: ωραία.
6: Και.
5: Μόλις τώρα έρχεται και ο κύριος Σουνά και θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι από το κυβερνητικό κλιμάκιο. Σας βάζω να ακούτε και τον κύριο Σουνά. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει λιγάκι φασαρία και δυσκολία, γιατί είναι πολύς ο κόσμος που βρίσκεται σήμερα εδώ.
6: Είναι λογικό, είναι λογικό.
7: Από την Τετάρτη η Κρήτη χτυπήθηκε από ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Πραγματικά είχαμε τεράστιες ποσότητες νερού και καταιγίδες, οι οποίες δημιούργησαν πολλά προβλήματα. Θέλω να πω ότι από την πρώτη στιγμή ο μηχανισμός λειτουργήσε άμεσα, θαρία και αποτελεσματικά. Βρέθηκε στο πεδίο, στα χωριά και όπου ήταν οι πληττόμενες περιοχές και δίπλα στον κάθε πολίτη. Ο πρωταρχικός μας στόχος ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και αυτό προσπαθήσαμε την πρώτη στιγμή, παράλληλα βέβαια και την προστασία της περιουσίας του κάθε πολίτη. Πιστεύω ότι με εξαιρετικό συντονισμό μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου του Προεδρευτικού Σώματος που εδρεύει εδώ στο Ηράκλειο και με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων στην Αθήνα, μπορέσαμε και διαχειριστήκαμε και συνεργαστήκαμε με τους φορείς και θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω και την Περιφέρεια και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, τους Δήμους, τους Δημάρχους με τους οποίους ήμασταν σε διαρκή επικοινωνία όλο αυτό το πεντήμερο και παράλληλα με τις δυνάμεις που βρισκόταν στο πεδίο, την πυροσβεστική, την αστυνομία, τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες βρισκόταν στο πεδίο και πραγματικά πιστεύω ότι αποσάβησαν τα χειρότερα. Από εκεί και πέρα πήραμε την εντολή και είμαστε εδώ πραγματικά για την επόμενη μέρα, για να δούμε, να καταγραφούν οι ζημιές και να δρομολογήσουμε όλες εκείνες τις ενέργειες, έτσι ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα στην αποκατάσταση με προτεραιότητα αυτό που πρέπει σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση. Και θα ήθελα να πω πραγματικά ναι, ότι έχουμε στείλει τα μνημόνια συνεργασία σε όλες τις περιπέρειες. Πιστεύω έχει έρθει και στην περιφέρεια Κρήτης, με την οποία θα προχωρήσουμε να παραχωρήσουμε τα μηχανήματα έργου τα οποία αποκτήσαμε μέσα από το ΕΓΙΣ. Είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός μηχανημάτων τα οποία θα βοηθήσουν πραγματικά από εδώ και στο εξής στην αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Θα έρθουν μετά την υπογραφή, ήδη παραλαμβάνονται και θα κατανεμηθούν παντού. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι από την άλλη μεριά και προχωρούμε άμεσα στην έκδοση στην κήρυξη των περιοχών που έχουν πληγεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε να αποδεσμεύσουμε τις διαδικασίες, να τρέξουν οι Δήμοι να κάνουν τη δουλειά τους. Και βέβαια η εντολή είναι και προς την αρρωγή να προχωρήσει σε συνεργασία με τους Δήμους στην καταγραφή των ζημιών όσον αφορά δηλαδή και τους ιδιώτες για τα σπίτια τους, αλλά και τις επιχειρηματίες, τις επιχειρήσεις. Έτσι ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα στην εκταμείευση των πόρων για την πρώτη αρρωγή. Να είστε καλά.
5: Αν έχουμε ελάχιστα λεπτά, έχουμε και τον κύριο Δήμα κοντά μας, Κώστα.
6: Βεβαίως θα ακούσουμε και τον κύριο Δήμα, βεβαίως. Είμαστε σε αναμονή των δηλώσεων του κύριου Δήμα, ο οποίος θα έλεγα είναι επικεφαλής.
8: Η έκταση των ακραίων καιρικών φαινομένων στο νησί της Κρήτης είναι πράγματι πρωτοφανής. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι από την πλευρά της πολιτείας έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία της καταγραφής όλων των ζημιών και προχωράμε στο κομμάτι της αποκατάστασης των υποδομών σε συνεργασία και με τον πρώτο και με τον δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης, αλλά και φυσικά και στο κομμάτι της απώλειας του εισοδήματος, ειδικότερα στο φοιτικό κεφάλαιο και στο ζωικό κεφάλαιο, μέσω των διαδικασιών του ΕΛΓΑ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να τις ολοκληρώσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα μπορούμε.
5: Και εκφράζει μια ανησυχία σε αυτό που τα μεγάλα έργα. Και το λέμε μεγάλα έργα, στο μυαλό μας πάει πόρους με τους άτομους και το αεροδρόμιο. Έχω την αίσθηση ότι θα βρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο, μιλήσατε για τα αντιπληκτικά, πόσο σημαντική είναι αυτό το είδος της θωράκης. Και τον έργο και των περιοχών, έτσι.
8: Είναι εξαιρετικά σημαντική η αντικειμενική θωράκιση και γι' αυτό προφανώς είναι και μέσα στο σχεδιασμό και στον προϋπολογισμό. Ναι, θα βρεθώ και στο αεροδρόμιο του Καστελίου. Εκεί πέρα χρειάζεται κάποια επικαιροποίηση όσον αφορά το κομμάτι των μελετών, αλλά και σε τμήματα του Βόρειου Δυτικού Άξονα Κρήτης, διότι προφανώς είναι προτεραιότητα και για την κυβέρνηση και για όλους μας να μπορέσουν να προχωρήσουν και τα συγκεκριμένα έργα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε δημοσιοποιήσει. Αυτό το οποίο συνηθίζω να λέω είναι ότι τα έργα πρωτίστως σχεδιάζονται και όταν μιλάμε για τόσο σημαντικά έργα όπως είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης αλλά και το αεροδρόμιο του Καστελίου, ότι είναι πρωτίστως για τους πολίτες, για τους μόνιμους κατοίκους περιοχής. Προφανώς εξυπηρετούν και τους επισκέπτες του νησιού και της χώρας και αυτός είναι σκοπός, αλλά γι' αυτό το λόγο είμαστε σε εξαιρετικά καλή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τα περισσότερα αιτήματα τα οποία έχουν γίνει από την τοπική αυτοδιοίκηση για επιπλέον ρυθμίσεις και στα δύο έργα έχουν υιοθετηθεί για να μπορέσουν να εξυπηρετούν την καθημερινότητα των πολιτών της Κρήτης όλο και περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Δήμα, ακούσαμε όλο το κλιμάκιο το κυβερνητικό. Μαρία.
5: Ακούσαμε και τον κύριο Δήμα, τι μας είπε, είναι το κύριο Ανδριανός, δεν γνωρίζω αν τα προβεί σε δηλώσεις. Είναι βέβαια εδώ όλοι οι δήμαρχοι, να σας πω, όλοι οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, στελέχη και κλιμάκια των πυροσβεστών που έδωσαν και αυτοί το καλύτερο τους σε αυτό αυτές τις ημέρες. Αμέσως μετά από εδώ θα προβούν, όπως γνωρίζουμε, στις αυτοψίες, ξεκινώντας από το οροπέδιο, πηγαίνοντας στη Σιτία και στη συνέχεια θα πάνε στο Βυλοπόταμο. Αυτό είναι το πρόγραμμα μέχρι στιγμή. Έχουμε και τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, με συγχωρείτε, γιατί παράλληλα γίνονται και οι δηλώσεις. Θα σας βάλω να ακούσετε και τον κύριο Αρναουτάκη και θα τα πούμε αναλυτικά.
9: Μια συνάντηση με το κυβερνητικό κλιμάκιο, με τέσσερις υπουργούς, με τους δημάρχους που έχουν τα προβλήματα από τις φυσικές καταστροφές, με συντονισμό της περιφέρειας, προχωρούμε στην καταγραφή όλων των προβλημάτων που έχουν προκύψει, την καταγραφή των ζημιών που έχουμε σε όλη την Κρήτη μέσα σε 15 μέρες πρέπει οι φορείς να υποβάλουν προς την περιφέρεια και εμείς προς το Υπουργείο για τις χρηματοδοτήσεις που πρέπει να διεκδικήσουμε. Χρειάζονται ολοκληρωμένες μελέτες και εμείς μαζί με τις υπηρεσίες μας, τόσο στα έργα υποδομών όσο και στα υπόλοιπα έργα που χρειάζεται η βοήθεια της περιφέρειας, θα είμαστε μαζί με τους Δήμους και να στείλουμε τις προτάσεις στο Υπουργείο.
10: Κύριε Ανδρία, ναι.
6: Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη σύνδεσή μας. Μαρία, θα τα πούμε σε λίγο στο δελτίο ειδήσεων.
10: Εντάξει, έγινε.
6: Λοιπόν, επιστρέφω στον κύριο Καλύβα, γιατί ο χρόνος που έμεινε είναι λίγος. Έχετε προγραμματίσει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ δημόσια για την πρόσκληση και την ευκαιρία να τη συντονίσω την Τετάρτη στο επιμελητήριο Ηρακλείου στις 7 το απόγευμα.
1: Σωστά.
6: Πείτε μας λίγο, σε ποιους απευθύνεται η πρόσκληση αυτή και τι θα δούμε εκεί και τι θα ακούσουμε.
1: Είναι ανοιχτή η πρόσκληση. Όποιος θέλει μπορεί να την παρακολουθήσει. Χαρά μας. Είμαστε έτοιμοι να τους φιλοξενήσουμε και να τους υποδεχτούμε σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Καταρχήν, εμείς ως εταιρεία έχουμε μια ισχυρή και μοναδική εξειδίκευση στην Ελλάδα. Είμαστε η μόνη εταιρεία που κάνει χελασιμότητα τροφίμων στο επίπεδο του σούπερ μάρκετ. Στο ράφι. Εδώ και 16 χρόνια στηρίζουμε την αλυσίδα Χαλκιαδάκης και πανελλαδικά στηρίζουμε τις αλυσίδες Μετρό, το Κασενκάρι και το My Market. Δηλαδή περίπου 400 καταστήματα και οι δύο αλυσίδες είναι αυτές και μία σειρά περίπου 390 εταιρείες που συμμετέχουν στο έργο αυτό με 45.000 παραγωγούς και τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα, είναι τρομακτικά. Και με απόλυτη επιτυχία έχουμε παίρνει διαβίδι το χρόνο και έχουμε κατακτήσει 13-14 αριστείες μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες για το έργο μας. Αυτό που θα συμβεί στην εκδήλωση της Τετάρτη μοναδικό και θα γίνει μια πρώτη παρουσίαση, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ παρουσίαση στο κοινό και δεν έχει μπει ακόμα και στην αγορά, μπαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά, γιατί θα μιλήσουμε καταρχήν για καινοτομίες. Θα παρουσιάσουμε μια σειρά από καινοτόμα προϊόντα που δεν έχουν δεύτερο στην αγορά. Και αυτές οι υπηρεσίες έχουν να κάνουν με πάρα πολλές κατηγορίες τροφίμων. Είναι τα συνολικά τα λιώσιμα, τα κρασιά, τα κυπευτικά, το κρέας, τα τυριά, τα λάδια κτλ. Έχουμε να κάνουμε την εφοδιαστική αλυσίδα που θα κινηθούμε σε δύο κατευθύνσεις. Μία είναι των τροφίμων στο γενικό εμπόριο και στο λιανεμπόριο. Και η δεύτερη κατεύθυνση, μια πάλι καινούργια υπηρεσία, έχει να κάνει με την εφοδιαστική αλυσίδα των high ξενοδοχείων, των 5 αστέρων, τα luxury hotel κτλ. Εδώ πλέον θέλουμε να εισαγάγουμε τη διασφάλιση της μεγάλης κατηγορίας αναφορικά με τη διατροφή των φιλοξενούμενων. Αλλά προχωράμε ένα βήμα παραπέρα και θα μιλήσουμε για την ιχνηλασιμότητα στο τεμάχιο. Η ιχνηλασιμότητα για όποιον δεν κατέχει τον όρο σημαίνει, είναι ένας τεχνικός όρος, είναι η διαδρομή δηλαδή, η δυνατότητα να επιστρέψουμε από το τώρα στο παρελθόν και να φτάσουμε στην πηγή αναφορικά με την διαδρομή που ακολούθησε ένα προϊόν, μιας και μιλάμε για προϊόντα μέχρι αυτές στα χέρια μας. Είχαμε ρητορικά το περίφημο σλόγγαν για δεκαετίες το από το χωράφι στο ράφι, που εκεί μέσα περιγράφανε και τους μεσάζοντες, περιγράφανε και χίλια δεινά που καθένας φανταζόταν και που υπήρχαν κιόλας παράλληλα από αυτόν. Στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα τι λέει? Μέσα από μια σειρά λογισμικών που δημιουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, 4 μεγάλα λογισμικά παραγωγής της εταιρείας της Modus, 100% εσωτερική παραγωγή, καταφέραμε να δαμάσουμε το άγνωστο και το αδιαφανές. Καταφέραμε να χαρτογραφήσουμε απόλυτα τα προϊόντα τα ελληνικά και να δώσουμε μια απάντηση με μια γρήγορη κίνηση στον καταναλωτή εξ αρχής στο ράφι μέσω του κινητού του, σκανώνοντας ένα QR κωδικό, όχι από την εποχή του COVID, αλλά μιλάμε για το 2013-2014 ότι το είχαμε βάλει το σύστημα αυτό. Και σήμερα πλέον που περνάμε την πληροφορία αυτή πάνω σε μια ντομάτα, σε μια πιπεριά, σε ένα ροδάκινο, σε ένα μήλο, και με την ευκαιρία αυτή των 20 χρόνων θα παρουσιάσουμε δημόσια αυτή την διαδικασία και θα τους βάλουμε όσους συμμετέχουν να κάνουν χρήση αυτής της καινούργιας δυνατότητας που έρχεται να θωρακίσει στο απόλυτο βαθμό το προϊόν και να εξυπηρετήσει στο απόλυτο βαθμό την ανάγκη ενός καταναλωτή. Τώρα λοιπόν ξανά αλλάζουμε το ρουτ της ιστορίας. Πλέον από το χωράφι στο ράφι θεωρούμε ότι είναι παροχημένο. Είναι μιας προηγούμενης εποχής και περνάμε στη δική μας εποχή που λέει όχι πλέον από το χωράφι στο ράφι, αλλά από το χωράφι ως το σπίτι. Ξεπερνάμε πάρα πολλά προβλήματα. Ξεπερνάμε προβλήματα της συσκευασίας και της εμπορίας. Γιατί υπάρχουν αλυσίδες που έχουν καταργήσει τα εμπορικά κυβότια. Και είτε έχουν ύφκο αυτά τα πράσινα πλαστικά, τα διαιρούμενα κυβότια που τα επαναλαμβανόμενες χρήσεις, είτε έχουν κυβότια μονόχρωμα που δεν θέλουν να υπάρχουν φίρμες ενός σκευαστηρίου, ούτε ασφαλώς παράγω. Οπότε εμείς με αυτόν τον τρόπο ξεπερνάμε και έρχεται τώρα πληροφορία που είναι κολλημένη πάνω σε ένα μήλο, σε ένα χλάδι, σε ένα κυπευτικό, να μπαίνει στη σακούλα και να πηγαίνει στο σπίτι.
6: Πάντως, επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Καλύβα, επειδή είμαι ο άνθρωπος που κάνω τα ψώνια του σπιτιού, να το πω έτσι πάρα, πάρα πολύ απλά, και επειδή έχουμε κάνει και άλλες φορές συζητήσεις, και όλο αυτό για μένα αποτελεί μια πρόκληση αυτό που κάνετε, διότι και γι' αυτό έτσι με χαρά αποδέχτηκα να συντονίσω και την παρουσίαση και να κάνω και την παρουσίαση της εκδήλωσης αυτής την Τετάρτη, και θα χαρώ και εγώ να δω όσο περισσότερο κόσμο μπορώ από όλους τους χώρους και τους κλάδους. Δηλαδή είναι μια εκδήλωση που αφορά την οικοκυρά, τον καταναλωτή, τον επιχειρηματία στην εστίαση, στην ξενοδοχεία, και βεβαίως τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε όλη αυτή την εφοδιαστική αλυσίδα. Γιατί θέλω να πω το εξής. Καθόμουν, όπως σας άκουγα, με πολύ μεγάλη προσοχή τώρα, και βάζοντας και την προέκταση που βάλατε, και αυτό είναι κάτι που θα το δούμε έτσι νομίζω αναλυτικά την Τετάρτη, ότι ένα προϊόν από τη στιγμή που θα φυτευτεί μέχρι να φτάσει στο πιάτο μας, στο τραπέζι μας, είτε είμαστε στο ξενοδοχείο, είτε είμαστε στο εστιατόριο, είτε είμαστε στο δρόμο και το απολαμβάνουμε, ένα σουβλάκι με ντομάτα στην πίτα μέσα έχει προϊόν που ξεκίνησε από κάπου, είτε είμαστε στο ίδιο μας το σπίτι, περνάει στην κυριολεξία από αυτό που λέμε χίλια μύρια κύματα. Και εδώ μπερδεύεται ο σπόρος, ο τρόπος της καλλιέργειας, το λίπασμα, οι καιρικές συνθήκες, το υπέδαφος, η συγκομιδή, η μεταφορά, η συσκευασία, η διάθεση και βεβαίως η διαχείριση από τη στιγμή που εμείς θα τα αγοράσουμε μέχρι τη στιγμή που θα το καταναλώσουμε.
1: Δεν είναι μόνο το κομμάτι των φρέσκων.
6: Βεβαίως.
1: Είναι συνολικά το κομμάτι των αλλοιωσίμων. Αλλοιώσιμα, για όσους δεν καταλαβαίνουν τον όρο, είναι τα τρόφιμα που έχουν διάρκεια ζωής. Δηλαδή που μετά από λίγο καιρό φεύγουν από την τροφική αλυσίδα, γιατί πλέον δεν έχουν χρόνο ζωής άλλο. Λοιπόν, εμείς έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη διαδρομή πλέον. Ξεκινήσαμε από τον χώρο των φρέσκων. Και μάλιστα όταν το 10 ξεκινάγαμε στην αλυσίδα του κ. Χαλκιαδάκη, που ήταν μια επαναστατική είσοδος, γιατί ήταν η πρώτη στην Ελλάδα που γινόταν με ψηφιοποιημένα μέσα και καθητοποιημένη προδιαγραφή πάνω σε μια αλυσίδα, ακολούθησε μετά τα My Market και η Μετρό. Και μάλιστα τότε αείμνησε πριν ο κ. Παντελιάδης, με ευχαρίστησε δημοσίως μια φορά ο ιδρυτής της Μετρό, και μου ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλύβα, που βγάλετε τον κρίζο από τα ράφια μας. Και πριν 2-3 μέρες, 4, είχαμε την ευκαιρία στο πολιτιστικό κέντρο του Ηρακλείου να παρακολουθήσουμε μια συζήτηση που οργάνωσε η Χαλκιαδάκης για την τροφή, τον έντροφο, με τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον Έγκρη, τον δημοσιογράφο εξ Αθηνών. Και εκφράστηκαν οι αγωνίες από πάρα πολλές πλευρές για την καταλληλότητα των τροφίμων. Πώς τα συντηρούμε, πώς φτάνουν σε εμάς, πώς δεν έχουν κινδύνους. Και εκεί διαπίστωσα για μία φορά ακόμα ότι τα μεγάλα ερωτήματα εξακολουθούν να είναι αναπάντητα. Η ασφάλεια των τροφίμων δεν έγκυται στο βραστό ενός γάμου να μην πάει καμία μύγα. Έχει πάρα πολλούς κινδύνους από το πώς αποθηκεύεται, από το πώς διαχειρίζεται, από την ψυχτική αλυσίδα, από το πόσο συνειδητοποιημένοι είναι αυτοί που το παράγουν, από το πόσο συνεπείς είναι αυτοί που το διακινούν, από πόσο επαγγελματίες είναι αυτοί που το διοχετεύουν στην αγορά και το πουλάνε, κατά πόσο μπαίνει η κερδοφορία στη μέση ως παράγοντας. Είναι δίλημα να πετάξεις ένα προϊόν ή να το πουλήσεις και δεν πειράζει, παιδί μου, δεν θα πεθάνουν κι όλοι. Έχουμε και τέτοια διλήμματα που αντιμετωπίζουμε. Εμείς έχω κάνει μια διαδρομή 16 χρόνια να κάνουμε ελέγχους σε προδιαγραφές ιδιωτικές σε σκευαστήρια σε όλη την Ελλάδα. Γνωρίζουμε ακριβώς το χάρτη της τουλάχιστον της αγροτικής παραγωγής σε επίπεδο σκευασίας και εμπορίου. Ακριβώς. Αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι μόνο με αυτό. Εκεί υπάρχει σύστημα αξιολόγησης που στο συμφωνεί η επιχείρηση με την εφοδιαστική αλυσίδα και πάνω σε ένα τέτοιο σύστημα ελέγχουμε.
6: Λοιπόν.
1: Αλλά πάμε τώρα με μία κουβέντα και στα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα ποια είναι? Θέλουμε να φέρουμε τη διαφάνεια της τροφής μας στη χώρα.
6: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το σλόγγαν.
6: Θα πούμε περισσότερα πράγματα την Τετάρτη. Όσοι πιστοί προσέλθετε, θα το επαναλάβω το προσκλητήριο και την πρόσκληση, θα την απευθύνω.
1: Είμαι σίγουρος ότι δεν θα την ξεχάσουν αυτή την εκδήλωση
6: και
1: για πολύ καιρό.
6: Την Τρίτη και την Τετάρτη ακριβώς, γιατί νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που πραγματικά μας αφορά όλους.
0: όλους τους καταναλωτές, διότι και ο ξενοδόχος είναι καταναλωτής, στο τέλος της ημέρας κάπου θα φάει.
1: Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και το θέλω να είναι στην συνάντηση αυτή. Ειδικά την υψηλή κατηγορία που είναι το. Όχι ότι δεν διαφερόμαστε για την πιο χαμηλή.
0: Όλους.
1: Έχει καλύτερο μηχανισμό. Έτσι.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Σκυτάλη στο Δελτίο Ειδήσεων. Αύριο πάλι μαζί. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε διάστημα 10 ημερών οι πρώτες πληρωμές στην Κρήτη μετά τις βιβλικές καταστροφές από την κακοκαιρία, εφόσον έχουν αποστείλει αιτήματα οι Δήμοι. Αυτό ανακοινώθηκε σε σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Στις πληγήσεις περιοχές στο κυβερνητικό κλιμάκιο. Παγώνουν φόροι, ασφαλιστικές υποχρεώσεις και πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Δραματικές ήταν οι περιγραφές των δημάρχων στη διάρκεια της σύσκεψης που μίλησαν για βιβλικές καταστροφές και τα φόπλακα για τους αγρότες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκαν οι δημοτικές ενότητες Τεμένους, Παλιανής, Γοργολαϊνίου, Βουτών, Σταυρακίων, Δαφνών και η τρίτη δημοτική κοινότητα Ηρακλείου. Έρχεται το νέο 112 που παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης με εφαρμογή για κινητά, βιντεοκλήσεις και σιωπηλό κουμπί για πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο. Στο Πασόκ ο Ευάγγελος Αποστολάκης που τόνισε ότι ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για συστράτευση. Πατέρας ξυλοκοπήθηκε από τον ίδιο του το γιο στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Συνελήφθησαν ένας 23χρονος και μία 22χρονη για εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες στο Ηράκλειο. Η λία τους ξεπερνά τις 20.000 ευρώ. Άνοιξε ξανά η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου. Ο Πέδρο Σάντσε θα ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου με φόντο τη στεγαστική κρίση. Τρεις επιστήμονες τιμώνται με το Νόμπελ Ιατρικής για το έργο τους στην οπτογενετική. Μετά το διήμερο ρεπό του Σαββατοκυριακού, οι ποδοσφαιριστές του Όφη επέστρεψαν στις προπονήσεις ξεκινώντας την προετοιμασία για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gedikule.gr. Έθριος ο καιρός με ανέμους 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Συντονισμένη είναι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά, ούτε 9,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μετρώντας τα κομμάτια μας. Τα κομμάτια που άφησε πίσω της η αγνώστου ονομασίας και προέλευσης κακοκαιρία. Είχαμε τη μεγαλύτερη κακοκαιρία των τελευταίων 20 ετών στην Κρήτη. Και δεν έχουμε, ρε παιδί, μια ονομασία για την ιστορία. Να την πούμε, να λέμε, ξέρω εγώ, ότι τότε με την τάδε ή τον τάδε, δεν ξέρω, θα είναι αρσενικό ή θηλυκό. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι τι είχα παραπάνω από εμάς, δεν κατάλαβα. Πέρα από το χιουμοριστικό του πράγματος, η ονοματοδοσία μιας κακοκαιρίας σχετίζεται και με τη σοβαρότητα με την οποία εκλαμβάνει η πολιτεία γενικότερα ένα κύμα κακοκαιρίας όπως αυτό που έζησε για περίπου 3-24 ώρα η Κρήτη. Και όπως καταλάβατε, εκ του αποτελέσματος, το πέρασαν στον ντούκου. Αλλά τον ντούκου το δικό τους ήταν ντούκου στις πλάτες της δικές μας. Στο μικρόφωνο λοιπόν για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, ο Χρήστος Κόνστας. Όπως καταλάβατε, κάθε χρόνο δηλώνουμε πανέτοιποι μέχρι να αρχίσει να βρέχει.

Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο όταν τελειώνει μια μεγάλη κακοκαιρία να δείχνουμε τις εικόνες, τους δρόμους που κόπηκαν, τα χωράφια που έγιναν λίμνες, τα σπίτια που γέμισαν νερό, τα ζώα παρασύρθηκαν, τους αγρότες που μέσα σε λίγες ώρες έχασαν τη δουλειά μιας ολόκληρης χρονιάς. Και μετά να περιμένουμε κάποιο κυβερνητικό κλιμάκι, όπως αυτό που είναι ήδη από το πρωί εδώ στο Ηράκλειο, να κάνουμε μια μεγάλη σύσκεψη, να ανακοινώσουμε αυτοψίες, καταγραφές, αποζημιώσεις, χρηματοδοτήσεις κτλ. Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε. Αυτή την ταινία την έχουν ξαναδεί. Και όχι μόνο μία φορά. Πριν 6 χρόνια, το 2020, είχαμε τεράστιες πλημμύρες σε Χερσόνησο, Σομαλία, Σταλίδα. Πριν 4 χρόνια, το 2022, είχαμε επίσης μεγάλες καταστροφές στην Αγία Πελαγία και ανατολικό.

και το καιρικό φαινόμενο των τριών τελευταίων 24 ώρων δεν ήταν ένα συνηθισμένο φαινόμενο, αλλά όχι και πρωτόγνωρο όμως. Δεν ήταν μια συνηθισμένη φθινοπορεινή βροχή, αλλά δεν ήταν και ο κατακλυσμός του Νόε, με την έννοια του ότι ήταν κάτι ανεπανάληπτο, κάτι συγκλονιστικό. Ανεπανάληπτο και συγκλονιστικό έγινε, όχι από το ύψος της βροχής, αλλά επειδή το ύψος της βροχής ήρθε να συνδεθεί με όλα αυτά για τα οποία επί σειρά ετών δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Ή μάλλον έχουμε κάνει τόσα πολλά σε επίπεδο παρεμβάσεων που έχουμε καταστρέψει το φυσικό περιβάλλον με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η βροχόπτωση είχε μεγάλη διάρκεια. Σε ορισμένες περιοχές έβρεχε σχεδόν ασταμάτητα. Στη Σαμαριά ξεπεράστηκαν τα 800 χιλιοστά βροχής. Στα Ανόγια φτάσαμε λίγο πάνω από τα 650 χιλιοστά. Για να καταλάβουμε για τι ποσότητες μιλάμε, η μέση ετήσια βροχόπτωση στην Αθήνα είναι περίπου 420 χιλιοστά. Η μέση ετήσια. Δηλαδή σε κάποιες περιοχές της Κρήτης έπεσε μέσα σε ελάχιστες ημέρες περισσότερο νερό από όσο πέφτει στην Αθήνα σε ένα ολόκληρο χρόνο. Επομένως, για να είμαστε δίκαιοι και να τα βάζουμε στο στήτους θέση τα πράγματα, δεν μπορούμε να πούμε ότι με ένα τέτοιο φαινόμενο δεν θα υπήρχαν ζημιές. Θα υπήρχαν. Το πραγματικό όμως ερώτημα είναι πόσο μικρότερες θα μπορούσαν να είναι ή τι θα μπορούσαμε να είχαμε διασφαλίσει. Και κυρίως πόσο προετοιμασμένο ήταν πραγματικά και όχι στη θεωρία ούτε στις δηλώσεις το νησί. Πόσο μάλλον όταν οι ίδιοι μετεωρολόγοι ήδη από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας είχαν προειδοποιήσει εν καιρούς για αυτό που έρχεται. Εντάξει, μπορεί να μην μπορούσε να προβλεφθεί με ακρίβεια κάθε περιοχή και κάθε χιλιοστό βροχής, αλλά γνωρίζαμε τι έρχεται και μάλιστα ότι αυτό που έρχεται είναι πολύ μεγάλο. Το λέμε αυτό γιατί η πολιτική προστασία δεν μπορεί να είναι μόνο το 112 και αυτό την ώρα που εκτελήσεται το φαινόμενο. Το μήνυμα σε ένα κινητό δεν καθαρίζει το ρέμα. Δεν συγκρατεί ένα πρανές ή δεν ανοίγει ένα κλειστό αγροτικό δρόμο. Και σίγουρα ένα μήνυμα με το 112 δεν δημιουργεί αντιπλημμυρική προστασία.

Για όλα όσα ζήσαμε υπάρχει εξήγηση και δεν είναι το ύψος της βροχής. Είναι το ύψος της βροχής σε συνδυασμό με αρκετά ρέματα που έχουν μπαζωθεί ή μετατραπεί σε δρόμους και δομημένες περιοχές. Οικισμούς που έχουν ανατρέψει εγκληματικά την φυσική απορροή των υδάτων. Μεγάλες εγκαταστάσεις ξενοδοχειακές και όχι μόνο που έχουν συμβάλει προς αυτή την κατένθηση. Και ένα μοντέλο ανάπτυξης γενικότερα που επί δεκαετίες στο νησί αντιμετώπισε το νερό περίπου, ρε παιδί μου, σαν να του λέγαμε από εδώ απαγορεύεται να περάσεις. Αλλά το νερό δεν διαβάζει πολεοδομικές άδειες. Ακολουθεί τη φυσική του διαδρομή. Και ό,τι προσπαθεί να το εμποδίσει κατά τη διάρκεια της φυσικής του διαδρομής αντιμετωπίζει τη μήνη του. Στον Προφήτη Ηλία, για παράδειγμα, το 70% του αγροτικού οδικού δικτύου έχει καταστραφεί σύμφωνα με το τοπικό συμβούλιο. Στο οροπέδιο Λασιθίου η εικόνα είναι ακόμη πιο δραματική, με εκτιμήσεις αναφέρουν για μια τεράστια αγροτική καταστροφή. Πόσο μάλλον το 85% των καλλιεργειών της περιοχής του οροπεδίου βρίσκεται στον Πληγέτα Κάμπο, εκεί δηλαδή που πλημμύρισε το σύμπαν.

και σε αρκετές ακόμη περιοχές. Θα πρέπει να πούμε ότι το Μάρτιο, στο τέλος δηλαδή του περασμένου χειμώνα, η περιφέρεια έχει προκηρύξει ένα διαγωνισμό με τίτλο «Καθαρισμό ρεμάτων και κλειστών αγωγών για την αντιπλημμυρική προστασία της περιφερειακής, της περιφέρειας, με συγχωρείτε, Κρήτης στην ενότητα του Ηρακλείου». Το έργο ήταν προϋπολογισμού πλέον των 11 εκατομμυρίων ευρώ και βάσει της τεχνικής περιγραφής του έργου οι εργασίες είχαν στόχο την αποκατάσταση της υδραυλικής διατομής τμήματων των ρεμάτων, την αύξηση της παροχετευτικότητας και την αντιπλημμυρική προστασία. Το αποτέλεσμα το ζήσαμε. Και καλό θα είναι να μάθουμε από τα 11 και πλέον εκατομμύρια ευρώ τι συμβασιοποιήθηκε, τι εκτελέστηκε, σε ποια ρέματα, σε ποιο ποσοστό, πότε, αν είναι ακόμη σε εξέλιξη το έργο, ποια έργα ήταν ολοκληρωμένα πριν από την κακοκαιρία, ποια βρίσκονται ακόμη σε διαδικασίες και ποιες από τις περιοχές που καταστράφηκαν περιλαμβάνονταν στον αρχικό σχεδιασμό. Γιατί εδώ δείχνει το νησί να είναι εξαιρετικά θωρακισμένο στις ανακοινώσεις, εξαιρετικά ευάλωτο όταν πέσει το νερό.

Κάπως έτσι σήμερα είχαμε μια κυβερνητική ακόμη σύσκεψη με κλιμάκιο υπουργών που έφτασε σήμερα το πρωί στο Ηράκλειο. Τους δημάρχους να περιγράφουν την δραματική κατάσταση την οποία βιώνουν. Ο δήμαρχος Μιλοποτάμου μίλησε για 4 ημέρες ζωής και θανάτου. Ο δήμαρχος Οροπεδίου για την ταφόπλακα των αγροτών. Ο δήμαρχος Χερσονήσου ζήτησε άμεση χρηματοδότηση. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου επίσης ζήτησε να κηρυχθούν περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και ο περιφερειάρχης μίλησε για βιβλική καταστροφή.

Επειδή οι υπουργοί θα φύγουν, αλλά οι ζημιές θα μείνουν. Το ερώτημα που προκύπτει είναι πόσα θα ξαναπληρώσουμε για όσα δεν προλάβαμε να φτιάξουμε. Γιατί δεν το έχετε καταλάβει, πέρα από το ίδιο έργο που βλέπουμε και ξαναβιώνουμε και τις καταστροφές, κάθε φορά επενδύουμε, υποτίθεται για την πρόληψη, και μετά ξαναπληρώνουμε για την αποκατάσταση. Ξαναφτιάχνουμε δρόμους, ξαναφτιάχνουμε γέφυρες, ξαναφτιάχνουμε τεχνικά έργα, αποζημιώνουμε σπίτια, αποζημιώνουμε επιχειρήσεις, αποζημιώνουμε αγροτική παραγωγή. Όλα αυτά στο περίπου, το αντιλαμβάνεστε. Πολλές φορές αποκαθιστούμε την ίδια την υποδομή περίπου όπως ήταν πριν, μέχρι να έρθει η επόμενη μεγάλη βροχή. Αυτό δεν είναι πολιτική ανθεκτικότητας. Είναι διαχείριση καταστροφών με δόσεις.

αύριο θα εξειδικευθούν, προαναγγελία έγινε σήμερα, τα μέτρα ανακούφιση των πληγέντων. Ανάμεσα σε αυτά φαίνεται η κυβέρνηση ότι προσανατολίζεται στην αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων αλλά και πληστηριασμών για τους πλημμυροπαθείς της Κρήτης. Έτσι, αύριο έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει η Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής αύριο το απόγευμα, προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. Και προφανώς είναι ένα αυτονόητο πρώτο βήμα, γιατί, συγγνώμη κιόλας, δεν μπορεί να ζητάς από έναν άνθρωπο που πριν από δύο μέρες είχε την επιχείρησή του και λειτουργούσε και σήμερα την έχει δει πλημμυρισμένη, καταστραμμένη, να του ζητάς να πληρώσει κανονικά φόρους και ασφαλιστικές φορές. Ούτε ένας παραγωγός που έχει χάσει τη σοδειά του να μην μπορεί να φτάσει στο χωράφι του ή στο ποιμνιοστάσιο του και το κράτος να εμφανίζεται στην ώρα του όταν απαιτεί να εισπράξει. Το κρίσιμο βέβαια είναι για πόσο χρόνο και για ποιους ακριβώς θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Ποιες δηλαδή θα είναι οι περιοχές που θα συμπεριληφθούν στους δικαιούχους, ποιοι θα θεωρηθούν καταρχάς δικαιούχοι, πώς θα διαρκέσει το πάγωμα και τι θα γίνει όταν θα λήξει. Γιατί αν είναι να μεταβρεθούν όλες οι υποχρεώσεις μερικούς μήνες αργότερα και να πέσουν μαζεμένες πάνω στους πληγέντες, το αντιλαμβάνεστε, εδώ συζητάμε για ένα πρόβλημα κάτω από το χαλί, απλά που το βάζουμε. Σήμερα ξεκινούν, όπως έγινε γνωστό από τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, οι αυτοψίες. Και το Υπουργικό Κλιμάκιο δεσμεύτηκε ότι από τη στιγμή που οι Δήμοι θα στείλουν τα αιτήματά τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά των πληγέντων, τα χρήματα θα καταβάλλονται εντός 10 ημερών. Αυτά για τους μεμονωμένους πληγέντες. Για τις επιχειρήσεις, το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των αποζημιώσεων που δόθηκε είναι οι 15 ημέρες. Τα κρατάμε όλα αυτά για να τα χειροκροτήσουμε, αλλά για να ελέγξουμε σε 10-15 μέρες αντίστοιχα αν όντως ακολουθηθούν. Τα ίδια λέγανε και τους σεισμόπληκτους στο Αρκαλοχώρι. 5 χρόνια έχουν περάσει, είναι ακόμη μέσα στους οικίσκους.

έχουμε κήρυξη περιοχών του Δήμου Ηρακλείου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κηρύχθηκαν από την αρμόδια Γενική Γραμματεία. Έπειτα από αίτημα του Δημάρχου Ηρακλείου του κ. Καλοκαιρινού, ουσιαστικά πρόκειται για το σύνολο των δημοτικών ενωτήτων Τεμένους, Παλιανής, Γοργολαΐνης και τις δημοτικές κοινότητες Βουτών, Σταυρακίων, Δαφνών και την Τρίτη Δημοτική Ενότητα. Δηλαδή συζητάμε για όλο το Δήμο Ηρακλείου πλην των τριών δημοτικών ενωτήτων και της Νέας Αλικανασού.

Λοιπόν, με αυτά εισαγωγικά θα πάμε στην πρώτη μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και θα επιστρέψουμε στη συνέχεια με μια συζήτηση για το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Αν πράγματι το ύψος της βροχής ήταν ο κύριος υπεύθυνος αυτών των καταστροφών ή απλά το ύψος της βροχής ήρθε να συνδεθεί με ό,τι έχουμε κάνει ή δεν έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το νησί. Πάμε διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Παραμένουμε φυσικά στο μεγάλο θέμα των τελευταίων 3-4 ημερών. Είχαμε και το κλιμάκιο των υπουργών σήμερα από νωρίς σε διαρκείς επισκέψεις και συσκέψεις και αυτοψίες. Και αύριο θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων. Τον Ισήμετρα προφανώς για μια ακόμη φορά τις πληγές του. Μην ξεχνάμε ότι ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του. Σπίτια, επιχειρήσεις έχουν πλημμυρίσει, δρόμοι έχουν κοπεί, γέφυρες και υποδομές έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί και έχουν καταλήξει στη θάλασσα. Και μετά από κάθε τέτοια καταστροφή, ακούμε περίπου την ίδια εξήγηση ότι ήταν ένα πρωτοφανές φαινόμενο. Ήταν όμως πράγματι μόνο το φαινόμενο? Γιατί υπάρχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο. Διότι λίγο πριν από τις καταστροφές στην Κρήτη δημοσιεύτηκε μια μεγάλη επιστημονική εργασία στην οποία συμμετέχει και ο σημερινός καλεσμένος μας μαζί με επιστήμονες από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι μελέτησαν μεγάλες καταστροφικές πλημμύρες στην Ευρώπη από το 2007 έως το 2025-18, τα τελευταία 18 χρόνια. Και ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα είναι ότι δεν αρκεί η ένταση της βροχής για να εξηγήσει το μέγεθος μιας καταστροφής. Φαίνεται ότι καθοριστικό ρόλο έχουν το πού και πώς έχουμε χτίσει, οι ευάλωτες υποδομές, η κατάσταση των ρευμάτων, μια σειρά ζητημάτων, εν πάση περιπτώσει, που φαίνεται ότι έρχονται να συνδυαστούν με υψηλά ύψη βροχής, και αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για αυτό που συνέβη και στο νησί. Ένα νησί με ένα έντονο ορεινό ανάγλυφο και χυμάρες που κατεβάζουν πολύ γρήγορα τεράστιες ποσότητες νερού. Το πραγματικό ερώτημα προφανώς είναι πόσο έτοιμη ήταν η Κρήτη να δεχθεί αυτή τη βροχή, χωρίς να μετατρέπεται. Να μετατραπεί μάλλον για μία ακόμη φορά σε πεδίο καταστροφής. Μαζί μας λοιπόν ο κ. Μιχάλης Διακάκης, επίκουρος καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Διακάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ Θεμά για την αποδοχή της. Να ξεκινήσουμε από το βασικό. Αυτό που συνέβη στην Κρήτη ήταν πράγματι ένα τόσο ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο, ώστε οι καταστροφές να θεωρούνται περίπου αναπόφευκτες, ή οι εικόνες που είδαμε αποκαλύπτουν κυρίως τις δικές μας αδυναμίες?
1: Κοιτάξτε, ήταν μια σοβαρή καταιγίδα, μια σοβαρή κακοκαιρία, η οποία δεν μπαίνει όμως στη σφαίρα του ακραίου, δεν είναι ούτε κάτι πρωτοφανές, ούτε ένα φαινόμενο το οποίο, ας πούμε, είναι εξαιρετικά σπάνιο ή εξαιρετικά χαμηλό πιθανότητα να συμβεί. Είναι μια σοβαρή καταιγίδα, η οποία έμεινε πολλές ημέρες πάνω από την Κρήτη, τροφοδοτούταν συνέχεια ξανά και ξανά με νέα καταιγιδοφόρα νέφη, περίπου 5 ημέρες με μεγάλα ύψη βροχής. Σε αυτό βοηθάνε τα μεγάλα υψόμετρα που έχει η Κρήτη. Η Κρήτη είναι ένα ορεινό τοπίο, έτσι, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Οι τρεις μεγάλοι ορεινοί όγκοι που έχει μπορούν να παραλάβουν πολλά κατακριμήματα, πολλές βροχοπτώσεις, πολύ μεγάλες ποσότητες, λόγω και μόνο του ύψους του, ειδικά όταν έχουμε γύρω-γύρω αυτή την πολύ θερμή θάλασσα που έχουμε αυτή την περίοδο στη Μεσόγειο και τα τελευταία χρόνια με τους θαλάσσιους καύσωνες, η οποία τροφοδοτεί συνέχεια με υγρασία, με ενέργεια τις καταιγίδες αυτές. Αυτό είναι ένα στοιχείο που...
0: Συγγνώμη, σας διακόπτω, θα την μπορούσατε να τη συμπεριλάβετε ως επίπτωση Ελνίνιο?
1: Όχι, όχι. Δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση.
0: Μιλάτε για την ανάπτυξη της θερμοκρασίας της θάλασσας, γι' αυτό το ρώτησα.
1: Ναι. Αυτό σχετίζεται κυρίως με τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης, υπό την έννοια ότι οι πολύ μεγάλες θερμοκρασίες οδηγούν τελικά τη θάλασσα σε αυτή την εποχή, το Σεπτέμβριο, σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Θυμίζω, τον Σεπτέμβριο του 20 είχαμε τον Ιαννό που έκανε πολύ μεγάλες ζημιές στα Ιόνια και στη Θεσσαλία και αυτός τροφοδοτείται από την πολύ θερμή θάλασσα. Σεπτέμβριο του 23 είχαμε τον Ντάνιελ και τον Ηλίας. Έχουμε πολύ συχνά τέτοιοι λοιπόν καταιγίδες τα τελευταία χρόνια, οι οποίες τροφοδοτούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το θερμικό φορτίο που έχει η θάλασσα. Αυτό όμως είναι το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε μια καταστροφή, η οποία δεν σχετίζεται ούτε μόνο με τη μορφολογία της Κρήτης, ούτε με το γενικότερο κλίμα ή τοπικό κλίμα της περιοχής, αλλά σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό και με την παρουσία του ανθρώπου μέσα στις ζώνες της πλημμύρας. Εκεί είναι που μπορούμε να εστιάσουμε σαν χώρα, διότι τα υπόλοιπα χρειάζονται τη συλλογική προσπάθεια όλων των χωρών και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να βελτιωθούν, εννοώτα της κλιματικής κρίσης. Αυτό στο οποίο μπορούμε να εστιάσουμε είναι κάτι το οποίο το συζητάμε συχνά σε τέτοιου είδους καταστροφές ή μετά ή εξ αφορμής τέτοιων καταστροφών, που έχει να κάνει με το ότι θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως τα ζητήματα της χωροταξίας και να βάλουμε μέσα στο παιχνίδι του πού φτιάχνουμε οικισμούς, του πού αναπτύσσουμε υποδομές, τις φυσικές καταστροφές και τις ζώνες του κινδύνου. Αυτό είναι που προκύπτει σαν κύριο συμπέρασμα ή από τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης που κάναμε σε 17 χώρες. Και δεν είναι μόνο η Ελλάδα, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, ναι, που έχει τέτοια ζητήματα. Έχουμε πολύ μεγάλη οικιστική πίεση, πολύ μεγάλη πίεση να χτίσουμε σε πολλές περιοχές οι οποίες κινδυνεύουν από πλημμυρικά φαινόμενα και βλέπουμε όταν έρχονται τα ακραία, και τώρα έρχονται πιο συχνά, να έχουμε τεράστιες καταστροφές. Θυμίζω το καλοκαίρι του 2021 είχαμε περισσότερους από 240 νεκρούς στη Γερμανία και στις γύρω χώρες από πλημμυρικά φαινόμενα. Το καλοκαίρι, το φθινόπωρο του 24 είχαμε το φαινόμενο Ντάνα στην Βαλένθια της Ισπανίας και εκεί πάνω από 200 θύματα. Τεράστιες δηλαδή καταστροφές σε χώρες οι οποίες παραδοσιακά έχουν επενδύσει και σε μέτρα πρόληψης και σε τεχνολογία αντιπλημμυρική. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι μια φτωχή χώρα του τρίτου κόσμου που αναμένει κανείς μεγάλα νούμερα. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό το ότι πρέπει να δούμε τη συνολική εικόνα.
0: Κύριε καθηγητά, συνοψίζω 4 παραμέτρους, διορθώστε με ή να προσθέσουμε ή να απαλείψουμε κάποια από αυτές τις 4 που εγώ έχω αντιληφθεί ότι συνέβαλαν σε αυτή την εικόνα. Ύψος βροχής, διάρκεια, μορφολογία και ανθρώπινος παράγοντας. Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Όχι, έτσι ακριβώς είναι. Μόνο που ο ανθρώπινος παράγοντας εξειδικεύεται έτσι, διότι στην Κρήτη ειδικά.
0: Για να το ολοκληρώσω το ερώτημα, γι' αυτό έκανα αυτή την εισαγωγή.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Με αυτές τις 4 παραμέτρους, αν σας ρωτούσα να βάλετε αυτές τις παραμέτρους σε μια κλίμακα από το 1 έως το 4, υπάρχει προτεραιοποίηση για τη συμμετοχή στην εικόνα που είδαμε? Δηλαδή, ναι, προφανώς είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, αλλά είναι το ύψος βροχής αυτό που καθόρισε το μέγεθος καταστροφής? Ή, ναι, το ύψος βροχής ήταν μεγάλο, αλλά δεν ήταν τόσο που μπορούμε να πούμε ότι θα το έβαζα στην πρώτη θέση? Ή, ξέρω εγώ, είναι η διάρκεια της βροχής? Τι από τα 4 θεωρείτε ότι ήταν το κυρίαρχο που συνετέλεσε σε αυτή την εικόνα?
1: Κοιτάξτε, το ερώτημά σας είναι πολύ καλό, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να απαντηθεί με ευκρίνεια. Και ο λόγος είναι ότι όλοι οι παράγοντες είναι αναγκαίοι για να έρθουμε σε μια τέτοια κατάσταση, να έχουμε μια τέτοια καταστροφή. Ναι, το φαινόμενο είναι σημαντικό, δεν είναι στην σφαίρα του ακραίου όπως είπα και πριν, αλλά είναι αρκετά σημαντικό, είναι μεγάλα τα ποσά της βροχής, ώστε να περάσει και να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Ειδικά σε περιοχές όπως είναι το οροπέδιο Λασιθίου, ας πούμε, οι οποίες από τη φύση τους, επειδή είναι κλειστές λεκάνες, μαζεύουν το νερό. Όταν λοιπόν πέσει το νερό μισής χρονιάς με 400-500 χιλιοστά, είναι λογικό ότι δεν θα προλάβει να αποστραγγιστεί. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία μας δείχνουν ότι ακόμα και με όχι τόσο ακραίες βροχοπτώσεις, όταν πάμε προς το μέσο ή στο ισχυρό, δημιουργούνται προβλήματα. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Και εξειδικεύω αυτό που λέω. Υπάρχουν πολλές ακρογιαλιές στην Κρήτη, πολλές παραλιακές περιοχές και πολλές παραλιακές και σε όλη την Ελλάδα, στις οποίες είναι τόσο πυκνή η δόμηση, που δεν έχει τη δυνατότητα το νερό να φύγει προς τη θάλασσα χωρίς να κάνει ζημιές ή χωρίς να μπει μέσα στον αστικό ιστό. Κατεβαίνουν λοιπόν τα ρέματα από τα βουνά με μεγάλη ταχύτητα, γιατί όπως είπαμε είναι ορεινή η περιοχή, και βγαίνουν στην πεδιάδα, και στην πεδιάδα δεν έχουν ακριβώς ένα προδιαγεγραμμένο δρόμο να πάνε, δηλαδή δεν υπάρχουν κανάλια, δεν υπάρχουν ρέματα παντού μεγάλα, αρκετά μεγάλα για να μπορέσουν να απορροφήσουν αυτή την ποσότητα που χρειάζεται.
0: Το ερώτημα, κύριε καθηγητά, είναι γιατί δυστυχώς, θα το πω, όχι ο Σμάντης κακός, αλλά είναι μες στη φύση αυτό. Το βλέπουμε δηλαδή, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Δυστυχώς θα ξαναγίνουμε μάρτυρες αντίστοιχων εικόνων. Και το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί για να διορθώσει τεχνικές αστοχίες ή παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο φυσικό περιβάλλον και έχουν αποκόψει την φυσική ροή για το νερό. Άρα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κάποια στιγμή θα ξαναβρεθούμε. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Τι θα μπορούσε να γίνει στο μεσοδιάστημα για να μπορέσουμε, όχι να το αποφύγουμε, τουλάχιστον να απομειώσουμε τις επιπτώσεις?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, πράγματι όπως λέτε, μαγικό ραβδί δεν υπάρχει. Δεν είναι δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να ξεκινήσει αυτή τη στιγμή και αύριο ή μεθαύριο ή σε ένα χρόνο να έχει λύσει όλα τα προβλήματα. Μπορεί όμως να ξεκινήσει να διαφοροποιεί τον προγραμματισμό της πολιτείας, είτε κεντρικής είτε τοπικής, φτιάχνοντας, ας πούμε, φράγματα ανάσχεσης της ροής των υδάτων από τα βουνά, τα οποία θα παίξουν ένα θετικό ρόλο στη βροχόπτωση, στα ρέματα τα οποία έχουν μια παροχή που κατεβαίνει προς τα κάτω, να την καθυστερούν, να την απομειώνουν, να εμπλουτίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα.
0: Αυτά τα έργα θα είχαν διτό χαρακτήρα, δηλαδή και εξοικονόμηση νερού και αντιπλημμυρικό έργο, σωστά?
1: Ακριβώς. Δύο προβλήματα που έχουμε και στην Κρήτη, ειδικά έχουμε και τα δύο προβλήματα. Λοιπόν, απομειώνοντας το νερό το οποίο κατεβαίνει προς τα κάτω στην πεδιάδα ή καθυστερώντας το ώστε να έρθει πιο ομαλά. Αυτό δεν είναι ένα έργο το οποίο είναι στο πλαίσιο του μαγικού ραβδίου που είπαμε. Είναι εφικτότατο, είναι εύκολο σχετικά. Και είναι αποδοτικότατο και έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχουμε δει ότι έχει αποδώσει χωρίς να δαπανάμε πάρα πολλά χρήματα σε σχέση με πολύ μεγάλα φαραωνικά έργα εννοώ. Το δεύτερο που μπορεί να κάνει είναι τώρα σήμερα που μιλάμε να μπει η χωροταξία στο κλίμα των φυσικών καταστροφών. Μην ξεχνάμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει εκδώσει σχεδόν για όλη την επικράτεια χάρτες και σχέδια στα οποία δείχνει που είναι οι ζώνες κινδύνου πλημμυρών. Το ερώτημα είναι, σε αυτές τις ζώνες επιτρέπεται να χτίσουμε, έχουμε σχέδια πολεοδομικά, έχουμε σχέδια ανάπτυξης των πόλεων μας και των οικισμών μας. Δυστυχώς δεν λαμβάνονται υπόψη ή δεν λαμβάνονται υπόψη με αυστηρό τρόπο. Υπάρχουν παραδείγματα περιπτώσεων στην Ελλάδα, όχι γιατί δεν μιλώ για την Κρήτη, για την υπηρετική Ελλάδα, όπου έχουμε πόλεις οι οποίες έχουν πάθει πολύ σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα στο παρελθόν, και συνεχίζουν στις ζώνες πολύ υψηλού κινδύνου να έχουμε ανάπτυξη καινούργιες οικοδομές με υπόγεια, με δεύτερα υπόγεια, με υπόγεια πάρκινγκ κλπ.
0: Να ρωτήσω κάτι έτσι πολύ συγκεκριμένο, μιας και το έχουμε ζήσει και το ζήσαμε και ιδιαίτερα και στις Γούβες, αλλά όχι μόνο. Είναι υπόθεση εργασίας, αλλά νομίζω έχει ενδιαφέρον να μας το απαντήσετε. Αν ένα ρέμα είχε κάποτε μια φυσική ροή εκτόνωσης και εμείς στην πορεία των ετών στενέψαμε αυτή την εκτόνωση ή την διακόψαμε παντελώς με δρόμους, κτίρια, τυχεία ή τέλος πάντων άλλες κατασκευές. Το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχει κάποιο αντιπλημμυρικό έργο που μπορεί να διορθώσει αυτές τις λαδασμένες κατά συρροή, να το πω έτσι, και κατά εξακολούθηση επιλογές που κάναμε, ή θα πρέπει ως μονόδρομο να συζητάμε την κατεδάφιση και τη διάνοιξη, αν μιλάμε για δρόμο?
1: Κοιτάξτε, το πιο αποδοτικό μέτρο είναι η κατεδάφιση και η διάνοιξη. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που δεν αποφασίζουμε να το κάνουμε αυτό, γιατί στην πράξη φαίνεται ότι δυσκολευόμαστε αυτό να το κάνουμε.
0: Που έχει πολιτικό κόστος, ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Το δεύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι είτε μία εκτροπή ενός ρέματος, που είναι επίσης ένα πολύ δύσκολο έργο, είτε η ανάσχεση της ροής των υδάτων για την οποία σας μίλησα πριν με τα ανασχετικά φράγματα, είναι η εκπαίδευση του κόσμου, είναι κάποια αντιπλημμυρικά έργα πιο τοπικά που ενδεχομένως να δώσουν λίγο παραπάνω χώρο στο νερό, αλλά η ουσία είναι ότι ο σωστός τρόπος για να προστατευτούμε απολύτως είναι η διάνοιξη του ρέματος στο χώρο που είχε πριν. Το οποίο το ξέρουμε όλοι ότι είναι δύσκολο, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση που να μας προστατεύει πλήρως.
0: Μέχρι σήμερα, και αυτό δεν αφορά μόνο την Κρήτη, φαντάζομαι αφορά όλη τη χώρα, η συζήτηση που γίνεται για την ανάγκη αντιπλημμυρικών έργων γίνεται εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή, τι βλέπουμε? Βλέπουμε εδώ ότι συχνά πλημμυρίζει μια περιοχή με λίγο παραπάνω βροχή, είναι πιο επιρρεπής. Γιατί πλημμυρίζει? Γιατί για μια σειρά λόγους, μπαζώματα, ρέματα, ξενοδοχεία, κατασκευές, δρόμοι και πάει λέγοντας. Πόσο μακριά βρισκόμαστε από το να χαρτογραφηθεί η χώρα, να προτεραιοποιηθούν? Προφανώς θα υπάρχουν χιλιάδες σημεία σε όλη τη χώρα επικίνδυνα, αλλά να γίνει μια προτεραιοποίηση σε επίπεδο Κρήτης, να πούμε, ρε παιδί μου, ότι ξέρω εγώ 30 είναι τα κομβικά σημεία που από αυτά πρέπει να ξεκινήσουμε για να γίνουν σημειακά έργα ώστε να αποτρέψουμε σοβαρές καταστροφές. Πόσο μακριά βρισκόμαστε από το να χαρτογραφηθεί η χώρα για κάτι το οποίο εξ αντικειμένου, όπως και με τους σεισμούς, είναι δεδομένο ότι θα το αντιμετωπίζουμε?
1: Κοιτάξτε, είμαστε κοντά στο να ολοκληρώσουμε το κομμάτι της χαρτογράφησης του πού υπάρχει κίνδυνος. Από εκεί και πέρα, το να διαπιστώσεις ότι υπάρχει κίνδυνος είναι ένα πρώτο πολύ σημαντικό βήμα. Αλλά το δεύτερο είναι να μπορέσεις να διαπιστώσεις ποια λύση είναι η ενδεδειγμένη για να μειώσεις αυτόν τον κίνδυνο. Διότι οι περισσότερες των περιπτώσεων έχουμε ζητήματα όπως αυτά που συζητήσαμε πριν. Δηλαδή οι πραγματικές λύσεις είναι εξαιρετικά δύσκολες ή τεχνικά πολύ ανέφικτες ή μπορεί να είναι και πολύ ακριβές με την υφιστάμενη κατάσταση. Και άρα μελετάτε, σε κάποιες περιπτώσεις έχει μελετηθεί, σε κάποιες άλλες μελετάτε. Αυτό είναι και θέμα τοπικό, δηλαδή ξεκινάει από τους ΟΤΑ και ανεβαίνει προς τα επάνω. πρέπει να δούμε ποιες είναι οι σωστές λύσεις. Και αυτές οι λύσεις, αν υπάρχουν τα χρήματα, οι πόροι για να γίνουν, να υλοποιηθούν, και αν υπάρχει η διαδικασία για να υλοποιηθούν. Γιατί οι περισσότερες από αυτές είναι και εξαιρετικά δύσκολες.
0: Θέλω να κλείσω το κεφάλαιο Κρήτη, γιατί θέλω να πάω να σταθώ λίγο και στην έρευνα που είχατε δημοσιεύσει το προηγούμενο διάστημα πριν την καταστροφή στην Κρήτη, στις 17 αυτές ευρωπαϊκές χώρες. Πόσο ανθεκτική θα χαρακτηρίζατε μετά και τις προχθεσινές εικόνες την Κρήτη, αλλά μην μείνουμε μόνο σε αυτές, γενικότερα ως νησί, γιατί δεν είναι η πρώτη καταστροφή που έχει υποστεί η Κρήτη, έχουμε υποστεί και το 2020, έχουμε υποστεί και το 2022, σε πάνω κάτω στις ίδιες περιοχές. Στο χάρτη της ανθεκτικότητας, η Κρήτη πού βρίσκεται?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να χαρακτηρίσει ένα τόπο, γιατί πολύ εύκολα μπορεί η πραγματικότητα και η φύση να σε διαψεύσει, δημιουργώντας τεράστιες καταστροφές ή δημιουργώντας καταστροφές σε περιοχές που θεωρείς ότι είναι πολύ καλύτερα διαμορφωμένες, όπως είναι αυτή της Γερμανίας, ας πούμε, που έχουν μια εξαιρετική παράδοση με τα θέματα αυτά. Άρα λοιπόν όλη η Ευρώπη, από ό,τι φάνηκε από την έρευνά μας, είναι τρωτή, είναι ευπαθής. Κάθε περιοχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Η Κρήτη, ας πούμε, έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι ένας ορεινός τόπος, ο οποίος έχει και συνοδά φαινόμενα διάβρωσης, κατολισθήσεων. Έχει το θέμα των πυρκαγιών, το οποίο παίζει έναν ειδικό ρόλο στα πλημμυρικά φαινόμενα. Πράγματα που στη Βόρεια Ευρώπη δεν τα βλέπουμε. Παρ' όλα αυτά, και στη Βόρεια Ευρώπη, τα λάθη που έχουν γίνει στη χωροταξία εδώ και αιώνες, εδώ και δεκαετίες, δημιουργούν ζητήματα. Και υπάρχει και το κομμάτι του γενικού πληθυσμού, στο οποίο και εκεί είδαμε ζητήματα τα οποία σχετίζονται με αυτό που λέμε ανθεκτικότητα. Τι εννοώ? Εννοώ ένας πληθυσμός ο οποίος είναι ανεκπαίδευτος, ο οποίος δεν έχει εμπειρίες από πλημμυρικά φαινόμενα, φαίνεται ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει τα ζητήματα της έγκυρης προειδοποίησης. Δυσκολεύεται δηλαδή να λάβει ένα μήνυμα και αυτό το μήνυμα να το θεωρήσει ότι αφορά προσωπικά τον εαυτό του ή την οικογένειά του. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Έχουν γίνει βήματα για τη βελτίωσή του, όπως είναι, ας πούμε, στην Ελλάδα το 112, που είναι πολύ διαφορετικό να λάβεις ένα μήνυμα στο κινητό σου από το να δεις απλά ένα δελτίο ακραίων φαινομένων στην τηλεόραση. Είναι πολύ καλύτερο δηλαδή, είναι πιο αποδοτικό, αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε φτάσει εκεί που θα θέλαμε. Δυσκολευόμαστε δηλαδή, και είναι αυτό γενικό συμπέρασμα για πολλές περιοχές της Ευρώπης, ότι παρότι υπάρχει η τεχνολογία για να προειδοποιήσουμε για τον κίνδυνο, παρότι βρίσκει, έρχεται μπροστά στα μάτια και τα αυτιά του γενικού πληθυσμού, δεν αντιλαμβάνεται ο γενικός πληθυσμός τη σοβαρότητα που μπορεί να έχει.
0: Ερώτημα, μια και το ανοίγετε τώρα, μου ερεθίσατε για να κάνω το ερώτημα το οποίο έχουν θίξει επιστήμονες μετεωρολόγοι. Δεν αρκεί, πιστεύω, ένα έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων που εκδίδει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, όπου αν το διαβάσει κανείς, όσα έκτακτα δελτία καιρικών φαινομένων ανακοινώθηκαν το τελευταίο πενθήμερο για την Κρήτη, είναι. Τώρα, αν μου επιτραπεί, ή θα βρέξει ή θα λιάσει. Τι θέλω να πω? Προφανώς είχαμε προβλέψει την κακοκαιρία, δεν το απαξιώνω, αλλά το να λες ότι θα έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις στα ορεινά δεν λέει κάτι. Με την έννοια πια, ωραία, ορεινή είναι η μισή Κρήτη. Το να δώσεις όμως μια συγκεκριμένη κατένθεση ότι στο Μήλο Πόταμο θα έχουμε αυτά τα ύψη βροχής, μιλάω για την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και όχι για επιμέρους μετεωρολόγους που έβγαινε ο καθένας και έκανε την ανάλυση του, την προσέγγιση του με τα προγνωστικά μοντέλα. Εγώ ως πολίτης πάω στον επίσημο φορέα του κράτους, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, εκεί. Σε όλα τα δελτία που είδα ήταν μια γενική αναφορά. Με αποτέλεσμα λοιπόν να έχουν κινητοποιηθεί, για παράδειγμα, σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Κρήτης για επερχόμενα υψηλά ύψη βροχής, όπου τελικά δεν είχαμε. Σε αντίθεση με ορεινές ή ορεινές περιοχές που σε μια μεγάλη τους έκταση είχαμε πάρα πολύ υψηλά ύψη βροχής. Αλλά χωρίς να διαπιστώνεται ποια είναι αυτά τα μέρη, για να έχουμε μια εικόνα. Εννοούσαν τον Ψιλορίτη, εννοούσαν τον Ομαλό, εννοούσαν το Οροπέδι. Δεν είχαμε εικόνα για το πού ακριβώς αναφέρονται όταν λένε ορεινή όγκη της Κρήτης. Και έχουμε και αρκετές περιοχές, πυκνοκατοικημένες περιοχές με μεγάλα χωριά, που βρίσκονται σε ημιορεινά ή ορεινά υψόμετρα. Δεν είχαμε αυτή την εικόνα. Είναι ένα προβληματικό στοιχείο, γιατί το είδα να το αναδεικνύουν και με το λόγιο ότι δεν υπάρχουν τοπικοί σταθμοί που θα δώσουν πιο εξειδικευμένη πρόγνωση, ενώ σημειακά.
1: Ναι, είναι ένα προβληματικό στοιχείο αυτό. Διαχρονικά το έχουμε παρακολουθήσει και το έχουμε δει να βελτιώνεται. Αυτό το οποίο λέτε, περιγράφεται, εγώ θα το συνόψιζα σε ό,τι έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη την οποία έχουν οι πολίτες, την εγκυρότητα και την πληρότητα του μηνύματος που τους έρχεται, είτε ως ένα γενικό, μια γενική ειδοποίηση για δύσκολα φαινόμενα, είτε ως ένα μήνυμα στο κινητό τους που τους προειδοποιεί για κάτι. Αυτή τη στιγμή είναι αρκετά, μεγάλη πρόκληση επιστημονικά να έχουμε μια πάρα πολύ ακριβή πρόγνωση του τι θα γίνει ακριβώς και πότε θα γίνει και σε ποια περιοχή. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι αυτό ένα προβληματικό στοιχείο. Έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλο τον κόσμο σχεδόν, με εξαίρεση κάποιες πολιτείες της Αμερικής και κάποιες άλλες χώρες, οι οποίες δουλεύουν, είναι λίγα και πιο μπροστά στο να το κάνουν την πρόγνωση πιο συγκεκριμένη. Δεν είναι πάντως πολύ εύκολο στοίχημα να λυθεί αυτό, αφενός γιατί βλέπουμε, ας πούμε, όπως διδαχτήκαμε από την πλημμύρα της Μάνδρας, ότι κατά ένα χιλιόμετρο, αν πήγαινε πιο δυτικά η καταιγίδα, ενδεχομένως να μην είχαμε πρόβλημα στη Μάνδρα και να το είχαμε προς την περιοχή της Κινέτας. Άρα λοιπόν η ακριβής πρόγνωση λίγο να διαφοροποιηθεί, αμέσως διαφοροποιείται πάρα πολύ τα ζητήματα, ποιος ποταμός πλήρεται περισσότερο ή που κατευθύνονται τα νερά. Προσπαθούμε, νομίζω, όσο μπορεί η πολιτεία να το πάει στο πιο συγκεκριμένο, ακριβώς για να αυξήσει και την εγκυρότητα των προγνώσεων αλλά και την εμπιστοσύνη που έχει το κοινό. Θα πρέπει όμως από την άλλη και το κοινό να αντιληφθεί και να εκπαιδευτεί και να έχει τις εμπειρίες αυτές, γιατί έχει φανεί στην έρευνά μας, και όχι μόνο εμάς, στο ΕΚΠΑ αλλά και σε πολλούς συναδέλφους ανά τον κόσμο, ότι η εκπαίδευση και οι εμπειρίες οι προηγούμενες από πλημμυρικά φαινόμενα λειτουργούν πάρα πολύ καλά σε ό,τι αφορά τα μέτρα που θα λάβει κανείς στο σπίτι του ή αν θα περιορίσει τις μετακινήσεις ή τις αποφάσεις που θα πάρει την ώρα που είναι να διασχίσει ένα χήμαρο με το αυτοκίνητό του, που έχουμε πολλά θύματα να χάνονται κατά αυτόν τον τρόπο. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης στο πώς εκπαιδεύουμε το κοινό, στο πώς του δίνουμε εμπειρίες και του εμπνέουμε την εμπιστοσύνη αυτή βεβαίως, και στο να ελαττώσουμε λίγο την πολυφωνία των προγνώσεων και να έχουμε μια κεντρική αρχή η οποία με έναν πιο συγκροτημένο τρόπο εκπέμπει αυτά τα μηνύματα και ακούγονται καλύτερα, αντιλαμβάνονται οι πολίτες καλύτερα το κίνδυνο.
0: Να κλείσω με την εργασία που κάνετε μαζί με τις συναδέλφους σας για τις 17 ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν ευρωπαϊκά παραδείγματα, ευρωπαϊκές χώρες που μετά από μια μεγάλη καταστροφή πραγματικά άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν τις πόλεις τους, τις υποδομές και την πολιτική προστασία?
1: Βέβαια, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Ένα επιτυχημένο παράδειγμα, ας πούμε, είναι το Cardiff της Ουαλίας, το οποίο μετά από πολλαπλά καταστροφικά συμβάντα πλημμύρας τις δεκαετίες του 40, του 50 και του 60, μετέτρεψαν ένα κομμάτι της πόλης σε πάρκο. Ένα μικρό αλλά σημαντικό κομμάτι της πόλης μετακόμισε με τη βοήθεια της τοπικής κυβέρνησης, με αποτέλεσμα τώρα να συμβαίνουν πλημμύρες και ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των πλημμυρών απλώς να πλημμυρίζει εκτάσεις του πάρκου, και μετά την πλημμύρα απλώς περνάνε τα συνεργεία του Δήμου ή της τοπικής κυβέρνησης, καθαρίζουν το πάρκο και συνεχίζεται η ζωή απρόσκοπτα. Υπάρχει η περίπτωση της Βαλένθια, η οποία άλλαξε τελείως τη ρότα του ποταμού, εξέτρεψε τον κεντρικό της ποταμό εκτός της πόλης, αλλά, που ήταν μια σωστή απόφαση, αλλά μετά έκανε το λάθος και συνέχισε να χτίζει γύρω από τη νέα κήτη που είχε εκτραπεί πια.
0: Και είχαμε τα αποτελέσματα πρόπερση, σωστά?
1: Και είχαμε πρόπερση τα αποτελέσματα, δηλαδή ναι, μεν πήρε μια σωστή απόφαση, αλλά μετά δεν υπήρξε η συλλογική μνήμη για να καταλάβουν οι νεότεροι γιατί έγινε αυτή η εκτροπή. Και άρα, ενώ έκανε σωστά στην αρχή, συνέχισε μετά με ένα λάθος τρόπο. Υπάρχουν όμως αρκετές παρεμβάσεις οι οποίες οδηγούν σε πολύ καλά αποτελέσματα. Και το κύριο σε αυτή την έρευνα που έγινε είναι ότι όσο πιο σοφές είναι οι κοινωνίες και βλέπουν και παρατηρούν τη φύση και μετά χτίζουν με ένα καλύτερο τρόπο, αυτό που λέμε build back better, δηλαδή με λιγότερη τροτότητα, λιγότερη ευπάθεια και σε καλύτερα σημεία ώστε να μην διατηρείται ο κίνδυνος, τόσο πιο πολύ μειώνουν τον κίνδυνο αυτό. Όσο συνεχίζουμε να χτίζουμε τα ίδια γεφύρια στο ίδιο σημείο μετά από μια καταστροφή, μετά από μια πλημμύρα, καταλαβαίνουμε ότι θα πάθουμε πάλι τα ίδια αν περάσουν 5 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια ή 30 χρόνια.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο και τις απαντήσεις που μας δώσατε. Νομίζω είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα από το Ηράκλειο.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ.
0: Ήταν ο επίκουρος καθηγητής φυσικών καταστροφών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Μιχάλης Διακάκης. Και εμείς θα πάμε σε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μιλήσαμε για τις καταστροφές που άφησε πίσω του το νερό. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για τις χαμένες ευκαιρίες του νερού. Γιατί ναι, είναι χαμένη ευκαιρία. Μέσα από την καταστροφή που έχουν υποστεί εκεί οι αγρότες στο οροπέδιο, με την τεράστια πλημμύρα στο οροπέδιο, στον κάμπο δηλαδή του οροπεδίου Λασιθίου, να μην μπορούμε να αξιοποιήσουμε μέχρι και το τελευταίο κυβικό μέτρο νερού για το φράγμα Ποσελέμη.

Πλημμύρισε λοιπόν το οροπέδιο. Το φράγμα από Σελέμη, γενικότερα η εγκατάσταση και του κυρίου φράγματος και όλων των συμπληρωματικών έργων από το οροπέδιο μέχρι και τον από Σελέμη, ένα τεράστιο έργο που έχει πολλά επίπεδα ασφάλειας. Αρκεί αυτά τα επίπεδα ασφάλειας για τη λειτουργία του να είναι συντηρημένα. Προβλέπετε λοιπόν όταν η στάθμη του νερού στον κάμπο του οροπεδίου του Λασιθίου φτάνει σε ένα επίπεδο, δηλαδή αρκετά υψηλά, να υπάρχει το στάδιο της εκτόνωσης του νερού, ώστε να διατηρηθεί η στάθμη και να μην υπερχυλήσει και να μην κατακλειστούν ακόμη περισσότερες περιοχές. Εκτόνωσης λοιπόν του κάμπου προς το χώνο. Ο χώνος ποιος είναι? Είναι ουσιαστικά η δίωδος προς τη φυσική ροή του νερού στην ευρύτερη περιοχή του οροπεδίου. Θυμίζω ότι έχουν δημιουργηθεί εκεί, έχει δημιουργηθεί στον κάμπο του οροπεδίου η σύραγγα μέσα από την οποία τα νερά, τα πλημμυρικά νερά που συγκεντρώνονται στον κάμπο του οροπεδίου, μέσω της σύραγγας φτάνουν στο φράγμα από Σελέμη, στις γωνιές εκεί που είναι και οι δικλίδες για τις οποίες θα μιλήσουμε στη συνέχεια, για να αρχίσει να εισδραίει νερό και από το οροπέδιο Λασιθίου, να αξιοποιείται δηλαδή, να αξιοποιείται τα νερά του οροπεδίου Λασιθίου, γεμίζοντας το φράγμα από Σελέμη. Έλα μου όμως που οι κάτοικοι και οι αγρότες, οι καλλιεργητές εκεί της περιοχής έβλεπαν τη στάθμη του νερού να ανεβαίνει, αλλά ο χώνος να μην ανοίγει. Το περιβόητο θυρόφραγμα του χώνου. Έτσι κάποιοι λοιπόν, αυτό μαθαίνουμε εμείς, επιχείρησαν οι ίδιοι να ανοίξουν το θυρόφραγμα, το σπάσουν δηλαδή. Διαψεύδεται, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι μια ενέργεια η οποία δεν είναι νόμιμη. Διαψεύδεται από τους κατοίκους καλλιεργητές, αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό, είναι γιατί αναγκάστηκαν να πάνε να αποπειραθούν, ας το θέσουμε έτσι, να αποπειραθούν να ανοίξουν το θυρόφραγμα. Ποιος είχε την ευθύνη λειτουργίας του? Ποιος την έχει? Το φράγμα την έχει, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης. Γιατί λοιπόν δεν άνοιγε το θυρόφραγμα? Γιατί μαθαίνουμε ότι το θυρόφραγμα παρουσιάζει τεχνικά προβλήματα, επειδή καλοσυντηρείται. Και δεν μπορούσε να ανοίξει το θυρόφραγμα. Με αποτέλεσμα η στάθμη του νερού όλο και να μεγαλώνει.

Αυτά αφορούν την έκταση της πλημμύρας στο οροπέδιο. Πάμε τώρα στη Σύραγγα, δηλαδή στη Δίωδο, μέσω της οποίας το νερό που συγκεντρώνεται στο οροπέδιο κατευθύνεται προς το φράγμα από Σελέμ. Η Σύραγγα λοιπόν έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει πλημμυρικά νερά από το οροπέδιο προς τον ταμιευτήρα, βοηθώντας ταυτόχρονα και στην αποστράγγιση του κάμπου. Και εδώ το ρεπορτάζ είναι εξίσου ενδιαφέρον. Υπάρχουν δύο δικλίδες, μια μεγάλη, μια μικρή. Στην περιοχή των γωνιών. Από εκεί λοιπόν η δικλίδα ουσιαστικά ρυθμίζει τη ροή. Τη ροή του νερού. Και οι δύο δικλίδες σε πλήρη λειτουργία μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερα από 50.000 κυβικά μέτρα νερού την ώρα. Αυτό τι σημαίνει? Σε ένα μόνο 24ωρο πάνω από 1.000.000 κυβικά μέτρα νερού. Πόσα έμπαιναν στο φράγμα από Σελέμη σύμφωνα με το ρεπορτάζ? 50.000 στο 24ωρο. Γιατί η μία από τις δύο δικλίδες μαθαίνουμε ότι δεν λειτουργεί. Και αυτή που λειτουργεί, μάλλον δεν λειτουργεί και τόσο καλά. Επομένως, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης πρέπει να απαντήσει. Λειτουργούσε το θυρόφραγμα στο χώνο? Αν ναι, γιατί δεν άνοιξε? Αν όχι, γιατί δεν λειτουργούσε? Λειτουργούσαν οι δύο δικλίδες στις γωνιές? Αν ναι, γιατί δεν μπήκε σε ένα 24ωρο 1.000.000 κυβικά μέτρα νερού? Αν όχι, γιατί δεν λειτουργούσαν? Τι πρόβλημα υπήρχε τεχνικό? Και το πρόβλημα το τεχνικό διαπιστώθηκε τις ημέρες της νεροποντής ή ήταν γνωστό? Γιατί εμείς μαθαίνουμε ότι οι δικλίδες αντιμετωπίζουν πρόβλημα από την άνοιξη? Και ξέρετε, από την άνοιξη συγκεκριμένα από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο μεσολαβούν κάποιοι μήνες, δεν είναι κάτι ημέρες. Και αν την άνοιξη παρενέβησαν και διόρθωσαν, αποκατάστησαν τη βλάβη, είχαμε και νέα βλάβη και πότε? Πότε έγινε η τελευταία συντήρηση? Πότε υπήρξε προγραμματισμένη επισκευή? Και κυρίως, μπήκε το οροπέδιο στην περίοδο των βροχών σε μία από τις σημαντικότερες υποδομές αποστράγγισής του να μην έχει το 100% της επιχειρησιακής του δυνατότητας?

Εδώ λοιπόν είχαμε δύο προβλήματα. Πρώτον, επιδεινώθηκε η κατάσταση για τους αγρότες. Δεύτερον, χάσαμε πολύτιμο νερό. Και εξακολουθούμε να χάνουμε. Την ώρα που ψάχνουμε τις ευκαιρίες, όπως αυτή την οποία ζήσαμε τις τελευταίες τρεις μέρες, εμείς βλέπουμε το τρένο των ευκαιριών και περνάει.

Αλλά δεν ήταν η μόνη ευκαιρία που χάθηκε αυτή του οροπεδίου. Αυτή του οροπεδίου.

την ημέρα γιατί πέφτει στη θάλασσα 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού. Την ημέρα 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού που αυτή την περίοδο παρουσιάζουν εξαιρετικά χαμηλή αχογημότητα.

Τις τελευταίες 5 ημέρες έχουν χαθεί περισσότερα από 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού της ίδιας περίπου ποιότητας, δηλαδή με χαμηλή αγωγημότητα, από τον Αλμυρό. Φανταστείτε κάθε μέρα πόσες ευκαιρίες χάνονται να τονωθεί το υδάτινο δυναμικό της Κρήτης και να εξασφαλίσουμε επαρκείς υδάτινους πόρους. Περάσαμε όπως περάσαμε το καλοκαίρι, μετά την βροχόπτωση κάπου στο τέλος του χειμώνα, του προηγούμενου χειμώνα, που τόνωσε το φράγμα, και ακαρία, τα είχαμε πει μες στο καλοκαίρι εμείς, ακαρία σταμάτησε η συζήτηση. Συζήτηση που τότε έχει βουντώσει, σβήνουμε, πεθαίνουμε, λιώνουμε, διψάμε, έρχεται ξηρασία και τα λοιπά. Ξέρετε, θα έχουμε τις εικόνες αυτές με το χώμα που σκάει, ας πούμε, από την ξηρασία. Περάσαμε στο άλλο άκρο, δεν μιλάει άνθρωπος για το νερό. Τίποτα. Αφού έχουμε 10 εκατομμύρια, τώρα συμπληρώθηκαν και μερικές χιλιάδες ακόμη κυβικά μέτρα νερού, ενώ και θα μπορούσαμε να έχουμε εκατομμύρια επιπλέον, αλλά εξηγήσαμε για ποιο λόγο. Μετά όσα συμβαίνουν στο θυρόφραγμα και στις δικλείδες του φράγματος από Σιλέμη. Λοιπόν, πέρασαμε στο άλλο άκρο, αφού καβατζώσαμε 10 εκατομμύρια περίπου, για να περάσουμε αυτό το καλοκαίρι αλλά και το επόμενο, δεν μιλάει άνθρωπος. Ούτε για τους περιβόητους Ολλανδούς, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε οι πολιτικοί στρούκτορες εδώ του τόπου, άνθρωπος δεν μιλάει για το νερό. Μέχρι να ξαναφτάσουμε στα 2-3-4 εκατομμύρια η στάθμη του νερού, η χωρητικότητα μάλλον του φράγματος, το απόθεμα, στα 2-3-4 εκατομμύρια, για να αρχίσουμε πάλι, σβήνουμε, πεθαίνουμε, λιώνουμε, διψάμε, και να ανοίξει πάλι η συζήτηση. Και να βρισκόμαστε πάλι στο ίδιο εργοθέατες, μέχρι να προκύψει η επόμενη βροχή, και κάπου εκεί η βροχή να πνίξει και την όποια συζήτηση. Για να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα πίσω από αυτό που θα συναντήσουμε στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Εάν θέλουμε μια εικόνα που να περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο το πρόβλημα διαχείρισης του νερού στην Κρήτη, δεν χρειάζεται πολλά. Πηγαίνετε μια βόλτα στον Αλμυρό. Ούτε μελέτες, ούτε συνέδρια, ούτε ημερίδες. Και εμείς κοιτάμε το νερό έτσι απέφτει στη θάλασσα. Να εμπλουτίζουμε τον θαλάσσιο ορίζοντα.

ίδιο φυσικά έγινε και στην προηγούμενη μεγάλη νεροποντή, εννοούμε του προηγούμενου χειμώνα, μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου, αυτή που έσωσε το φράγμα από Σελέμη τότε. Και τότε πάλι στον Αλμυρό, με εξαιρετικά ιδανική αγωγημότητα, το νερό που χάθηκε σε λιγότερο από 20 μέρες τότε ήταν περίπου 30 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Δηλαδή τότε, μέσα σε 20 μέρες, χάσαμε παραπάνω από ένα φράγμα από Σελέμη. Μόλις σε 20 μέρες.

Ακόμη περιμένουμε την αξιοποίηση της μελέτης της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης που βρίσκεται από το 2021. Παρακαλώ, έχουμε 26, τελειώνουμε το 26. Από το 2021 είχαμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Για το Αλμυρό ήταν η μελέτη. Έλεγε ποιες λύσεις προκρίνονται για να αξιοποιηθεί. Είχαμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, να έρχεται να επισκέφτεται incognito, μάλιστα, τον Αλμυρό. Δεν απέφυγε ακόμη και ο δήμαρχος, όχι ο ίδιος η ΚΕΑ Βουλήση, τον απέφυγε ο κύριος Χατζηδάκης, τον δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον κύριο Μποκέα, πήγε μόνος του με μια συνεργάτηδά του εκεί, ο κύριος Χατζηδάκης, να μας πει ότι θα αξιοποιηθεί ο Αλμυρός. Ό,τι συζήτηση έγινε τότε ήταν το βίντεο στο TikTok του κύριου Χατζηδάκη. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα τίποτα. Έχουμε κάτι Ολλανδούς εκεί που χορηγήθηκαν από κατασκευάστρια εταιρεία, τη γνωστή και μη εξαιρετέα Τέρνα, να κάνουν, λέει, την μελέτη για το νερό, για τη διαχείριση. Δεν έχουμε μάθει τίποτα. 0 από 0. Και κάπως έτσι συνεχίζουμε να πετάμε νερό μέσα στη θάλασσα. Νερό άμεσα αξιοποιήσιμο για τις ανάγκες υδροδότησης τουλάχιστον της Ανατολικής Κρήτης, για μην πω, τολμήσω να πω, ολόκληρης της Κρήτης. Μέχρι τους επόμενους τίτλους στις ειδήσεις, στα sites, στις εφημερίδες, στα ραδιόφωνα, SOS για το νερό, συναγερμός για τη λειψιδρία, πέφτει η στάθμη των φραγμάτων, περιορίζει την κατανάλωση, κίνδυνος για την ίδρυυση. Περιμένουμε τις επόμενες ανακοινώσεις των ΔΕΙΑ προς τους πολίτες. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, περιορίστε την κατανάλωση, μην δούμε κανένα να βγαίνει με κανένα λάστιχο. Αυτή θα είναι η εικόνα. Κάποια στιγμή ξανά, δεν ξέρω πόσο σύντομα, αλλά είναι δεδομένο ότι θα έχουμε ξανά μια αντίστοιχη εικόνα. Όσο δεν αξιοποιούμε αυτό που απλόχερα μας δίνεται ως δυνατότητα μέσω του ποταμού Αλμυρού. Διακοπή μου, σκιάνασα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυριοειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

στροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε με δύο ειδήσεις από την ευρωπαϊκή επικαιρότητα. Και επειδή η Ευρώπη είμαστε κι εμείς μέρος της, μην νομίζετε ότι δεν μας αφορά. Η Ισπανία οδηγείται σε εκλογές. Κάπου 8-9 μήνες νωρίτερα. Αλλά το ενδιαφέρον είναι η αφορμή που οδηγείται σε προώρες εκλογές. Ο Πέδρο Σάντζεθ αποφάσισε σήμερα και ανακοίνωσε να διαλύσει τη Βουλή και να διεξαχθούν εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Και η αφορμή στάθηκε η αδυναμία της κυβέρνησης να περάσει, της κυβέρνησής του δηλαδή, να περάσει το Ισπανικό Κοινοβούλιο δύο έκτακτα διατάγματα και τα δύο για τη στεγαστική κρίση. Ο Σάντζεθ είπε ότι αφού δεν έχω την πλειοψηφία στη Βουλή, θα το αποφασίσει ο Ισπανικός λαός. Και έτσι η Ισπανία οδηγείται στις κάλπες με ένα από τα κεντρικά ερωτήματα. Αυτό νομίζω ότι θα επισκιάσει την προεκλογική εκστρατεία. Ποιος τελικά πρέπει να πληρώσει το κόστος της στεγαστικής κρίσης? Ο ενοικιαστής ή ο δανειολήπτης? Ο ενοικιαστής, ο δανειολήπτης ή τα funds και η κερδοσκοπία στην κατοικία? Έχει σημασία όμως να δούμε τι πήγε να κάνει ο Σάντζεθ. Γιατί ακούγεται γενικά και αόριστο ότι ο Σάντζεθ σταματούσε τις εξώσεις. Το πραγματικό σχέδιο λοιπόν του Ισπανού Πρωθυπουργού ήταν πολύ συγκεκριμένο. Το πρώτο διάταγμα προέβλεπε προστασία από τις εξώσεις ευάλωτων οικοκυριών έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2030. Έτσι, όταν απέναντι στον ευάλωτο πολίτη θα βρίσκεται εταιρεία που θα αγοράζει ακίνητα ή χαρτοφυλάκια κόκκινων στεγαστικών δανείων κάτω από την αγοραία αξία τους, το δικαστήριο θα μπορούσε να αναστείλει την έξωση εφόσον ο άνθρωπος δεν διέθετε εναλλακτική κατοικία. Πρόκειται δηλαδή για την πρώτη κατοικία. Μάλιστα, σε περιπτώσεις έξωσης λόγω απλήρωτου ενοικίου, εάν η αρμόδια περιφερειακή κυβέρνηση. Θυμίζω ότι στην Ισπανία το μοντέλο διακυβέρνησης είναι με τοπικές κυβερνήσεις. Εάν η αρμόδια περιφερειακή κυβέρνηση δεν εξασφάλιζε εναλλακτική κατοικία, θα είχε υποχρέωση μέσα σε δύο μήνες να καταβάλει τα αναγκαία ποσά ώστε να αποτραπεί η έξωση. Δηλαδή, το κράτος δεν έλεγε απλώς με αυτό το διάταγμα δεν βγάζει τον άνθρωπο από το σπίτι, έμπαινε και το ίδιο μέσα στην εξίσωση. Δεν μετέφερε ολόκληρο το κόστος στον ιδιοκτήτη και υπήρχε ειδική εξαίρεση για το μικρό ιδιοκτήτη. Εάν ο ίδιος ήταν ευάλωτος και είχε μέχρι δύο κατοικίες, η προστασία λειτουργούσε διαφορετικά. Υπήρξε όμως και κάτι ακόμη πιο επιθετικό. Η κυβέρνηση έβαζε περιορισμούς έως το τέλος του 28 στην κερδοσκοπική αγορά κατοικιών από εταιρείες και επενδυτικά funds. Επιχειρούσε δηλαδή να παρέμβει σε ένα μοντέλο που έχουμε γνωρίσει πάρα πολύ καλά και στην Ελλάδα. Ποιο είναι αυτό? Αγοράζω ένα ακίνητο ή μια απέτηση, ένα δάνειο δηλαδή, σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή και στη συνέχεια επιχειρώ να αποκομίσω τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση. Αυτό που κάνουν τα φαντ στην Ελλάδα. Και ο Σάντζεθ τι είπε? Ότι η κατοικία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ακριβώς όπως μια μετοχή ή ένα οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν. Έτσι, το νομοθετικό πακέτο περιλάμβανε ακόμη αυστηρότερη ρύθμιση των προσωρινών μισθώσεων και των ενοικιάσεων δωματίων, ώστε να περιοριστούν οι τρόποι παράκαψης της νομοθεσίας για τα ενοίκια. Κοντολογής. Επρόκειτο για μια συνολική προσπάθεια μεγαλύτερης κρατικής παρέμβασης στην αγορά κατοικίας. Και γιατί είπε η δεξιά όχι, θυμίζω ο Σάντζεθ, σοσιαλιστής. Το Λαϊκό Κόμμα ισχυρίζεται ότι αυτά τα μέτρα δεν λύνουν τη στεγαστική κρίση και ότι αντιθέτως θα τη χειροτερέψουν. Η λογική τους είναι η εξής. Αν, λέει, ένας ιδιοκτήτης φοβάται ότι σε περίπτωση που σταματήσει να πληρώνει ο ενοικιαστής θα χρειαστούν χρόνια για να πάρει πίσω το ακίνητό του, τότε μπορεί απλώς να μην το διαθέσει στην αγορά. Επομένως, το Λαϊκό Κόμμα λέει λιγότερα σπίτια προς ενοικίαση, μικρότερη προσφορά, άρα υψηλότερα ενοικία. Και το Λαϊκό Κόμμα τη βγαίνει αριστερότερα
του Σοσιαλιστικού, λέγοντας ότι η πραγματική λύση είναι η κατασκευή περισσότερων κοινωνικών κατοικιών. Αλλά το ζήτημα είναι τι κάνεις μέχρι να κτιστούν αυτά τα σπίτια. Τι κάνεις με τον άνθρωπο που αύριο το πρωί βγαίνει από το σπίτι του με έξωση.

Κάπως έτσι ο Σάντσεθ οδηγεί σε εκλογές στη χώρα, γνωρίζοντας ότι προκυρίζοντάς της τις εκλογές, μπορεί και να χάσει την πρωθυπουργία. Και κάπως έτσι η στεγαστική κρίση μετατράπηκε στην Ισπανία από κοινωνικό πρόβλημα σε εθνικό εκλογικό διακύβευμα. Όλα αυτά ακούγονται πολύ οικεία σε εμάς. Κόκκινα δάνεια, τράπεζες, funds, services, πληστηριασμοί, πρώτη κατοικία, οικογένειες που προσπαθούν να κάνουν ρύθμιση, οφειλέτες που βλέπουν το δάνειό τους να έχει μεταβιβαστεί και πλέον απέναντί τους βρίσκεται μια no-name εταιρεία, μια εταιρεία φάντασμα.

κάπως έτσι, κάπως έτσι στην Ισπανία απορρίπτονται δύο διατάγματα για την κατοικία, δημιουργείται τέτοια πολιτική και κοινωνική έκρηξη, οδηγείται η χώρα σε πρόωρες εκλογές. Και στην Ελλάδα έχουμε κάθε εβδομάδα εκατοντάδες προγραμματισμένους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς διαφόρων ειδών ακινήτων και δεν κουνιέται φιλό. Στην Ισπανία βγαίνουν στους δρόμους, εμείς απλά το συνηθίσαμε. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να αντιγράψουμε το Σάντσεθ ή ότι είναι δεδομένο ότι όλες οι επιλογές του είναι σωστές? Όχι. Σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά σε αυτή τη χώρα τι είναι πραγματικά, τελικά, ένα σπίτι. Είναι αποκλειστικά ένα περιουσιακό στοιχείο, ένα επενδυτικό προϊόν, ένας αριθμός σε ένα χαρτοφυλάκιο, είναι ταυτόχρονα κοινωνικό αγαθό, η στέγη, χωρίς το οποίο ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς. Σε αναβρασμό την ίδια ώρα βρίσκεται και η Γαλλία. Μέσω ενός θέματος το οποίο και αυτό μας απασχολεί. Η Γαλλία συγκλονίζεται λοιπόν από μια πρωτοφανή για τα τελευταία χρόνια μαθητική κινητοποίηση. Έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα 5.000 συλλήψεις. Εκατοντάδες σχολεία είναι κλειστά, τραυματίες, φωτιές, συγκρούσεις με την αστυνομία σχεδόν κάθε βράδυ. Και πίσω από τις εικόνες βίας υπάρχει ένα πολύ βαθύτερο πρόβλημα που αφορά όχημά της. Δεν αφορά μόνο αυτό. Τη δημόσια εκπαίδευση, αυτό είναι το όχημα. Κυρίως όμως αφορά την κοινωνική ανισότητα, την εγκατάλειψη των φτωχότερων προαστίων, αλλά και τη γιγάντωση του μεταναστευτικού κινήματος πλέον στην Γαλλία. Η εξέγερση στη Γαλλία δεν ξεκίνησε ως διαμαρτυρία για το μεταναστευτικό, ξεκίνησε από την παιδεία, αλλά η σύνδεση με το μεταναστευτικό αφορά τις κοινωνικές ανισότητες, στις πολυπολιτισμικές συνοικίες και τη γενικότερη ευρωπαϊκή πολιτική ένταξη. Κάπως έτσι η Γαλλία φλέγεται και η κυβέρνηση απλά ανακαλύπτει την οργή των μαθητών.

οι κοινωνικές, εκπαιδευτικές, οικονομικές και φυλετικές ανισότητες έχουν οδηγήσει σε αυτό το εκρηκτικό μείγμα τη Γαλλία.

Και τα λέμε όλα, όλα αυτά από εδώ από την Κρήτη, γιατί εμείς εδώ δεν παρακολουθούμε το μεταναστευτικό μόνο από τις εικόνες των ευρωπαϊκών τηλεοπτικών δικτύων. Το ζούμε στις νότιες ακτές του νησιού, μέρα παραμέρα, κάθε εβδομάδα. Γάβδο, Καλούς Λιμένες, Ιεράπετρα, στα νότια, αν πάση περιπτώσει, παράλια της Κρήτης. Το ζουν οι λιμενικοί, οι αστυνομικοί, οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες, οι εθελοντές, τοπικές κοινωνίες. Όλοι αυτοί το ζουν.

Κάπως έτσι μπορεί εκ πρώτης φύσεως και όψεως να φαίνεται ότι οι μαθητικές εξεγέρσεις στα γαλλικά προάστια ξεκίνησαν λόγω του εκπαιδευτικού συστήματος και των εκπαιδευτικών δομών και υποδομών, αλλά οι μεταναστευτικές αφίξεις και η μη ενσωμάτωση μεταναστών σε πολλά από τα γαλλικά προάστια έχει οδηγήσει σε αυτή την έκρηξη. Μελλοντικές εικόνες για περιοχές και της χώρας μας, ποιος ξέρει. Αυτό πάντως που σίγουρα βλέπουμε στη Γαλλία είναι το τι μπορεί να συμβεί όταν οι κοινωνικές ανισότητες συσσωρεύονται και η εμπιστοσύνη των νέων στους θεσμούς κλονίζεται. Στην Κρήτη, στην Ελλάδα, έχουμε ακόμη χρόνο. Δεν είναι πολύ όμως. Για να απαιτήσουμε ένα οργανωμένο σχεδιασμό προτού η συνεχής πίεση δημιουργήσει μεγαλύτερες κοινωνικές εντάσεις. Και η λύση δεν είναι ούτε να δαιμονοποιούμε τους μετανάστες, αλλά ούτε και να αγνοούμε τις πραγματικές αντοχές των τοπικών κοινωνιών. Γιατί όλοι θέλουμε να... Πιστεύω. Όλοι θέλουμε, ρε παιδί μου, να είμαστε φιλές πλαχνοί. Όλοι θέλουμε, πάση περιπτώσει, άνθρωποι είναι, όλοι. Αλλά υπάρχει ένα όριο σε όλα αυτά. Δηλαδή, είναι σαν... και ο τουρισμός μας αρέσει. Προφανώς και έχει κέρδη και ο τουρισμός. Αλλά αν αύριο το πρωί μας πούνε ότι έρχονται 1 εκατομμύριο τουρίστες, παράδειγμα τυχαίο τώρα, το λέμε κάθε υπερβολή, αλλά 1 εκατομμύριο τουρίστες στο κέντρο της πόλης, τι πιστεύετε ότι θα γίνει στην πόλη? Και χρησιμοποιήσαμε αυτό το παράδειγμα γιατί υποτίθεται οι τουρίστες από αυτούς έχουμε μόνο, ή μάλλον βλέπουμε μόνο κέρδος. Προσπερνάμε τις επιπτώσεις από το νερό, τις υποδομές, τη χρήση των υποδομών, τα απορρίμματα, μία σειρά λειτουργιών της πόλης, των πόλεων, γιατί είναι μόνο για το Ηράκλειο ή μόνο για την Κρήτη, οι οποίες επιβαρύνονται από μεγάλο τουριστικό όγκο. Όταν λοιπόν δεν είναι έτοιμες οι πόλεις να δεχτούν τέτοιους όγκους, και αυτό μπορεί να κάνουμε μια αναγωγή και σε επίπεδο πληθυσμού, όταν αυξάνεται ο πληθυσμός και μάλιστα μόνιμος πληθυσμός με κοινωνικές ανισότητες, κοινωνικές διαφοροποιήσεις, ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα γίνεται πολύ μεγαλύτερο από έναν τουρίστα που θα έρθει για μία εβδομάδα, θα φέρει το πρόβλημα ή θα διωγγώσει το πρόβλημα του κυκλοφοριακού, των απορριμμάτων, του νερού, των υποδομών και πάει λέγοντας, αλλά κάποια στιγμή θα αποχωρήσει.

μέχρι. Και κανείς δεν του είχε απαντήσει αυτό. Μέχρι πού είναι τα όρια? Υπάρχουν όρια για το πόσο κόσμο μπορεί να δεχτεί η χώρα? Ή αν όχι, πόσο κόσμο μπορεί να δεχτεί, πόσο προετοιμασμένη είναι για να δεχτεί ένα συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων? Και αυτό φυσικά δεν αφορά μόνο τις υποδομές, αφορά την εκπαίδευση, αφορά τις κοινωνικές δομές, αφορά την περίθαλψη, αφορά μια σειρά λειτουργιών σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στη σημερινή εκπομπή, στο τέλος της, την πρώτη για αυτή την εβδομάδα. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνσας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους. Πραγματικά να κυλήσει όσο πιο ομαλά γίνεται. Ανώδυνα έτσι, ανέφελα για όλους μας. Ελπίζω να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο, ένα Σαββατοκύριακο αναζωογονητικό και έτσι να ξεκίνησε η εβδομάδα σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί λένε πως αν το Σαββατοκύριακο μας λέει είναι καλό και γεμάτο εικόνες όμορφες και έτσι συναισθήματα όμορφα, ξεκινά ευχάριστα και η εβδομάδα. Και οι Δευτέρες δεν είναι τσαγκαροδευτέρες. 5 το Οκτώβρη σήμερα, Δευτέρα λοιπόν 5 Οκτωβρίου 2026, Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 22 λεπτά, Δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 3 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη, ιδιαίτερα ονόματα και τα δύο, πολλές ευχές σε εσάς που ενδεχομένως να είσαστε βαπτισμένοι κατά αυτόν τον τρόπο. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 5η μέρα του Οκτώβρη είναι η Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας, η Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, η Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, η Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυγκίτιδα, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, καθώς και η μέρα της δημοκρατίας στην Πορτογαλία. Μάλιστα είναι και εθνική γιορτή για τους Πορτογάλους, ενώ είναι η μέρα των σωμάτων ασφαλείας στο Ιράν.

Η Ευρωπαϊκή Μέρα για την Κατάθλιψη λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στις αρχές Οκτωβρίου με στόχο να βελτιώσει την αντίληψη του κοινού για την ασθένεια αλλά και τη φροντίδα της. Να σας πω πως όλο αυτό συνέβη, το στήσιμο δηλαδή της συγκεκριμένης Ευρωπαϊκής ημέρας για την Κατάθλιψη, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια συμμαχία που ιδρύθηκε το 2004 και περιλαμβάνει στους κόλπους της οργανώσεις ασθενών, ερευνητών και επαγγελματιών της υγείας από 19 χώρες της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης. Η ημέρα έχει ως στόχο να βελτιώσει την αντίληψη του κοινού για την ασθένεια και τη φροντίδα της. Η κατάληψη είναι κατάσταση έντονης θλίψης και μελαγχολίας του ανθρώπου, η οποία συνήθως ακολουθεί ένα δυσάρεστο γεγονός, π.χ. ερωτική απογοήτευση, απώλεια αγαπημένου προσώπου, ασθένεια, απόλυση από εργασία. Στην ψυχιατρική επιστήμη συχνά ταυτίζεται με την κλινική κατάθλιψη, ψυχική νόσο με συμπτώματα που κατά κανόνα διαρκούν πάνω από 2 εβδομάδες και είναι τόσο σοβαρά ώστε διαταράσσουν την ικανότητα του ατόμου να λειτουργεί ομαλά στην καθημερινή του ζωή. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει το 4ο στάδιο του μοντέλου Kubler-Ross για την αποδοχή του θανάτου. Θεωρείται μία από τις πιο κοινές ψυχικές διαταραχές και προκαλεί σημαντική επιβάρυνση της υγείας παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου 40 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από κατάθλιψη στην Ευρώπη, καθιστώντας την μία από τις πιο κοινές ασθένειες στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κρίση της πανδημίας του COVID-19 έχει αυξήσει τους παράγοντες κινδύνου για κατάθλιψη, συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, της αυξημένης κοινωνικής απομόνωσης και των διαταραχών στην καθημερινή ρουτίνα. Αυτό αφήνει ιδιαίτερα ευάλωτους όσους έχουν προδιάθεση για κατάθλιψη.

Όμως η 5η Οκτωβρίου έχει οριστεί, όπως ακούσατε και λίγο πριν, ως Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυκίτιδα, με στόχο τη μείωση των περιστατικών της σοβαρής αυτής λίμωξης του κεντρικού νευρικού μας συστήματος.

μηνυκίτιδα είναι η φλεγμονή των μεμβρανών που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον οτιαίο μυελό και προκαλείται από βακτήρια, ιούς, μύκητες, παράσιτα και άλλα παθογόνα. Προσβάλλει άτομα οποιασδήποτε ηλικίας, πιο ευάλωτα όμως είναι τα παιδιά μικρής ηλικίας κάτω των 5 ετών, οι έφηβοι, οι ηλικιωμένοι και τα ανοσοκατασταλμένα άτομα. Απαιτεί επίγουσα ιατρική αντιμετώπιση, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αποβεί θανατηφόρα μέσα σε μονάχα λίγες ώρες. Η έγκαιρη διάγνωση της μηνυγκίτιδας είναι πρωταρχική σημασία για την αποτελεσματική θεραπεία του ατόμου και την αποτροπή επιπλοκών. Πάμε τώρα και στην στήλη του σαν σήμερα να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1912, όπου σαν σήμερα η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. 1949 και σαν σήμερα 38 ημέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του ΚΚΕ στο Μπουρέλι της Αλβανίας. 49 και σαν σήμερα 38 ημέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του ΚΚΕ στο Μπουρέλι της Αλβανίας.

Οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου που θα ολοκληρωθούν στις 20 Οκτωβρίου. Η ιδέα για τη διοργάνωσή τους οφείλεται στον Αιγύπτιο Μοχάμεντ Ταχέρ Πασά, αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και στους Άγγελο Βολανάκη, μόνιμο κάτοικο Αλεξανδρίας, και Ιωάννη Κετσεά, μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, μετέπειτα ΕΟΕ. Η ελληνική αποστολή θα επιστρέψει με 13 μετάλλια, 3 χρυσά, 7 αργυρά και 3 χάλκινα. 1955 και σαν σήμερα ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την Πρωθυπουργία στο 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμανλή μετά τον θάνατο του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρου Παπάγου. Στην απόφαση αυτή αντιδρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος. Η κυβέρνηση Καραμανλή θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνη στις 10 Οκτωβρίου. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 2011 έφυγε από την ζωή ο Steven Paul Jobs, Αμερικανός επιχειρηματίας, συνιδρυτής με τον Steve Wozniak της Apple Computer. Πάμε να δούμε και τον καιρό. Υποχωρούν λέει οι βροχές και οι άνεμοι. Μάλιστα θα έχουμε και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην συνέχεια βεβαίως εκπομπής μας θα μιλήσουμε για τον άσχημο έτσι απολογισμό που είχαμε και εδώ σε επίπεδο, κυρίως εδώ μάλλον θα πω σε επίπεδο νησιού, έτσι, από τις άσχημες καιρικές συνθήκες που βιώσαμε τις προηγούμενες ημέρες, από τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία δυστυχώς δέχθηκε το νησί μας. Υποχωρούν λοιπόν σταδιακά από σήμερα οι βροχές και οι θελώδεις άνεμοι, με τον καιρό να παρουσιάζεται βελτιωμένος, συγκριτικά βεβαίως με τα ακραία φαινόμενα που επικράτησαν, όπως είπα, τα προηγούμενα 24 ώρα, τις προηγούμενες ημέρες, κυρίως στο νησί μας, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, αναμένεται ηλιοφάνεια με συννεφιά στο νότιο Αιγαίο, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, μέτρη και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Για σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Αιγαίο, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης, καθώς επίσης και στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 22, 12 έως 24 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 11 έως 26 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 17 έως 22 στις Κυκλάδες και την Κρήτη, 15 έως 25 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 17 έως 24 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 5 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό Αιγαίο ισχυρή 6 με βαθμία εξασθένηση, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και μετά το μεσημέρι από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα σχεδόν μέτρη 4 μποφόρ. Ο καιρός τώρα για την Αττική, ηλιοφάνεια για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρή 6 με βαθμιαία εξασθένηση. Η ηλιοφάνεια στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις.

περνάμε αμέσως τώρα στο politica.gr, στο site μας, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Έτσι, αρχικά σε τίτλους και στην ασυνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μέσω του politica.gr, να θυμάστε πως μπορείτε να μας ακούτε. Να ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Στην περιφέρεια Κρήτης, το κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση των καταστροφών μετά την θεομηνία. Βιβλικές καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη, ανυπολόγιστη ζημιά σε υποδομές, καλλιέργειες αλλά και σπίτια. Μαφία της Κρήτης επιστρέφει στην ιατροδικαστική υπηρεσία ο ιατροδικαστής που κατηγορείται για δωροληψία. Πνίγηκε στα Καλάμια η Αμουδάρα, βάφτηκε καφέ η θάλασσα, ζημιές στις υποδομές του Δήμου Μαλεβιζίου. Στρατηγική συνεργασία όλη ΑΕ και Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης ΑΕ. ΕΟΑΣΥ, μεγάλη καταστροφή των καλλιεργειών, να μην ξαναδούμε το γνωστό πινκ-πονκ ευθυνών. Φτάνει πια, πλημμυρίζει συνεχώς τον υπηαγωγείο Σγουροκεφαλίου.

Μπήκαν νερά στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Τι αναφέρουν οι εργαζόμενοι. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Προς το παρόν βάζουμε μία άνω τελεία, περνάμε στην πρώτη μας διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε για περισσότερα.

Επιστροφή λοιπόν και πάλι εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε. Επιστρέψαμε μετά από την σύντομη διακοπή που είχαμε. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας εδώ στο Πολίτικα 89,8 και στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μπαίνουμε λοιπόν αμέσως τώρα στο πολίτικα.gr που όπως σας είπα θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που λίγο πριν ακούσατε σε τίτλους.

Ξεκίνησε στην περιφέρεια Κρήτης η σύσκεψη παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου με επικεφαλής τον Χρήστο Δήμα και στόχο την αποτίμηση των ανυπολόγιστων καταστροφών σε καλλιέργειες και υποδομές, καθώς και το συντονισμό ενεργειών για την αποκατάσταση των ζημιών. Της σημερινής σύσκεψης προηγήθηκαν συσκέψεις στους Δήμους που σφυροκόπησε η σφοδρή κακοκαιρία, ώστε να αποτυπωθούν όλα τα προβλήματα ένα προς ένα, ακριβώς για την πληρέστερη ενημέρωση του κυβερνητικού κλιμακίου. Ο Δήμαρχος Αμυλοποτάμου, ο κύριος Κλάδος, επισήμανε ότι περάσαμε 4 μέρες στη φάση της απόφασης ζωής και θανάτου. Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, κύριος Αθανασάκης, ανέφερε πως μπήκε η ταφόπλακα των αγροτών στο νομό Λασιθίου. Στην Κρήτη και στην περιφέρεια βρίσκονται ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρος Καμπούρης, βουλευτές της Κρήτης, δήμαρχοι και υπηρεσιακοί παράγοντες. Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψίες και να ενημερωθεί επιτόπου για το μέγεθος των καταστροφών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει. Τις ενέργειες για την εκτίμηση των καταστροφών και την κάθοδο του διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του. Βιβλικές λοιπόν οι καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Πραγματικά ανυπολόγιστες οι ζημιές σε υποδομές, καλλιέργειες αλλά και σπίτια. Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζουν ο Μυλοπόταμος, στο Οροπέδιο Λασιθίου και η Ιεράπετρα. Με προτεραιότητα βεβαίως πλέον την καταγραφή των ζημιών. Εάν μπείτε στο politica.gr θα μπορείτε να δείτε και πλούσιο φωτογραφικό υλικό το οποίο υπάρχει. Υπάρχουν εικόνες από το Οροπέδιο, εικόνες από τις βιβλικές καταστροφές στο Μυλοπόταμο, αλλά και την Ιεράπετρα, όπου και εκείνη στην κυριολεξία πνίγηκε στο νερό.

Στο ίδιο έργο θεατές γίναμε για άλλη μια φορά μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών που σημειώθηκαν σε ολόκληρη σχεδόν την Κρήτη, με τους βιοπαλαιστές της Υπαίθρου να μετράνε τις πληγές τους μετά και την ολοκληρωτική καταστροφή των καλλιεργειών τους, πνιγμένοι στην απελπισία και την απόγνωση, όπως καταγγέλει η ΟΑΣΥ, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου. Λένε μάλιστα σε ανακοίνωσή τους πως ξέρουμε ότι για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση, η περιφέρεια και οι κατατόπους δημοτικές αρχές θα ρίξουν το φταίξιμο στα φυσικά φαινόμενα ή στις αναπόφευκτες συνθήκες και όχι στην απουσία ολοκληρωμένων αντιπλημμυρικών έργων και υποδομών, όπως καθαρισμός των ρεμάτων και εξυγχρονισμού του οδικού δικτύου στην Ύπεθρο, το οποίο είναι απαρχαιωμένο και επικίνδυνο για όποιον το διαβαίνει. Αν και ακόμα δεν έχει γίνει επίσημη καταμέτρηση και εκτίμηση των καταστροφών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, έχει βουήξει ο τόπος από αναφορές κατοίκων των περιοχών που πλήγησαν ότι το φετινό μαξούλι το πήρε το ποτάμι ενός ανάλγη του κράτους και μιας βάρβαρης ευρωενωσιακής πολιτικής για τα αγροτικά λαϊκά στρώματα και τις ανάγκες τους. Για παράδειγμα, η κακοκαιρία στην περιοχή του Κρουσόνα δεν άφησε μήλο πάνω στα δέντρα, με τους εκεί παραγωγούς να κρατούν απελπισμένοι τα κεφάλια τους και να μετρούν σημαντικές απώλειες στο εισόδημά τους σε μια περιοχή όπου η καλλιέργεια της μηλιάς αποτελεί σημαντικό μέρος της τοπικής αγροτικής δραστηριότητας. Τα παραδείγματα καταστροφής και από άλλες καλλιέργειες στην γενικότερη περιοχή του νομού Ηρακλείου, όπως στην περιοχή του προφήτη Ηλία, πρώην Δήμος Τεμένους. Ας ελπίσουμε τώρα, λένε, να μην ξαναδούμε το γνωστό πινκ-πονκ ευθυνών, στο οποίο επιδίδονται συνήθως κυβέρνηση, δημοτική και περιφερειακή αρχή, για την υλοποίηση και ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων στην διαχρονικά πολύπαθη ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου ή τις γνωστές αποζημιώσεις με ψίχουλα και καθυστερήσεις των πληγέντων βιοπαλαιστών καλλιεργητών.

βάφτηκε στα Καλάμια και η Αμουδάρα, βάφτηκε καφέ η θάλασσα. Υπάρχουν αρκετές ζημιές στις υποδομές του Δήμου Μαλεβιζίου. Ζημιές σε δρόμους, υποδομές και δίκτυα λοιπόν στο Δήμο Μαλεβιζίου προκάλεσε η κακοκαιρία. Πολλοί παραγωγοί είδαν τις καλλιέργειές τους κατεστραμμένες μετά τις σφοδρές καταιγίδες και τον μεγάλο όγκο νερού. Μεγάλες ποσότητες καλαμιών έπνιξαν την Αμουδάρα, φερτά υλικά παρασύρθηκαν στο παραλιακό μέτωπο. Μάλιστα, η θάλασσα βάφτηκε καφέ από τους τεράστιους πραγματικά όγκους λάσπης.

Μπήκαν νεράκια στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, εισρωή νερών σε διάφορα σημεία του νοσοκομείου, μεταξύ άλλων και σε σκάλα εξόδου κινδύνου. Καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων που αναφέρεται στα προβλήματα του κτηριακού συγκροτήματος, αλλά και στις ανάγκες παρεμβάσεων. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη ανέδειξε για ακόμη μια φορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κτηριακό συγκρότημα του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις, παρατηρήθηκε εισρωή υδάτων σε διάφορα σημεία του νοσοκομείου, μεταξύ άλλων και σε σκάλα εξόδου κινδύνου, όπως αποτυπώνεται και στις σχετικές φωτογραφίες. Θα θέλαμε παράλληλα να επισημάνουμε την προσπάθεια που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, για να περιοριστούν οι συνέπειες της κακοκαιρίας και να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του νοσοκομείου. Η προσπάθεια αυτή των εργαζομένων είναι σημαντική και αξίζει να αναγνωρίζεται. Ωστόσο, η αντιμετώπιση των προβλημάτων εκ των υστέρων δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη για έγκαιρη συντήρηση, προληπτικές παρεμβάσεις και ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, λένε, αποτελεί η κατάσταση των κουφωμάτων στην παλαιά πτέρυγα του νοσοκομείου. Τα συγκεκριμένα κουφώματα έχουν τοποθετηθεί πριν από περίπου 40 χρόνια και η αντικατάστασή τους περιλαμβάνεται στο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του νοσοκομείου, το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ από το 2021. Στο ίδιο έργο περιλαμβάνονται και εκτεταμένες παρεμβάσεις μόνωσης του νοσοκομείου. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πλέον αρκετά χρόνια από την ένταξη του έργου, μέχρι σήμερα, λένε, δεν έχει ολοκληρωθεί καν η σχετική μελέτη. Με αποτέλεσμα μια αναγκαία παρέμβαση για την ενεργειακή και κτηριακή αναβάθμιση του νοσοκομείου να παραμένει σε εκκρεμότητα. Το νοσοκομείο, λένε, χρειάζεται συντήρηση, έργα και χρηματοδότηση. Οι ανάγκες είναι γνωστές. Αυτό που χρειάζεται πλέον είναι να προχωρήσουν οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις αλλά και παρεμβάσεις. Πλημμύρισε όμως και το νηπιαγωγείο Σγουροκεφαλίου και δεν είναι η πρώτη φορά. Η έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών στην Κρήτη φανερώνει, εκτός των άλλων, τις παραλήψεις και συνάμα τις ευθύνες των αρμόδιων αρχών, τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικού κράτους για την ασφάλεια των σχολικών ακτηρίων. Αυτό σημειώνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηράκλειο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Όπως αναφέρεται σε συγκεκριμένη ανακοίνωση, μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το νηπιαγωγείο στον οικισμό Σγουροκεφάλι του Δήμου Χερσονήσου. Οι καταγγελίες εκπαιδευτικών και γονέων είναι αποκαλυπτικές για την απραξία και την έλλειψη βούλησης, ώστε τα σχολικά κτίρια να είναι ασφαλή σε οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Συγκεκριμένα την 5η 1η Οκτωβρίου, το νηπιαγωγείο Σγουροκεφαλίου πλημμύρισε τόσο στην αυλή όσο και στις τάξεις, με αποτέλεσμα οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους και η διεύθυνση του σχολείου να ενημερώσει άμεσα την πολιτική προστασία. Πέραν από τους εργαζόμενους του Δήμου Χερσονήσου, εκπαιδευτικοί και γονείς καθάρισαν τον εσωτερικό χώρο του νηπιαγωγείου, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά από σήμερα Δευτέρα. Ωστόσο, η νέα έντονη βροχόπτωση της Παρασκευής είχε ως αποτέλεσμα τα νερά να μπουν ξανά μέσα στις τάξεις, παρά το γεγονός ότι είχαν τοποθετήσει αναχώματα στην είσοδο. Έπειτα από την νέα πλημμύρα στο νηπιαγωγείο, το Σάββατο 3 του μήνα μεταφέρθηκαν από εκπαιδευτικούς και γονείς τα έπιπλα σε μια αποθήκη, προκειμένου να μην βραχούν ξανά.

Αφήνουμε τώρα τα της κακοκαιρίας και περνάμε σε άλλες ειδήσεις. Μαφία της Κρήτης επιστρέφει στην ιατροδικαστική υπηρεσία ο ιατροδικαστής που κατηγορείται για δωροληψία. Ένα άρθρο το οποίο υπογράφει ο Νίκος Τσιλιπουδάκης. Ένα νέο ερώτημα έρχεται να προσθεθεί στην υπόθεση που έχει γίνει γνωστή ως Μαφία της Κρήτης και αφορά πλέον την υπηρεσιακή κατάσταση Χανιώτη ιατροδικαστή, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της πολύμηνης αστυνομικής έρευνας και αντιμετωπίζει κατηγορίες για δωροληψία. Ο ιατροδικαστής, ο οποίος υπηρετούσε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Κρήτης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, συνελήφθη το περασμένο καλοκαίρι στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση που είχε απασχολήσει έντονα τις αρχές και συνδέθηκε δικογραφικά με την αποκαλούμενη Μαφία της Κρήτης. Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε μεταξύ άλλων ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να συντάσσονταν και να χρησιμοποιούνταν ιατροδικαστικές γνωματεύσεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται αναφορές που αφορούν τη δράση του συγκεκριμένου ιατροδικαστή. Στην ίδια ευρύτερη έρευνα είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο και καθηγητής τοξικολογίας. Μετά την απολογία του, ο ιατροδικαστής δεν προφυλακίστηκε, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, δεν απαντά στο διαφορετικό και ιδιαίτερα κρίσιμο ερώτημα που τίθεται πλέον σε υπηρεσιακό επίπεδο. Ποια είναι σήμερα η θέση του στην ιατροδικαστική υπηρεσία Κρήτης και αν έχει επιστρέψει στα καθήκοντά του. Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς το όνομά του συγκεκριμένου ιατροδικαστή έχει αναφερθεί και σε άλλη σοβαρή δικαστική υπόθεση στην Κρήτη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ερώτημα που τίθεται δεν αφορά την έκβαση των ποινικών διαδικασιών, αλλά αποκλειστικά το υπηρεσιακό καθεστώς του ιατροδικαστή. Εάν πράγματι έχει επιστρέψει στην ιατροδικαστική υπηρεσία, ποια διοικητική πράξη προηγήθηκε, ποιο αρμόδιο όργανο αποφάσισε την επαναφορά του και ποια ήταν η υπηρεσιακή αιτιολογία της συγκεκριμένης απόφασης. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της αφήσης των καθηκόντων του ιατροδικαστή, καθώς οι γνωματεύσεις και οι πραγματογνωμοσύνες που συντάσσονται στο πλαίσιο της υπηρεσίας μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμα στοιχεία σε ποινικές υποθέσεις. Ως εκ τούτου, η ακριβής υπηρεσιακή του κατάσταση, όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η ποινική διαδικασία, αποτελεί ζήτημα που αφορά ευθέως την διοικητική λειτουργία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης καλείται επομένως να διευκρινίσει αν ο συγκεκριμένος ιατροδικαστής έχει επιστρέψει στη θέση του, πότε πραγματοποιήθηκε η ενδεχόμενη επαναφορά, ποιο όργανο έλαβε την σχετική απόφαση και ποια διαδικασία ακολουθήθηκε.

Αλλάζουμε θέμα. Ένα ανθρώπινο δράμα αποκάλυψε η καταγγελία ενός 72χρονου άνδρα ότι δέχθηκε επίθεση από τον ίδιο του το γιο στο Ηράκλειο. Ο 35χρονος αφαίρεται να βρισκόταν εκτός εαυτού και να χτύπησε τον ηλικιωμένο στο κεφάλι. Ο φερόμενος δράστης αφαίρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Ο 72χρονος δεν θέλησε να ζητήσει την ποινική δίωξη του γιου του, ωστόσο διώκεται αυτεπάγγελτα με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Συνέχισε τις υψηλές πτήσεις τον Νίκος Καζαντζάκης και τον Σεπτέμβριο. Ισχυρή παρέμεινε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης το Σεπτέμβριο του 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η τουριστική ζήτηση στην Κρήτη διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και μετά την κορύφωση του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για το διάστημα 1 έως 30 Σεπτεμβρίου, η συνολική εμπορική επιβατική κίνηση ανήλθε σε 1.531.000 πλάς επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων αφίξεων, αναχωρήσεων και διερχόμενων επιβατών εσωτερικού αλλά και εξωτερικού. Οι συνολικές αφίξεις έφτασαν τις 745.000 πλάς, έναντι 717.000 πλάς το Σεπτέμβριο του 2025, καταγράφοντας αύξηση περίπου 4%. Η Γερμανία παρέμεινε με μεγάλη διαφορά η σημαντικότερη ξένη αγορά του Ηρακλείου. Το Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 197.864 αφίξεις και συνολικά 393.423 επιβατικές κινήσεις από και προς την γερμανική αγορά, ποσοστό περίπου 29% της διεθνούς κίνησης. Στην δεύτερη θέση βρέθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο με 104.311 αφίξεις και συνολική κίνηση 215.825 επιβατών. Ακολούθησαν η Γαλλία με 120.833 επιβάτες, η Πολωνία με 92.035 και το Ισραήλ με 80.254. Οι πέντε μεγαλύτερες ξένες αγορές συγκεντρώσαν περίπου τρίτα της διεθνούς επιβατικής κίνησης. Σημαντική παρουσία κατέγραψαν επίσης η Ολλανδία, η Ελβετία, η Αυστρία, η Ρουμανία, η Τσεχία αλλά και η Ιταλία. Το αεροδρόμιο Ηρακλείου συνδέθηκε το Σεπτέμβριο με συνολικά 35 χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, γεγονός που αποτυπώνει τον έντονα διεθνή χαρακτήρα του και τη σημασία του για τον τουρισμό της Κρήτης. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το δεύτερο μας ημίωρο. Ακούσατε ειδήσεις οι οποίες φιλοξενούνται στο politica.gr και το οποίο μπορείτε όλοι εσείς να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για την δική σας ενημέρωση. Πάμε λοιπόν σε ακόμα μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στο στούντιο του Politica.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τον. Και θα ξεκινήσουμε αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας, έτσι κάνοντας μία αναφορά στην υπόθεση με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν νέα στοιχεία. Μαζικές διαγραφές επικοινωνιών αλλά και στοχευμένες αναζητήσεις για την προποφόλη, την μυδαζολάμη και τις επιπτώσεις του στην αρτηριακή πίεση περιλαμβάνονται στα πρώτα στοιχεία που ανακτήθηκαν από το κινητό τηλέφωνο της Ιωάννας Γάκα, της γιατρού που έκανε πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζωνάκη, με τα στοιχεία να βρίσκονται πλέον στα χέρια του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες από το πρώτοθέμα.gr, από την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, προκύπτει ότι η γιατρός αμέσως μετά την αποχώρηση του Γιώργου Μαζωνάκη προέβησε μαζική διαγραφή ψηφιακών ιχνών, σβήνοντας όλες τις κλήσεις και τα γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον τραγουδιστή, τόσο πριν όσο και μετά το περιστατικό. Παράλληλα, είχε διαγράψει, λέει, και το σύνολο της επικοινωνίας της με τον υπνοθεραπευτή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναζητήσεις που εντοπίστηκαν στο κινητό της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, διαπιστώθηκαν στοχευμένες αναζητήσεις και ερωτήματα σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία επικεντρώνονταν σε μεθόδους επαναφοράς ατόμου από μέθη. Στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να έχει γίνει μέθη. Η γιατρός εμφανίζεται επίσης να αναζητά πληροφορίες για τις παρενέργειες που προκαλεί η προποφόλη, καθώς και για την συνδυαστική χρήση της με μυδαζολάμη. Ιδιαίτερη έμφαση φαίνεται να δόθηκε μέσω των αναζητήσεών της στο εάν η πτώση της πίεσης αποτελεί παρενέργεια των δύο αυτών ουσιών. Ταυτόχρονα από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι αναζήτησε εάν η προποφόλη διατίθεται σε μορφή χαπιού. Το συμβάν επιβεβαιώνεται και από την εσωτερική επικοινωνία των εργαζομένων στο ιατρείο. Σε ομαδική συνομιλία, εργαζόμενες σχολίαζαν το περιστατικό, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη, γεγονός που προκάλεσε απότομη πτώση της πίεσής του και κατέστησε αναγκαία την κλίση του ΕΚΑΒ. Την ίδια ώρα, πέρα από τα υπόλοιπα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, η Ελλάς αναζητά και τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν οι συγκεκριμένες ουσίες στο ιατρείο, καθώς είναι απαγορευμένες για τέτοιου είδους ιατρία. Πραγματικά απίστευτη η υπόθεση, έτσι, όλο ένα και περισσότερα έτσι στοιχεία βγαίνουν στην επιφάνεια και φαντάζομαι πως και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε έτσι μια πιο κατασταλαγμένη, να το πω, εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη, μιας που το πράγμα πιέζει, όπως αντιλαμβάνεστε, και σίγουρα και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών όταν ολοκληρωθούν, έτσι, θα μας δώσουν μια πιο σαφή εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη.

Ωστόσο, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ενδιασμού σε σχέση με το κόστος της πλασμαφαίρεσης, που σύμφωνα με την κατάθεση του υπνοθεραπευτή έφτανε τις 6.000 ευρώ. Αλλά και η αλλαγή στάσης του τραγουδιστή ως προς την θεραπεία, περιλαμβάνοντας τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό του. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής στον ανακριτή, ο Γιώργος Μαζωνάκης αρχικά έχει συμφωνήσει να ακολουθήσει το προτινόμενο θεραπευτικό πρόγραμμα. Ωστόσο, την προηγούμενη μέρα φέρεται να άλλαξε γνώμη, εκφράζοντας την αντίθεσή του στο κόστος της πλασμαφαίρεσης. Στο τηλέφωνο της Δευτέρας, ο Γιώργος Μαζωνάκης δέχτηκε χωρίς καμία αντίρρηση τη θεραπεία και το κόστος της. Την Τρίτη, ο γιατρός μου είχε προωθήσει ένα μήνυμά του ότι άλλαξε γνώμη και θα πήγαινε μόνο για υδροθεραπεία λόγω του κόστους της πλασμαφαίρεσης. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι δεν είμαι εδώ για να δίνω 3 και 6 χιλιάρικα, θα έρθω για υδροθεραπεία. Έτσι επιβεβαιώθηκε ότι ήταν και κυκλοθυμικός, όπως είχε πει στον υπνοθεραπευτή κυρία Γάκα. Εγώ δεν θα έπαιρνα κάποια προμήθεια, λέει η υπνοθεραπευτή, σε από όποια θεραπεία θα έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο της. Τουλάχιστον αυτό υποστήριξε στην κατάθεσή του. Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε ότι είχε οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από τις θεραπείες του τραγουδιστή, ενώ παράλληλα περιέγραψε στον ανακριτή πως ο ίδιος μεσολάβησε για να έρθει σε επαφή ο Γιώργος Μαζωνάκης με την 56χρονη γιατρό. Η γνωριμία των δύο ανδρών έγινε σύμφωνα με την κατάθεσή του τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 5 σε εστιατόριο στο Νέο Ψυχικό. Παρόντες ήταν ένας επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων, καθώς και η καλλιτεχνική μάνατζερ που είχε μεσολαβήσει για την γνωριμία. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε, όπως ανέφερε, στις 5:40, ήταν πολύ εγκάρδιος και μου εξέφρασε τη χαρά του που γνωριζόμαστε, κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τον ρώτησε αν είχε κάνει στο παρελθόν προσπάθειες αποτοξίνωσης. Τότε, όπως φέρεται να είπε ο τραγουδιστής, αναφέρθηκε στις υδροθεραπείες που είχε κάνει στο παρελθόν στο Κολωνάκι, στο ιατρείο της 56χρονης. Μου ανέφερε, λέει, ότι το μόνο που έκανε παλαιότερα ήταν υδροθεραπεία στο Κολωνάκι, στο ιατρείο της κυρίας Γάκα. Εγώ τότε του είπα ότι συνεργάζομαι με τη συγκεκριμένη κυρία και πάω στο ιατρείο της και κάνω θεραπείες. Μου ανέφερε ότι πήγαινε πολλά χρόνια, από το 2015 μέχρι το 2019, κυρίας Γάκα. Εγώ τότε του είπα ότι συνεργάζομαι με τη συγκεκριμένη κυρία και πάω στο ιατρείο της και κάνω θεραπείες. Μου ανέφερε ότι πήγαινε πολλά χρόνια, από το 2015.

στιγμή την εντύπωση ενός υγιούς σωματικά ανθρώπου. Του είπα να πάει στη γιατρό για να δούνε πώς θα συνεχίσουν και εγώ πως θα τον περίμενα την Τετάρτη στην Κηφισιά. Έκτοτε δεν επικοινωνήσαμε ποτέ ξανά. Αυτό αναφέρει σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κατάθεσή του ο υπνοθεραπευτής. Μετά τη συνάντησή του με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να επικοινώνησε εκ νέου με την 56χρονη γιατρό. Όπως υποστήριξε, της εξέφρασε προβληματισμού σχετικά με την ψυχική κατάσταση του τραγουδιστή και το κατά πόσο αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει αντένδειξη για τις θεραπείες. Με την γιατρό, λέει, ξαναμίλησε το βράδυ της Δευτέρας. Μου είπε ότι θα έβλεπαν την ερχόμενη μέρα στη συνάντησή τους το πρωτόκολλο θεραπείας μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη. Της επισήμανα τους προβληματισμούς μου για την ψυχική του κατάσταση ως αντένδειξη και μου είπε ότι θα το αντιμετωπίσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Συμφωνήσαμε πως είχε ανάγκη από βοήθεια και πως θυμάται ότι είναι κυκλοθυμικός και πως αλλάζει συνέχεια διάθεση και συμφωνήσαμε πως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον βοηθήσουμε, φέρεται να κατέθεσε. Η επικοινωνία των δύο συνεχίστηκε και την επόμενη μέρα όταν ο Γιώργος Μαζονάκης είχε μεταβεί στο ιατρείο για την πρώτη θεραπεία. Ο υπνοθεραπευτής ενδιαφερόταν, όπως ανέφερε, να γνωρίζει εάν ο τραγουδιστής θα προλάβαινε να μεταβεί στο ραντεβού που είχαν προγραμματίσει για τις 5 στην Κηφισιά. Την Τρίτη το βράδυ, μάλιστα, μίλησε ξανά με την γιατρό. Της είπε πως ο Γιώργος Μαζονάκης θα πήγαινε για την πλασμαφαίρεση. Του είπε πως θα μπορούσε να έρθει χωρίς πρόβλημα στο ραντεβού για την πλασμαφαίρεση. Δεν του ανέφερε, λέει, κάτι για την κατάστασή του.

Λίγες ώρες αργότερα ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση, όταν ο υπνοθεραπευτής έλαβε μήνυμα από την 56χρονη γιατρό ότι όλα εξελίσσονταν ομαλά. Μαζί με το μήνυμα, σύμφωνα με την, κατάθεσή του, του έστειλε και φωτογραφία του τραγουδιστή, ο οποίος ήταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα. Μάλιστα της έστειλε, λέει, ένα μήνυμα, ενώ εκείνος είχε αποκοιμηθεί, που όταν άνοιξε το κινητό του το είδε, στο οποίο έγραφε «Όλα καλά».

Λίγο αργότερα έστειλε ένα μήνυμα για να ρωτήσει αν είναι εντάξει ο Γιώργος και δεν πήρε απάντηση και έτσι πήρε εκείνος τηλέφωνο. Στην ασυνέχεια η γιατρός του είπε ότι ήρθε το ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ότι είχε πέσει η πίεσή του, ότι μιλούσε παράλογα, ότι μήπως είχε πάρει ουσίες. Την ερώτησε γιατί δεν πήγε μαζί του και μου είπε ότι έχει πελάτησα. Με τον γιατρό δεν μίλησα καθόλου, λέει. Στην γιατρό έστειλε ένα SMS όπου της ανέφερα ότι την Δευτέρα ο Μαζωνάκης μου είχε πει ότι παίρνει διουρητικά και μήπως αυτά του είχαν ρίξει την πίεση. Τέλος, ενώπιον τον ακριτή, ο υπνοθεραπευτής αναφέρθηκε και στο ρόλο που είχε ο ίδιος στην γνωριμία του τραγουδιστή με την γιατρό. Όπως φέρεται να είπε, ήταν εκείνος που μεσολάβησε ώστε ο Γιώργος Μαζωνάκης να επισκεφθεί το ιατρείο της στην οδό Καρνεάδου. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η επικοινωνία με τη γιατρό, όπως και η φωτογραφία που έλαβε την ημέρα της πλασμαφαίρεσης, συνδέονταν με το γεγονός ότι είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη στις 5 το απόγευμα.

Απίστευτες πραγματικά οι εξελίξεις. Εδώ θα είμαστε βεβαίως για να μοιραστούμε οτιδήποτε νεότερο υπάρχει σε σχέση με αυτή την υπόθεση που πραγματικά μας έχει συγκλονίσει όλους.

Ας περάσουμε τώρα σε ειδήσεις έτσι λίγο πιο πρακτικές που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν να ακούσετε, μιας που αφορούν στην καθημερινότητα όλων μας των πολιτών. Ξανά ανοιχτή λοιπόν η πλατφόρμα από σήμερα για το επίδομα παιδιού. Θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026. Από σήμερα λοιπόν ανοίγει ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, ώστε οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη καταχωρημένες για το έτος 2026. Η πλατφόρμα για την συμπλήρωση ή επικαιροποίηση των αιτήσεων σχετικά με το επίδομα παιδιού θα παραμείνει, όπως σας είπα, ανοιχτή έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ταυτόχρονα ο ΟΠΕΚΑ θα προβεί σε έκτακτη πληρωμή του επιδόματος την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, προκειμένου να ληφθούν υπόψη δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν τέθηκαν προς εκαθάριση κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών. Η έκτακτη καταβολή κρίθηκε αναγκαία μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα, σε ορισμένες αιτήσεις είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφύτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη εγκαίρως η απαιτούμενη πληροφόρηση στο σύστημα. Το ζήτημα συνδέεται με τεχνικό πρόβλημα της ΙΔΙΚΑΑΕ, το οποίο επηρέασε την διαθεσιμότητα των στοιχείων που απαιτούνταν για την εκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων. Επομένως, ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να επαναλάβει την εκαθάριση των αιτήσεων που επηρεάστηκαν και να προχωρήσει σε συμπληρωματική πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου με στόχο να καταβληθεί το επίδομα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους. Με τον νέο τρόπο εκαθάρισης μπορούν να αξιολογηθούν και αιτήσεις που δεν είχαν ληφθεί υπόψη στην προηγούμενη πληρωμή λόγω της εκκρεμότητας στα στοιχεία φοίτησης.

αλλάζουμε θέμα. Σύνταξη και μισθό ή εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μπορούν να εισπράττουν ταυτόχρονα χιλιάδες ασφαλισμένοι που έχουν να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αλλά θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 έχει καταργηθεί η περικοπή της σύνταξης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Έτσι, όποιος συνταξιοδοτείται και συνεχίζει να δουλεύει, παίρνει το 100% της κύριας και της επικουρικής σύνταξής του, πληρώνοντας όμως ειδικό πόρο υπέρ ΙΕΦΚΑ. Όποιος συνταξιοδοτείται και συνεχίζει να εργάζεται, πρέπει να δηλώσει την απασχόλησή του στον ΙΕΦΚΑ. Η παράληψη της δήλωσης μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές κυρώσεις. Για τους μισθωτούς, ο κανόνας είναι απλός. Ο εργαζόμενος συνταξιούχος πληρώνει ειδικό πόρο 10% επί του μεικτού μισθού του, χωρίς να χάνει ούτε ένα ευρώ από τη σύνταξή του. Για παράδειγμα, συνταξιούχος που συνεχίζει να εργάζεται με μεικτό μισθό 1.200 ευρώ, πληρώνει 120 ευρώ το μήνα ως ειδικό πόρο. Εάν η σύνταξή του είναι 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να εισπράττει ολόκληρο το ποσό. Επομένως, έναντι επιβάρυνσης 120 ευρώ, προσθέτει στο εισόδημά του σύνταξη 1.000 ευρώ το μήνα. Ακόμη ένα σημαντικό όφελος είναι ότι τα νέα ένσημα δεν χάνονται. Όταν σταματήσει οριστικά να εργάζεται, μπορεί να ζητήσει προσάυξηση της σύνταξής του για τον χρόνο ασφάλισης που πραγματοποίησε μετά την συνταξιοδότηση. Για κάθε έτος εργασίας η σύνταξη προσαυξάνεται κατά 0,77% επί των αποδοχών, ενώ ήδη 10.278 εργαζόμενοι συνταξιούχοι έχουν λάβει σχετική προσάυξηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αύξηση ξεπερνά ακόμη και τα 100 ευρώ το μήνα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αλλαγή για ελεύθερους επαγγελματίες όπως εμπόρους, γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους και λογιστές. Πλέον μπορούν να πάρουν τη σύνταξή τους και να συνεχίσουν κανονικά την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Για το 2026, στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, η ώρα κύρια σύνταξης είναι 185,9 ευρώ και ο πρόσθετος πόρος διαμορφώνεται περίπου στα 92,55 ευρώ το μήνα. Έτσι, ένας επαγγελματίας που δικαιούται σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει, καταβάλλοντας πρόσθετη επιβάρυνση κάτω από 100 ευρώ το μήνα. Υπάρχει επίσης ανώτατο ετήσιο όριο στον πόρο ύψους 5.362.000 ευρώ.

Από τον ειδικό πόρο εξαιρούνται μεταξύ άλλων οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, οι συνταξιούχοι ειδικών παθήσεων, όσοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα και οι πολίτεκνοι που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Ιδιαίτερο καθεστώς ισχύει για τους αγρότες, οι συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ που συνεχίζουν αγροτική δραστηριότητα, οι παγόμενοι στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ δεν καταβάλουν ούτε πρόσθετο πόρο, ούτε ασφαλιστικές εισφορές λόγω της απασχόλησης. Αντίστοιχα, συνταξιούχοι άλλων ενταγμένων στον ΙΕΦΚΑ φορέων δεν πληρώνουν εισφορές ή πόρο όταν το ετήσιο εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ. Αυτά προς το παρόν. Περισσότερα στο επόμενο μέρος εκπομπής μας. Ας περάσουμε κάπου εδώ σε μια ακόμη τελευταία διακοπή και θα επιστρέψουμε σε μερικά λεπτά και πάλι πίσω.

0: είμαστε λοιπόν στο τελευταίο μέρος σημερινής μας εκπομπής. Φτάσαμε αισίως. Στην παρέα μας βρίσκεται ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης. Τον καλωσορίζουμε. Καλή εβδομάδα, Νίκο, καλώς μου ήλθες.
1: Καλή εβδομάδα και εσένα, αγάπη. Καλώς σε βρήκα και σήμερα.
0: Για να συζητήσουμε έτσι για θεματάκια τα οποία μας έχουν απασχολήσει αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Βεβαίως θα μιλήσουμε για την κακοκαιρία η οποία έπληξε το νησί μας, τη σφοδρότατη θα πω κακοκαιρία. Είχαμε να δούμε παρόμοια φαινόμενα, ειδικά στις περιοχές αμυλοποτάμου, ζωνιανών κλπ. Λένε τουλάχιστον οι άνθρωποι εκεί, πάνω από 30 λέει χρόνια.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Τα νερά ήταν σε τεράστιες ποσότητες και ήταν απολύτως λογικό βεβαίως αυτό που συνέβη. Το έδαφος δεν μπορούσε πια να τα απορροφήσει.
1: Ακριβώς. Είναι πρωτοφανής η καταστροφή γιατί έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, δεν θυμάμαι. Τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να είχε τόση διάρκεια όσον αφορά τις ημέρες.
0: Ναι,
1: γιατί
0: πολλές
1: από
0: ημέρες.
1: Τετάρτη το απόγευμα έτσι, μέχρι και σήμερα. Ουσιαστικά και χθες έβρεχε.
0: Και χθες έβρεχε.
1: Και μην κοιτάμε στο Ηράκλειο, μπορεί να μην έβρεχε, αλλά σε εκείνες τις περιοχές έβρεχε. Στην Ιερά Πέτρα, ας πούμε, έβρεχε χθες.
0: Ναι.
1: Είναι το πολυήμερο του πράγματος και η ένταση.
0: Και ο όγκος του νερού.
1: Έτσι,
0: ο όγκος του νερού. Σε συνδυασμό και με κάποιες περιοχές οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια έζησαν πυρκαγιές, Νίκο, και αυτό βεβαίως δεν βοηθάει γιατί δεν μπλοκάρει το νερό. Έτσι, οπότε το νερό τρέχει με ορμή, παρασύρει φερτά υλικά και βεβαίως γι' αυτό το λόγο αντιμετωπίσαμε όλα αυτά τα απίστευτα που αντιμετωπίσαμε. Και κυρίως, όπως είπαμε, οι άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές, Ζωνιανά, Μυλοπόταμο, Κράνα,
1: Οροπέδιο, Ιεράπετρα.
0: Ιεράπετρα και στο Οροπέδιο Λασιθίου βεβαίως. Είχες λοιπόν καλεσμένου σου τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη, το δήμαρχο, συγγνώμη, Οροπεδίου Λασιθίου, και τον κύριο Εμμανουήλ Φραγκούλη, το δήμαρχο Ιεράπετρας. Είχες όμως και αυτό, νομίζω πως είναι έτσι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, και τον κύριο Μανώλη Λαθουράκη. Αναφέρομαι σε εκείνον τον πολίτη ο οποίος στην κυριολεξία σώθηκε από πτώση βράχου.
1: Ένας βράχος 10 τόνων από ό,τι μας είπε ο κύριος Λαθουράκης το πρωί στην εκπομπή μου. 10 τόνων έσκασε μπροστά του, τον έσωσαν οι φωνές των γύρω κατοίκων. Μάλιστα της οικογένειας Γιακουμάκη, από ό,τι μας είπε.
0: Στη δουλειά του πήγαινε ο άνθρωπος.
1: Πήγαινε στη δουλειά του, ναι. Έχει εστιατόριο στα φέρμα και αυτός μένει στο Κουτσουνάρι.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε στα φέρμα για να δει τις ζημιές τις οποίες είχε υποστεί, ή μάλλον είχε πάει το πρωί από ό,τι μας είπε. Είχε αντιμετωπίσει τις όσες ζημιές είχε υποστεί, εν πάση περιπτώσει, η επιχείρηση, και δεν ήταν λίγο μεγάλες στη δικιά του επιχείρηση. Και γυρνώντας έγινε το περιστατικό.
0: Επιστρέφοντας
1: στο σπίτι του κατά τη μια μισή ώρα το μεσημέρι, από ό,τι μας είπε, ξαφνικά άκουσε φωνές από την οικογένεια τη συγκεκριμένη, και με το που άκουσε τις φωνές ενστικτοδός φρέναρε.
0: Μάλιστα.
1: Εάν δεν φρέναρε θα ήταν νεκρός.
0: Ναι, σωστά.
1: Φρέναρε.
0: Γιατί είδαμε και φωτογραφίες βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Που ο βράχος είναι στην κυριολεξία στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου του καθυλωμένου.
1: Ακριβώς. Τον τράκαρε, από ό,τι μας είπε, τον βράχο. Αλλά εάν δεν φρέναρε θα είχε χάσει τη ζωή του. Αυτό βέβαια είναι
0: σοκαρισμένος,
1: βέβαια. Πάρα πολύ σοκαρισμένος από ό,τι μας είπε. Αλλά και από την άλλη έχει και μια πολύ συγκινητική πτυχή αυτό το περιστατικό. Διότι από ό,τι μας είπε ο κύριος Λαθουράκης, πάσχει από την νόσο του Πάρκινσον, και μάλιστα είναι από τα λίγα άτομα στην Ελλάδα που σε τόσο μικρή ηλικία, από ό,τι μας είπε είναι 46 ετών, σε τόσο μικρή ηλικία έχει εμφανιστεί αυτή η ύπουλη πραγματικά νόσος. Είναι από τα λίγα άτομα. Και μας είπε χαρακτηριστικά, ο βράχος λέει όμως με έκανε να και εγώ σαν βράχος να αντιμετωπίζω πλέον την νόσο μου, γιατί ξέρεις, του έδωσε κουράγιο το γεγονός ότι είχε τόση τύχη. Και τη γλίτωσε από ένα τέτοιο.
0: Απίστευτο.
1: Από ένα χαράκι, από ό,τι μας είπε.
0: Αν έχει, λέει, λάβει το καντήλι σου, έτσι δεν λέει ο σοφός λαός.
1: Έτσι,
0: σώθηκε ο άνθρωπος, αυτό έχει σημασία.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Εντάξει, σοκαριστικό όλο αυτό που έζησε, δεν το συζητάμε. Θα είναι κάτι το οποίο θα το κουβαλά μέσα του για μια ζωή. Αλλά θα πρέπει βεβαίως να αισθάνεται και ευγνωμοσύνη, έτσι, από τη στιγμή που κατάφερε να επιβιώσει.
1: Έχει γίνει ήδη η ιστορία του viral, δηλαδή σε όλα τα social media, από τότε που έβγαλε στο προφίλ του στο Facebook τη φωτογραφία φωτογραφία και την ιστορία του, έχει γίνει viral. Να πούμε επίσης ότι τα όσα μας είπε ο κύριος Λαθουράκης βρίσκονται ήδη στο politika.gr. Mm-hmm. Μπορεί όποιος θέλει να μπει και να διαβάσει και να ακούσει την ιστορία του.
0: Ωραία. Πες μου τώρα τι υπόθηκε με τους δημάρχους Οροπεδίου, Λασιθίου και Ιερά Πέτρας. Πώς αποτιμούν έτσι αυτό το καταστροφικό πέρασμα.
1: Μας είπε ο κύριος Αθανασάκης, να ξεκινήσουμε το Οροπέδιο. Μας είπε ο κύριος Αθανασάκης ότι το 100% της παραγωγής της πατάτας έχει τελειώσει.
0: Ναι.
1: Όλη η παραγωγή της πατάτας έχει εξαφανιστεί. Γιατί έπεσε, το νερό αυτό έπεσε σε κακό καιρό. Έχουμε αντιμετωπίσει, λέει, και άλλες τέτοιες πλημμύρες, αλλά έχουν πέσει σε καιρό που δεν βλάπτουν την παραγωγή. Πόλος περιμένει ο κόσμος να αποστραγγιστεί ο κάμπος, όπως το λένε, και να πάρουν την παραγωγή τους. Όμως τώρα έπεσε σε κάποια φάση των φυτών που κατέστρεψε εντελώς. Δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να βγάζουν πατάτες στο Οροπέδιο. Στα άλλα κηπευτικά, πάνω από 80% είναι η καταστροφή. Έχουν καταστραφεί οι λίνες, εκείνα τα αποστραγγιστικά χαντάκια, να το πούμε έτσι, οι βάγκες, όπως λέμε εμείς στην Κρήτη, όπου περνάει το νερό για να αποστραγγιστεί. Αυτές έχουν καταστραφεί. Υπάρχουν ζημιές στο δίκτυο. Mm-hmm. Και στο οδικό εντός του Οροπεδίου, βέβαια, εντός δηλαδή του κάμπου. Ο δρόμος για το Οροπέδιο είναι βατός.
0: Είναι ανοιχτός, ναι, δηλαδή ανοιχτός. Μπορεί ο κόσμος να.
1: Ναι, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα και ο ίδιος πήγαινε το πρωί, το βρήκαμε στο αυτοκίνητο και κατέβαινε εδώ στο Ηράκλειο για να πάρει μέρος στη σύσκεψη που γίνεται τώρα στην περιφέρεια με το κυβερνητικό κλιμάκιο.
0: Ναι,
1: από ό,τι μας είπε, ναι, το κλιμάκιο θα ανέβει στο Οροπέδιο σήμερα για να αποτιμηθούν οι ζημιές. Και βέβαια αυτό που ζήτησε, με συγχωρείτε, ο Δήμαρχος, είναι να δοθούν άμεσα ενισχύσεις, αποζημιώσεις, για να μπορέσουν να ξαναορθοποδήσουν οι άνθρωποι. Βέβαια, το καλό του πράγματος είναι ότι από εκεί έχουν φτάσει πλέον όλα τα νερά στον Αποσελέμη.
0: Οπότε υπάρχει καλή συσσόρευση υδάτων.
1: Ακριβώς, και από το χώνο, όπως λέγεται, το βάρατρο αυτό που έχει.
0: 12 λέει, εκατομμύρια περίπου κυβικά νερού, και υπολογίζεται ότι μπορεί να φτάσουμε, λέει, και τα 15.
1: Ναι,
0: αυτό είναι καλό.
1: Και από το χώνο και από το έργο που έχει γίνει στη Βιδιανή, στην Ραμονή Βιδιανή, όλα τα νερά αυτά πηγαίνουν πλέον και τρέχει ακόμα νερό, μας είπε. Θα αργήσει να αποστραγγιστεί το Οροπέδιο, διότι ακόμα τρέχουν νερό οι πηγές και τα ριάκια από τα όρη, έτσι, από τα βουνά. Γιατί εκεί η πολλή βροχή έπεσε στα ορεινά και έφτασε κάτω από τα βουνά. Αλλά ήταν τόσο πολύ η ποσότητα, όπως είπες και εσύ, έτσι, που ήταν καταστροφική και λόγω της ορμής και λόγω της ποσότητας η όλη ιστορία. Παρόμοια έζησε και είπε η Ιεράπετρα, για να πούμε και για την Ιεράπετρα, στο σημείο, όπως είπες και εσύ, με τα καμένα, εκεί έγινε
0: εκεί
1: η όλη ιστορία,
0: θέμα,
1: εκεί χάλασε και ο δρόμος. Να πούμε ότι είναι κλειστός ο δρόμος από τα φέρμα. Δηλαδή η Ιεράπετρα φτάνει ο δρόμος μέχρι τα φέρμα και από Σιτία φτάνει μέχρι τον Κουτσουρά. Να το ξέρουν αυτό οι οδηγοί. Έχουν κάνει, λέει, μια παρακαμπτήριο από τα πάνω. Ναι,
0: οπότε θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους δρόμους.
1: Ναι, αλλά και εκεί μπορεί να αντιμετωπίσουν θέματα, γιατί μπορεί να υπάρχουν κατολιστήσεις, δηλαδή τέτοια πράγματα.
0: Που δεν έχουν ακόμα καταγραφεί.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ακριβώς,
0: ναι, καλό θα είναι
1: να αποφύγουν
0: τις άσκοπες.
1: Εγώ θα έλεγα, όποιος θέλει να πάει στη Σιτία, καλό είναι να πηγαίνει από το βόρειο δρόμο. Δηλαδή όχι από την Ιερά Πέτρα που κάτω, από Παχιά Άμμο, Καβούση, Πλάτανο κτλ. Σφάκα, Λάστρο κτλ. Τα χωριά αυτά. Να πηγαίνει από το βόρειο δρόμο, δηλαδή τη βόρεια πρόσβαση. Από το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Είναι αυτός ο δρόμος που οι Σιτιακοί πολύ σωστά ζητούν να συνεχιστεί, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, για να φτάσει μέχρι τη Σιτία. Και αυτός και ο κύριος Φραγκούλης ερχόταν στο Ηράκλειο για να πάρει μέρος στην σύσκεψη. Εκεί πιο πολύ εκείνος στην Ιερά Πέτρα είναι θέμα υποδομών. Θα πρέπει, δηλαδή, εκεί το Υπουργείο Υποδομών, όπως είπε και ο Δήμαρχος, με fast track διαδικασίες να αποκαταστήσει το δρόμο και ό,τι άλλο έχουν υποστεί υποδομές στην Ιερά Πέτρα.
0: Μάλιστα. Εύχομαι πραγματικά να βρεθούν λύσεις έτσι στα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι αγρότες και όχι μόνο. Να βγει μια άκρη και σύντομα για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, έχασαν το βιός τους, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι βιοπορίζονται
1: ακριβώς
0: από όλο αυτό, οπότε αντιλαμβανόμαστε τι δυσκολία υπάρχει.
1: Μα υπάρχουν πληροφορίες ότι μάλλον θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως με τον Ντάνιελ στην Θεσσαλία. Η διαδικασία θα ακολουθεί και εδώ για τις καταστροφές στην Κρήτη.
0: Μάλιστα. Είχες όμως καλεσμένο σου και τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, τον συντονιστή των ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας, και μιλήσατε για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος.
1: Ναι, σήμερα γενέθλια η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα έχει και μια γιορτή μεγάλη στην Αθήνα στις 6 ώρα το απόγευμα. Ο κύριος Επιτροπάκης είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που παραμένει πιστό στις αρχές του από τότε που ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον πρεσβύτερο,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Από τότε λοιπόν παραμένει στις αρχές και πάντα βρίσκεται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Επιτροπάκης, στη σωστή μεριά της ιστορίας, πάντα πιστή στην ευρωπαϊκή ιδέα. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είναι και αυτός ο οποίος ενέταξε την Ελλάδα στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι όποτε και να γίνουν οι εκλογές, η Νέα Δημοκρατία και πάλι θα είναι αυτόνομη κυβέρνηση, γιατί στο τέλος αυτό θα καταλάβει ο κόσμος, γιατί η αντιπολίτευση μέχρι σήμερα δεν τον έχει πείσει για να την ψηφίσει εν ολίγης. Παρόλο που και εν πάση περιπτώσει δίνει υποσχέσεις οι οποίες τις δίνει επειδή δεν μπορεί να τις τηρήσει. Όμως είπε ο κύριος Επιτροπάκης ότι σίγουρα, κατά αυτόν βεβαίως, η Νέα Δημοκρατία και άλλη μια φορά θα είναι αυτοδύναμη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει άλλη μια τετραετία στην κυβέρνηση της χώρας.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Να και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή επίσης, συνέχεια, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Επίσης.
0: Αποχαιρετήσαμε τον αγαπητό συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη. Πάμε εμείς τώρα στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας να μιλήσουμε για 2-3 πραγματάκια ακόμα. Σε στάσεις εργασίας προχωρούν από σήμερα οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αντιδρούν μεταξύ άλλων στις υποχρεωτικές υπερορίες αλλά και στην αξιολόγηση. Πανελλαδικές λοιπόν κυλιόμενες μονόωρες τάσεις εργασίας από σήμερα έως και τις 30 Οκτωβρίου προκήρυξε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ προκειμένου να στηρίξει συνδικαλιστικά τους εκπαιδευτικούς τους οποίους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερορίες. Παράλληλα για το ίδιο χρονικό διάστημα η ΟΛΜΕ προκήρυξε 3 ώρες τάσεις εργασίας για την πρώτη, τη δεύτερη βάρδια εργασίας στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την αποτροπή της εφαρμογής διατάξεων του νόμου που μεταξύ άλλων προβλέπουν την παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές. Όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση, οι κινητοποιήσεις αφορούν εκπαιδευτικούς που καλούνται να αναλάβουν υποχρεωτικές υπερορίες, ενώ παράλληλα εντάσσονται στην συνολικότερη αντίδραση της ΟΛΜΕ στις προβλέψεις για την αξιολόγηση. Σε περίπτωση που ένας εκπαιδευτικός συμμετάσχει σε στάση εργασίας, το μάθημα που έχει αναλάβει ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί για μία ή και περισσότερες ημέρες, ανάλογα με τη διάρκεια και τον τρόπο συμμετοχής στην κινητοποίηση.

Έρχονται όμως παρεμβάσεις στην Αντλία και αυξημένο επίδομα θέρμανσης. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για την ασυγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα της κυβέρνησης θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αντλία, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης αναλόγως με τις διεθνείς τιμές που θα διαμορφωθούν εκείνη την χρονική περίοδο. Η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης εκτιμάται ότι θα φτάσει έως και το 20% με έμφαση στις πιο κρύες περιοχές της χώρας αλλά και σε όσους θερμαίνονται με ρεύμα. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ένα νοικοκυριό στην ορεινή Αρκαδία που αναμένεται να επιδοτηθεί με 636 ευρώ για πετρέλαιο ή με 884 ευρώ για θέρμανση με ρεύμα. Παράλληλα τα ποσά για μια οικογένεια στην Αττική ανέρχονται στα 287 και 399 ευρώ αντίστοιχα.

0: Έχουμε όμως και νέους κανόνες στα σχολικά ηλικία, το είπαμε τις προηγούμενες ημέρες, με μικρότερες όμως ποσότητες, παραμένοντας όμως η τιμή η ίδια. Άρα νέοι κανόνες στα σχολικά ηλικία, μικρότερες ποσότητες με ίδιες τιμές. Αλλαγές υιοθετούνται στους κανόνες για τα γραμμάρια και τις μερίδες των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά ηλικία, με στόχο την διευκόλυνση της εφαρμογής των σχετικών οδηγιών. Οι νέοι κανόνες στα σχολικά ηλικία από την σχολική χρονιά 2026-2027 φέρνουν αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής διατροφής και βεβαίως νέα όρια στις μερίδες. Οι τιμές δεν άλλαξαν, αλλά οι μερίδες μίκριναν. Τυρόπιτα, για παράδειγμα, που στήχιζε 1 ευρώ και 30 λεπτά για 140 γραμμάρια, τώρα θα στοιχίζει το ίδιο για έως 100 γραμμάρια. Κουλούρι που στοίχιζε 0,60 του ευρώ για 95 γραμμάρια θα στοιχίζει και πάλι 0,60 για έως 80 γραμμάρια. Οι σημαντικότερες αλλαγές στα βάρη πριν και τώρα: τυρόπιτα πίτα λαχανικών τυροκούλουρο 140 γραμμάρια θα φτάσουν τώρα έως 100, αποξηραμένα φρούτα έως 50 γραμμάρια θα φτάσουν τώρα έως 30, μπισκότα έως 60 γραμμάρια θα φτάσουν έως 50 και σταφιδόψωμο μουστοκούλουρο έως 60 γραμμάρια θα φτάσουν έως 50. Υπάρχουν βεβαίως και κάποια προϊόντα τα οποία αποκλείονται πλέον εντελώς από τα σχολικά κηλικία και πολύ καλά κάνουν αν με ρωτήσετε, έτσι. Ως μαμά πάντα είχα μία αγωνία σε σχέση με το τι τρώνε τα παιδιά μου, οπότε πάντα τους ετοίμαζα κολατσιού από το σπίτι. Νομίζω πως αυτή είναι η πιο safe επιλογή, έτσι. Πάντως νομίζω πως ανοίγεται ένα σχετικά καλός δρόμος, εάν σκεφτούμε πως τώρα πια αποκλείονται αλλαντικά, αλλά και επεξεργασμένο κρέας από τα σχολικά κηλικία, ζαμπόν δηλαδή, μπέικον, πάριζα, μορταδέλα, λουκάνικα, ακόμη και αλλαντικό γαλοπούλαση κοτόπουλου, όπου παλαιότερα πολύτο στα σχολικά κηλικία, σουβλάκι, σνίτσελ, μπιφτέκι, κοτοπουκές, όλα αυτά τα ξεχνάμε. Επίσης πίτες και πίτσες με αλλαντικά, όπως ζαμπονοτυρόπιτα, πίτσα με αλλαντικά και λουκανικόπιτα, από γλυκά κέικ, τσουρέκι, ντόνατς και κρουασάν, και από σνακ γλυκά εννοείται χι στα πατατάκια, αλίμονο, γαριδάκια, σοκολάτες, παγωτά, γρανίτες, τσίχλες, καραμέλες, αλίματα σοκολάτας και ποτά. Σε σχέση με τα αναψυκτικά, απαγορεύονται τα ενεργειακά ποτά, ενώ ο καφές θα διατίθεται μονάχα για το προσωπικό. Η νέα διάταξη, η οποία αντικαθιστά το προηγούμενο πλαίσιο του 2013, διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με βάση τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Στόχος είναι το σχολικό έτος 2026-2027 να εκκινήσει με πλήρη συμμόρφωση των αρμόδιων φορέων στους νέους κανόνες, διασφαλίζοντας ότι το σχολικό περιβάλλον θα λειτουργεί ως πρότυπο υγιεινής διατροφής και θωράκισης της υγείας των μαθητών. Το Υπουργείο Υγείας μάλιστα παραθέτει και ενδεικτικές επιλογές γευμάτων και σνακ που μπορούν τα παιδιά είτε να αγοράζουν από το κηλικείο είτε να φέρουν από το σπίτι. Όπως σάντουιτς με ψωμί ολικής άλεσης, γραβιέρα και ντομάτα, ανθότυρο και πάστα ελιάς, τορτίγια ολικής άλεσης με τόνα, αγγούρι και ελαιόλαδο, ατομική φρουτοσαλάτα, σπανακόπιτα ή τυρόπιτα μαζί με φρέσκο φρούτο, κουλούρι, κριτσίνια ή κράκερ ολικής άλεσης με ατομική συσκευασία τυριού, γιαούρτι με μέλι, δημητριακά ή φρούτα, φρέσκο φρούτο με παστέλι, μπάρα δημητριακών, διάφορες σαλάτες, έτσι, που σίγουρα είναι επιλογές υγιεινές. Η εγκύκλωση επισημαίνει ότι τα υγιεινά διατροφικά πρότυπα στο σχολείο δεν αφορούν αποκλειστικά όσα απολούνται στο κηλικείο και βεβαίως συστήνεται οι γονείς να επιλέγουν για το κολατσιό που ετοιμάζουν στο σπίτι τρόφιμα που κινούνται στην ίδια διατροφική κατεύθυνση, αποφεύγοντας τις λιγότερο υγιεινές επιλογές. Οι νέες προδιαγραφές αποτελούν μέρος της εθνικής δράσης κατά της παιδικής παχυσαρκίας του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η αναθεώρηση των κανόνων βασίστηκε σε διεθνείς και εθνικές επιστημονικές συστάσεις και έχει στόχο να διαμορφώσει ένα σχολικό περιβάλλον που διευκολύνει τις υγιεινότερες επιλογές για παιδιά και εφήβους. Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς και οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να πραγματοποιούν ελέγχους για την τήρησή τους στα σχολικά κηλικία. Γιατί εννοείται πως έχουμε στο παρελθόν αντιμετωπίσει τέτοιου είδους περιστατικά, τα κηλικία, τα σχολικά κηλικία να μην συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Υπουργείου Υγείας. Κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, την πρώτη για αυτήν εδώ την ολοκένουργια εβδομάδα. Καλή εβδομάδα λοιπόν για όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα. Ας κυλήσουν όλα ανώδυνα και ανέφελα για όλους μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για αύριο. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα, μιας που ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

τραπέζια και τα σύμια στο μπουφέ. Τώρα ανάσες και κραυγές στη γη του τρόμου, με ραβανί και μπακλαβά και της γιαγιάς το κιουνέ

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Μακάρι αυτή η εβδομάδα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη, γιατί η προηγούμενη ήταν απολύτως καταστροφική. Και τώρα η Κρήτη μετρά τις πληγές της. Τις πληγές της που και αυτές θα θεραπεύσει. Γιατί έχει την ικανότητα να το κάνει και τη δύναμη να το κάνει. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχει σημασία πόσες φορές πέφτεις, αλλά πόσες φορές σηκώνεσαι. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου του 2026. Ο καιρός σήμερα βεβαίως είναι της εποχής, είναι απολύτως φθινοπορεινός, προσχειμερινός θα λέγαμε, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 15 βαθμοί Κελσίου.

Ο καιρός προβλέπεται σήμερα γενικά βελτιωμένος εδώ στο νησί μας, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Τις πρωινές ώρες οι νεφώσεις θα είναι κατά τόπους αυξημένες και υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια, ορεινά και ημιορεινά τμήματα του νησιού. Στη συνέχεια, ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι θα έχουν κυρίως βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις. Γενικά υπολογίζονται γύρω στα 3 με 5 μποφόρ, με τα πιο ενισχυμένα διαστήματα κυρίως στα ανατολικά και στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο του Οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη, και το θέμα μας θα είναι βέβαια οι καταστροφές στο οροπέδιο. Διαβάζουμε ότι το 80% της παραγωγής του οροπεδίου έχει καταστραφεί. Θα μας δώσει όμως, όπως είπαμε, την πλήρη εικόνα ο ίδιος ο Δήμαρχος. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον συμπολίτη μας, τον κύριο Μανώλη Λαθουράκη, για να μας πει την ιστορία της θαυματουργής σωτηρίας του από πτώση βράχου λόγω της Νεροποντής, εκεί στο δρόμο Ιερά Πετρασιτίας. Εκεί στην Ιερά Πέτρα, η οποία χτυπήθηκε περισσότερο, πιο πολύ από την Θεομηνία, αν και άλλες περιοχές, και ο Μυλοπόταμος βεβαίως, ο οποίος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, και πάρα πολλές περιοχές στα Χανιά, στο Ηράκλειο, εδώ στην αρχή της Θεομηνίας, στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας, γιατί μην ξεχνάμε ότι από την Τετάρτη είναι αυτή η ιστορία με τις ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη, τις καταστροφικές αυτές βροχοπτώσεις, και η περίπτωση του Γιώφυρου και του Δρακουλιάρη, αυτά που τώρα είναι τα κυριότερα που μου έρχονται στο μυαλό, χωρίς να σημαίνει ότι και αλλού δεν σημειώθηκαν μικρότερης έκτασης ζημιές. Έχουμε λοιπόν προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, τον κύριο Εμμανουήλ Φραγκούλη, για την εικόνα των καταστροφών στο Δήμο του και την αντιμετώπιση τους. Έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, τον συντονιστή της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, καθώς σήμερα το κυβερνών κόμμα κλείνει 52 χρόνια από την ίδρυσή του, και θα μιλήσουμε βέβαια για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει δώσει και πανηγυρικό τόνο στον εορτασμό, ο οποίος θα γίνει στην Αθήνα. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-303479. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 41η εβδομάδα του 2026 και στην 278η ημέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7:16 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 6:57 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 23 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη της Αγίας Χαριτίνης της Μάρτυρος, της Οσίας Μεθοδίας της Κιμόλου και του Αγίου Ερμογένη. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι η Χαριτίνη, η Μεθοδία και ο Ερμογένης. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα για τη Μηνικίτιδα, Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών και Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού.

Η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών καθιερώθηκε το 1994 από την UNESCO για να μας υπενθυμίσει τον καθοριστικό ρόλο που παίζει ο δάσκαλος μέσα στην κοινωνία, είτε εργάζεται σε μια πλούσια πόλη της Δύσης, είτε σε μια αυτοσχέδια σχολική αίθουσα κάποιας εγκατάστασης προσφύγων. Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες και όλους τους εκπαιδευτικούς μας. Τώρα, η πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου καθιερώθηκε με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας ως Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Την ημέρα αυτή δεν πραγματοποιούνται μαθήματα στα δημοτικά γυμνάσια και λύκεια της χώρας, αλλά διεξάγονται ενδοσχολικοί αγώνες αθλοπαιδιών που συνδέονται με ένα κεντρικό θεματικό άξονα ευρύτερου μαθησιακού πεδίου που υλοποιείται μέσα από τον σχολικό αθλητισμό. Βασική επιδίωξη της Πανελλήνιας ημέρα σχολικού αθλητισμού, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετέχουν να αποκομίζουν από την κάθε διοργάνωση τα ιδιαίτερα στοιχεία της ευρύτερης παιδείας που ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει μέσω της συμμετοχής, της προσπάθειας, του συναγωνισμού και της προσωπικής υπέρβασης.

την οποία είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα. Στην αποστολή συμμετέχουν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Αδριανός, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρος Καμπούρης. Το πρόγραμμα της επίσκεψης ξεκινά με σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης, όπου σε συνεργασία με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων φορέων θα εξεταστεί η διαμορφωμένη κατάσταση και θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα αποκατάστασης. Στη συνέχεια, το κλιμάκιο θα πραγματοποιήσει αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Ροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να καταγραφούν άμεσα οι ζημιές και οι τοπικές ανάγκες.

Και η συνοπτική εικόνα, όπως την παρουσιάζει η ιστοσελίδα της εφημερίδας Το Βήμα, η ιστοσελίδα tovima.gr για την Κρήτη, είναι η εξής. Σοβαρές καταστροφές, εκτεταμένες πλημμύρες, χιατολιστήσεις αφήνει πίσω της η σφοδρή πολύ ημερή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη από την 1η Οκτωβρίου. Το νησί μετρά τις πληγές του με το οδικό δίκτυο, τις αγροτικές καλλιέργειες και τις υποδομές να έχουν δεχθεί συντριπτικό πλήγμα από τα ακραία ύψη βροχής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχθεί συνολικά περισσότερες από 400 κλήσεις από την έναρξη των φαινομένων. Από την 1η Οκτωβρίου έως και σήμερα, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν πραγματοποιήσει παρεμβάσεις σε 204 περιπτώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν 96 αντλήσεις υδάτων, 7 κοπές δέντρων και 101 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Ιδιαίτερα δραματικές στιγμές εκτιλήθηκαν στην περιοχή της Ιεράπετρας, όπου ζητήθηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για την ασφαλή μεταφορά 47 ατόμων, κυρίως από ξενοδοχεία και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στις περιοχές Φέρμα και Κουτσουνάρι, έπειτα από την ενεργοποίηση του μηνύματος 112 για τον περιορισμό των μετακινήσεων. Για την υποβοήθηση του έργου των εμπλεκόμενων φορέων, το απόγευμα της Κυριακής, χθες δηλαδή το απόγευμα, ενεργοποιήθηκε κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Μέσω δορυφορικής ανάλυσης θα παραχθούν άμεσα χαρτογραφικά δεδομένα για τις πηγήσεις περιοχές, τα οποία θα διανεμηθούν δωρεάν στις τοπικές αρχές. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr, τα φαινόμενα διήρκεσαν 5 συνεχόμενες ημέρες, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να καταγράφονται στα ορεινά. Στο Ξυλόσκαλο Χανίων και στο Σέμπρονα, ο ιετός έφτασε τα 91 χιλιοστά, ακολουθούμενος από τα Σχοινοκάψαλα, το Κακόπετρο, το Ασκήφου, και να λέω και τα χιλιοστά, στα Σχοινοκάψαλα 69 χιλιοστά, στο Κακόπετρο 68,4, το Ασκήφου 63,2 χιλιοστά, τον Φουρφουρά 54 χιλιοστά, τα Ανόγια 53,6 χιλιοστά και τον Πλακιά 49,2 χιλιοστά. Και συνεχίζει η δημοσίευση του Βήματος. Αγνώριστο παραμένει το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου από την Αμουδάρα έως τον Καρτερό και τη Χερσόνησο λόγω των ορμηνικών νερών και των φερτών υλικών. Σοβαρές ζημιές καταγράφονται και στο Δήμο Μαλεβιζίου, καθώς και στα Νόγια και τα Ζωνιανά Ρεθύμνου, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε απροσπέλαστες διαδρομές, με ηλικιωμένους κατοίκους να κάνουν λόγο για πρωτογνώρα φαινόμενα που προκάλεσαν αισθήματα απόλυτης απελπισίας. Παράλληλα, στο οροπέδιο Λασιθίου, απέραντες καλλιεργήσιμες εκτάσεις βούλιαξαν και μετατράπηκαν σε λασπότοπους, εμποδίζοντας τους παραγωγούς να προσεγγίσουν τα χωράφια τους ακόμη και με αγροτικά μηχανήματα. Με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού, αλλά και εξαιτία

εξαιτίας των σοβαρών δυσχεριών που έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο και στα δίκτυα υδροδότησης, αποφασίστηκε η αναστολή της διαζώσης λειτουργίας σε σχολεία πληγισσών περιοχών. Ειδικότερα στο Δήμο Αμαρίου αναστέλλεται τη Δευτέρα, σήμερα δηλαδή, η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και αύριο όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί στις δημοτικές ενότητες Κουλούκονα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου, κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Γιώργου Κλάδου λόγω των προβλημάτων πρόσβασης και υγιεινής. Σημειώνεται ότι στη Δημοτική Ενότητα Γεροποτάμου οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ οι υπηρεσίες των Δήμων συνεχίζουν τις παρεμβάσεις αποκατάστασης. Και όπως είπαμε, αναφέρεται το ίδιο δημοσίευμα, η ίδια δημοσίευση αναφέρεται και στην επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου που αναφέραμε και εμείς προηγουμένως.

Ανάλογη είναι και η δημοσίευση από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, το earthnews.gr, που αναφέρει: ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου μεγάλες εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερό και τόνους λάσπης. Η αγροτική οδοποιία έχει υποστεί σοβαρότατες ζημιές, ενώ μεγάλο πλήγμα έχει δεχθεί η παραγωγή πατάτας, αλλά και οι υπόλοιπες καλλιέργειες και τα κηπευτικά της περιοχής. Σε αρκετές περιπτώσεις, κάτοικοι και παραγωγοί δεν μπορούν ακόμη να προσεγγίσουν τις περιουσίες τους, προκειμένου να διαπιστώσουν το μέγεθος των ζημιών. Όταν υποχωρήσουν τα νερά, αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή κλιμάκια ελεγκτών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αυτοψίες και καταγραφές. Οι αγρότες, οι παραγωγοί και οι εκπρόσωποι τους αναμένεται να ζητήσουν μέτρα τύπου Ντάνιελ, δηλαδή ταχύτατες διαδικασίες, μια πρώτη αρρωγή και αποζημίωση, προκειμένου να σταθούν στα πόδια τους και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στους δύσκολους μήνες που ακολουθούν, μιας και βρισκόμαστε μόλις στην αρχή του φθινοπόρου. Αναφέρει λοιπόν επίσης και η ίδια δημοσίευση ότι εφιαλτικές είναι εικόνες και στα Ζωνιανά, όπου ο τοπικός ποταμός υπερχείλησε, ενώ ορμητικά νερά, λάσπη και φερτά υλικά έφραξαν τα ριάκια. Οι δρόμοι του χωριού μετατράπηκαν σε ορμητικούς κυμάρους, ενώ οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να γκρεμίσουν γέφυρες και να σπάσουν τα τοιχεία των ρεμάτων, προκειμένου να βρει διέξοδο το νερό. Τα τοιχεία στις όχθες του ποταμού έχουν καταρρεύσει, ενώ ο δρόμος έχει υποστεί καθίζηση. Σπίτια, αυλές και πεζοδρόμια παρασύρθηκαν από τα νερά, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή σε περίπτωση που το ποτάμι εισέλθει στο χωριό. Αποκαρδιωτική εικόνα στις πλαγιές του Ψιλορίτη, όπου δεκάδες ζώα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά την ώρα που βρίσκονταν σε βοσκή και βρέθηκαν νεκρά. Η καταρακτώδης βροχή προκάλεσε μεγάλες καταστροφές με κατοστήσεις και εκτεταμένες ζημιές στην αγροτική οδοποιία των ορεινών περιοχών των Ζωνιανών, καθιστώντας την πρόσβαση σε πολλά σημεία αδύνατη. Κτηνοτρόφοι περιγράφουν το μέγεθος της καταστροφής, καθώς όπως αναφέρουν έχουν χάσει εκατοντάδες ζώα, ενώ πολλά από αυτά παρασύρθηκαν από τα ριάκια και δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Αναφέρει επίσης η ίδια δημοσίευση ότι παραμένει η ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράκι της Αμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυσής τους. Όσο συνεχίζεται η βροχή, η στάθμη του νερού και η ροή του ρέματος που έχει δημιουργηθεί μέσα στον εθνικό δρυμό δεν μπορούν να υποχωρήσουν. Η επιχείρηση διάσωσης αναμένεται να ξεκινήσει μόλις σταματήσουν τα φαινόμενα και αρχίσει να υποχωρεί το νερό. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι εγκλωβισμένοι είναι έμπειροι άνθρωποι και παραμένουν ψύχρεμοι στο σημείο όπου βρίσκονται. Μαζί τους υπάρχει γιατρός, ενώ διαθέτουν φάρμακα και τις απαραίτητες προμήθειες. Η επικοινωνία τους με τον έξω κόσμο παραμένει καλή, καθώς έχουν στη διάθεσή τους τηλέφωνο, ίντερνετ, αλλά και δορυφορική επικοινωνία. Οι οδηγίες που έχουν λάβει είναι σαφείς, να μην επιχειρήσουν σε καμία περίπτωση να απομακρυνθούν από το σημείο όπου βρίσκονται, όσο η ροή του νερού παραμένει επικίνδυνη. Το σχέδιο προβλέπει να περιμένουν ως ότου καταστεί ασφαλής η προσέγγισή τους. Μόλις υποχωρήσει η στάθμη του νερού, αναμένεται να επιχειρήσει ομάδα από την περιοχή του Ξυλόσκαλου, προκειμένου να προσεγγίσει τους εγκλωβισμένους και στη συνέχεια να τους συνοδεύσει με ασφάλεια προς τα έξω.

Περιμένουμε λοιπόν να περάσει ο χρόνος, να δουλέψει ο χρόνος υπέρ της Κρήτης και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από εκείνους που πρέπει να τις κάνουν, ακόμα και από εμάς τους ίδιους, ούτως ώστε, όπως είπαμε, η Κρήτη να σταθεί και πάλι στα πόδια της. «Κράταμε να σε κρατώ, να ανεβούμε το βουνό», λέει η παροιμία.

Το σθένος μόνο και το κουράγιο να μην χάνεται. Είπαμε, θα υπάρξει αλληλοβοήθεια και οι άνθρωποι αυτοί που έχουν πληγεί περισσότερο, ακούσατε, τα μέτρα θα είναι τύπου Ντάνιελ, την άλλη μεγάλη καταστροφή που είχε σημειωθεί πριν χρόνια στο Θεσσαλικό κάμπο. Θα είναι λοιπόν τύπου Ντάνιελ, θα υπάρξουν κάποιες πρώτες αποζημιώσεις, οπότε αυτές θα είναι και το έναυσμα για την ολοκληρωτική αποκατάσταση των ζημιών.

πιστεύω ότι θα γίνουν και ανακοινώσεις από το κυβερνητικό κλιμάκιο που, όπως είπαμε, έρχεται σήμερα στην Κρήτη και θα πάει καταρχάς στην περιφέρεια και κατόπιν θα επισκεφθεί κατά τόπου στις πληγήσεις περιοχές. Είναι ώρα να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, έχουμε σήμερα την δυνατότητα και τον ευχαριστούμε γι' αυτό να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη, για να μας δώσει την εικόνα σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, του Οροπεδίου, το οποίο επλήγει σφοδρά από την θεομηνία αυτή που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες στο νησί μας. Κύριε Αθανασάκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα σε όλη την Κρήτη.
0: Να μας δώσετε σας παρακαλώ πολύ την εικόνα του τόπου σας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ποια είναι?
1: Η εικόνα δεν έχουμε βροχή σήμερα, αλλά τα νερά ο κάμπος εξακολουθεί να είναι πλημμυρισμένος, ναι. Και δεν θα αποσαρατιστεί και εύκολα.
0: Πόσο χρόνο θα χρειαστεί? Ναι, πόσο υπολογίζετε, πόσο χρόνο πιστεύετε ότι θα χρειαστεί για να αποστραγγιστεί?
1: Κοιτάξτε, αν πάρουμε ότι έχει την πλημμύρα και ότι συντρέμουν τα αρτιά και οι πηγές, θα πάρει χρόνο.
0: Θα πάρει
1: χρόνο.
0: Γιατί ακόμα, όπως λέτε και εσείς, οι πηγές στη Αριάκια οδηγούνται στον κάμπο, έτσι?
1: Όλα τα νερά του Οροπεδίου Λασιθίου οδηγούνται στον κάμπο.
0: Ναι.
1: Και είναι και πολλά τα νερά. Οι βρύσες καταρχήν έχουν ανοίξει που τρέχουν ποταμό. Ποτάμι τρέχει η κάθε βρύση. Ένα ποτάμι νερό βγάζει κάθε βρύση. Αντιλαμβάνεστε ότι από τη μια μπορεί να τραβά, αλλά από την άλλη συμπληρώνει.
0: Ναι.
1: Με τις βρύσες, με τα αρχάκια, με όλα.
0: Είδα χθες μια ανάρτηση στο Facebook που είχε βγάλει ένας πολίτης, τη λεγόμενη γρά βρύση, η οποία έτρεχε σαν ποτάμι, έτρεχε πραγματικά, όχι σαν βρύση.
1: Ναι. Ήδη μια βρύση είναι στο Καμινάκι και η άλλη στη Μαγουλά.
0: Ναι.
1: Δύο βρύσεις αυτές τις ανεβάζει. Αλλά έχουμε και του Ψυχρού, έχουμε τις Πλάτες. Έχουμε τέτοιες βρύσεις.
0: Έχετε.
1: Το Αγίου Χαραλάμπου.
0: Μάλιστα, οι οποίες έχουν τώρα πάρα πολύ νερό.
1: Όπως άδεται αυτό το νερό, είναι και οι άλλες βρύσεις.
0: Από τη μια, κύριε Δήμαρχε, αυτό είναι ευλογία, αλλά και από την άλλη, με κακό τρόπο μας τη δίνει την ευλογία ο καιρός, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, το κακό ήταν ότι έβρεξε πρώτη του
0: το
1: Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Και είχαμε και καθυστέρηση της καλλιέργειας, διότι είχε βρέξει και το Μάιο.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν πρόλαβε, ας πούμε, δεν είχε το χρονικό περιθώριο να οριμάσει καλλιέργεια και να πάρουν οι γεωργοί το εισόδημά τους, και εκεί έγινε και ζημιά. Διαφορετικά οι πλημμύρες του Λασίδη τις είναι συνηθισμένες.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το Λασίδη πλημμυρισμένο.
0: Ναι.
1: Η καλλιέργεια τώρα που έπιασε την καλλιέργεια είναι το μεγάλο θέμα και η μεγάλη ζημιά.
0: Άρα έπεσε η βροχή δηλαδή αυτή σε κακό χρόνο όσον αφορά τις καλλιέργειες.
1: Σε κακό χρόνο. Εάν είχαμε ακόμη 15 μέρες περιθώριο, δεν θα είχαμε το θέμα που έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αν καθυστερούσε 15 μέρες να βγάλει το νερό που έβγαινε, το έβγαζε δηλαδή μετά τις 15 Οκτώβρη, θα είχε προλάβει ο κόσμος να είχε πάρει το προϊόν. Τουλάχιστον το περισσότερο, σχεδόν όλο.
0: Ναι. Η καταστροφή σε ποιο το ύψος της το έχετε εκτιμήσει, έτσι εσείς εμπειρικά?
1: Ακούτε, η πατάτα έχει πάει 80% έχει καταστραφεί. Καλλιέργεια της πατάτας.
0: Όλη η καλλιέργεια δηλαδή έχει καταστραφεί της πατάτας.
1: Ναι. Ένα 20% είχαν μαζέψει οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και στα κυπευτικά στο 50%.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στο νερό. Είναι στο νερό, γιατί δεν μπορούμε να μιλούμε για αγορά.
0: Ναι. Και τα οποία μετά θα πρέπει να γίνουν, όταν αποστραγγιστεί το οροπέδιο, θα πρέπει να γίνει και αποκατάσταση των περιουσιών, έτσι δεν είναι?
1: Έχει πάρει τα αδρευτικά του δίκτυα. Τα λάστιχα δηλαδή, οι σωλήνες, όλα αυτά, εντάξει, υπάρχουν θέματα, παντού υπάρχουν θέματα. Δεν ξέρουμε τώρα τα μηχανήματα, διότι έχουν αποθήκες, αγροτικές αποθήκες στον κάμπο που δεν μπορούμε σήμερα να πλησιάσουν. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πλησιάσουμε.
0: Ναι.
1: Εάν δεν χαμηλώσουν τα νερά, δεν θα έχουμε καθαρή εικόνα.
0: Βέβαια, πώς να πλησιάσετε? Και όσον αφορά τις υποδομές, τι ζημιές υπάρχουν, τα δίκτυα, όλα αυτά?
1: Οι δίκτυα συνύδραυση έχουμε στην Αυρακούδε, που σήμερα είναι εκεί το συνεργείο το δικό μας του Δήμου. Έχουμε τεχνικά που μπορώ να πω ότι οφείλονται σε κακοτεχνία. Είναι κακοτεχνία που θέλουν αντικατάσταση. Έχουμε άσφαλτο το οποίο έχει ξυλωθεί. Έχουμε αγροτική οδοπία και ορεινή οδοπία που έχει καταστραφεί εντελώς. Αυτά είναι τα φαινόμενα όσον αφορά τις υποδομές. Και βέβαια οι λίνες. Οι λίνες που εξ ανάγκη και νόμου πρέπει να γίνει παρέμβαση.
0: Τι εννοείτε, να μας το κάνετε πιο λεπτομερώς αυτό?
1: Μιλώ για το αποσραγγιστικό του κάμπου.
0: Ναι.
1: ζυγίνες, οι λεγόμενες ζυγίνες, οι βάγκες, έτσι λέγονται.
0: Έτσι λέγονται, ναι, ναι. Τι εννοείται λοιπόν, να αποκατασταθούν εννοείται?
1: Ναι, έχει τέτοια συντήρηση, πρέπει να ανοιχτούν, πρέπει ο ποταμός να ανοιχτεί, να καθαριστεί, να φεύγουν τα νερά πιο νωρίς, να φεύγουν πιο γρήγορα. Αν γίνει και αυτό το έργο, κερδίζει ο αποσελέμης, ποιος θα παίρνει επιπλέον νερό?
0: Μάλιστα. Μια και αναφερθήκατε, αυτή τη στιγμή ευτυχώς που υπάρχει το οροπέδιο και ποτιζόμαστε εμείς, θα πω έτσι, και
1: ναι.
0: Όντως έχει υπερχειλήσει, δηλαδή πόσα, έχετε καταγράψει πόσα χιλιοστά βροχή έχει πέσει στο οροπέδιο, έχετε πληροφόρηση?
1: Να σας πω,
0: ναι.
1: Ο σταθμός Ζερμιούλου έχει 400 και κάτι καταγράψει,
0: mm-hmm.
1: αλλά το νερό που έχει πέσει στην άλλη μεριά απέναντι, δηλαδή στη μεριά που είναι το ψυχρό,
0: ναι.
1: Εκεί η καμινά και αυτή η μεριά, είναι περισσότερο και εκτιμάται ότι είναι περίπου στα 600 χιλιοστά. Εκεί στη μεριά που δεν έχει καταγραφεί.
0: Ναι. Τώρα να ρωτήσω, όλο αυτό το νερό ή κάποια ποσότητα πηγαίνει στον αποσελέμη?
1: Όλο το νερό θα πάει στον αποσελέμη. Σχεδόν όλο το νερό θα πάει.
0: Πηγαίνει δηλαδή στον χώνο και από εκεί οδηγείται,
1: ναι.
0: στον.
1: Ναι. Και από το χώνο θα βγει στον αποσελέμη
0: και
1: από το Βιδιανή, από εκεί από το έχει γίνει το τεχνικό.
0: Από το μοναστήρι της Βιδιανής. Ναι, ναι. Εκεί που έχει γίνει το έργο.
1: Εκεί που έχει γίνει το έργο, ναι, σωστά.
0: Μάλιστα. Σήμερα θα έχετε και επίσκεψη από το κυβερνητικό κλιμάκιο. Φαντάζομαι θα τα δούνε όλα αυτά. Θα αναφερθούν.
1: Ναι, τώρα είμαι εγώ καθοδόν για Ηράκλειο, διότι θα συμμετάσχω στη σύσκεψη στην περιφέρεια.
0: Βέβαια, λίμωνο.
1: Και μετά θα ανέβουμε πάνω με το υπολοιπό κλιμάκιο.
0: Ναι.
1: Το Δημαρχείο. Εδώ στην περιοχή γενικότερα.
0: Ναι. Πάντως οι πρώτες πληροφορίες από ό,τι διαβάζω εδώ και στα δημοσιεύματα, αναφέρθηκα και προηγουμένως προς τους ακροατές, είναι ότι μάλλον θα υπάρξει μια πρώτη προκαταβολή αποζημίωσης όπως είχε γίνει με τον Ντάνιελ στη Θεσσαλία.
1: Αυτό προσπαθούμε και εμείς, αυτό στοχεύουμε, εξής στοχεύουμε. Και είναι αναγκαίο, πρέπει να δοθούν χρήματα στον κόσμο, διότι η κατάσταση είναι τραγική και στον αγροτικό κόσμο. Είναι χρεωμένοι οι ανθρώποι. Όλα αυτά τα εφόδια που έχουν πάρει για να καλλιεργήσουν τα χρωστούν τις προμηθευτές τους. Και είναι και θέμα επιβίωσης.
0: Ασφαλώς.
1: Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα περάσουν.
0: Ασφαλώς.
1: Και πώς θα ξανακαλλιεργήσουν του χρόνου.
0: Ασφαλώς.
1: Και να πούμε πως έχει συνέχεια η αγροφιά και γενικότερα ο κόσμος εδώ σε αυτόν τον τόπο. Ο τόπος αυτούς να έχει συνέχεια.
0: Πρέπει να δοθούν, κύριε Δήμαρχε, αποζημιώσεις και μετά στις όποιες ενέργειες και στις όποιες ενέργειες να υπάρχουν ελαμφρύσεις. Δηλαδή, δεν ξέρω, δόσεις, δάνεια, όσον αφορά την αγορά των υλικών, δηλαδή, καταλαβαίνετε, των γεωργικών υλικών.
1: Έχουμε καταγράψει τα αιτήματα,
0: ναι.
1: τα έχουμε μαζί μας, αλλά θα κουβεντιάσουμε και με τους αγρότες. Όταν βγει πάνω τώρα 3-3,5 ώρα που θα ανέβει το Υπουργικό Συμβούλιο, θα δούμε. Εμείς έχουμε τα αιτήματά μας, διεκδικούμε, αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα και υποχρεωτικά είναι η αποζημίωση του κόσμου, του αγροτικού κόσμου.
0: Ναι. Μάλιστα. Ο δρόμος για Λασίθι δεν έχει πάθει μεγάλες ζημιές, έτσι, περνάει κανονικά.
1: Όχι. Ναι, κανονικά.
0: Κανονικά δεν έχετε εδώ πρόβλημα.
1: Τώρα αν στην πορεία πέσει καμιά πέτρα, αυτό δεν λέει, μαζεύουμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι θέμα αυτό. Δεν δημιουργεί ιδιαίτερα πρόβλημα.
0: Ναι, εντάξει. Κύριε Δήμαρχε, εύχομαι τα καλύτερα από εδώ και πέρα. Εύχομαι γρήγορα να επουλωθούν οι πληγές και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Αφελάκη.
0: Να είστε καλά. Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας.

Ήταν ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, ο κύριος Γιώργος Αθανασάκης. Ακούσατε, είναι καθοδόν προς το Ηράκλειο για να πάρει μέρος στην σύσκεψη αυτή που θα γίνει στην περιφέρεια. Είναι προγραμματισμένη για τις 10 η ώρα. Και ακούσατε, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη στο Οροπέδιο Λασιθίου. Και δεν ξέρουμε και πότε θα αποστραγγιστούν όλα αυτά τα νερά, γιατί ακούσατε, οι πηγές ακόμα και τα ριάκια από τα ορεινά τρέχουν στο οροπέδιο και τρέχουν μάλιστα και με μεγάλη ποσότητα νερού. Σίγουρα μέτρα για το οροπέδιο πρέπει να ληφθούν, και μάλιστα άμεσα, όπως πρέπει να ληφθούν και για όλες τις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Νομίζω ότι αυτό θα αποφασιστεί και αυτό θα ανακοινωθεί και από το κλιμάκιο που επισκέπτεται σήμερα το νησί μας. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: σε όλο αυτό το χαμό κυριολεκτικά των ημερών, των προηγούμενων ημερών, με την θεομηνία, την σφοδρή νεροποντή δηλαδή που υπέστη η Κρήτη, συνέβη και ένα περιστατικό που έχει γίνει ήδη γνωστό από τα social media, που επιβεβαιώνει κατά την άποψή μου στο έπακρο την παροιμία «αν έχεις τύχη διάφαινε και ριζικό περπάτη». Και λέω για την περίπτωση του κυρίου Μανώλη Λαθουράκη, ο οποίος κινούμενος στον δρόμο Ιερά Πετρασιτία έπεσε ένας βράχος κυριολεκτικά στα πόδια του και ευτυχώς όμως δεν το χτύπησε. Και αυτό το περιστατικό πραγματικά συγκινεί και γι' αυτό κάλεσα τον κύριο Λαθουράκη και του ζήτησα να μιλήσει μαζί μας και να μας πει αυτή την ιστορία που και συγκινεί και δίνει και κουράγιο, θα έλεγα, στους ανθρώπους που τη διαβάζουν. Κύριε Λαθουράκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που σήμερα είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά,
1: η
0: να είστε καλά.
1: Ότι...
0: Για πείτε μας, λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε την ιστορία.
1: Είχα μια ξαφνική συνάντηση με έναν μελαβράκι, με έναν βράχο, ένα χαράκι που λέμε εμείς έτσι.
0: Ένα χαράκι, ναι.
1: Το οποίο έντυγα είναι, δεν του άρεσε και όπου καθόταν στα καλά καθούμενα και μόλαρα από τη θέση του. Από εκεί που καθόταν και κατέβηκε το βουνό και ξαφνικά έκανε ακριβώς μπροστά μου στο χιλιοστό.
0: Πότε έγινε αυτό, κύριε Λαθουράκη, πότε έγινε?
1: Καταρχάς αυτό έγινε το Σαββάτο.
0: Το περασμένο Σαββάτο, ναι.
1: Το μεσημέρι, γύρω στις 1.30 με 2 η ώρα.
0: Πηγαίνατε εσείς με το αυτοκίνητό σας, ε?
1: Εγώ, έχουμε εστιατόριο στα φέρμα.
0: Ναι.
1: Και ήμουν από τις 5 ώρα το πρωί εκεί πέρα, γιατί είχαμε πάρα πολλές. Το Σαββάτο από τις 1 το μεσάνυχτα μέχρι στις 5 το πρωί είχε απίστευτη βροχή. Βέβαια αργότερα η μέρα είχε σε πολύ περισσότερη βροχή. Mm-hmm. Αλλά πήγα να δω τι γίνεται με την επιχείρησή μας, την οικογενειακή μας επιχείρηση που έχουμε. Είχαν μπει καθημερινά νερά μέσα, το προσπάθησα. Τέλος πάντων. Αλλά πιο πολύ πήγα γιατί υπήρχαν άνθρωποι, υπήρχε ένα λεωφορείο το οποίο ήταν από τις 1 η ώρα σταματημένο στο συγκεκριμένο σημείο και οι άνθρωποι δεν είχαν, ήθελαν να πάνε τουαλέτα και...
0: Ήταν εγκλωβισμένοι δηλαδή.
1: Ήταν εγκλωβισμένοι, ναι βέβαια. Τέλος πάντων, ήμουν από τις 5 ώρα το πρωί εκεί πέρα, καθαρίζαμε, κάναμε, ρίξαμε και έλεγα από τις 1 η ώρα, 1.30 ώρα φεύγω από το μπαγαζί, είπα και για να γυρίσω στο σπίτι με το κουλάρι και όπως προχωρούσα σιγά σιγά με το αυτοκίνητό μου ακούω φωνές. Ξαφνιάστηκα όλη την θέση. Και όπως ξαφνιάστηκα, το δώσω πάτησα το φρένο.
0: Ναι.
1: Αυτή η κίνησή μου να πατήσω το φρένο μου έσωσε ότι πραγματικά τη ζωή. Αν δεν το είχα κάνει, ο βράχος θα έπεφτε ακριβώς πάνω στο αυτοκίνητό μου.
0: Ναι, μα έχουμε δει φωτογραφίες και πραγματικά στο τσακ που λένε, στο τσακ.
1: Ναι, ακριβώς. Και απλώς προσδιορίστηκε για κλάματα του πιστολίου, προσδιορίστηκε μπροστά μου τον τράκα βέβαια το βράβο, μα εντάξει ήταν να πείστε το...
0: Φαντάζομαι θα νιώσατε μεγάλο σοκ, ε!
1: Εντάξει δεν περιμένεις αυτό το πράγμα να συμβεί.
0: Βέβαια.
1: Και μάλιστα ένα βράβο στο οποίο ήταν 7-10 τόνους, δεν ξέρω πόσο ζήγε αυτό το βράβο.
0: Πραγματικά.
1: Αφού συνεργάτης που λέω ότι επειδή είμαι λίγο στραφούλης, λίγο χοντρούλης, λέω είναι μεγαλύτερος από μένα. Ευχαριστώ λόγοντας.
0: Δεν χάσατε το χιούμορ σας, μπράβο σας. Έτσι επιβιώνουμε. Αν δεν έχουμε και χιούμορ, δεν επιβιώνουμε, κύριε Λαθουράκη. Οπότε οι φωνές μάλλον είναι οι σωτήριες για σας, έτσι είναι, οι φωνές που έβαλε ο κόσμος.
1: Είναι η οικογένεια που μένει απέναντι στην οικογένεια Σκαλά, υπάρχει η οικογένεια του κύριου Ζακουμάκη.
0: Ναι.
1: Η οποία η γυναίκα του και η κόρη του φώναζαν εκείνη τη στιγμή. Γιατί το βράχος έφυγε από τη θέση του στο σημείο που ήταν 40 μέτρα ψηλά. Στο βουνό ψηλά.
0: Ναι.
1: 45 μέτρα. και ξεκίνησε και έκανε τούμπες κατεβαίνει κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τρολιάστηκε μπροστά μου. Αφού έκανε ένα λάκκο γύρω στα 30-40 εκατοστά. Τι γίνεται σου.
0: Ναι, ναι. Ήρθε το αυτοκίνητο από ό,τι έχω δει στο γραφείο, ήρθε σε επαφή με το, με το βράχο. Γι' αυτό λέω στο τσάκ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ήρθε σε επαφή.
1: Με το... Το τράκαρα το αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλιώς θα έπεφτε πάνω μου, αν δεν έκανα κίνηση να πατήσω το φρένο,
0: ναι.
1: Ο βράχος απλά θα έπεφτε πάνω μου.
0: Ναι.
1: Ενώ στην ουσία στη στιγμή ήταν εγώ τον τράκαρα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπήρχε δυνατότητα να τον αποφύγω, έτσι. Αν ήταν πρώτο να τον αποφύγω, θα το έκανα Παναγίου μου.
0: Πάντως έχω δει ότι η σχετική ανάρτηση έχει γίνει πανελληνίως γνωστή, για να μην πω παγκοσμίως. Έτσι. Δηλαδή πραγματικά είναι μια περίπτωση μία στο εκατομμύριο που λένε, για να μην πω και παραπάνω.
1: Έχω πάρει συγκινητικά μηνύματα,
0: ναι.
1: Από ανθρώπους που με ξέρουν, που δεν με ξέρουν, που είναι πράγματα, ναι.
0: Ναι, εντάξει, είπαμε ότι αυτά τα πράγματα είναι σπάνια. Σπάνια τύχη και εύκολα.
1: Έχουν γράφουν για ο τυχερός. Εντάξει, στη ζωή μου δεν έχω. Δεν είμαι τόσο τυχερός, γιατί με έχει τύχει. Μάλλον έχω την πίση,
0: ναι.
1: Να είμαι εδώ και 16 χρόνια ασθενή τη γνώση του Πάρκινσον με ελληνικό παρκινσονισμό. Κάτι πολύ σπάνιο στην ηλικία των 30 ετών να παρουσιάσει στον άνθρωπο. Οπότε.
0: Αυτό είναι πολύ, και αυτό είναι πολύ συγκινητικό, κύριε Λαθουράκη, που λέτε. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Δείχνει πάντως, σας δίνει κουράγιο αυτό εδώ και πέρα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή νομίζω ότι ψυχολογικά θα σας τονώσει απέναντι στην καθημερινότητα που αντιμετωπίζετε και με την νόσο που λέτε.
1: Βέβαια. Ακριβώς. Μου δίνει κουράγιο να συνεχίσω. Μου δίνει κουράγιο να παλέψω την νόσο αυτή, η οποία είναι μια πολύ περίεργη, μια πολύ ύπουλη νόσος, που πολλοί δεν μπορούν να την καταλάβουν, γιατί είναι μια γεροντική νόσος και είναι πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος απλά να την αντιμετωπίσει. Και μάλιστα στην ηλικία που είμαι δεν υπάρχουν, τα τελευταία χρόνια υπάρχει τεράστια ανάπτυξη, βέβαια, εξέλιξη στην αντιμετώπιση της νόσου αυτή. Αλλά στην αρχή τα ξεκίνησε, μάλιστα μου είχαν πει ότι ήμουν ένα από 2-3 άτομα στην Ελλάδα που παρουσιάστηκε σε αυτήν την ηλικία. Θετικά το βλέπουμε.
0: Έτσι, θετικά, θετική.
1: Μου την έπεσε ένας βράχος, την αρνήθηκα.
0: Έτσι.
1: Συνεχίζουμε.
0: Και το βράχο της νόσου θα αντιμετωπίσετε, κύριε Λαθουράκη, ναι, είμαι σίγουρος.
1: Με έκανε για την νόσο, με έκανε με ένα βράχο.
0: Ναι, ακριβώς, όπως το λέτε. Για πείτε μας τώρα, μια και έχουμε την χαρά να σας έχουμε στην εκπομπή, περιγράψτε μας λίγο ότι πέρα από το δικό σας περιστατικό, πώς είναι η κατάσταση εκεί τώρα στην περιοχή, πόσο μεγάλη ήταν η καταστροφή, πώς τη ζήσατε, πώς τη βιώσατε?
1: Κοιτάξτε, πέρα από το γεγονός ότι υπήρχαν τα καμένα,
0: ναι.
1: Την περσινή φωτιά, από το γεγονός που πολλαπλασίασε τις ποσότητες του νερού που κατέβηκε, γιατί αν δεν υπήρχαν τα καμένα, θα συγκρατούσαν κάποιες ποσότητες νερού.
0: Ασφαλώς.
1: Οι ποσότητες του νερού ήταν απίστευτες. Μιλάμε για να βρέχει χθες, ξεκινώντας από την Παρασκευή, μάλλον ξεκινώντας από την Παρασκευή, στο μεσημέρι που έγινε η πρώτη μπόρα,
0: ναι.
1: Που μας ήρθε το μήνυμα τότε, μας ήρθε το μήνυμα το 112, το πρώτο μήνυμα που μας ήρθε, περνώντας μετά το μεσάνυχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, συμπερνώντας κάθε μπόρα που ερχόταν ήταν
0: πολύ περισσότερο από την προηγούμενη. Ναι.
1: Πολύ περισσότερο από την προηγούμενη, με αποτέλεσμα και μάλιστα την Κυριακή το πρωί έβρεχε 2 ώρες ασταμάτητα με τον ίδιο θυμό, πράγμα που πλημμύρισαν τα πάντα εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν κάτι το απίστευτο, δεν ξέρω αν έχουμε μετρήσει τα χιλιοστά της βροχής αυτές τις ημέρες που θα έχουν πέσει. Πάντως δεν είμαστε στη στάση. Και μάλιστα και στο Κουτσουνάρι στην περιοχή που μπαίνω, που υπήρχαν και εδώ πλημμυρικά φαινόμενα και δεν υπήρχε πρόβλημα με τη φωτιά. Ήταν απίστευτο. Δηλαδή αυτή η βροσή δεν είχε ξαναπέσει στην περιοχή μας. Είμαι 46 χρονών που είμαι, αλλά και η μητέρα μου και οι συγγενείς μου που δεν την έχουν ξανά, δεν τα έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα.
0: Ήταν πρωτοφανή για σας όλα αυτά.
1: Ναι, πρωτοφανή είναι.
0: Και στην...
1: γεγονός ότι έλειπαν τα δέντρα τα μέσα στην περιοχή που εκπέζαν τα καμπένα, έκανε τις μεγάλες καταστροφές. Ειδικά στον δρόμο που λέμε στον πύργο, υπάρχει μια περιοχή στον πύργο, από εκεί κατεβήκαν πάρα πολλά νερά και έκανε τις ζημιές στον δρόμο. Οι παραλίες αλλάξανε όψη, αλλάξανε μορφή.
0: Ναι. Από ό,τι είδαμε και σε κάποιες ανακοινώσεις τώρα εκεί από Σιτία σταματάει ο δρόμος μέχρι τον Κουτσουρά και από Ηράπετρα μέχρι τα Φέρμα νομίζω, ε.
1: Ναι.
0: Είναι το κομμάτι δηλαδή το ενδιάμεσο είναι κλειστό. Δεν περνάει.
1: Έχει, να σου πω τι έχει
0: γίνει.
1: Έχει πάρει τον άσφαλτο στο συγκεκριμένο σημείο. Έχει πάρει τον άσφαλτο το νερό με αποτέλεσμα να μην είναι ασφαλή διαδρομή να περάσει κάποιος με το αυτοκίνητο. Και σε κάποιο άλλο στο ίδιο σημείο το συγκεκριμένο έχει κάνει και κάποια βάραθρα τα οποία είναι 2 με 3 μέτρα και είναι πολύ επικίνδυνο να μην πάρει να πέσει κάποιος μέσα.
0: Μάλιστα. Οπότε χρειάζεται άμεση αποκατάσταση τώρα και ο δρόμος. Φαντάζομαι θα υπάρχουν κάποιοι δρόμοι, δεν ξέρω, από τα χωριά θα μπορούσε ας πούμε κάποιος εάν θέλει οπωσδήποτε να έχει πρόσβαση από Ηράπετρα προς Θεία, από τα χωριά θα μπορούσε να πάει.
1: Τους δρόμους.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αλλά απλά είναι μόνο με αγροτικό γίνεται.
0: Μόνο με αγροτικό, μάλιστα.
1: Ναι. Δηλαδή αλλιώς... κάποιος έχει ένα μικρό κουρσάκι, του προτείνουμε να πάει από την άλλη μεριά, δηλαδή που πάμε από την Ποσιτία.
0: Ποσιτία, ναι. Παχιά άμμο, πλάτανο κτλ. Να πάει πέρα.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την επιχείρησή σας, για πείτε μας, πάθατε μεγάλη ζημιά.
1: Εμείς δεν πάθαμε ζημιά τόσο πολύ.
0: Ευτυχώς. Κάτι είναι αυτό.
1: Ο Γιώργος ο Σπουλής που το παλικάρι έχει μια επιχείρηση και το μεταφέ.
0: Ναι.
1: 4 φορές πλημμύρισε το παλικάρι. Όσες μεγάλες μπόρες έκανε, τόσες φορές πλημμύρισε. Κατέβαζε απίστευτες ποσότητες νερού με αποτέλεσμα να... Όσο και να καθαρίζανε, αυτά να ξαναμπαίνουν μέσα, να ξαναγίνεται λάσπη, να χαμός.
0: Μάλιστα. Κύριε Λαθουράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την περιγραφή της ιστορίας σας. Εύχομαι κουράγιο μεγάλο, διότι είσαστε, όπως είπατε και εσείς, γίνατε βράχος εξαιτίας του βράχου. Να είστε καλά. Εύχομαι τα καλύτερα για εσάς και την οικογένειά σας. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια. Γεια. Ήταν ο κύριος Μανώλης Λαθουράκης. Μας είπε την απίστευτη ιστορία του, που απίστευτη και όμως αληθινή, που γλίτωσε από την πτώση ενός βράχου 10 τόνων, όπως υπολογίζεται ότι είναι αυτός ο βράχος, επειδή οι συνάνθρωποι του, οι συμπολίτες του φώναξαν και εκείνος ενστικτοδός φρέναρε με το αυτοκίνητό του και έσωσε τη ζωή του. Ήρθε σε επαφή με το τράκαρε τον βράχο, αλλά ευτυχώς ο βράχος δεν τον πέτυχε. Ένας βράχος που κύλησε την πλαγιά και εξαιτίας της σφοδρής νεροποντής που υπέστη η Κρήτη τις προηγούμενες ημέρες. Να κάνουμε άλλο ένα απαραίτητο διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα, είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, έχουμε και σήμερα τη δυνατότητα, και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, τον κύριο Εμμανουήλ Φραγκούλη. Η Ιεράπετρα, που είναι από τις περιοχές της Κρήτης που επλήγει σφοδρότατα από την κακοκαιρία, από την Αεροποντή, από τη Θεομηνία, πείτε το όπως θέλετε, που έπληξε το νησί μας τις προηγούμενες ημέρες. Ο κύριος Φραγκούλης λοιπόν είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Φραγκούλη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, καλημέρα σας καταρχήν. Και να πούμε ότι, όπως τα είπατε, είναι η Κρήτη ολόκληρη πλήγηκε, ορισμένες περιοχές πάρα πολύ σφοδρά, και μια από αυτές είμαστε και εμείς.
0: Ακριβώς, ο Δήμος Ιεράπετρας. Λοιπόν, για πείτε μας, κύριε Δήμαρχε.
1: Ευχαριστώ για την ευκαιρία να δείξουμε το πρόβλημά μας.
0: Να είστε καλά.
1: Να πούμε λοιπόν ότι...
0: Την εικόνα θέλω να μας δώσετε σήμερα, ναι.
1: Ναι. Στην ανατολική πλευρά του Δήμου έπεσε μεγάλη ποσότητα νερού σε δύο συνεχόμενα 24 ώρα, τα οποία λόγω και της πυρκαγιάς που είχε προηγηθεί πέρυσι, μετέφερε πάρα φερτά υλικά μέσα στο κεντρικό δίκτυο, και τα νερά ακόμα επέσκαψαν την άσφαλτο σε πολλά σημεία που βρήκαν χώρο να περάσουν από κάτω. Κρέμασε όπως λέμε η άσφαλτος και έκοψε, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή τη στιγμή το δρόμο κατεσταμένο, να έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω των πολλών κατολιστήσεων που πέφτουν από τα απότομα πρανή, τα οποία είναι γυμνά. Και έχουμε αυτά τα προβλήματα. Έχουμε τις υποδομές, τα δίκτυα, τα οποία οι υπηρεσίες και του Δήμου και της Περιφέρειας παλεύουν ηθημερών για να αποκαταστήσουν.
0: Κύριε Δήμαρχε,
1: ευτυχώς δεν τριγύσαμε ανθρώπινη ζωή.
0: Ευτυχώς, πράγματι. Ο δρόμος που είναι, πού σταματάει τώρα από Ιεράπετρα και πού σταματάει από Σιτία?
1: Ο δρόμος σταματάει στο Κουτσουνάρι. Το Κουτσουνάρι, και έχουμε δώσει ένα παράδρομο που πάει πάνω στον Άγιο Γιάννη στο χωριό και γυρίζει από τα Συνοκάψαλα, ο οποίος και αυτός είχε προβλήμα κατολιστήσεων. Χθες βράδυ 10-10.30 ώρα δουλεύαν τα μηχανήματα του Δήμου και σήμερα από το πρωί πάλι για να τον καθαρίσουν εντελώς. Ο δρόμος είναι βατός, δεν είναι απόλυτα καθαρός, για να ξέρουν όσοι μας ακούνε, αλλά τα μηχανήματα είναι εκεί παρόντα, και πιστεύω ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε ένα δρόμο κανονικό. Είναι αναγκαστική αυτή η παράκαμψη, διότι το κεντρικό δίκτυο είναι κομμένο, είπαμε, από το Κουσουνάρι και πέρα. Που σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο σημείο, στα Φέρμα, δεν περνά ο δρόμος, γι' αυτό και από τη μεριά του Κουτσουράκη μακρύ αλλού έχουν κλείσει τα σχολεία με απόφαση δημάρχου για σήμερα. Και όσοι είναι να έρθουν στην Ιεράπετρα δεν θα έρθουν στο σχολείο, δικαιολογημένες βέβαια οι απουσίες, να προσέξουμε πάνω απ' όλα για την ασφάλεια των μαθητών και των όλων των συμπολιτών μας.
0: Μάλιστα, πολύ σωστά. Πώς σκοπεύετε τώρα, τι σκέφτεστε, κύριε Δήμαρχε, πώς να αντιμετωπίσετε όλη αυτή την κατάσταση?
1: Αυτή τη στιγμή θα ακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρωτόκολλο που υπάρχει, που σημαίνει ότι θα βγει ανακοίνωση από το Δήμο και την Περιφέρεια για να δηλώσουν οι άνθρωποι όλες τις ζημιές που έχουν πάθει, τις ιδιωτικές ζημιές. Δηλαδή τα σπίτια σε πλημμυρίσει, ό,τι έχουν πάθει ζημιές σε καλλιέργειες, ακόμα σε οτιδήποτε. Αυτές λοιπόν θα υπάρξει κλιμάκιο του Δήμου με αρμόδιους επιστήμονες, οι οποίοι θα καταγράψουν όλες τις ζημιές, θα εκτιμηθούν και κατόπιν υποβάλλουν στους οργανισμούς που πρέπει για αποζημίωση. Όσον αφορά τις δημόσιες ζημιές, το δίκτυο και όλα αυτά, θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή οδεύουμε προς το Ηράκλειο, όπου έχουμε μια συνάντηση με υπουργικό κλιμάκιο που έχει κατέβει και τους ευχαριστούμε άμεσα. Για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε αυτά από τα προβλήματά μας, και περιμένουμε με αγωνία να δούμε την ανταπόκριση της κυβέρνησης, των βουλευτών, της πολιτείας, των υπουργών μας, για να δούμε ακριβώς πώς θα κινηθούμε τις επόμενες μέρες. Πρέπει να κινηθούμε σε διαδικασίες fast track, όπως λέμε, γιατί δεν μπορεί να περιμένει ένα διαγωνισμό το δίκτυο, το δικό δίκτυο, το οποίο διαγωνισμό μπορεί να πάρει και ένα χρόνο, και κατόπιν πώς θα κινηθούμε και όλα αυτά. Είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήμασταν και έχουμε με πρόσφατη αίτησή μας, παραμένουμε σε κατάσταση έκτασης ανάγκης, οπότε οι διαδικασίες μπορούν εύκολα να πάνε πιο γρήγορα.
0: Ναι, οι πληροφορίες λένε ότι οι διαδικασίες θα είναι τύπου Ντάνιελ, αυτές που ακολουθήθηκαν στη Θεσσαλία πριν από μερικά χρόνια. Λένε οι πληροφορίες, και ελπίζω ότι θα επαληθευτούν.
1: Και έτσι πρέπει να είναι, έτσι πρέπει να είναι. Ειλικρινά σας λέω ότι με δύο διαγωνισμούς έχει φύγει, δύο διαγωνισμούς έργων. Δηλαδή για δύο έργα κάθε διαγωνισμός έχει φύγει η θητεία του Δημαρχού. Είναι τόσο πολύ η γραφειοκρατία, τόσο πολύ οι εγκρίσεις, οι άδειες, οι ενστάσεις μετά. Δηλαδή κατοχυρώνεται κάποιος και μετά έχουμε την ένσταση. Μετά από την ένσταση πάμε στα δικαστήρια. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα. Από την πρώτη χρόνο της αιτίας μου έχουμε δημοπρατήσει ένα έργο, είμαστε ο τρίτο και αυτή τη στιγμή είμαστε στα δικαστήρια για να δούμε τελικά ποιος εργολόγος θα το κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι διαδικασίες πρέπει να είναι πολύ γρήγορες για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Γιατί διαφορετικά κόβεται και ένας μεγάλος οδικός άξονας από εκεί. Δηλαδή η σύνδεση Ιεράπετρα Σιτίας είναι και δημοφιλής. Δηλαδή το προτιμούν πάρα πολύ από το να πάνε από πάνω.
1: Σωστά, ο μοναδικός άξονας που έχουμε είναι μια πολύ όμορφη διαδρομή, τουριστική περιοχή.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτή τη στιγμή είμαστε, ακόμα έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες. Παρόλο που έχουν αρχίσει και οι αγροτικές καλλιέργειες, αλλά έχουμε ακόμα πάρα πολλούς τουρίστες. Φανταστείτε ότι ο δρόμος αυτός έχει μεγάλο φόρτο κυκλοφορίας.
0: Ναι.
1: Και να σου πω και κάτι, ο απλός δημοτής, δεν καταλαβαίνει από διαγωνισμούς και ιστορίες. Λέει, χάρος ο δρόμος φτιάξαμε. Δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να πάρεις 10 εγκρίσεις εσύ, ο οποίος μπορεί να κάνει ένα εξάμεινο για να τις πάρεις. Εγώ θέλω το δρόμο να περάσω, πώς έγινε.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Δημαρχέ, έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι ένας δρόμος που προτιμάτε να πάει κανείς στην Ιεράπετρα, είναι πιο εύκολα προσβάσιμος, θα έλεγα, πιο βατός είναι από τον άλλο που έχει πάρα πολλές τροφές από πάνω, τον προτιμούν πολύ βέβαια. Γι' αυτό και θα πρέπει να φτιαχτεί. Ιντάλλως τώρα αναγκαστικά και πάει κάποιος από Ηράκλειο σε θα πρέπει να πάει από τον πάνω δρόμο, από τον βορεινό δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Παρά από το νότιο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, ωραία. Εύχομαι λοιπόν όλα να πάνε καλά. Τώρα που θα έρθει και στο Ηράκλειο, φαντάζομαι θα επισκεφθούν και σε εσάς. Θα έρθουμε από εκεί και το κλιμάκιο. Γιατί
1: ναι,
0: λέει
1: μας έχουν πει ότι θα έρθουν και σε εμάς. Ναι.
0: Νομίζω ότι ο κύριος Δήμας εκεί έχει πιο πολύ τη μεγαλύτερη αρμοδιότητα να δει, γιατί είναι πιο πολλές υποδομές από ό,τι λέτε και δίκτυα. Οπότε θα πρέπει εκεί το Υπουργείο Υποδομών να νοιαστεί περισσότερο. Τώρα δεν ξέρω, σε αγροτικές καλλιέργειες έχετε μεγάλη ζημιά εκεί ή όχι?
1: Δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα, για να κάνουμε αν παραλείψουμε κάποιον. Στα χωράφια, δηλαδή αυτά που ήταν σε κατάλληλο επίπεδο, σε κατάλληλη εκκλήση, δεν πάθανε ζημιές. Από εκεί, από τη μεριά του δρόμου που πέσανε τα ορμητικά νερά, ειλικρινά έχουν παρασύρει, έχουν ξεριζώσει δέντρα. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο το βλέπεις και δεν το πιστεύεις. Δηλαδή, αν είναι αυτό, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Έχουν κοπεί δρόμοι. Εντάξει, θα τα πάρετε.
0: Ας μου επιτρέψετε, κύριε Δήμαρχε, την πρόταση ότι θα πρέπει και όταν γίνει υποκατάσταση να δείτε τι θα κάνετε κάποια εκεί αναδάσωση στο ίδιο σημείο, γιατί θα έχουμε πάλι τα ίδια. Έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Θα τα έχουμε για χρόνια αυτά τα πράγματα μέχρι να μπορέσουμε να αναδασώσουμε είτε φυσικά είτε τεχνητά τα πρανία αυτά που δημιουργούν αυτές τα δισκατολιστές.
0: Ακριβώς. Δέντρα χρειάζονται εκεί να κρατούν το νερό, τα δέντρα που καήκανε από την πυρκαγιά.
1: Αυτά που ξέραμε από παιδιά, το δάσο συγκρατεί τα νερά της δοχής.
0: Ακριβώς. Όπως, λοιπόν, κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα ξανά έχουμε τα ίδια, εάν δεν φωτευτούν δέντρα.
1: Πρώτη φορά τέτοιος όγκος νερού. Πρώτη φορά. Δηλαδή, εγώ με 60 χρόνια δεν θυμάμαι άλλη περίπτωση. Παλιοί άνθρωποι, ακόμα παλιότεροι, μου λένε δεν θυμόμαστε τέτοια άλλη περίπτωση, τέτοια τόσο δυνατή.
0: Έτσι, ακριβώς. Κύριε Φραγκούλη, εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλά για την ευκαιρία που μας δώσατε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Ήταν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, ο κύριος Εμμανουήλ Φραγκούλης. Ακούσαμε και εκείνος λέει ότι πρέπει όλα να γίνουν γρήγορα. Πιστεύω ότι θα γίνουν γρήγορα. Αυτός ο δρόμος πρέπει να φτιαχτεί σίγουρα, άμεσα. Είναι ένας δρόμος που ακούσατε, που είναι πολυσύχναστος, δηλαδή περνάει πάρα πολλοί κόσμος, τον προτιμάει για να πάει στη Σιτία, και γενικά η κίνηση εκεί και η τουριστική και η εσωτερική, να το πω έτσι, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί άλλο η καθημερινότητα, θα πρέπει άμεσα να φτιαχτεί και το Υπουργείο Υποδομών πρέπει να νοιαστεί γι' αυτό με διαδικασίες, όπως είπαμε, fast track. Που σημαίνει άμεσες και γρήγορες. Βλέπω ένα πολύ ενημερωτικό και θα έλεγα πολύ περιγραφικό θέμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας στο politica.gr, ένα φωτορεπορτάζ ουσιαστικά για τις βιβλικές καταστροφές από την κακοκαιρία στο νησί μας. Μπορείτε να μπείτε στο politica.gr και να το δείτε και να δείτε τις φωτογραφίες αυτές, να δείτε και την, είναι ενδεικτικές της έκτασης των ζημιών. Βλέπω στην διαδημοσίευση μία ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου, στο οποίο αναφερθήκαμε με το Δήμαρχο προηγουμένως για τις ζημιές που έχει πραγματοποιήσει αυτή η κακοκαιρία στο Οροπέδιο. Τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου σε ανοιχτή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στις 5 το απόγευμα, χθες δηλαδή, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, παρουσία της βουλευτού του Νομού Λασιθίου κυρία Σπυριδάκη, του Αντιπεριφερειάρχη κυρίου Τζεδάκη, της Αντιπεριφερειάρχη κυρία Μιλάκη, του Αντιπεριφερειάρχη κυρίου Κλόντζα, της Δημοτικής Αρχής, εκπροσώπων κομμάτων και των κατοίκων της περιοχής, με φλέγον ζήτημα τις καταστροφές που έχουν πλήξει ανεπανόρθωτα τις καλλιέργειες και τις περιουσίες των κατοίκων, οδηγώντας τους σε οικονομικό αδιέξοδο. Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η διεκδίκηση άμεσης αποζημίωσης των ζημιών στο 100% και ο σχεδιασμός των απαραίτητων ενεργειών προς οικονομικό αδιέξοδο. Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η διεκδίκηση άμεσης αποζημίωσης των ζημιών στο 100% και ο σχεδιασμός των απαραίτητων

αρμόδιο για τη φυτική παραγωγή και έχοντα την εποπτεία του ΕΛΓΑ. Με την ευκαιρία αυτή αποφασίστηκε να επαναληφθεί η συνέλευση σήμερα και ώρα 3:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να παρουσιάσουμε εκ νέου την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή μας και να γίνει άλλη μια προσπάθεια συντονισμού των απαραίτητων επόμενων ενεργειών. Η σημερινή συνάντηση κρίθηκε απόλυτα επιτυχημένη λόγω της μεγάλης συμμετοχής, αποτυπώνοντας την αγωνία όλων για το μέλλον του τόπου μας και την επιβίωσή μας. Για το λόγο αυτό, η παρουσία όλων μας σήμερα για άλλη μια φορά κρίνεται απαραίτητη και ουσιαστική. Η ισχύς εν διενώση καταλήγει με ένα σύνθημα, με ένα ρητό, η ανακοίνωση αυτή του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου. Να σας ξαναπούμε ότι ενεργοποιήθηκε το Κοπέρνικους για την Κρήτη και όπως διαβάζω σε σχετική δημοσίευση από την ιστοσελίδα in.gr, πλημμύρες, κατολιστήσεις, ανυπολόγιστες ζημιές σε καλλιέργειες και κατοικίες, μεγάλα προβλήματα στο δικό δίκτυο. Η Κρήτη μετράει τις πηγές της, με μεγάλες περιοχές του νησιού να αντιμετωπίζουν πλημμυρικά φαινόμενα. Συνολικά 485 κλήσεις έλαβε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από την έναρξη των ισχυρών βροχοπτώσεων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την 1η Οκτωβρίου έως και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες σε 204 περιπτώσεις. Πραγματοποιήθηκαν 96 αντλήσεις υδάτων, 101 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 7 κοπές δέντρων. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος σε όλη την περιφέρεια Κρήτης παραμένουν ισχυρές, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα εξακολουθούν να παραμένουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς. Το απόγευμα της Κυριακής ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε ως εθνικό σημείο επαφής την υπηρεσία Κοπέρνικους. Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές της περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες πλήττονται από την 1η Οκτωβρίου από έντονα καιρικά φαινόμενα, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων. Τα δεδομένα και οι χάρτες της υπηρεσίας θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για τη διαχείριση του έργου τους.

Υπενθυμίζεται, καταλήγει αυτή η δημοσίευση από το in.gr, ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα φαινόμενα γενικά στην Κρήτη αναμένονται να εξασθενήσουν από σήμερα και προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο Νότιο Αιγαίο, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης, καθώς επίσης και στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων.

Μετράμε πληγές, τις οποίες όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής θα επουλώσουμε. Θα ξαναβρούμε τη δύναμή μας και με την βοήθεια, όποια βοήθεια από το κράτος, αλλά και με το δικό μας στένος, όσο παλέψαμε, ως άλλοι βράχοι και εμείς, όπως ο κύριος Λαθουράκης, απέναντι στο βράχο που τελικά δεν άφησε τον βράχο ο ίδιος με την ενστικτόδη αντίδρασή του να του στερήσει τη ζωή. Έτσι λοιπόν και ο ίδιος λέει ότι βράχος στέκεται απέναντι ποδιές της ζωής και μάλιστα και από το θέμα υγείας που έχει, όπως μας είπε, καθώς παρουσιάστηκε σε πολύ μικρή ηλικία δυστυχώς η νόσος του Πάρκινσον, αυτή η πράγματι ύπουλη ασθένεια όπως τη χαρακτήρισε και ο ίδιος. Ευτυχώς

0: Θα αφήσουμε για λίγο το θέμα των καταστροφών από τη Θεομηνία, αν και πιστεύω ότι ο επόμενος καλεσμένος μας θα αναφερθεί. Και μιλάω για τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, τον γνωστό Ηρακλειώτη γιατρό, που είναι αναπληρωτής γραμματέας οργανωτικού στην περιφέρεια Κρήτης της Νέας Δημοκρατίας, και με τον οποίο θα, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε με θέμα τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. 52 χρόνια κλείνουν σήμερα από τότε που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο πρεσβύτερος, ήταν ο άνθρωπος που ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία και άρχισε η πορεία προς μια δημοκρατική Ελλάδα, θα λέγαμε, αυτή που ζούμε δηλαδή μέχρι σήμερα, τότε την εποχή της μεταπολίτευσης, το 1974. Κύριε Επιτροπάκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές Πολίτικα.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο σχετικά με τις καταστροφές που υπέστη το νησί μας από τη Θεομηνία την πρόσφατη.
1: Είναι μια πρωτοφανή, καταρχήν εκκριτές, μια πρωτοφανή κακοκαιρία. Όντως ήταν πολύ μεγάλη ποσότητα του νερού που έπεσε. Έκανε πολύ μεγάλη ζημιά σε πολλές περιοχές. Δυστυχώς είχαμε και απώλεια ανθρώπων, δυστυχώς αυτό το χειρότερο, γιατί τα υλικά πράγματα φτιάχνουν, η ανθρώπινη ζωή δεν επιστρέφει.
0: Έτσι.
1: Και ειλικρινά λυπόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Όσον αφορά σε επίπεδο κεντρικό, γιατί εμπλέκονται πολλοί φορείς, δήμοι, περιφέρεια, κυβέρνηση, νομίζω υπάρχει ένα συντονισμός μεταξύ όλων των θεσμικών φορέων για να βρεθεί μια λύση, να υπάρξει μια αποκατάσταση, να δοθούν κάποιες αποζημιώσεις, να υπάρχει συντονισμός έτσι ώστε να επιληθούν όσο δυνατόν τα προβλήματα και να αποζημιωθούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάθει ζημιά. Ήδη από ό,τι γνωρίζω έρχεται ένα κλιμάκι από την Αθήνα για πέρα στο Οροπέδιο και σε άλλες περιοχές και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει ό,τι είναι καλύτερο για τον κόσμο έτσι ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε όσο δυνατόν μπορούμε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από αυτήν την κακοκαιρία, που πραγματικά ήταν πρωτοφανής για την Κρήτη.
0: Εσείς πιστεύετε πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει, κύριε Επιτροπάκη?
1: Ξέχασα τώρα κάτι. Δυστυχώς το πρώτο κομμάτι είναι την πρόληψη, την πολιτική προστασία. Δυστυχώς όμως πολλές φορές τα φαινόμενα, το έχουμε δει πολλές φορές, εγώ και παλιότερα που ήμουν στο Δήμο, πρώτο Δημοτικό Συμβουλίο, ξαφνικά πέφτει μια βροχή η οποία δεν την περιμένεις. Δεν την περιμένεις. Και δεν περιμένεις και το χρονικό διάστημα αυτό. Δηλαδή η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Τα προβλήματα αυτά είναι συνολισμό όλο το φορέμ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε οδικό δίκτυο, καλλιέργειες, όλα αυτά τα οποία. Και φυσικά βέβαια, αν μπορέσουμε, πριν να γίνει και αυτό, να προβλέψουμε και την επόμενη. Ή να ξανασυμβεί το ίδιο ακριβώς πράγμα, δηλαδή σε το ίδιο επίπεδο κακοκαιρίας, να είναι πιο πολύ προετοιμασμένη η κάθε περιοχή.
0: Μάλιστα. Κύριε Επιτροπάκη, να έρθουμε τώρα στην εορταστική σημερινή ημέρα της Νέας Δημοκρατίας. Είδα μια δημοσίευση, στο Βήμα νομίζω ότι είδα αυτή τη δημοσίευση, ότι στον σημερινό εορτασμό που θα γίνει δεν έχουν προσκληθεί, μάλλον όχι δεν έχουν προσκληθεί, δεν θα πάνε παλαιοί αρχηγοί, δηλαδή ο κύριος Καραμαλής δεν θα είναι παρόν και δεν έχει προσκληθεί και ο κύριος Σαμαράς. Και η ερώτηση βέβαια είναι η εξής και νομίζω ότι είναι και η ουσία του πράγματος. Η Νέα Δημοκρατία του παρελθόντος έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία τη σημερινή και ενδεχομένως και του μέλλοντος?
1: Λοιπόν, καταρχήν η Νέα Δημοκρατία σήμερα κλείνει 52 χρόνια πορείας. Είναι το μεγαλύτερο κόμμα της μεταπολίτευσης. Ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή με συγκεκριμένες αρχές και αξίες που ακόμα αυτές ισχύουν και υπηρετούνται. Και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και οι ψηφοφόροι έχουν την ίδια άποψη και είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία είναι και το μεγαλύτερο κόμμα μεταπολιτευτικά είναι το μόνο κόμμα που παραμένει διαχρονικά ισχυρό, παραμένει υψηλά σε δημοτικότητα και σε κλειστή τη δόση όλα αυτά τα χρόνια, από το 1974 και μετά. Έχει τόσους πρωθυπουργούς εναλλάξει, αρχηγούς βέβαια και πρωθυπουργούς, και φυσικά βέβαια σε πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της Ελλάδος είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και αυτό δεν είναι ένα απλό έτσι, ένα απλό πυροτέχνημα. Κάθε φορά ήταν σταθερά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση τη δεκαετία του 80, αλλά πριν δεκαετία του 80, όταν άρχισαν οι ενταξιακές συνομιλίες και η ένταξη Ευρωπαϊκή Ένωση, αργότερα, στις εποχές τις μνημονιακές, είμαστε πάντοτε η Νέα Δημοκρατία στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και γι' αυτό ακριβώς άντεξε στο πέρασμα του χρόνου. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η ίδια. Οι ψηφοφόροι είναι με τη Νέα Δημοκρατία, οι απλοί ψηφοφόροι και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, αν κάποιοι έχουν επιλέξει για διαφορετικούς λόγους άλλη επιλογή, είναι κανένα πρόβλημα. Η Νέα Δημοκρατία τους τιμάει όλους. Και αν έχετε δει το σποτ που σου βγαίνει η Δημοκρατία, συμπεριλαμβάνει όλους τους αρχηγούς που έχουν περάσει στο πέρασμα των χρόνων, των 52 χρόνων, και τους τιμάει. Τους τιμάει όμως όλους τους αρχηγούς της Δημοκρατίας και όλους τους εκλεγμένους πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τους τιμάει αν θέλουν να κάνουν κάποια άλλη επιλογή εκ των Νέας Δημοκρατίας. Αυτό μπορεί και εμάς το κάνουμε. Αλλά η Νέα Δημοκρατία και τους αναφέρει και τους τιμάει σε μια εκδήλωση. Και ήδη υπάρχει ένα. Σήμερα θα είναι μια εκδήλωση και διαδραστική. Έτσι θα είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση, είναι καλά σχεδιασμένη. Έχει βγει ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει social media και στον τύπο.
0: Το είδαμε, τους αρχηγούς λέτε.
1: Το έχετε δει, με όλους τους αρχηγούς βεβαίως. Θα έχει από όλη την ιστορική αναδρομή, όλο τον χρόνο, δεν θα αποκλείσει καμία περίπτωση. Γιατί η Νέα Δημοκρατία ήταν με όλους τους αρχηγούς, καθημερινοί ψηφοφόροι και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, αν κάποιοι δεν θέλουν να συμμετέχουν στη Νέα Δημοκρατία, είναι δικαίωμά τους, αλλά η Νέα Δημοκρατία και δημοσκοπικά παραμένει το πρώτο κόμμα με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο ή το τρίτο, δηλαδή ποιος είναι ο δεύτερος, τρίτος ακριβώς. Εκεί γίνεται, από ό,τι ξέρουμε όλοι, γίνεται μια μάχη ποιος θα επικρατήσει. Το πρώτο ξέρουμε, το δεύτερο δεν ξέρουμε που είναι.
0: Εννοείται αν θα είναι η Ελλάς ή αν θα είναι το Πασόκ, αυτό εννοείται.
1: Εννοείται, αυτό το γνωρίζει στις δημοσιογράφεις καλύτερα. Το ξέρουμε, το πρώτο ξέρουμε, το πόσο ψηλά θα είναι ο πρώτος δεν ξέρουμε και πόσο διαφορά θα έχει το δεύτερο δεν ξέρουμε. Αυτό είναι το επόμενο διακύδευμα των επόμενων εκλογών. Θα θέλετε ότι το πιο σημαντικό διακύδευμα των επόμενων εκλογών είναι αν θα εκλέξουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση και αν θα έχουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών ή αν θα χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
0: Πώς μπορεί. Αυτό είναι το επόμενο διακύδευμα. Πώς μπορεί.
1: Αν η χώρα θα έχει κυβέρνηση ή θα είναι κυβέρνητη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτό θα είναι το επόμενο διακύδευμα των επόμενων εκλογών. Όποτε αυτές και αν γίνουν.
0: Πώς μπορεί να επιτύχει την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, κύριε Επιτροπάκη, γιατί δέχεται πειρά και από αριστερά και από δεξιά. Μάλιστα διάβαζα
1: αυτό
0: πρόσφατα
1: ήταν,
0: μία.
1: Αυτό ήταν πάντα. Αυτό ήταν πάντα. Δεν έχουμε κανένα θέμα, αλλά κάθε φορά. Ολοκληρώσα, αν θέλετε, εγώ σήμερα σας διακόπτω.
0: Ναι, διάβασα, λέω, πρόσφατα ότι μια πολιτική εκτίμηση βέβαια είναι αυτή, ότι ο κύριος Μητσοτάκης ανεβαίνει τώρα πολύ συχνά στην Μακεδονία, πρόσφατα ήταν στην Πιερία, γιατί δέχεται, εκεί η Νέα Δημοκρατία δέχεται πολλά πειρά από τα δεξιά της. Όχι από τα αριστερά της, από τα δεξιά της. Αλλά γενικά θέλω να μου πείτε πώς πιστεύετε ότι μπορεί να πετύχει αυτή την αυτοδυναμία που θέλει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Εμείς πιστεύουμε στον πολιτικό σχεδιασμό που έχουμε κάνει ότι είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές είναι εφικτή και θα επιτευχθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κάνει περιοδεύσει την Ελλάδα τώρα και ούτε κάνει προεκλογικά. Κάνει όλη τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του και προεκλογικά δεν επικοινώνει, αλλά σε όλη τη διάρκεια της πρωθυπουργίας επισκέπτεται πολλές περιοχές της Ελλάδος. Μην σας θυμίσω πόσες φορές είχα δείξει το Ηράκλειο κατά τη διάρκεια που είναι πρωθυπουργός. Πηγαίνει πολύ συχνά σε όλες τις περιοχές, επισκέπτεται, έχει άμεση επαφή με τον κόσμο, με τα προβλήματα και προσπαθεί να δώσει λύσεις και να κάνει έργο σε όλη τη χώρα. Δεν είναι λοιπόν κάτι προεκλογικό. Η Νέα Δημοκρατία θα γυρίσει την Ελλάδα πολλές φορές. Του Πρωθυπουργού, στα στελέχη του. Δεν έχει καμία εμβολία αυτό. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι επικεντρωμένος στα προβλήματα της χώρας, και σε εσωτερικό επίπεδο και σε εξωτερικό, και είναι αποφασισμένος να κυβερνήσει με τρεις εκλογές για να κυβερνήσει άλλη μία τετραετία. Είναι αποφασισμένος να κάνει τον αγώνα αυτό έτσι ώστε να κερδίσει εκλογές, να κερδίσει την ψήφο του ελληνικού λαού να τον εκλέξει πρωθυπουργό. Για να επιτευχθεί αυτοδυναμία πρέπει να πάρουμε ένα ποσοστό έτσι σχετικά υψηλό. Πάνω από 35-36% για να επιτευχθεί. Θα σας πω το εξής, ότι κάθε φορά που γίνονται εκλογές, δύο τελευταίες φορές γίνονται εκλογές, εθνικές εκλογές, με στόχο εκλογή κυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία ήταν σε χαμηλότερα δημοσκοπικά ποσοστά και κάθε φορά στις εκλογές πετύχε ένα ποσοστό που τρίβανε τα μάτια τους. Αν θέλετε, και εμείς τα τρίβαμε, αλλά εμείς το ξέραμε ότι έχουμε αυτή τη δυναμική. Εμείς λοιπόν τώρα πιστεύουμε ότι όταν ο κόσμος έρθει η ώρα να ψηφίσει, το ποσοστό της Δημοκρατίας θα είναι ούτε 30, ούτε 31, ούτε 32%. Θα είναι περισσότερο. Γιατί ο κόσμος θα πέσει την κάλπη να ψηφίσει κυβέρνηση και πρωθυπουργό. Και αυτοί οι οποίοι σήμερα εγγυώνται κυβέρνηση και πρωθυπουργό την επόμενη μέρα, ξεκάθαρα ποιο κόμμα και ποιο πρωθυπουργό, είναι η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι δεν μας λένε ποιο θα προτείνει για πρωθυπουργό. Λένε απλά και γενικά και αόριστα να φύγει Μητσοτάκης. Δηλαδή, όποιος δεν τους νοιάζει, δεν έχει κυβερνησία, απλά να φύγει Μητσοτάκης. Δηλαδή, δεν κοιτούμε πρωθυπουργό. Ο κόσμος όταν θα πάει να ψηφίσει λοιπόν, θα επιλέξει ένα κόμμα το οποίο είναι 52 χρόνια σταθερό στην πολιτική σκηνή, με σταθερό πολιτικό και εθνικό προσανατολισμό, ένα κόμμα το οποίο είναι ταυτισμένο με την κοινωνία και με την ιστορία του τόπου αυτού, και είναι και δίνει τυχαίο ότι παρότι έχουν περάσει τόσες κρίσεις, τόσες διακυμάνσεις τα 52 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά ένα κόμμα το οποίο έχει ένα υγιή κομματικό μηχανισμό, υγιέστατο, έχει μια ξεκάθαρη πολιτική και είναι στην κυβέρνηση. Είναι στην κυβέρνηση ήδη 7 χρόνια, τώρα πάμε στον 8ο χρόνο της κυβέρνησης και είναι σε πολύ ψηλά δημοσκοπικά ποσοστά.
0: Άστε. Κύριε Επιτροπάκη, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, θέλω να ρωτήσω πόσο σημαντικό ρόλο θα παίξουν στις εκλογές τα πρόσωπα που θα επιλέξει να βάλει στα ψηφοδέλτια ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης.
1: Πάντοτε παίζουν ρόλο σε όλες τις εκλογές τα πρόσωπα που στελεχώνουν τα ψηφοδέλτια. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, τα ψηφοδέλτια που θα ανακοινωθούν θα είναι πάντα όπως κάθε φορά, σαν να είναι μια θετική έκπληξη. Η Νέα Δημοκρατία πάντοτε κάνει μια καλή αξιολόγηση κάθε φορά. Επιλέγει άτομα που εκφράζουν κοινωνία και θα έχει ένα πάρα πολύ καλό ψηφοδέλτιο.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που το λέει ο αναπληρωτής γραμματέας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, νομίζω. Κύριε Επιτροπάκη, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την επικοινωνία μας και χρόνια σας πολλά. Μια και γιορτάζετε σήμερα.
1: Καλημέρα σας. Θέλω να παρακολουθήσουμε, θα παρακολουθήσουμε βέβαια ή αργότερα η live την εκδήλωση σήμερα. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση η οποία έχει σύγχρονη εποχή. Δεν θα έχει μια ψήφια.
0: Τι ώρα έχει προγραμματιστεί
1: 6 ώρα το απόγευμα.
0: Το απόγευμα.
1: Ο πρώτος θα μιλήσει κάτι 7 η ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το δελτίο τύπου.
0: Μάλιστα.
1: Η εκδήλωση θα είναι πολύ εντυπωσιακή για να την παρακολουθήσετε και θα καταλάβετε ότι η Νέα Δημοκρατία, αυτή που είναι η Νέα Δημοκρατία, θα είναι όλοι εκεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Επιτροπάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για άλλη μια φορά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

Ήταν ο κύριος Γιώργος Επιτροπάκης, ο γνωστός Ηρακλειώτης γιατρός και αναπληρωτής γραμματέας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη. Βέβαια στην επικαιρότητα είναι και η μεγάλη ισοπαλία. Γιατί περί μεγάλης ισοπαλίας πρόκειται της Εθνικής Ελλάδας Ποδοσφαίρου με την αντίστοιχη ομάδα της Γερμανίας. Δεν μπορεί ο Κλοπ να μας νικήσει και αυτό τον έχει κάνει και έχει κάνει δηλώσεις οι οποίες είναι εκθιαστικές θα έλεγα για την Ελλάδα. Είπε λοιπόν ο Κλοπ, ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, ότι η Ελλάδα δεν ανήκει πλέον στις μικρές ποδοσφαιρικά χώρες. Θα ήθελα πολύ να την κερδίσω. Και αντιλαμβάνεστε πόσο βαριά είναι αυτή η δήλωση από το στόμα του προπονητή ενός ποδοσφαιρικού μεγαθυρίου. Γιατί όπως γνωρίζετε η Εθνική Γερμανία είναι ένα ποδοσφαιρικό μεγαθύριο. Και εμείς ήμασταν μια αδύναμη χώρα που το 2004 πήραμε το Euro. Αλλά αυτό ήταν έκπληξη για όλο τον κόσμο τότε, όπως έκπληξη ήταν και αυτή η νίκη μέσα στη Γερμανία, όπως λιγότερο έκπληξη αλλά το ίδιο ευχάριστη θα λέγαμε για βαθμολογικούς λόγους ήταν η χθεσινή ισοπαλία. Και αν το πάρουμε και προσωπικά το θέμα, η Γερμανία τώρα έχει τσιτώσει που λέμε, για να μιλήσουμε και σε ποδοσφαιρική διάλεκτο. Όμως είναι προς τιμήν του Κλοπ αυτή η δήλωση που έκανε. Η σχετική δημοσίευση από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης nerdnews.gr αναφέρει ότι παρότι η Γερμανία δεν κατάφερε να βρει γκολ απέναντι στην Ελλάδα, ο Γιούργεν Κλοπ δήλωσε ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θετικά σχόλια στην προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας. Μια εβδομάδα μετά τη νίκη της με 1-0 στο Augsburg, η Ελλάδα δείξε ξανά τη δυναμική της απέναντι στους Γερμανούς. Στην κατάμεστη Τούμπα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κράτησε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι τη Γερμανία χωρίς γκολ και απέσπασε ένα πολύτιμο βαθμό για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Όπως πολύτιμος ήταν και ο βαθμός με την Ολλανδία. Επαναλαμβάνουμε, παλεύουμε με μεγαθύρια και στεκόμαστε εισάξια απέναντί τους. Με την Ολλανδία είμαστε πρώτοι στον όμιλο από 8 βαθμούς. Με τη διαφορά τερμάτων είμαστε δεύτεροι, αλλά 8 βαθμούς έχουμε και οι δύο. Αυτό κάνει τον επόμενο αγώνα ντέρμπι στην Ολλανδία. Και μετά, βέβαια, το τελευταίο μάτς είναι με την Σερβία. 13 του Νοέμβρη και 16 του Νοέμβρη αντίστοιχα είναι τα μάτς αυτά. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε εξασφαλίσει την τρίτη θέση που μας οδηγεί στο γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση που θα γίνει για το Euro. Από εκεί και πέρα θα δούμε εάν θα πάμε καλύτερα. Ο χρόνος και εδώ θα το δείξει. Πάντως για άλλη μια φορά τα παιδιά του Γιοβάνοβιτς δαφνοστεφανώθηκαν θα έλεγα και σε αυτή την περίπτωση. Και μια και μιλάμε για ποδόσφαιρο, να σας πω ότι ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μια ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973 388 732 και 2810 317 777 ή μέσω Facebook στη σελίδα Καλτσέτο 1997. Και κάπου εδώ θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα από την όμορφη μέρα είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα στην επικαιρότητα, με επίκεντρο βέβαια τις καταστροφές που έχει προκαλέσει η σφοδρή νεροποντή, η σφοδρότατη νεροποντή την οποία υπέστη το νησί μας, η Κρήτη, τις προηγούμενες ημέρες. Συνομιλήσαμε για αυτό το θέμα και με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη.
υπέστη, έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή το οροπέδιο. Έχει επίσης μεγάλη καταστροφή υποστεί και ο Δήμος Ιεράπετρας και συνομιλήσαμε γι' αυτό με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, τον κύριο Εμμανουήλ Φραγκούλη. Συνομιλήσαμε και με ένα συμπολίτη μας, τον κύριο Μανώλη Λαθουράκη, ο οποίος έχει γίνει viral με την περίπτωσή του να σωθεί από την πτώση ενός βράχου. Μας έχει δώσει κουράγιο. Συγκινητική αυτή ιστορία και κουράγιο. Μας την είπε ο κύριος Λαθουράκης και εδώ σήμερα από την εκπομπή μας και από τον Πολιτικά. Και συνομιλήσαμε και με τον αναπληρωτή γραμματέα οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, για το κόμμα του μιλήσαμε, καθώς σήμερα κλείνουν 52 χρόνια από την ίδρυση του κυβερνώντος κόμματος, του σημερινού κυβερνώντος κόμματος, του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα μας ακούσατε. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.